Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: θα τρελαθώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουζδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

ο Πάνος Πλέτσας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά, Energy Mix. Με το φίλο μου Σάκη Μποσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Mix, Buzunis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μαζί. Μαντέ θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up, right, up, right, up.

Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη. Είμαστε και στον ήχο είναι. Πήγα να πω ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο οποίος μας λείπει. Έφτασε και ο Περικλής Ζορζοφίλης, που κάνουν κάτι νοήματα. Εδώ λοιπόν είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Επανερχόμαστε σε λίγο.

Λοιπόν, πήγα να κάνω και εγώ το ίδιο λάθος. Όπως με είπε λοιπόν Αγγελική Ηλιάδη, πήγα να πω και εγώ τον Εφρέμ Ρένο Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, δεν είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης, είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης στον ήχο. Μου ακούει, μου μιλάει μέσα από το μικρόφωνο και μου λέει να δω την καινούργια του ταινία. Εντάξει, Εφρέμ. Αλλά θα μου υποσχεθεί κάτι. Επειδή λοιπόν, τώρα θα δεις, επειδή λοιπόν κάνω μία έρευνα η οποία θα ανακοινωθεί στο συνέδριο προφορικής ιστορίας το Νοέμβριο, που αφορά τις σιρήνες στο Αιγαίο και τη στρατιωτική θητεία, το πώς αφηγούνται οι στρατιώτες στη στρατιωτική θητεία και πώς αυτό το αφήγημα περνάει στον κινηματογράφο. Και έχουμε πάρει λοιπόν σαν πρότυπο την ταινία «Σιρήνες στο Αιγαίο» του Νίκου Περάκη. Θα ελπίζω να τη θυμάστε αυτή την ταινία. Και κάνουμε τις συγκρίσεις, δηλαδή τι αφαιρείται, τι είναι δόκιμο, τι δεν μπαίνει κτλ. Νομίζω θα βγει μια καταπληκτική έρευνα, γιατί μας έχει μιλήσει ο Ρένος Χαραλαμπίδης και μας έχουν μιλήσει και άλλοι συντελεστές ταινίας. Και ηθοποιοί και ο βοηθός σκηνοθέτη του Νίκου Περάκη. Οπότε, να, μια καλή ιδέα. Να σας καλέσω στο συνέδριο προφορικής ιστορίας που θα γίνει στην Αθήνα το Νοέμβριο. Θα πάμε μαζί με τον Εφρέμ για να γνωρίσεις και τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Όταν ήρθα, όμως του ζήτησα ένα τραγούδι που για μένα αυτό έτσι αντικατοπτρίζει το καλοκαίρι. Το έχουμε βρει. Είναι έτσι, ας πούμε λοιπόν ότι θα μας πάει μακρινά με το μυαλό μας σε μέρη και σε παραλίες που δεν θα πάμε φέτος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο. Εντάξει, πήγαμε μια βολτούλα σε μερικές παραλίες. Γυρίσαμε με το μυαλό μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας στέλνετε επίσης, αν θέλετε. Γνωρίζω ότι δεν θα το παίξω, αλλά αυτό θυμίζει εμένα, λέει, τα καλοκαίρια. Μου στέλνουν ένα τραγούδι. Δεν μπορώ να το παίξω από εδώ, οπότε δεν έχω δει καν ποιο είναι. Θα το δούμε. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τη γνώμη σας στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος. 2-10-7-10-8000. Περικλή, ο Περικλής γράφει εδώ. Τι έχει γίνει, ρε, γιατί αργήσαμε? Είχε μπλοκαριστεί.
1: Γιατί με πήρε ένα τηλέφωνο για μια βιντεοσύνδεση με τον πρόεδρο, τον είπα. Και αναγκάστηκε να σταματήσω το δρόμο για να διαπιστώσω ότι όντως τον ο πρόεδρος τον είπα.
0: Σε είχε πάρει τηλέφωνο?
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, μισό λεπτό. Έχω κάνει και άλλη παραγγελία στον. Με αφορμή αυτό. Έχω κάνει και άλλη παραγγελία στον. Εφρέμ, πάμε το τραγούδι της ημέρας.

την καλημέρα μας από τον υπηαγωγείο στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον Θάνο Ντόκο. Αφού γίναμε νηπιαγωγείο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, μόνο με τέτοια, μόνο με στροφάκια θα επιβιώσουμε.

0: θα πει. Παρακάτω, ποιος θα τα πει λοιπόν? Θα τα πούμε.
1: Τι να πούμε και τι να ομολογήσουμε.
0: Έχει παραιτηθεί και δεν πρόσεξε, έχει παραιτηθεί ακόμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Από ευθυξία, γιατί. Κοίταξε. Ο κύριος Ντόκος είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Ντόκος.
0: Ακριβώς. Είναι ένας επιστήμονας, είναι αναγνωρισμένος επιστήμονας, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Το πρόβλημα είναι όλο το γραφείο του πώς λειτουργεί, αν λειτουργεί με ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται, όχι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Προφανώς δεν πάτησε ο Ντόκος ένα link, ας πούμε, για να συνδεθεί. Υπάρχει ολόκληρο.
1: Ότι έχουμε σύμβολο εθνικής ασφαλείας, χωρίς συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, χωρίς μια δομή. Και θα το αναφέρω τώρα, παρόλο γιατί κατά κάποιο τρόπο το είχα ζήσει. Από το 2004 γινόταν η συζήτηση για την ανάγκη δημιουργίας Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
0: Όπως έχει η Τουρκία, να τα λέμε αυτά.
1: Και πολλές άλλες χώρες.
0: Ακριβώς.
1: Και με αποτέλεσμα. Και τότε μάλιστα είχε γραφτεί και από το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Άμυνας, από το Γιάννη το Μάζη, ένα απώνυμα για το πώς θα έπρεπε να δημιουργηθεί αυτό το όργανο, τι δομή θα είχε, τις αρμοδιότητες και τα λοιπά. Μετά από 20 τόσα χρόνια περίπου δημιουργήθηκε μια προσωπαγής θέση, κυριολεκτικά μεταφορικά, με ένα πολύ υποτυπώδες επιτελείο. Είναι προφανές ότι
0: το οποίο από πέρυσι έχει αναλάβει και τα εξοπλιστικά, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, θεωρητικά, κατά δήλωση. Γιατί για το να παρακολουθεί την υλοποίηση.
0: Είναι μέσα στο έργο του ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι, το να παρακολουθεί την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων απαιτεί διαδικασίες, δομές και ανθρώπους. Τώρα, αν είναι ένα, δύο, τρία άτομα, δεν ξέρω τι προλαβαίνω.
0: Φαίνεται γι' αυτό είπε, αποκάλυψε και το ότι πρόκειται να. Ό,τι συζητάμε να υπογράψουμε. Πώς το λένε, σύμβαση για παραγωγή drones.
1: Ναι, αν άρουν οι Ουκρανοί τον περιορισμό στη χρήση, ευχαριστούμε, υπογράψουμε.
0: Όχι, γιατί το αποκάλυψε, ήταν μια από τις αποκαλύψεις, τέλος πάντων, αυτά.
1: Στην θετική πλευρά των πραγμάτων, δεν ξέφυγε σε αυτά που είπε, ενώ δηλαδή δεν έφυγε κάτι το οποίο ίσως θα δημιουργούσε θέμα.
0: Εντάξει, μόνο ας πούμε το τι στάσεις θα κρατήσουν η χώρα μας στην σύνοδο.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κάτι ενάντια στην κοινή λογική. Το πρόβλημα είναι ότι η λήψη της δομής αυτής της υποστηρικτικής, κάποιος στέλνει ένα email, εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Αυτό είναι, ακριβώς. Από Gmail κιόλας, γιατί ήδη το λένε, στείλαμε ένα Gmail.
1: Κανένας δεν πήρε ούτε την Ουκρανική πρεσβεία στην Αθήνα.
0: Δηλαδή εκτός από τον Τόκο, το επιτελείο του υφίσταται ακόμα.
1: Δεν ξέρω. Και εάν είναι ένα ολιγάριθμο και σε εκτούτο, μπορεί και να μην ασχοληθεί καν για καθόλου. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο, τμήμα, το οποίο να αναλαμβάνει αυτές τις διαδικασίες. Αλλά έστω και το πιο απλό, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν κοιτάξαν ένα είδος τηλεφωνικής, ας το πούμε, ταυτοποίησης, με την αν καλούσαν την πρεσβεία της Ουκρανίας εδώ στην Αθήνα ή την ελληνική στο Κίεβο, πιθανώς θα είχα μια καταρχήν επαλήθευση ότι όντως η επικοινωνία αυτή προέρχεται από αυτό που ισχυριζόταν ότι ήταν. Εξάλλου, αυτοί οι δύο φαρσέρ, πώς να τους πω, τους Ρώσους, την έχουν πατήσει κι άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.
0: Όντως, την έχουν πατήσει κι άλλοι.
1: Ναι. Συνεπώς το.
0: Βρίσκουν τις τρύπες του συστήματος.
1: Ναι, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται. προφανώς τον έχουν εξελίξει. Δεν είναι μια χοδροειδής φάρσα η οποία θα συμβουσιάσει.
0: Κοίταξε, είναι ας πούμε το ανάλογο του Μητσικώστα για την εποχή μας.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Έτσι, και ο Μητσικώστας έπαιρνε τηλέφωνα και έτσι προσωμείωνε καταστάσεις. Αντίστοιχα, προσωμειώθηκε και εδώ η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν αποτελεί άλοθη για μια υπηρεσία εθνικής ασφαλείας.
1: Όχι.
0: Τώρα αυτό δεν αποτελεί άλοθη.
1: Όχι, δεν αποτελεί άλοθη.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Αλλά.
0: Αυτοί θα έπρεπε πρώτοι να το σκεφτούν. Όχι για αυτούς και για μας.
1: Ναι, ειδικά όταν υπάρχει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και την ευθύνη για τις υβριδικές απειλές και όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή θα πρέπει πρώτη να.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα. Συμφωνώ, δεν είναι αποτελεί άλλο. Αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς εξαγγέλουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν αυτό που έπρεπε, είναι κάτι παραπλήσιο. Ας το προσπεράσω αυτό. Αλλά στην υλοποίηση, επί του πρακτέου, δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν να πούμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πάνω στο θέμα.
1: Τα άλλα δεν έχουν.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε με αμυντική βιομηχανία.
1: Ναι, το πιο καυτό θέμα της περίοδου.
0: Ακριβώς.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο. Σήμερα είμαστε έτσι λίγο σε πιο χαλαρή διάθεση. Αν και γύρω μας πέσανε βόμβες.
1: Και πολυκατοικίες.
0: Και πολυκατοικίες και όλα
1: και αυτά. Καλά, και...
0: Είναι θέμα ασφάλειας και πολυκατοικίες. Είναι θέμα ασφάλειας και πολυκατοικίες. Εθνικής ασφάλειας όχι. Μα επειδή λέει, εδώ πέρα μας γράφουν ο Σάκης, μα επειδή την έχουν πατήσει και άλλοι, θα έπρεπε να είναι ψηλιασμένοι, για όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
1: Ναι, εντάξει, θεωρητικά ισχύει. Στην πράξη όμως, πάντα υπάρχει μια απόσταση από τη θεωρία. Mm-hmm. Μια, πώς το λένε, αμέλεια, μια παράβλεψη.
0: Όπως αυτή η απόσταση από την θεωρία με το safe. Πού σε πάω τώρα,
1: Είναι πολύ πονεμένη.
0: Και με το θολό.
1: Πολύ πονεμένη ιστορία.
0: Πού σε πάω τώρα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Ριζολή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού. Εγώ θα το πω με τα...
0: Τσέκπι.
1: Τι σημαίνει το ακτικό λέξο. Mm-hmm. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τόση ώρα να πούμε στους ακροατές, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο, επειδή βρίσκεται εκτός Αθηνών, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να επικοινωνήσουμε, γιατί είναι και λίγο δύσκολες. Ελπίζω να μην έχει κανένα κοριό στο τηλέφωνο, γιατί συνηθίζονται αυτά.
1: Ναι, είμαστε σε ραδιοφωνική εκπομπή όμως.
2: Ελπίζω να είσαι πραγματική και όχι τίποτα ρώσικα, κύριε.
0: Αχ, είχα ξεχάσει τα ρώσικα. Πώς θα.
1: Παβάριτ. Λοιπόν. Το θέμα, και γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα, είναι να δούμε αυτή την πολύπαθη ελληνική βιομηχανία. Η αμυντική βιομηχανία σήμερα έχει γίνει της μόδας, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, συνέπεια των μεγάλων προϋπολογισμών που διατίθεται για τους εξοπλισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικά σε παγκόσμιο.
0: Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε επίπεδο ελληνικό τώρα θα δούμε τι γίνεται.
1: Μα μη σχωρείς, το 2026 ήταν.
0: Α, ναι, για φέτος, για τώρα λέω.
1: Θα δούμε, το Νοέμβριο.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως ζητάει λεφτά, έτσι λέει. Βάλτε 5% στα σιγουράκια.
1: Να, okay.
0: Στις δαπάνες.
1: Θα δούμε πώς θα το καταφέρουν. 3,6-7. Οπότε, κύριε πρόεδρε, θέλουμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, διότι σήμερα το πρωί που ξύπνησα θυμήθηκα την υποβή.
2: Παλιές ιστορίες αυτές. Ήταν η αγαπημένη γιόλας του Προέδρου, του κυρίου Καμένου, η υποβή, αν θυμάστε. Πήγε να την, να την ξαναδημιουργήσει.
1: Ναι. Αλλά να πούμε ότι ήταν, πότε είχε δημιουργηθεί και πού βρισκόμαστε σήμερα. 30-40 χρόνια μετά.
2: Καταρχήν ήθελα να πω, μια και είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαρά, ότι χρήματα υπάρχουν για την άμυνα, τα μυαλά δεν έχουν αλλάξει δυστυχώς, και όχι μόνο ελληνικά και ευρωπαϊκά. Συνεχίζεται η αμυντική βιομηχανία και η άμυνα να αντιμετωπίζεται με κάποιο είδους αλλεργία, ας το πούμε, και μιλάω για την αμυντική βιομηχανία. Η υποβή ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70, ήταν η εποχή που οι κυβερνήσεις είχαν στρατηγική. Είτε ήταν Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, υπήρχε μια στρατηγική, ένα μακρόπνο σχέδιο για το τι θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε σε πολλά πράγματα. Εδώ τώρα συγκεκριμένα ήταν η αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό ιδρύθηκε η ΕΑΒ, η ΠΟΒΗ, είχαμε την ΕΒΟ, η οποία μετά ενώθηκε με την ΠΙΡΚΑΛ. Υπήρχε κάποιο σχέδιο. Mm. Με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έχουμε σήμερα, αλλά υπήρχε σχέδιο και στρατηγική. Και είναι αυτό το νόμισμα από την άλλη μεριά που έχουμε σήμερα. Σήμερα υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει πακτολός χρημάτων ευρωπαϊκά. Στρατηγική δεν υπάρχει.
1: Ναι. Η υπηρεσία πολεμικής βιομηχανίας, αυτό νομίζω ότι είναι το αρκτικό λέξο, αν ναι, δεν κάνω λάθος, έχει στελεχωθεί και με πολιτικό προσωπικό, πολιτικούς υπαλλήλους.
2: Ναι, ναι, ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του εγχείρημα. Βέβαια, σήμερα δεν θα το αντιγράφαμε, αλλά ήταν ένα πρωτοποριακό, γιατί μιλάμε για εκείνα τα χρόνια όπου κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν, πολιτικοί εννοώ, ότι θα πρέπει να παντρέψουν τις ένοπλες δυνάμεις με πολιτικό προσωπικό το οποίο οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, γιατί είχα την τιμή να συνεργαστώ, ήταν μηχανικοί. Δηλαδή υπήρχαν ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, να το πούμε αλλιώς, είχαν φτιάξει αυτή τη γραμματεία που ζητάμε εμείς ή το υφυπουργείο που ζητάμε εδώ και χρόνια, το είχαμε φτιάξει με τη μορφή της, της υποβή.
1: Μάλιστα. Η υποβή κάποια στιγμή καταργήθηκε. Τώρα σήμερα για την αμυντική βιομηχανία είναι μόνο αυτό το τμήμα αμυντικής βιομηχανίας της ΔΑΕ, που είναι μια, ένα τμήμα της ΔΑΕΤΕ.
0: Το είναι και το ΕΛΚΑΚ.
1: Θα φτάσουμε στο ΕΛΚΑΚ.
2: Λοιπόν, όχι, σήμερα δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ένας, να σας πω τι εννοώ. Το να υπάρχει ένα τμήμα αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι ότι χρειάζεται ένας πραγματικά ικανός και αξιοκρατικά στελεχωμένος οργανισμός, ο οποίος να έχει στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις, οικονομολόγους, μηχανικούς, ανθρώπους που να ξέρουν τι γίνονται στην Ευρώπη, οι οποίοι θα, με την, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ή τουλάχιστον των δύο κυβέρνησης αντιπολίτευσης, θα χαράξουν και μια στρατηγική, γιατί ξέρετε, η αμυντική βιομηχανία δεν είναι κάτι που λέει σήμερα θα πάμε να κάνουμε αυτό και μετά από δύο χρόνια θα κάνουμε κάτι άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τουρκία. Η Τουρκία είπε ότι εγώ θέλω σε 10 χρόνια να μπορώ να έχω αυτονομία τόσο της 100 και το πέτυχε. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρώτα απ' όλα, το λέω και το ξαναλέω, είναι η στρατηγική, δεν είναι τα χρήματα. Η στρατηγική είναι αυτό που μας λείπει και η οργάνωση.
1: Από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μια καινούρια έκδοση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής. Ή κάνω λάθος?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική. Με πάτε λίγο πίσω, όχι τόσο πολύ όμως, στην εποχή που στη συγκυβέρνηση φτιάχναμε δύο ΕΑΒΣ. Η μία ήταν από τον Αβραμόπουλο και η μία ήταν από τη Μαργαρίτσα τη Φόφη, τη γεννηματά. Ναι. Γιατί είχαμε και αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξαμε σε ένα κείμενο. Το κείμενο ήταν καλό. Ναι. Το καλύτερο κείμενο, αυτό που θέλω για να το ακούσουν και οι ακροατές, το καλύτερο κείμενο εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής να έχουμε είναι άχρηστο αν δεν μπει μέσα στο νόμο. Για να γίνω πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρος. Το να έχουμε ένα κείμενο, το λευκή βίβλο, όπως θέλετε, βιομηχανική στρατηγική, το οποίο να λέει πολύ ωραία πράγματα, αυτό είναι ένα πολύ καλό ευχολόγιο. Αν αυτό δεν είναι μέσα στο νόμο προμηθειών, αν δηλαδή ο επιτελής, ο οποίος διαχειρίζεται μια προμήθεια, δηλαδή άνθρωποι που κάθονται και λένε ο Α προμηθευτής μας το έδωσε 100, ο Β 90, άρα πάμε στον Β. Αν δεν είναι μέσα στα πλαίσια και στις υποχρεώσεις του συστήματος να εφαρμοστεί εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική, θα είναι πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, αλλά θα είναι μια μεγάλη τρύπα στο νερό, όπως και το προηγούμενο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή μιλάμε πάλι για μια εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα, εάν δεν μπει στο νόμο, θα είναι πάλι ένα κείμενο να το βάλουμε έτσι ωραίο, να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Σαν...
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το κείμενο τώρα, αυτό το σχέδιο, ποια ήταν η συνεισφορά της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας των και των εταιριών, ας πούμε, σε ατομικό επίπεδο, αλλά και των συλλογικών οργάνων? Κληθήκατε να συνεισφέρετε ιδέες, προτάσεις, ή απλώς έχει φτιαχτεί ένα κείμενο από την γραφειοκρατία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το οποίο κάποια στιγμή θα θεσμοθετηθεί?
2: Όχι, όχι, όχι. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις, υπήρχαν θέσεις και αντιθέσεις και τελικά καταλήξαμε σε ένα κείμενο που είναι αποδεκτό από τη βιομηχανία, περιέχει τις θέσεις μας, εν αντιθέσει με το ΕΜΕΑΤ που θα πούμε μετά, το ενιαίο μητρό. Είναι ένα κείμενο και ακολουθήθηκε μια σωστή διαδικασία, χέρι-χέρι το Υπουργείο Άμυνας με τη βιομηχανία καταλήξαμε σε ένα κείμενο.
1: Πολύ ωραία, πολύ θετικό. Το επόμενο βήμα τώρα, μπορείτε να το περιγράψετε πρακτικά, το επόμενο στάδιο σε πρακτικά βήματα, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που καταλάβαμε εμείς και οι ακροατές μας είναι ότι η καινούργια αυτή στρατηγική έχει και την υποστήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, δεν είναι απλώς ένα κρατικό θεσμικό κείμενο. Τι πρέπει να κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο για να αρχίσει αυτό το πράγμα να υλοποιείται και να παράξει αποτελέσματα?
2: Να το πάμε λοιπόν πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα. Είμαστε σε ένα τραπέζι, έχουμε τα υλικά, έχουμε τη συνταγή, τα υλικά είναι τα χρήματα, η συνταγή είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική, αλλά μας λείπει ο μάγειρας. Δεν έχουμε στρατηγική. Είναι πάρα πολύ απλό. Ποιος θα την εφαρμόσει αυτή την εγχώρια αμυντική βιομηχανική στρατηγική? Να πάμε λίγο στο θόλο που είναι και των ημερών.
1: Ναι.
2: θα δώσουμε 3 δις με τους φόρτους πυράβλων στο μέλλον, θα ξεπεράσουμε τα 4 ή 5. Υπήρξε πουθενά κάποια συζήτηση στο τι στα 4 δις, το 25% είναι 1 δις. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, γιατί αφορά, δεν αφορά ακουπανιστό, τεχνογνωσίες κτλ. Αφορά βιομηχανικό έργο. Πρέπει να αφορά βιομηχανικό έργο. Και ρωτώ εγώ, υπήρχε από την πολιτεία ένα σχέδιο στο τέλος της ημέρας, όταν αυτό το 1 δις θα έχει δοθεί, τι θα κερδίσει η χώρα? Το να κερδίσει η εταιρεία η δικιά μου του Ροζολί ή η Α, Β, Γ, Δέλτα και να κάνουμε κομμάτια από διάφορα πράγματα, ναι, είναι θετικό, θα υπάρχει απασχόληση. Μήπως όμως θα έπρεπε κάποιος να πει ότι, παιδιά, θα πρέπει στο τέλος αυτού του προγράμματος η Ελλάδα να έχει αναπτύξει δυνατότητες εγχώριας κατασκευής πυράβλων, λέω εγώ, που είναι και το όπλο που βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται σήμερα στους πολέμους και είναι και το κατεξοχήν όπλο του αμυνόμενου. Ναι. Το μας λείπει.
1: Okay, οπότε πώς βλέπετε τη συνέχεια? Δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η Γενική Γραμματεία, Υφυπουργείο, δεν ξέρω τι άλλο, αυτός ο φορέας?
2: Θα πρέπει πάλι να πάμε από την αρχή. Το σύστημα αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως εξής. Έχουμε τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι είναι οι πιο κατάλληλοι να αποφασίσουν τι χρειάζεται, ποια οπλικά συστήματα χρειάζεται για τη χώρα. Μια χαρά. Έχουμε την πολιτική εξουσία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι λένε: κύριε, μάλιστα, αυτά θέλετε, εμείς έχουμε αυτά τα χρήματα και έχουμε αυτούς τους συμμάχους και θα αποφασίσουμε να τα πάρουμε από αυτή τη χώρα Α, Β, Γ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε όλες τις προηγουμένες χώρες του κόσμου, πριν την τελική απόφαση, έχει υπάρξει άλλο ένα σημείο, και είναι το σημείο της αμυντικής βιομηχανίας. Δηλαδή, υπάρχει μια οργανωμένη κυβερνητική δομή που λέει: κύριοι, μάλιστα, θα πάρουμε αυτά τα όπλα, αλλά στο τέλος θα πρέπει εγώ στη χώρα μου να μπορώ να έχω την ενεργειακή υποστήριξη, το περίφημο follow-on support, και κυρίως να έχω αποκτήσει με ένα χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, αυτά στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα, ότι σε 10 χρόνια όλα τα κοιτάμε με λογική εβδομάδας, ναι, αλλά ότι θα πρέπει σε μία πενταετία, σε μία δεκαετία, να μπορώ, παραδείγματος χάρη, έναν ορισμένο αριθμό πυραυλικών συστημάτων να το κατασκευάζω. Και γιατί με βλέπετε να επιμένω στους πυράβλους? Δεν μιλάμε για αεροσκάφη, δεν μιλάμε για υποβρύχια, να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε από μόνοι μας, ενώ υποβρύχια, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εννοώ ότι βλέπετε χώρες με πολύ πολύ πιο πίσω από την Ελλάδα, ότι έχουν δυνατότητα έστω και πρωτόλιων, έστω και απλών πυράβλων, οι οποίοι όπως σε περίπτωση σύγκρουσης είναι χρήσιμοι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό και να το βάλουμε σε όλα, κύριε Ζωζόπιλ, να το βάλουμε σε όλα, στα αεροσκάφη. Δώσαμε 3 δις για τα Ραφάλ, αλλά 3 για τα F-35-6, θα πάμε στα 7 δις. Θα ήθελα να μας πει κάποιος αρμόδιος τι θα πάρει πίσω η χώρα, είτε ως ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή, αν θα, το λέω για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές, αν θα χαλάει το καθρεφτάκι του Ραφάλ, θα φωνάζουμε Γαλλό? Και αν υπάρχει κορονοϊός, και αν ο Γάλλος αυτός ο άνθρωπος, γιατί η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη, τον έχει στείλει, τον Γάλλο, τον Αμερικάνο, για να μην έχουμε πάλι παρεξηγήσεις, τον έχει στείλει σε μια άλλη εταιρεία και εσύ καίγεσαι, πολλές φορές οι φρεγάτες μας, για να σας το πω απλά, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα η φρεγάτα, και φωνάζουν την ελληνική εταιρεία, η οποία μέσα σε 4 ώρες έχει πάει σε κάποιο ελληνικό νησί που είναι η φρεγάτα, και κάθονται 4 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και το επισκευάζουν. Ο ξένος οίκος δεν θα έχει για την Ελλάδα ειδικού, θα σου πει: θα έρθω σε ένα μήνα και θα κοστίσει δεν ξέρω τι.
1: Τόσο.
2: Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουν?
1: Ναι. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να θεσπιστεί, έχει θεσπιστεί νομοθετικά, ώστε να γίνει δεσμευτικό, ή θα μπορούσε να θεσπιστεί?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ καλή, γιατί εμένα μου αρέσει να κοιτάμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ήταν πολύ θετικό, μας φώναξε ο Πρωθυπουργός, που το έχει πει ο Υπουργός Άμυνας, το 25%. Αυτό έγινε όμως πριν από το 25. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μείνει σε μια διακήρυξη.
0: Έχουμε μείνει σε επαναλήψεις, το 25 έχει κολλήσει βελόνα, αλλά δεν έχει γίνει πράξη.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Βασιζόμαστε στην καλή προαίρεση των ξένων, η οποία είναι μεγάλες εταιρείες ή κρατικές εταιρείες όπως είναι οι Ισραηλινές. Σου λέει, μας είπαν 25, θα κάνουμε 25. Εγώ πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Έλληνα αρμόδιου, ο οποίος σε μία σύμβαση 1 δις θα πρέπει κάποια στιγμή να υπογράψει ότι, ναι, βεβαιώνω ότι έγινε στην Ελλάδα 250 εκατομμύρια. Ποιος θα το κάνει αυτό? Πώς θα ελέγξουμε ότι έγιναν τα 250 εκατομμύρια. Τα λέμε πολλές φορές και θέλω να σας πω ότι σε αυτά που λέω έχω και τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών παραγόντων. Απλά όλοι λένε ότι εντάξει, σε 4 χρόνια δεν θα είμαι εγώ. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το ακούσουν όλοι. Ναι. Έχει υποχρέωση ο ξένος οίκος να κάνει στην Ελλάδα ένα έργο. Έρχεται ο Α και παίρνει από μια ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει φουσκωτά ένα φουσκωτό, 1 εκατομμύριο. Το πιστώνεται. Έρχεται ένας άλλος, ο οποίος δεν το κάνει επίτηδες και πάει και αγοράζει από μια ελληνική εταιρεία που αντιπροσωπεύει ξένα φουσκωτά και παίρνει από μια ελληνική εταιρεία ένα τιμολόγιο, 1 εκατομμύριο. Πείτε μου εμένα με ποια διαδικασία θα το αξιολογήσουν, σας λέω έτσι, ένα από τα πολλά απλά. Επίσης,
0: έρχεται
2: μια εταιρεία. Ναι, ένα έρχεται μια εταιρεία και δεν κάνει 25, κάνει 20. Τι θα κάνουμε εδώ, τι πέναλτι θα βάλουμε πέναλτι ή ότι μας κατέβει στο κεφάλι.
0: Προβλέπει πέναλτι. Όχι, δεν προβλέπει πέναλτι. Αυτό ακριβώς.
1: Ουσιαστικά τώρα, κύριε Πρόεδρε, ξαναγυρνάμε, γιατί εγώ αυτό που θυμάμαι μπορεί να υπήρξαν και πριν και μετά. Το 2006. Που είχαν βγει υπουργικές αποφάσεις για την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, που περιγράφαν με τύπους πώς υπολογίζεται, πώς ελέγχεται, πώς πιστοποιείται και τι ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο, εάν δεν πετύχει το ποσοστό. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα εδώ πέρα στην περίπτωση. Είμαστε απλώς στη γενική διακήρυξη.
2: Είναι η κλασική. Να το πω έτσι, δεν είναι δυσάρεστο, αλλά είναι χαρακτηριστικό δικό μας της Ελλάδας. Από εκεί που είχαμε μια πολύ βαριά. Είχαμε, να σας πω, είχαμε το ένα άκρο. Είχαμε έναν κανονισμό ΕΠΑ, εγχώρια προσθέμενη αξία, ο οποίος ήταν ένα ολόκληρο βιβλίο και ο οποίος, επειδή πάλι δεν είχε ρωτηθεί η βιομηχανία, ήθελε να εκπληρωθεί αυτή η απέτηση στο ίδιο το πρόγραμμα. Δηλαδή, παίρνω ένα αεροπλάνο και δίνω ένα δις, 300 εκατομμύρια έπρεπε να τα φτιάξω σε αυτή τη σύμβαση, το οποίο είναι αδύνατο, γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα μπορείς, ας πούμε, να πάρεις F-35 να κάνεις υποκατασκευαστικό έργο. Αυτό ήταν το ένα άκρο. Είχε όμως πλήρως όλα τα στοιχεία. Τι γίνεται αν δώσεις παραπάνω, παρακάτω, πώς μπαίνει το πρόστιμο, ότι έχεις, ξέρω εγώ, ένα 2-3% να μην ποινολογηθείς. Πάμε στο άλλο άκρο που είναι της πλήρους κατάρρευσης του 2011, δεν υπάρχει τίποτα. Ερχόμαστε σήμερα σε ένα πολύ θετικό μετά από 15 χρόνια μια ανακοίνωση περί 25%, η οποία όμως σε λίγο θα είναι άνευ ουσίας, εάν δεν οριστούν το τι σημαίνει. Και το ξαναλέω, στα 20 δις που είναι να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ βιομηχανία. Ποιοι άνθρωποι θα το πιστοποιήσουν? Πολύ φοβάμαι ότι θα ξανά έχουμε ιστορία με εισαγγελίες και χωρίς λόγο. Γιατί σκεφτείτε τώρα να σου ζητάει, πες μου πώς πιστοποίησες 1 δισεκατομμύριο εγχώρια προσθέμενη αξία.
1: Ναι, με
0: και
1: βάζει.
0: Θα το ζητάει από το στρατιωτικό, έτσι, κακά κατά ψέματα.
1: Υπηρεσιακός παράγοντας.
0: Υπηρεσιακός παράγοντας, στρατιωτικός, υπάρχουν στην περίπτωση. Ναι.
2: Ναι. Ξέρετε, γίνεται σήμερα όλες οι συμβάσεις που υπογράφονται, από ό,τι ξέρουμε, έχουν μέσα τον όρο ότι θα υπάρξει 25% εγχώρια προσθέμενη αξία. Αυτό είναι ζάχαρη στο ψωμί στους δικηγόρους των εταιριών. Πείτε μου εμένα, όταν θα κλείσει η σύμβαση, γιατί δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα κομμάτια της γραμματείας που ζητάμε. Εμείς δεν ζητάμε γραμματεία ή υφυπουργείο. Εμείς ζητάμε επιτέλους να υπάρξει οργάνωση. Να μπορέσουμε να έχουμε στρατηγική. Να υπάρχει ένας οργανισμός, ο οποίος, γιατί να μην είναι σαν την υπηρεσία των δημοσίων εσόδων. Υπάρχει περίπτωση η αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι εγώ δεν θέλω να αναπτύξω αμυντική βιομηχανία. Να το βάλουμε 5 χρόνια. Να φέρουμε μερικούς ανθρώπους. Οι Τούρκοι φέρανε. Θέλω να σας πω ότι στην Τουρκία η αντίστοιχη γραμματεία έχει ισχύ μεγαλύτερη και από Υπουργείο, διότι πάγεται κατευθείαν στον Ερντογάν, έχει ελευθερία κινήσεων. Ναι. Και μια και άκουσα πριν την αγαπητή την κυρία Ηλιάδη να αναφέρει τη λέξη ΕΛΚΑΚ, πρώτα φτιάχνουμε τη βιομηχανία και μετά φτιάχνουμε την καινοτομία. Πρώτα έχει τη Mercedes να φτιάχνει αυτοκίνητα και μετά ανακαλύπτει το ABS που πατά στο φρένο και δεν φεύγει το αυτοκίνητο. Εμείς πάμε να ανακαλύψουμε καινοτομία χωρίς να υπάρχει βιομηχανία. Και όλα αυτά γίνονται διότι καλές προθέσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία οργάνωση και καμία στρατηγική.
1: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, στα επόμενα χρόνια που αρχίζει πλέον στη μετά-safe εποχή, που θα αρχίζουν τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος που θα ανατίθενται σε χώρες, προφανώς θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε όσο το επίπεδο που μπορούμε ή επιθυμούμε σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό γίγνεσθε που διαμορφώνεται.
2: Είπατε για το safe.
1: Ναι.
2: Πολύ, πολύ άσχημη κατά την άποψή μου, πολύ κακή επίδοση της Ελλάδος, η οποία κατά την άποψή μου πάλι οφείλεται στην έλλειψη αυτής της στρατηγικής. Εμείς το ξέραμε 8 μήνες, ένα χρόνο πριν. Οι άλλες χώρες, γιατί ο σύνδεσμος συμμετέχει στα ευρωπαϊκά φόρα μαζί με άλλους συνδέσμους, και ξέραμε ότι οι Πορτογάλοι μιλούσαν με το Υπουργείο και κάναν συσκέψεις για να δουν. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Θέλουμε safe, δεν θέλουμε safe, άντε να πάρουμε. Το safe δεν είναι μόνο χρήματα. Είναι χρήματα, αλλά είναι και κάτι άλλο. Την πλειοψηφία των προγραμμάτων του safe θα είναι συνεργασίες, θα είναι αυτό είναι που θα βοηθήσει την αμυντική. Και να σας πω και κάτι, μιλάμε για το safe που πέρασε. Για το ETIP μιλάει κανείς που ξεκινάει, το οποίο είναι χρηματοδότηση, βιομηχανία, προγραμμάτων, ανάπτυξης, προϊόντων. Έρχεται τον Σεπτέμβριο, δεν έχουμε πάλι καμία οργάνωση. Η Ευρώπη προχωράει, ξεκίνησε πολύ αργά, το ξέρουμε όλοι μας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί πολύ, αλλά όταν πάρει τις αποφάσεις, λειτουργεί μετά σαν ατομηχανή. Είναι κρίμα να χάσουμε και αυτό το τρένο που έρχεται. Ποιος θα το διαχειριστεί το ETIP? Αξιωματικοί, οι οποίοι έρχονται κάθονται 2 χρόνια και οι άνθρωποι μετά έρχεται από τον Εύρο, τον φέρνουν 2 χρόνια και τον ξαναστέλνουν στη Μυτιλίνη. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, ναι, είναι εμφανές αυτό. Το σύστημα με αυτόν τον τρόπο τα τελευταία 30-40 χρόνια δούλεψε μέχρι κάποιο σημείο, αλλά πρέπει, ή και δεν δούλεψε καθόλου σε κάποιους τομείς, αλλά τώρα πρέπει να οργανωθούμε. Και είναι κυριολεκτικό, δηλαδή δεν είναι σύνθημα. Και κυρίως να εκμεταλλευτούμε και όλο αυτό το ανθρώπινο, το δυναμικό, τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό λόγω του μνημονίου, και οι οποίοι, τουλάχιστον εγώ ξέρω αρκετούς οι οποίοι δουλεύουν σε ξένες μεγάλες εταιρείες, και ξέρω ακόμα, έχω γνωρίσει ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την στρατηγική σε επίπεδο βιομηχανίας, τις διαδικασίες, έχουν φτιάξει ακόμα και το σύστημα κρατικών προμηθειών της Κίνας, παρακαλώ.
2: Θέλω να σας πω ότι, το λέω γιατί είναι λίγο αστείο, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες έπρεπε να καλύψουν πολλά πράγματα. Σήμερα υπάρχουν τα πάντα. Έχουμε από Υπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας στην Αυστραλία, Γενικές Γραμματείες στην Τουρκία, έχουμε την περίφημη DZA, το FMS, την PineWebB των Γερμανών, των Αμερικανών, το FMS. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν. Εγώ σαν εκπροσωπώντας την αμυντική βιομηχανία, σας λέω ότι το βλέπω με θλίψη, να βλέπω όλη αυτή την καλή οργάνωση για το ΕΛΚΑΚ που θα έπρεπε να γίνεται και στη βιομηχανία. Φτιάξαμε ένα κέντρο, ένα κόλβο αμυντικής καινοτομίας. Να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο. Πάνε χέρι-χέρι μαζί με το στρατό. Υπάρχουν στρατηγοί οι οποίοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν την ευλογία της πολιτικής εξουσίας, οπότε προχωράνε. Αν

0: μετέωρο στην Τουρκία, απλά σαν συμπαραγωγή θα βάζαμε βέτο.
1: Όπως φτιάχτηκε η Τουρκία στην πραγματικότητα, έτσι.
2: Δεν είναι.
1: Η Τουρκία όπως φτιάχτηκε.
2: Αυτό που λέμε να αντιγράψουμε τους βέλτιστες πρακτικές. Είναι η γνώση, είναι διαθέσιμη. Σε συνδυασμό με την εμπειρία που υπάρχει εδώ.
1: Να σημειώσω, δεν το κάνει μόνο στην αμυντική της βιομηχανία, έτσι. Το κάνει παντού. Δηλαδή, θέλεις εσύ, ας πούμε, να πας να ανοίξεις ένα μαγαζί, δεν ξέρω τι είναι, να πουλάς καφέδες. Πρέπει να πάρεις Τούρκο συνέδριο. Είσαι υποχρεωμένος.
0: Να σας πω κάτι. Πήρε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας κτλ. Πήρε ελικόπτερα.
2: Ναι.
0: Πήρε αεροσκάφη. Ή θα φτιάξουμε αεροπορία πυροσβεστικής. Υπήρξε κάποια συζήτηση με τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Θα δίνουν τώρα να πετάξουν οι ένοπλες δυνάμεις. Περίμενε τότε.
0: Ναι, εντάξει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, δεν είμαστε Αμερική. Αλλά εγώ να πάω στο άλλο. Όταν παίρνεις ένα ικανό αριθμό από ελικόπτερα, τα οποία έχει αντίστοιχα και η αεροπορία, δεν θα έπρεπε κάποιος να τους πει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να ζητήσουμε χώρια υποστήριξη? Αυτά τα πήραμε χωρίς να υπάρχει συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας. Στην Τουρκία που λέμε τώρα, ακόμα και αεροσκάφη Airbus να πάρουν ή Boeing, υπάρχει πάντα η συζήτηση τι θα φτιάξει στην Ελλάδα. Εδώ λέμε για το Υπουργείο Άμυνας, αλλά τουλάχιστον κάποια συζήτηση υπάρχει. Στα υπόλοιπα υπουργεία, και μιλάμε για δεκάδες μέσα που βλέπετε, αεροπλάνα, ελικόπτερα, σκάφη,
2: οχήματα.
0: Υπάρχει κάποια συζήτηση, οχήματα, το λιμενικό σκάφη επισκαφών. Είχε προχθές μια ανακοίνωση και θέλω να το πω, γιατί στην Ελλάδα κοιτάμε και πολλές φορές τα τεράστια. Η Τουρκία ανέθεσε σε ένα ναυπηγείο 56 δεκάμετρα, όχι τίποτα φρεγάτες, δεκάμετρα περιπολικά. Ναι. Όταν φτιάξεις 50 σκάφη, αυτή η εταιρεία μετά και τεχνολογία και θα αποσβέσει και θα βγει και σε μια έκθεση. Όταν εμάς παίρνεις 5 από το εξωτερικό, 2 από την Ελλάδα, μετά άλλα 5 άλλες μάρκες το καθένα.
2: Ναι,
0: οπότε
2: ναι,
0: σε τίποτα
1: δεν μπορείς να τα συντηρήσεις.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν πας σε κάποιες μονάδες ποιητικών δυνάμεων και δεις τα πλωτά μέσα, είναι 10 σκάφη από 10 εταιρείες. Ποιος θα τα συντηρήσει αυτά?
2: Μάλιστα.
1: Να έχεις ανταλλακτικά για όλα, να έχεις τέτοιο δεν γίνεται. Να έχεις τεχνίτες ειδικούς.
2: Εκπαιδευμένος
1: στον τύπο. Και ήταν αυτό που είχαμε πάρει με τα αεροπλάνα.
0: Κοιτάξτε, η λογική παγκόσμια ήταν στην αρχή οι ένοπλες δυνάμεις να τα κάνουν όλα μόνες τους. Από την εποχή του πρώτου πολέμου στον κόλπο, που για φορά είδαμε ότι το σώμα υλικού πολέμου της Αμερικής ξαφνικά άρχισε να χρησιμοποιεί ιδιώτες, γιατί ήταν πιο γρήγοροι, πιο ευέλικτοι για να κάνουν τη δουλειά. Σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος οι ένοπλες δυνάμεις σε οποιαδήποτε χώρα την εργοστασιακή συντήρηση να την έχουν στο κράτος. Έχουν τον πρώτο, δεύτερο βαθμό που είναι στη μονάδα και όλα τα άλλα είναι στην ιδιωτική βιομηχανία. Και θα σας το πω και απλά, γιατί μπήκαμε και σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
0: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα φεύγουν ή τους διώχνουν με τους νόμους τους καινούριους από τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι είναι υπεραπαραίτητοι άνθρωποι με 30-35 χρόνια και επιστοποιήσεις για να
2: συντηρούν πυράβλους.
1: Όλοι υπαξιωματικοί τώρα,
2: ναι.
0: Οι οποίοι φεύγουν και είναι περιζήτητοι. Είναι περιζήτητοι στο διεθνές ή ελληνικό περιβάλλον και είναι και περιζήτητοι στο φορέα.
1: Ναι.
0: Και έχεις και μιλάς, ας πούμε, με τους επιτελείς και σου λέει δεν μπορώ να τους κρατήσω. Και λες, μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσεις με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία θα μείνουν εδώ οι άνθρωποι, αλλά για να μείνουν θα πρέπει να υπάρξουν ένα συμβόλαιο ότι συντηρούμε το τάδε σύστημα και το αναλαμβάνει αυτή η ελληνική εταιρεία, η οποία τι θα χρησιμοποιήσει? Τους ανθρώπους που φορούσαν τη στολή, παραδείγματος χάρη του πολεμικού ναυτικού, την άλλη μέρα θα φοράνε τη στολή της εταιρείας. Αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, αυτό που γίνεται παντού.
2: Ναι, παντού. Ναι.
0: Ποιος θα τα οργανώσει λοιπόν? Την παραγωγή από τις ελληνικές προμήθειες, ευρωπαϊκά προγράμματα, θέματα follow-on support, τα οποία είναι ευαίσθητα, γιατί θα πρέπει να μπεις σε συστήματα πυράβλων, ραντάρ κτλ. Όλο αυτό το πλέγμα δεν μπορεί να το αφήνουμε στην καλή θέληση κάποιων ανθρώπων. Πρέπει να, όπως το είπατε κύριε Ζορζοβίλη, να οργανωθούμε, ναι, επιτέλους.
2: Επί 30 χρόνια το προσπαθούμε, 40 αλλά δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Μόνο 30 χρόνια.
0: Τώρα όμως υπάρχει ο καταλήτης. Υπάρχει ο καταλήτης όμως, ότι υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, για να το πω έτσι ομά και κοινικά. Υπάρχει πάρα πολύ χρήμα, θα μπορούσε μιλώντας με τραπεζίτες, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συνδέσμου, με κορυφαίους τραπεζίτες, μου λένε αυτό είναι ένα καινούργιο ταμείο ανάκαμψης. Μιλάμε για 6-7 δις μίνιμ.
2: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανάπτυξη στη χώρα και μια βιομηχανική ανάπτυξη.
1: Αρκεί να μην καταλήξει τον ΟΠΚΠ.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Αυτό είναι πάντα ο κίνδυνος, έτσι.
2: Εντάξει, αλλά επειδή κρατικές συμβάσεις δεν μπορεί να είναι να γίνει ο ΠΚΠΕ. Να υπάρχουν προβλήματα και τα λοιπά, αλλά είναι ελεγχόμενο το πλαίσιο. Είναι στα πλαίσια συμβάσεων. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις.
1: Δηλαδή είναι ευκολάκι να γίνει από και πέγω, πιστεύω, ως νοοτροπία.
2: Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά στην πράξη δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί συγκεκριμένα είναι μετρημένα τα κοκκιά.
0: Ναι. Μακριά από την αμυντική βιομηχανία, οι αποφάσεις, τους εξοπλισμούς, αυτό που ζητάμε εμείς από την πολιτεία είναι να μην εμπλακεί ή να μην εμπλέκεται στο να λέει στους στένους οίκους με ποιον να συνεργαστούν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να τους λέει ότι θέλουμε, κύριοι, να τηρηθεί το ποσοστό τάδε, θα σας ελέγξουμε, θα πληρώσετε πρόστιμο αν δεν το κάνετε, και θέλουμε επίσης να κατασκευάσουμε αυτό. Δεν θέλουμε να εξοφλήσει το 25% φτιάχνοντας μπίδες.
1: Το θα σας ελέγξουμε ήταν η μαγική φράση, όπως κατάλαβες, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και ελεγκτικές διαδικασίες. Που δεν υπάρχουν.
0: Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος, γιατί δεν υπάρχει καμία διαδικασία.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Γενικότερα.
0: Υπάρχει μια καλή προαίρεση.
1: Αυτό εκτείνεται σε πολλούς τομείς. Ναι. Δεν υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες. Αυτό και εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε στην εκπομπή μας.
2: Και θα τα ξαναπούμε, γιατί ευκαιρίες θα υπάρχουν. Μάλλον οι αφορμές.
1: Από το Σεπτέμβριο. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
1: Μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΣ.
2: Δεν ξέρω και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί είπε για το ΕΝΤΥ που αρχίζει το Σεπτέμβριο. Μην είναι και αυτό άλλο μια ευκαιρία που χάνουμε. Διότι στο τέλος όντως θα μείνουμε και τα τρένα θα έχουν φύγει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλά τα ακούσαμε. Εντάξει, τα λέει, τα ξαναλέει.
2: Δεν είναι, και αυτό είναι.
1: Είναι η πρώτη φορά. Έχει διοργανώσει και συνεντεύξεις τύπου.
2: Τα πάντα.
1: Τα έχει πει. Έχει ζητήσει 30% σέκπη, αν θυμάμαι καλά.
2: Εντάξει, το 30%. Ας διασφαλίσουν το 25% και πάμε στο 30%.
1: Μα δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Αυτό είναι. Είναι με υποσχετική.
2: Είναι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δάλευε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι για να τα ακούν οι ακροατές μας, να ξέρουν τι γίνεται, να μην τους πουλάνε παραμύθια και να μην τα ακούνε τα...
2: Η ακριβής ενημέρωση είναι πολύ σημαντική. Γιατί ο καθένας ακούει και υπάρχει, θα δοθεί μεγάλη έφαση στην άμυνα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι διαχρονικά.
1: Τι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα? Τι μας φυτρώνει μπροστά, λοιπόν. Α, τι μας λέει. Ωραία. Τι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα στο κομμάτι της άμυνας? Τι περιμένουμε?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν περιμένουμε. Όχι, ρωτάω.
2: Α, εμείς με ρωτάς. Ναι. Εάν έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, ίσως να γίνει ένα κισέ έκτοτο για το θόλο. Διαφορετικά θα πάει στις 23
1: Ιουλίου. Λίγο πριν κλείσουν για τις διακοπές ουσιαστικά.
2: Πριν τα μπάνια του λόγου.
1: Τα οποία δεν νομίζω φέτος να ξεκινήσουν έτσι τόσο εύκολα. Βλέπω υπάρχει μεγάλο θέμα, διαβάζω.
2: Εννοείς και από πλευράς ακρίβειας και από πλευράς έναρξης προεκλογικής εκστρατείας.
1: Α, καλά, αφού ουσιαστικά ο Θάνος ο Ντόκος κήρυξε την προεκλογική εκστρατεία, να το κατάλαβες.
2: Καλά, κοινό μυστικό ήταν.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Εμένα μου
1: είπαν, με τον πλέον επίσημο τρόπο.
2: Εμένα
1: τώρα
2: μου είπαν ότι όταν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα, είμαι στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές. Σαν ενδείκτη δηλαδή του πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Απλώς το αναφέρω, δεν μπορώ να το...
1: Εγώ θα ξαναγυρίσω σε ένα άλλο θέμα που επιμένω, στο αυτοδικείο του Πειραιά. Έτσι που ξεκίνησε τώρα, έχει γίνει αυτοδικείο Αθηνών, πρέπει να το διαγράψουμε από τη γλώσσα μας, τον αυτοδικείο Πειραιά. Δεν ξέρω, ο Μόραλης.
2: Είναι άλλη μια καινοτομία ελληνική. Ναυτοδικείο
1: στη στεριά.
2: Ή, όπως το έλεγα παλιά, θα σας φέρουμε και θάλασσα. Νομίζω εδώ παρακάτω είναι, στο Ρούφ.
1: Ναι, εδώ στο Ρούφ. Εδώ, στην Πετρουράλη.
2: Στην Πετρουράλη, ναι.
1: Λοιπόν, ναυτοδικείο Πειραιά. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Δήμαρχος Πειραιά πια και ο Δικηγορικός Σύλλογος κάναν έτσι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για το Δανειά, που λέει ότι ποτέ δεν μπήκε σε διαβούλευση, δεν κάνει διάλογο, δεν κάνει τίποτα με όλους τους φορείς και τα τέτοια. Πέφτουν στο κενό όλες οι αποφάσεις του Δήμου οι οποίες, και των φορέων του Πειραιά που ήταν ομόφωνες, και υπόσχεται, επειδή λέει ξύλωσε ένα θεσμό που λειτουργούσε 165 χρόνια. Yeah. Ήταν δηλαδή, είναι ταυτισμένο τον αυτοδικείο Πειραιά με την ύπαρξη
2: της πόλης. Και αν μου επιτρέπεις, πέρα από την ύπαρξη πόλης, είναι και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ναι. Και το ναυτοδικείο δεν είναι μόνο στα του πολεμικού ναυτικού.
1: Προφανώς όχι. Κυρίως
2: αφορά και το λιμενικό, λιμενικό σώμα, ελληνική εκτοφυλακή. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στην παράνοια.
1: Να σου πω τώρα, αυτός ο λιμενάρχης, πιάσε ένα λιμενάρχη τώρα, λέει ότι θες κάπου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία ή κάτι τέτοιο. Αυτός θα έρθει να δικαστεί στην Αθήνα.
2: Α, δεν έχει Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Τα έχει καταργήσει όλα.
2: Εντάξει, είναι...
1: Και των Χανίων καταργήθηκε, των Ιωαννίνων, του Θεσσαλονίκου. Όλα τα μαζεύει στην Αθήνα.
2: Απελπισμένες προσπάθειες εξοικονόμησης.
1: Αυτό δεν το έχουν καταλάβει καν ακόμα οι λιμενικοί. Δεν έχουν τις διαμαρτύρες, δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται.
2: Στην πιο αφελή εκδοχή ή στην πιο πονηρή εκδοχή, ένα έμεσο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης της περιουσίας.
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος Πειραιά και ο... Ο κύριος Κλάπας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, δεσμεύονται, λέει, να προχωρήσουν σε κάθε νομική ενέργεια για την αποτροπή της μεταγκατάστασης του ναυτοδικείου. Θα έχουμε συνέχεια, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να σας πνίγει και ο Περικλής, τον ακούτε που βήχει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από...
2: τον Περικλή Ροβίλη.
1: Από την Ιωάννα Ηλιάδη. Και από τον, θα μας το πει, δεν μας το λέει το όνομα, από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Καλημέρα, 5 λεπτά μετά τις 7, 5 Ιουλίου του 2026. Ξανά και πάλι μαζί, εδώ στον Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη».

Εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί, με τον Γιώργο Γαριφάλου στο μικρόφωνο, με τον Εφραίμ το Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, και με όλους εσάς που συντονίζεστε αρκετά νωρίς με την εκπομπή και το ραδιόφωνο, καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια και της νύχτας, γιατί έρχομαι και βρίσκω και πάρα πολλά μηνύματα. Πολλοί φίλοι ακροατές νομίζουν ότι είναι ζωντανές εκπομπές, στέλνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποια μηνύματα, τα διαβάζω, αν είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να μεταφερθεί σε παραγωγούς, σε δημοσιογράφους και στη διεύθυνση του σταθμού, το μεταφέρω αμέσως. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας ακούν αυτή την ώρα και έχουν ξεκινήσει οι περισσότεροι να πάνε να κάνουν το κυριακάτικο μπάνιο τους. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα, security, σώματα ασφαλείας, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και πάρα πολλοί άλλους κόσμους. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας να συντονιστείτε εδώ στον Mach FM. Καλημέρα και σε όλους όσους έχουν συντονιστεί διαδικτυακά και μας ακούνε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας, της Ελλάδος, αλλά και όλης της γης. Καλημέρα στον φίλο του Θανάση από το Περιστέρι. Τα είπαμε τις καλησμέρες μας, τις είπαμε και από νωρίς, από τις 6 με το Θανάση. Καλή εκπομπή μας λέει. Καλημέρα στον Νίκο και στη Χρύσα από τη Λευκάδα. Καλημέρα και φυσικά στη Βούλα από το κέντρο του Περιστερίου. (6) 943-63-54-51 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μέσω του Viber μόνο μηνύματα, όχι κλήσεις, όχι SMS, όχι τίποτα άλλο. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στο studio mahi998@gmail.com και φυσικά να μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 210-710-8000 σήμερα. Και σήμερα πολλά τα θέματα που έχουμε να ασχοληθούμε. Θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, όπως το κάναμε εξάλλου και χθες στη χθεσινή μας εκπομπή. Ένα ταξίδι που θα ξεκινήσει από την Καλαμάτα, θα πάει στην Μήλο, θα πάει στην Κάλυμνο, να μιλήσουμε εκεί για τη μεγάλη φωτιά που υπήρχε χθες στο Σκουπιδότοπο. Ευτυχώς τη φωτιά τη θέσαν υπό έλεγχο γρήγορα. Θα πάμε από την Μήλο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα, να δούμε τι μας επέλεξε ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά.

Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, 12 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Μάχη 99,8. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, την καλημέρα μου επίσης σε όλο το ευγενές ακροατήριο του σταθμού. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή από το φίλο το Δημήτρη που είναι εργαζόμενο security σε μια μεγάλη επιχείρηση εδώ στην Οδό Πειραιός. Επίσης να πω την καλημέρα μου γιατί το είχαμε λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο φίλο τον Μπάμπη που δουλεύει επίσης εργαζόμενο security σε μια μεγάλη εταιρεία σε ένα πολύ όροφο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και μας ακούει ανελιπώς σε κάθε Σαββατοκύριακο και μας διαβάζει φυσικά και στην atticareport.gr. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή από τη Βέρα. Πότε θα ασχοληθείτε, λέει, με τον Κρότονα και την κάτω Ιταλία? Είναι συγκλονιστικό το τι συμβαίνει εκεί. Μπορεί να μην είναι επικαιρότητα, αλλά είναι σημαντικό θέμα για όποιον αγαπάει το έθνος. Λοιπόν, πραγματικά το σημειώνω, ναι, γιατί έχει δίκιο η Βέρα. Πρέπει να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε από εκεί. Γιατί είναι και ραδιόφωνο, δεν βοηθάει, δεν έχουμε εικόνα για να δείξουμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον από εκεί να μας πει την εμπειρία του και όλο αυτό που ζει έχοντας αυτό δουλεύει από εδώ, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε και ηχητικά σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε. Λοιπόν, ναι, θα ασχοληθούμε με τον Κρότονα και την κάτω Ιταλία γιατί αξίζει τον κόπο αυτούς τους αφανείς ήρωες, αυτούς που σηκώνουν στην πλάτη τους όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να δείξουν μια εικόνα της πραγματικής και της αληθινής Ελλάδος μένοντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό και βέβαια μας έχουν βάλει τα γυαλιά σε εμάς που αποδεικνύουμε ότι μάλλον δεν την αγαπάμε την πατρίδα μας. Εμείς λέμε για μας αυτούς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, πολλά τα θέματα, πάρα πολλά. Ευτυχώς υπάρχει μια καλύτερη εικόνα στο Ρεόκαστρο μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Υπήρξαν κενός οικισμών, εκρήξεις, ζημίες σε βιοτεχνίες, σε εργοστάσια. Ευτυχώς. Μου έστειλε και ένα ηχητικό, ένα βίντεο η Βέρα από τον Κρότονα, την πρωτεύουσα της Μεγάλης Ελλάδος, η οπαδή του Κρότονα και της Νάπολη. Θα το δω μετά, μήπως τυχόν βολεύει να το ακούσουμε έστω ας είναι εικόνα, ίσως βολεύει να το ακούσουμε και ηχητικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά που έτσι κι αλλιώς κάθε φορά στην εκπομπή ξεκινάμε. Σήμερα είναι του Οσίου Λαμπαδού, γιορτάζει ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδή. Είναι, δεν είναι κάποια μεγάλη παγκόσμια ημέρα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1824 600 Έλληνες υπό τους Γκούρα, Μαμούρι, Ρούκι και Πρεβεζιάνο δέχονται επίθεση στο Μαραθών από 2.000 γενίτσαρους και 1.000 Τούρκους υπό τον Ομέρ Πασά της Καρίστου και οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκους οι οποίοι αφήνουν στο πεδίο της μάχης 260 νεκρούς ανάμεσά τους και τον αρχηγό των γενιτσάρων Ιμπραήμ. Επίσης, αν σήμερα το 1943 αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη πολεμική αντιπαράθεση της ιστορίας με άρματα μάχης, όπου στη μάχη αυτή ενεπλάκησαν 2.700 γερμανικά τάγκς και 3.500 σοβιετικά, ενώ 2.900 άρματα τέθηκαν εκτός μάχης, ενώ οι απώλειες σε έψυχο υλικό και από τις δύο πλευρές έφτασαν τους 230.000 στρατιώτες. Σαν σήμερα επίσης το 1946 ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ επιδεικνύει το πρώτο μαγιό μπικίνι σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι, ενώ το 1948, δύο χρόνια αργότερα, θεσπίζεται από τους εργατικούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Σαν σήμερα το 1996 γεννιέται η Ντόλι, το πρόβατο που είναι το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό. 2015, την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς μετά τη συντριπτική επικράτηση του όχι στο δημοψήφισμα. Την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναλαμβάνει προσωρινά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα κινήσει τις απαιτούμενες καταστατικές διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού. Αυτό το κόμμα, αυτό μας κυβερνάει, αυτό μας κυβερνούσε και αυτό εξακολουθεί
να μας ταλαιπωρεί σαν χώρα και εμείς δεν βάζουμε μυαλό και τους επιλέγουμε και τους κάνουμε και κυβερνώντες. 2015, σαν σήμερα, συντριπτική υπεροχή του όχι στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου. Το όχι συγκεντρώνει 61,3% των ψήφων έναντι 38,7% του ναι. Τα άκυρα λευκά είναι 5,79%, ενώ η συμμετοχή φτάνει στο 62,46%. Μην με ρωτήσετε πώς το όχι έγινε ναι. Αυτό είναι μέσα στα 7 θαύματα, στα 8 θαύματα της ιστορίας. Γεννήσεις. Το 1913 γεννιέται σαν σήμερα ο Γεώργιος Κωστάκης, Έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης της ρωσικής πρωτοπορίας. Και το 1918 γεννιέται ο Νίκος Παπατάκης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 γεννιέται ο Έλληνας ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης, που κινείται στο κλίμα του υπερεαλισμού. Σαν σήμερα το 1833 φεύγει από τη ζωή ο Νισεφόρ Νιέπς, Γάλλος εφευρέτης, τον οποίο πιστώνει την πρώτη σωζόμενη φωτογραφία, ενώ το 1969 πεθαίνει ο Βάλτερ Γκρόπιους, Γερμανός αρχιτέκτονας, και έργο του η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα, αυτό το επιβλητικό κτίριο. Τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1972 ο Μάριος Χάκας, πεζογράφος και ποιητής, από τους σημαντικότερους Έλληνες διηγηματογράφους.

Εδώ επιστρέψαμε. Πριν πάμε στον καιρό, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το βίντεο που μας έστειλε η Βέρα με τους οπαδούς του Κρότονα που φωνάζουν συνθήματα για την ελληνική καταγωγή τους. Είναι οι Κροτονιανοί, είναι απόγονοι της Μεγάλης Ελλάδας, της Μάνια Γκρέτσια. Βλέπουμε μέσα από τις εικόνες πανό που έχουν σηκώσει οι οπαδοί της Νάπολη για την αρχαία Παρθενόπη. Οι οπαδοί της Νάπολη που φωνάζουν συνθήματα για την ελληνική καταγωγή τους. Οι Παρθενοπαίοι, η αρχαία ελληνική αποικία της Παρθενόπης. Έπειτα η πόλη μετακινήθηκε πιο πέρα και έγινε Νεάπολη, στη σημερινή Νάπολη. Με πανό στο γήπεδο του Κρότονα για τον αρχαίο φιλόσοφο και γιατρό Αλκμαίωνα, τον Ολυμπιονίκη Μήλωνα, το μέγιστο φιλόσοφο Πυθαγόρα. Και μάλιστα ένα πανό για τον Πυθαγόρα γράφει στο τέλος: όταν η Ρώμη ήταν ένα χωριό τσοπάνιδων, ο Κρότονας είχε τον Πυθαγόρα. Για τον Μήλωνα το πανό αναφέρει στο τέλος ένα ρητό που ήταν διάσημο στην αρχαιότητα: ο τελευταίος των Κροτονιατών είναι ο πρώτος των Ελλήνων. Ακούγονται συνθήματα των Κροτονιατών σε αυτό το βίντεο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Νάπολη όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας και άλλα πολλά. Είναι μεγάλο το βίντεο, αλλά αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Και πραγματικά θα κάνω μεγάλη προσπάθεια, μήπως βρω μέσα στα επόμενα Σαββατοκύριακα κάποιον εκπρόσωπο εκεί της Μεγάλης μας Ελλάδος, της κάτω Ελλάδος που λένε κάποιοι, για να τον έχουμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

0: Λοιπόν, εδώ ακούγεται, είμαστε Παρθενοπαίοι, κάνουν συνθήματα, γίνεται πραγματικά ένα μεγάλο πανηγύρι. Δεν βοηθάει ο ήχος για να καταλάβετε ακριβώς αν δεν το δείτε. Τέλος πάντων, βλέπουμε ελληνικές σημαίες σε κάθε αγώνα της Νάπολη, πάρα πολύ κροτονιάτες, πώς να τους πω, πώς τους αναφέρει εδώ, κροτονιάτες, ναι. Πραγματικά η παρουσία τους είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, τι είναι αυτό, κάτι ακούγεται εδώ, τι είναι αυτό, τι ήταν αυτό, α, κάτι λάθος. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, να πούμε για τον, καιρό. Για τον καιρό που σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερος ο καιρός. Υπάρχει προειδοποίηση για το Αιγαίο και τους βόρειους ανέμους. Κλείσε μου λίγο το μικρόφωνο γιατί περνάει στα ακουστικά μου. Στο Αιγαίο λοιπόν θα έχουμε βόρειους ανέμους, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα. Γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 32 με 34, στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για δεύτερη μέρα η μετεωρολογική υπηρεσία δεν διαθέτει δελτία για τη Δευτέρα, την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη που συνήθως το κάνει. Έτσι δεν μπορούμε να σας πούμε τις επόμενες μέρες τις προβλέψεις της ΕΜΗ, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, υπάρχει, είναι καλύτερη εικόνα στο Ρεόκαστρο μετά την ολονύχτια μάχη που δόθηκε εκεί από όλο τον κόσμο που έπεσαν με τα μούτρα προκειμένου να σώσουν ό,τι σώνεται, και μάλιστα συνελήφθηκε ένας 76χρονος ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει ότι προκάλεσε τη φωτιά με το όχημά του ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης. Η μάχη που δώσαν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές στο Ρεόκαστρο για να περιορίσουν τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Ανθούπολης πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησε το 112 και εκενώθηκαν η Ανθούπολη και οι Φιλοθέοι, ενώ στις φλόγες παραδόθηκαν βιοτεχνίες και εργοστάσια, ανάμεσά τους και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα πυκνός μαύρος καπνός να επεκταθεί στην μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για τη φωτιά, όπως σας είπα, συνελήφθη ένας 76χρονος που ήταν μεθυσμένος και ο οποίος με το όχημά του προκάλεσε σπινθήρες και έτσι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξεκίνησε μεγάλη φωτιά, ενώ τέσσερις πυροσβέστες οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, οι τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με τραυματισμό. Τα ξημερώματα της Κυριακής, η εικόνα στο πύρινο μέτωπο φαίνεται να είναι καλύτερη, ενώ η αναμενόμενη προσωρινή εξασθένιση των ανέμων σε συνδυασμό με την έναρξη ρήψεων από τα πτυτικά μέσα που έχουν ξεκινήσει εδώ και μια μισή ώρα και ρίχνουν, εντείνουν την αισιοδοξία για οριοθέτηση και έλεγχο της μεγάλης φωτιάς. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Παύλου Μελά που μίλησε στην ΕΡΤ, η φωτιά έχει πλήξει κατοικίες, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό τους. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, φωτιά έχει πλήξει κατοικίες, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των οικημάτων που έχουν πληγεί. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Κύριος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη, Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, είναι δραματικές οι στιγμές. Συνεχώς έχουμε αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα, του μετόπου, της πυρήνης Λέλαπας και ακούγονται και εκρήξεις από βιοτεχνίες, βιομηχανίες οι οποίες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και δεν σταματάει η καταστροφή δυστυχώς.
2: Τώρα προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτό το μέτωπο λοιπόν, κύριε Σλανίδη?
1: Δεν είναι ένα το μέτωπο. Δεν είναι ένα το μέτωπο. Ένα είναι που καίει σε διάφορα σημεία της βιοτεχνίας εκεί, τη βιομηχανική περιοχή κάτω από τη Φιλοθέη. Την κατάσταση τώρα ακριβώς και στην Φιλοθέη δεν την γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση. Φοβόμαστε για τον οικισμό. Για τον οικισμό, γιατί είναι μια περιοχή όπου πάνω από 200 κατοικίες, πάνω από 500 κάτοικοι. Και έχουμε ζητήσει βέβαια από την πρώτη στιγμή, από τις 8.30, να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, να φύγουν, προέχει η διασφάλιση ανθρώπινης ζωής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τους ανθρώπους μας να χάνουν το βιώσιο, να χάνουν την περιουσία τους, είναι τραγικό, είναι δραματικό.
2: Είναι τουλάχιστον δραματικό, ναι. Και η προσπάθεια εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προστατεύσει τον οικισμό, όπως ακριβώς το λέτε, και τις κατοικίες της Φιλοθέης, γιατί στην περιοχή φιλοξενεί τις επιχειρήσεις και οι φλόγες ενισχύονται και με τις ρηπές του ανέμου και σίγουρα δεν μπορούν να περιοριστούν. Είναι μια μάχη λοιπόν, μάλλον άνηση, τώρα που μιλάμε, κύριε.
1: Είναι άνηση μάχη αυτή τη στιγμή, είναι άνηση μάχη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταβάλει περάστατες προσπάθειες. Δεν σταματούν ούτε λεπτό, αλλά είναι οι φλόγες μεγάλες, δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το οποίο αντικρίζουμε. Δεν έχει ξανασυμβεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον, και δεν ξέρω και στο απότερο παρελθόν, αλλά αυτό το οποίο βιώζουμε σήμερα είναι δραματικό, είναι φιαλτικό.
3: Έχουμε και κάτι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, στη μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη μάχη της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, επιχείρησαν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 48 οχήματα, αλλά και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, και στο έργο της κατάστασης συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Κάποια στιγμή στην ΕΡΤ μίλησε και εκπρόσωπος των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αλέξανδρος Φελινιώτης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Σφελινιώτη στη γραμμή μας, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μιλήσαμε και νωρίτερα και νομίζω ότι, εντάξει, η εικόνα που βλέπουμε νομίζω ότι δεν είναι σοκαριστική, δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον να την περιγράψουμε. Είναι όλα παραδομένα σε ένα κόκκινο μανιτάρια τελείο του καπνού.
3: Σε μια κόκκινη κόλαση.
2: Μια πυρηνική κόλαση. Ναι. Κύριε Σφελινιώτη, μας ακούτε?
4: Ναι, καλημέρα.
2: Πείτε μας νεότερη εικόνα, γιατί τώρα εμείς μας βλέπετε έτσι τόσο διστακτικούς στο να πούμε το οτιδήποτε, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ενώπιον μιας ολοκληρωτικής καταστροφής.
3: Και δεν
2: έτσι.
3: Έχει και νόημα, δηλαδή τα λόγια είναι τόσο φτωχά μπροστά στην εικόνα.
4: Δεν έχει κανονικά συνδέω κάτι τίποτε. Τι να σας πω, εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι δίπλα σε αυτό το εργοστάσιο με τα έπειρα που καίγεται, που ακούγονται συνέχεια εκρήξεις. Εντάξει, δηλαδή όσο περνάει η ώρα, είχαμε εκεί πιο μπροστά, τα πράγματα δυσκολεύουν. Εντάξει, γιατί τώρα βλέπουμε ότι όλες τις επιχειρήσεις παραδίδονται στη φωτιά, με ότι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει, σκεφτείτε ότι πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς εργασία, καταστράφηκαν περιουσίες. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Εσείς τώρα, επειδή έχετε μια πιο συλλογική εικόνα από εμάς, γιατί βλέπετε τι γίνεται συλλογικά. Εμείς εδώ που είμαστε με συνοδεύους, μου βλέπουμε σε 2-3 σημεία, αλλά έχουμε και μια τεράστια επιχείρηση, η οποία δεν μπορεί να την πλησιάσει καταρχήν. Είναι και πολλοί συνάδελφοι στην Κρυπέρα τραβάνε πλάνα από ό,τι είδαμε. Κάποια από τις φορείες, αλλά άμα τους ρωτήσεις και αυτούς καίγονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, απορώ πώς καταφέρνουν και οι τραβάνε έστω και αυτές οι κορυφές που τα διδούν. Πραγματικά.
0: Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Πέρασαν πολύ δύσκολη νύχτα εκεί στο Δήμο Παύλου Μελά. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε και η ομάδα Δευκαλίων από το ΓΕΘΑ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Και σύμφωνα και με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, είχαν αναπτυχθεί στη φωτιά και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Είναι δεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης ότι το γεγονός ότι το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, σε όλους τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, για τους πυκνούς καπνούς λόγω της καύσης πλαστικών, χημικών και άλλων επικίνδυνων υλικών στα εργοστάσια που είχαν παραδοθεί τα ξημερώματα στις φλόγες. Στις 2 παρατέταρτο το 112 έστειλε SMS για εκένωση της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας και το 112 επίσης έστειλε νέο SMS για εκένωση της Ανθούπολης προς το γήπεδο της Λυτής. Όπως σας είπα, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 2 πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Συνολικά μαζί με άλλους 2 νοσηλεύονται, όπως είπαμε, στο 424, 4 πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, εκτός κινδύνου. Αυτά από την μεγάλη φωτιά. Μια γλυκιά καλημέρα έχουμε από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή μας, λέει, και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα η φίλη μας η Ρένα. Καλημέρα μας λέει επίσης ο Σάκης από τη Γερμανία, μας στέλνει την καλημέρα του σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ να πούμε ότι από ό,τι βλέπω υπάρχουν διάφορες ειδήσεις, θα προσπαθήσουμε να τις πούμε πριν βγάλουμε τους καλεσμένους μας. Για τον καιρό είπαμε, ναι, είπαμε για τον καιρό. Νέες ταυτότητας λήγει προθεσμία, μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε? Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, είναι μια νέα δυστυχώς εποχή που ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες ψηφιακά αναβαθμισμένες έχει τεθεί σε εφαρμογή και σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, MRZ, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου του 2026. Λοιπόν, πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να κλείσετε ραντεβού και όλα αυτά για προκειμένου να γίνει η έκδοση της ταυτότητας. Τι άλλο? Έχουμε μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη με έναν ανήλικο που ενώ έπεσε σε μια παραλία κοντά στη Θεσσαλονίκη πάτησε κατά λάθος σύρικα που ήταν θαμμένη στην άμμο και οι γονείς μετέφεραν το παιδί τους άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όπως διαπιστώθηκε ήταν σύρικα από δόση ινσουλίνης και όχι από χρήση ουσιών, μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα. Την είδηση έκανε γνωστή ο πατέρας του ανήλικου με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ζητώντας την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων, παρόλο που η παραλία όπου σημειώθηκε το περιστατικό αυτή των νέων επιβατών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και με αρκετό κόσμο και ο Δήμος καθαρίζει συχνά, οφείλουν και οι πολίτες να προσέχουν και να μην πετούν τα σκουπίδια τους αδιακρίτως. Έχω και μια υπόθεση που ασχολήθηκα χθες, επειδή τώρα είπαμε για παραλία. Και έχω ξεκινήσει ένα ρεπορτάζ μετά από καταγγελίες που πήρα λουόμενων σε μια παραλία στην ΚΟ. Μισό λεπτό να σας πω τι ακριβώς υπάρχει.

Κοστάντινίαση με τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, και σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι λουόμενοι, υπάρχει μεγάλος αριθμός ομπρελών και ξαπλώστρες που έχει αναπτυχθεί σε έκταση που κατά τους ίδιους περιορίζει σημαντικά τον ελεύθερο χώρο της παραλίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τοποθετήσουν ακόμη και μία πετσέτα. Παράλληλα, αυτές οι καταγγελίες αναφέρουν ότι για κάθε σετ, μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες, ζητείται τίμημα 20 ευρώ και μάλιστα αποκλειστικά με μετρητά. Δηλαδή, ενώ αν οι πελάτες, κάποιος πελάτης δηλώσει ότι διαθέτει μόνο τραπεζική κάρτα, υπάρχει αναφορά ότι δεν εξυπηρετούνται αν έχουν κάρτα, αλλά βέβαια και ο κύριος εκεί που τους ζητάει τα χρήματα δεν τους πιέζει για ποιο λόγο άραγε να πάρει τα χρήματα, δηλαδή δεν τους διώχνει. Αντίθετα, διώχνει κάποιους που πάνε να βάλουν μια πετσέτα ανάμεσα στις ξαπλώστρες. Τους λέει ότι εδώ ο χώρος είναι δικός μας και πρέπει να απομακρυνθείτε. Το θέμα είναι ότι αυτή η παραλία βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο, και σαν γεγονός αυτό πρέπει να διευκρινιστεί αν η ανάπτυξη αυτή του εξοπλισμού με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες γίνεται σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, και φυσικά αν υπάρχει νόμιμη παραχώρηση του συγκεκριμένου τμήματος του Αιγιαλού, ποια είναι τα ακριβή όρια της παραχώρησης, αν φυσικά έχει γίνει κάποιος έλεγχος και δεν καταλαμβάνεται μεγαλύτερη έκταση από την επιτρεπόμενη, αν λέω έχει δοθεί η άδεια. Φυσικά, αν εκδίδονται νόμιμα φορολογικά παραστατικά, γιατί και όσοι έχουν πληρώσει αυτό το 20 ευρώ δεν παίρνουν καμία απόδειξη. Και ο κύριος, επαναλαμβάνω, που του ζητάει τα χρήματα εκεί, εμφανίζεται πίσω από δέντρα ξαφνικά μπροστά τους και του ζητάει 20 ευρώ. Εμείς λοιπόν από αύριο Δευτέρα θα επικοινωνήσουμε και με την κτηματική υπηρεσία της Δωδεκανήσου και με την εφορία αρχαιοτήτων, αλλά και το Δήμο της ΚΟ και φυσικά και με την ΑΔΕ, προκειμένου να μας δώσουν κάποια στοιχεία αν υπάρχει εκεί ενεργή παραχώρηση του Αιγιαλού, αν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα και για τα όρια της παραχώρησης, και φυσικά αν υπάρχει απαιτούμενη έγκριση από την εφορία αρχαιοτήτων, και όλα όσα σας είπα για τις αποδείξεις, για τη χρήση πώς. Εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνα προκειμένου να πάρουμε και τις επίσημες απαντήσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών, να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ο Σάκης, κύριε Γαριφάλου, ποιος θυμάται να μας πει αν τις δεκαετίες 50, 60, 70 είχαμε φωτιές? Το κακό με το Ζαβόλ έχει παραγίνει. Δεν υπάρχουν προβλεπόμενες εγκρίσεις, δεν είναι κτήμα τους, σχετικά με αυτό που ανέφερα, λέει ο Σάκης. Η Δέσποινα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο, σε όλους τους ακροατές. Διευκρινίστε παρακαλώ ότι οι νέες ταυτότητες αφορούν μόνο όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Φυσικά, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και επίσης όλοι μπορούν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες σύμφωνα με απόφαση του ΣΤΕ, και οι παλιές ταυτότητες δεν λήγουν ποτέ. Απλά το επισημαίνω για να μην φοβηθεί τσάμπα ο κόσμος. Είναι μερικοί επιρρεπείς στην τρομοκρατία του Μητσοτάκη και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από την Κάλυμνο, προκειμένου να μας πει και για τη φωτιά που είχαμε στην Κάλυμνο στο Σκουπιδότοπο το βράδυ, και προκάλεσε έτσι ανησυχία μεγάλη. Ευτυχώς, μέσα στη νύχτα τα πράγματα ήταν καλύτερα και από ό,τι βλέπω η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Λίγο πιο πέρα στην Κάρπαθο είχαμε ένα σεισμό 3,6 ρίχτερ στις 4,5 περίπου το πρωί, τώρα τα ξημερώματα, στις 4:23 συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,4 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα περίπου. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε κάποιον από την Κάλυμνο προκειμένου

να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για το τι έγινε εκεί στο σκουπιδότοπο και πώς πήρε φωτιά. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα είχαμε βγάλει την κυρία, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, μια κυρία εκεί που κατήγγειλε για τις πρέσες, τα σκουπίδια που τις έχει εγκαταστήσει ο Δήμος εκεί δίπλα από το σπίτι της και έχει χάσει την ησυχία της με τις προβολείς και με τις οσμές και όλα αυτά, καταγγέλλοντας όλους αυτούς που την βάλαν σε αυτή τη διαδικασία να την διώξουν κυριολεκτικά από το σπίτι της. Επίσης να πούμε ότι σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες, σύμφωνα με την προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη αυτή, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα η Χίο, η Σάμο, η Ικαρία. Καλημέρα και με την ευκαιρία στην Άννα, την Αντωνίου, τον Γιώργο και όλους τους φίλους Σαμιώτες, τον Νίκο από το Πυθαγόριο, καλημέρα, τον άλλο τον Νίκο από το Καρλόβαση που μας ακούει. Επίσης και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου κατηγορία 4 στις Κυκλάδες, αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης. Καλημέρα στην κυρία Εύη Κιαγιά, την πολύ αγαπημένη μας γιατρό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το να κάψουν ξερά χόρτα και υπολείμματα καθαρισμού, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που παράγουν σπιθύρες όπως τροχούς, δισκοπρίωνα, συγκολήσεις, να ανάψουν υπαίθριες ψισταριές σε επικίνδυνες συνθήκες, να ρίξουν αναμένο τσιγάρο, να κάνουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που εντοπίσετε εστία φωτιάς, καλείστε να ειδοποιήσετε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199, αλλά υπάρχει και το γνωστό τηλέφωνο το 112 και εκεί μπορείτε να καλέσετε. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστατο Σαμπάτη από το Σικάμινο του Οροπού. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γαριφάλου, Γεώργιε, καλή εκπομπή, καλημέρα στους συνεργάτες σας στο σταθμό και τους ακροατές του Μάχη FM εντός και εκτός συνόρων. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, σε ακούω μέσω κινητού γιατί είμαι στο λαχανό κηπό μου. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Άντε να δούμε, θα φάμε καμιά ντοματούλα, κανένα γκουράκι και καμιά πιπεριά, κανένα κολοκύθι. Είναι ωραίος ο Κώστας και είναι, πώς το λένε, του αρέσει αυτό που κάνει, του αρέσει, κάνει ωραία πράγματα. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει, όσο είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός κινδυνεύει όλη η Ελλάδα με διαρκές ολοκαύτωμα, εάν δεν κάψει τα πάντα δεν θα ησυχάσει. Έτσι έκανε και η Γερμανία όταν έφευγαν από την Ελλάδα, την έκαιγαν όλοι. Ο Νίκ Πακ, καλημέρα, καλή ακουβή, μας στέλνει ένα link για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, θα προσπαθήσω να το διαβάσω, είναι από το Voice News. Καλημέρα και στον Τάσο από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, καλημέρα και στον Θανάση από τον από που λέει εδώ, δεν μπορώ να το καταλάβω τι λέει. Κάτι έχει κάνει ορθογραφικά λάθη. Καλημέρα και στην Άννα από τον Ημιτό. Δεν την ξεχνάω. Μιλήσαμε χθες. Άννα μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Καλή σου μέρα. Κουράγιο και δυνατά.
Λοιπόν, απλά να ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έτσι ζητάνε, το μόνο που ζητάνε λίγο τη ματιά σας σε αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάμε σε διάλειμμα, Εφραίμ, είσαι έτοιμος? Θα μας βάλεις πρώτο τραγούδι όμως. Θα μας βάλεις πρώτο τραγούδι και μετά θα πας σε διάλειμμα. Άντε να σε δω, πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 8 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 5 Ιουλίου του 2026, και παρόλο που κάποιοι έχουν προβλήματα και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι εφοπλιστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα τα αναφέρουμε σαν είδηση πριν πάμε στα πραγματικά προβλήματα, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών. Να πούμε λοιπόν ότι μία γνωστή εφοπλίστρια έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης χθες, προχθές νομίζω έγινε το σκηνικό αυτό. Πολύ γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, την πλαισίωσαν εκεί, την πλησίασαν τηλεφωνικά κάποιοι που παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας την ότι έχει κίνδυνο να εκραγεί εκεί με τα, αν έχει μέσα τα κοσμήματα και τα χρήματα, και της είπαν ότι θα πρέπει να τα αφήσει πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι για να μην υπάρχει, λέει, διαρροή ρεύματος. Και λοιπόν, με κάποιο τρόπο πήγαν εκεί πέρα, τις πήραν τα κοσμήματα, και ακούστε τώρα, τα κοσμήματα που τις πήρανε, η αξία τους ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ. 2 μάλιστα από αυτά τα δαχτυλίδια άγγιζαν τις 200.000 ευρώ. Πραγματικά, τι τραβάει ο κόσμος, τι τραβάει. Άλλοι λένε τώρα, δεν ξέρω, το IQ που, του καθενός, δεν ξέρω. Το θεωρώ πάρα πολύ ακραίο να πέφτεις θύμα τέτοιας απάτης. Είναι πραγματικά, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να κρίνω. Καμιά φορά, δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να σου τύχει και εσένα και να σου λένε καλά, ήσουν τόσο βλάκας δηλαδή γιατί την πάτησες έτσι. Αλλά τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα πραγματικά προβλήματα. Οι εφοπλιστές έχουν τα δικά τους, όμως οι μικρομεσαίοι, οι επαγγελματίες, ένας από αυτούς που θα μας δώσει μια εικόνα το τι τραβάει εκεί πέρα ο εμπορικός κόσμος της Καλαμάτας. Δυστυχώς, από ό,τι ακούμε τα μηνύματα, παρόλο που είμαστε σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού, τα μηνύματα δεν είναι καλά, και θα θέλαμε να μας πει ο ίδιος πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική σεζόν στην Καλαμάτα και τι εικόνα υπάρχει. Είναι ο κύριος Σωτήρης Σπύρης, επιχειρηματίας με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, αν δεν κάνω λάθος, ή δωμάτια, μπορεί να κάνω και λάθος. Κύριε Σπύρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στον κρατό σας. Ρεντακάρ έχω.
0: Α, αυτοκίνητα, ναι, μηχανάκια, αυτοκίνητα γενικότερα, τροχοφόρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε και...
1: Είμαι λιγάκι υποθυνασμένος, ζητώ συγγνώμη.
0: Για τη βραχνάδα, για την ένταση περισσότερο.
1: Νομίζω ότι μας καλύψατε με αυτά που είπατε. Δυστυχώς τα μηνύματα που μας έχει δώσει φέτος η φετινή σεζόν δεν είναι τόσο καλή. Ναι. Εγώ πάω να μιλήσω από τη δικιά μου μεριά.
0: Ναι, γιατί ας πούμε θα θέλαμε να μας πείτε σαν μια επιχείρηση σαν τη δική σας. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει?
1: Μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε με την ακρίβεια που προβληματίζει όλους τους πολίτες, όλους μας βασικά, η ακρίβεια. Εγώ θα μιλήσω με βάση από δικιά μου εμπειρία, τι είδα από πέρυσι με φέτος. Φέτος βλέπουμε ότι η τουριστική κίνηση άρχισε να ξεκινήσει, ενώ πέρυσι η δουλειά είχε αρχίσει ουσιαστικά τον Μάιο. Φέτος η αύξηση θα κρατήσει, ξεκίνησε βασικά μετά τις 15 με 20 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η σεζόν ξεκίνησε αργά, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα σημαντικό κομμάτι του τζίρι των επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο στο δικό μου τομέα. Αυτό δυστυχώς ξεκίνησε, το βλέπω σε όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Τον τουρισμό. Είτε αυτό λέγεται καφετέρια, είτε λέγονται ξενοδοχεία, είτε λέγονται Airbnb κτλ.
0: Ναι. Πάντως, αντιλαμβάνομαι ότι μια επιχείρηση σαν τη δικιά σας έχει το να αγοράσει καινούργια οχήματα που οι τιμές τους έχουν αυξηθεί, να συντηρηθούν οι ασφάλειες, τα καύσιμα. Φαντάζομαι ότι επηρεάζει και τις τιμές τα τελευταία χρόνια, το πόσο πρέπει να πουλήσετε για να έχετε και ένα κέρδος, αλφα κέρδος.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να αγοράσεις Πάντα πρέπει για να μπει βασικά για να έχει εταιρεία μερικά αυτοκινήτων, πρέπει να είναι καινούργια τα μάξια σου. Όσο μπορεί και καινούργια. Δεν πρέπει να ξεπερνάνε 10 ετών.
0: Πρέπει να ανανεώνεται το στόλο σα συνεχώ.
1: Συνεχώ, μπράβο. Όταν δηλαδή βλέπει ότι το αμάξι είναι 8 χρονών, θα πρέπει σιγά-σιγά να το πουλήσει. Μετά το κομμάτι έχουμε εμεί να κάνουμε, επειδή είμαστε μικρή οικογενειακή επιχείρηση, δεν είμαστε μεγάλο κυρίαιο. Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται normal τιμές νοικιάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινάει το πιο μικρό μας από 30 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 90-100 ευρώ, ανάλογα τι θέλει να πάρει πελάτης.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές μας, δεν έχουμε τέτοιες χρεώσεις, το παλεύουμε. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Άμα λέτε ότι είστε και οικογενειακή επιχείρηση, φαντάζομαι το παλεύετε μόνοι σας. Αν χρειάζεται προσωπικό, άντε να έχεις έναν-δύο ανθρώπους, και πάλι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση το να έχεις και τέτοια έξοδα λειτουργικά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, έτσι. Οι επισκέπτες που σχεδιάζουν να επιλέξουν την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία γενικότερα, ποιο μήνυμα θα θέλατε να τους περάσετε?
1: Η πόλη Καλαμάτα αναβαθμίζεται, κάθε χρόνο αναβαθμίζεται, έχουμε καλό φαγητό, παραλίες, είμαστε βασικά η μοναδική, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: που 20 μέτρα από το λιμάνι μπορείς να κάνεις μπάνιο.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Εκεί έχουμε τεράστιες παραλίες, έχουμε πολύ ωραίες παραλίες. Τώρα, γενικά προσεγμένα μαγαζιά, και τα μαγαζιά μας είναι πολύ προσεγμένα.
0: Να ρωτήσω κάτι στην επιχείρηση τη δικιά σας, το είδος επιχείρησης που εκπροσωπείτε. Φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο και το αεροδρόμιο εκεί της Καλαμάτας, και για τον κλάδο σας, και δεν ξέρω, έχει βελτιωθεί η εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια? Υπάρχει καλύτερη εικόνα με το αεροδρόμιο?
1: Σαφώς και υπάρχει καλύτερη εικόνα, και πρέπει και λογικά θα βάλουν και άλλες γραμμές και άλλες πτήσεις. Αυτό είναι το θέμα, και έχουν δώσει σε πάθος χρόνου να βελτιωθεί και άλλο το αεροδρόμιο. Βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι, να ξέρετε, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, θα έχουμε περισσότερη κίνηση, είναι ο καινούριος δρόμος που ξεκινάει την Καλαμάτα και καταλήγει στην Πύλο, στο Κωνσταντιναβαρίνο. Είναι μια ευθεία μετά, πολύ γρήγορα. Και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη. Ενδιαφέρον για την παραλία εδώ πέρα της Καλαμάτας, της Γαλλική, για να φτιάξουν κάποια εξωτερική μονάδα.
0: Αυτό έχει προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν ένα μήνα περίπου κατοίκους εκεί της περιοχής που λένε ότι τους περιορίζεται η πρόσβαση στην παραλία. Είναι περίπου 8 χιλιόμετρα αυτή η μονάδα που θα καλύψει. Υπάρχει και εκεί ένα θέμα.
1: Εγώ θα μιλήσω τη δικιά μου παιδιά. Εννοείται ότι είμαστε υπέρ στην τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, γιατί αυτό θα φέρει δουλειά για τους Μεσσήνιους, με όρους φυσικά. Όχι να αποκλείσουν τις παραλίες. Αυτό...
0: Με όρους και με όρια, φυσικά.
1: Δηλαδή, άμα πέρα για πεθέρι μου, θα έλεγα, ξέρεις κάτι, έλα επένδυση εδώ πέρα, αλλά θέλω το 80% να είναι Μεσσήνι, ή 80% των υπαλλήλων να είναι Μεσσήνι.
0: Το εργατικό δυναμικό να είναι από τη Μεσσηνία, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ο τζίρος γενικότερα έχει πέσει από άλλες χρονιές?
1: Ναι, εννοείται.
0: Πέσει, ναι.
1: Ένα 15-20% σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα. Εντάξει, επειδή εγώ αφογκράζω λιγάκι την αγορά, δηλαδή περνάω κάμια βόλτα στην παραλία και κοιτάω να δω την κίνηση. Από Ιούνιο η παραλία της Καλαμάτας και καθημερινά ήταν γεμάτο κόσμο στις παραλίες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν το βλέπεις. Δεν είναι να πεις ότι τώρα πάω σημειοτόρος στη Ναβάρη, στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το μαγαζί σας, με ρωτάει ένας φίλος από τη Γερμανία, είναι στη Ναβαρίνου?
1: Το μαγαζί μου εμένα είναι στη Λικούργου.
0: Α.
1: Είναι στο δρόμος, αθλητικός δρόμος πάνω από το λιμάνι της Καλαμάτας.
0: Ναι, πιθανό ρωτάει ο άνθρωπος, γιατί μάλλον είναι από εκεί και ξέρει τα μέρη. Έτσι. Λοιπόν, μια οδηγός ταξί, η Δέσποινα, λέει: παντού ο τουρισμός, ακόμη και στα νησιά, δεν πάει καθόλου καλά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει από συναδέλφους της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Καλαμάτα. Γενικότερα εκεί το τουρισμός είναι πιο πολύ ο εσωτερικός τουρισμός ή από τουρίστες που έρχονται, προέρχονται από το εξωτερικό και από ποιες χώρες περισσότερο έχετε τουρίστες?
1: Εμείς έχουμε πιο πολύ εσωτερικό τουρισμό.
0: Α, εσωτερικό, καλό αυτό.
1: Γιατί είμαστε 2,5 ώρες από την Αθήνα.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Είμαστε πολύ μακριά. Έχει και γραμμή που έχει από Θεσσαλονίκη για αεροδρόμιο. Δηλαδή έχω πολλούς πελάτες εγώ που είναι από Θεσσαλονίκη, έχουν έρθει.
0: Βέβαια, σημαντικό, σημαντικό. Υπάρχει γραμμή Καλαμάτα Θεσσαλονίκη δηλαδή?
1: Ναι, ναι, υπάρχει γραμμή.
0: Μάλιστα. Είναι σε καθημερινή βάση αυτή?
1: Τώρα να σου πω ότι πέρανε 2 ή 3 φορές την εβδομάδα νομίζω. Μπορείς να είμαι
0: καλά, είναι αρκετά καλά, αρκετά καλά.
1: Είναι,
0: ναι, ναι. Μάλιστα. Προβλήματα άλλα που έχει ο εμπορικός κόσμος εκεί πέρα, δεν ξέρω τι.
1: Δεν
0: τι...
1: άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω προβλήματα άλλα που έχει ο εμπορικός. Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Κάτι με τη γραμμή συμβαίνει. Ναι, σας ακούω εγώ κανονικά εκεί. Μάλλον εσείς δεν με ακούτε. Λοιπόν, κάνουμε άλλη μια προσπάθεια για να μην τον κλείσουμε έτσι τον άνθρωπο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια με τον κύριο Σωτήρη Σπύρη να μας πει κλείνοντας ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα ο εμπορικός κόσμος στην Καλαμάτα και μέχρι πότε κρατάει η περίοδος, η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην περιοχή. Μια πολύ πολύ μεγάλη πόλη με ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Τα πράγματα όπως μας είπε ο άνθρωπος δεν είναι και τόσο καλά, πεσμένος και ο τζίρος από πέρυσι. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρης τον έχουμε πάλι στη γραμμή μας. Θέλω να κλείσω ζητώντας του να μας πει γενικότερα τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου ποια είναι και πόσο κρατάει η φετινή και γενικότερα η τουριστική σεζόν στην περιοχή όπως αυτή η περιοχή της Καλαμάτας, η πανέμορφη περιοχή με τόσα ωραία μέρη εκεί γύρω.
1: Ευελπιστούμε, έχει ξεκινήσει τώρα η σεζόν,
0: ναι.
1: Από 15-20 Ιουνίου. Πιστεύουμε να μέχρι τέλος Αυγούστου να πάει καλά και Σεπτέμβρη λιγάκι. Ότι υπάρχει αύξηση σιγά σιγά.
0: Ναι, γενικότερα, δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη αρχίζει και η κατηφόρα, υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή φεύγει ο κόσμος, ναι, άμα μου λέτε και εσωτερικό τουρισμό, αρχίζουν τα σχολεία παντού σε όλη τη... ο Έλληνας άντε μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη μετά μπαίνει στο καβούκι του.
1: Όχι, μα έτσι είναι. Ειδικά στην Καλαμάτα, κακώς βέβαια για μένα, η παραλία τέλος Αυγούστου τελειώνει. Κλείνουν τα καλοκαιρινά μαγαζιά σιγά σιγά, κάπου 10 Σεπτέμβρη και ανοίγουν τα χειμερινά.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι συντηρήστε το χειμώνα τα Σαββατοκύριακα μόνο, αυτό αντιλαμβάνουμε.
1: Τα περισσότερα καλοκαιρινά κάτω παραλιακά κλείνουν τελείως.
0: Ναι.
1: Μένουν κάποιες ταβέρνες, α πούμε έτσι, αρκετές και ένα μεγάλο ποσοστό και όλα κλείνουν. Δεν είναι θα βρεις πολλές ταβέρνες κάτω το χειμώνα.
0: Έτσι. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν σας εύχομαι.
1: Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή σεζόν. Ευχόμαστε καλά μπάνια εκεί στον κόσμο. Να επισκεφτεί την Καλαμάτα. Είναι υπέροχα και εμείς θα προσπαθήσουμε να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά. Να είστε καλά.

Λοιπόν, μέχρι να έχουμε την επόμενη γραμμή, να πούμε ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση υπήρξαν συμπλοκές μπρισμοί με αστυνομικούς κατά τη διάρκεια 11 εκενώσεις, λέει, καταλήψεων μέσα σε 5 χρόνια τροφοδοτούν το σκληρό αντιεξουσιαστικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης. Δύο από αυτές, το πρώην στέκι του Βιολογικού και το Λιμπερτάτια, φέρεται να συνδέονται με την τριπλή δολοφονική επίθεση στα γραφεία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας πολιτεύθερης Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 5 άτομα αποτυπώνονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται ανάμεσα στα σημεία των τριών εμπρισμών, αναζητούνται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία μέσα σε μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 με 30 ετών, με παρουσία σε καταλήψεις της πόλης. Εμπρισμοί, συμπλοκές με αστυνομικούς κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων και άλλες ενέργειες που απασχολούν τις αρχές στην συμπρωτεύουσα. Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, έχουν ως πρωταγωνιστές πρόσωπα τα οποία έχουν εκδιωχθεί από στέκια και καταλήψεις μετά τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εκενώσεων. Υπάρχει δηλαδή μια επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας ούτως ώστε να ταυτοποιηθούν κάποιοι για την υπόθεση αυτή της τρομοκρατικής ενέργειας. Τώρα είπαμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, είπαμε τον κύριο Σπύρη. Από ό,τι βλέπουμε είναι πολυτέλεια οι καλοκαιρινές διακοπές, πολυτέλεια έχει μετατραπεί για όλο τον κόσμο, την ώρα που οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει και η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Υπόψη να πω, ποιος μου έστειλε μήνυμα για τον κύριο Λεχουρίτη από το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Δύο μέρες προσπαθώ να βρω τον κύριο Λεχουρίτη, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, προκειμένου να έχουμε μια εικόνα για τις τιμές στα ράφια. Το λέω απλά επειδή είναι ένας φίλος που μου λέει συνεχώς δεν βγάζει το Λεχουρίτη. Δύο μέρες δυστυχώς δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Το υπόλοιπο 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με την έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το 34% από αυτούς, από το 50% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο, και μόλις το 2% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές περισσότερες ημέρες από αυτό που είχε προγραμματίσει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η πλειοψηφία του κόσμου επιλέγει τις εξοχικές κατοικίες, είτε τις δικές του είτε τρίτων, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό επιλέγει διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, και μόνο 14% των Ελλήνων επιλέγουν διαμονή σε ξενοδοχεία. Λοιπόν, το κόστος, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ υψηλό για μια τετραμελή οικογένεια, καθώς μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τη διαμονή απαιτούνται για μια, επαναλαμβάνω, τετραμελή οικογένεια από περίπου 1.600 ευρώ, που μπορεί να φτάσουν και μέχρι και τα 2.800 ευρώ ανάλογα και με τον προορισμό. Στα Χανιά, για παράδειγμα, για το διάστημα από 1η μέχρι 7 Αυγούστου, το κόστος των ακτοπλοϊκών ανέρχεται στα 499 ευρώ και η διαμονή στα 1.600 ευρώ, που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 2.100 ευρώ. Επαναλαμβάνω, για τα Χανιά. Για τη Σύρο, για το διάστημα από 1η μέχρι 6η Αυγούστου, τα ακτοπλοϊκά κοστίζουν 435 ευρώ και η διαμονή 1.550 ευρώ, με συνολικό κόστος 1.985 ευρώ. Στην Τίνο, για το ίδιο διάστημα, 1 με 6 Αυγούστου, τα ακτοπλοϊκά ανέρχονται στα 468 ευρώ και η διαμονή στα 1.200, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 2.368 ευρώ. Στη Ρόδο, το κόστος των ακτοπλοϊκών φτάνει τα 901 ευρώ, ενώ 4 άτομα θέλουν 900 ευρώ πήγαινε έλα
να πάνε στη Ρόδο, ενώ η διαμονή κοστίζει περίπου 1.200 ευρώ με τη συνολική δαπάνη για μια τετραμελή οικογένεια, επαναλαμβάνω, για τη Ρόδο, να διαμορφώνεται στα 2.800 ευρώ. Στοιχείο επίσης, η ίδια οικογένεια, αν επιλέξει να πάει εκεί διακοπές, θα χρειαστεί για τα ακτοπλοϊκά της εισιτήρια να καταβάλει 558 ευρώ και 1.100 ευρώ για διαμονή, και αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1.658 ευρώ. Αν λοιπόν ο μισθός ενός μέσου Έλληνα είναι κοντά στα 900 ευρώ, όταν θέλει να πάει για τυχείο 1.658 ευρώ μόνο για να μείνει και να ταξιδέψει, χωρίς να φάει, χωρίς να πιει, χωρίς και ένα σουβλάκι να επιλέξει να φάει την ημέρα, το σουβλάκι έχει φτάσει 4 ευρώ. 4 σουβλάκια την ημέρα, ένα την ημέρα, να μην φάει, δηλαδή να φάει μια φορά ένα σουβλάκι την ημέρα, μάνι είναι κοντά στα 20 ευρώ για την οικογένεια, για να φάει ένα σουβλάκι την ημέρα, 2 ή 6 ή 18, άλλα 200 ευρώ είναι μόνο να φας μια μέρα ένα σουβλάκι επιλέγοντας να πας στοιχείο, που σημαίνει τα 1.658 ευρώ φτάνουν τα 1.858 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάσταση με τους τουρίστες, τους Έλληνες που δεν επιλέγουν δυστυχώς να πάνε διακοπές φέτος. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Νίκ Παπ, λέει, από τη μια ο ντόκος, από την άλλη εφοπλίστρια, η τύχη της χώρας σε τέτοια χέρια, και περιμένουμε λύση όπως σε δημογραφικό ή στην οικονομία. Οι δράστες ήταν σαν να κλέβουν περίπτερο. Άντε και καλή τύχη, λέει Μάγκες. Η Δέσποινα λέει, τελικά τα λεφτά δεν πάνε μαζί με το μυαλό. Ναι, δεν έχει άδικο. Την περασμένη, λέει, Τετάρτη πήγα για ψώνια. Σημειωτέων ότι πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και παίρνω σχεδόν τα ίδια πράγματα. Οι τιμές αυξήθηκαν σε μερικά προϊόντα έως και 2 ευρώ. Και ευτυχώς που έδωσα το λόγο οι σούπερ μαρκετάδες στο Μητσοτάκη. Ναι, κάνανε μια συμφωνία κυρίων ότι θα παγώσουν οι τιμές. Παραμύθια. Παραμύθια. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, καλημέρα σε όλους τους φίλους του Μάχη και ειδικά στον πιο ανθρώπινο δημοσιογράφο του σταθμού. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Τι λέει, τρία σουβλάκια στο Πυθαγόριο, τρεις μπύρες και από μια μερίδα πατάτες, τρία άτομα, 52 ευρώ. Τρία άτομα, τρία σουβλάκια στο Πυθαγόριο, τρεις μπύρες και μια μερίδα πατάτες, 52 ευρώ, Εφραίμ. Τα ακούς? θα σε μαρτυρήσω. Μου λέει ο Εφραίμ, τι θέλανε την πύρα. Έλατε, αχ Παναγία μου. Η Φόντερ Λάιεν το είχε πει ότι θα πρέπει να σταματήσει ο τουρισμός για το καλό της κλιματικής αλλαγής. Είπε κάτι τέτοιο, Σάκη? Και δεν το αντιλήφθηκα. Όχι, δεν το είδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι διάλεξε ο Κ. Εφραίμ?

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ εικόνες, μου στέλνουν φωτογραφίες, πραγματικά είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και μάλιστα τον έχω τον άνθρωπο, βλέπω στο προφίλ του τον κύριο Γεράσιμο Δαμουλάκη, είναι επιχειρηματίας με ξενοδοχείο στην Μήλο. Και βλέπω που αναρτά πριν από λίγη ώρα μία ψαρότρατα από μάλλον αναδημοσιεύει μία φωτογραφία από τη Σύρο με μία ψαρότρατα που κυριολεκτικά είναι με την πλώρη 300 μέτρα από το νησί και ψαρεύει. Και μάλιστα εκεί ένας που αναρτά τη φωτογραφία λέει να τους δώσουμε και το κλειδί της πόλης, μη χρειαστεί λέει να το πάρουν μόνοι τους. Τι να πεις, πραγματικά αυτή η κατάσταση που δημιουργείται δυστυχώς στα νησιά και με τα θαλάσσια πάρκα, όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που ουσιαστικά απαγορεύει την αλληλεία στους Έλληνες και δεν ενοχλεί καν τους Τούρκους ψαράδες, που αν μπείτε μέσα στο Marine Traffic τι να πεις, δηλαδή βλέπεις μόνο τουρκικές βάρκες. Και όπως συζητάγαμε χθες και με τον Επίκουρο, οι Τούρκοι το κάνουν και επίτηδες, για να δείχνουν και μια, ανοίγουν τα μηχανήματα αυτά που φαίνονται από το δορυφόρο, για να δείχνουν και μια υπεροχή μέσα στα ελληνικά νερά. Βλέπω μια άλλη ανάρτηση. Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμιός, στα 300 μέτρα από την ακτή του Μέγα Γυαλού και με την πλώρη στραμμένη στη στεριά. Αφού δεν το έδεσε στα βράχια, πάλι καλά. Κύριε Δαμουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Δαμουλάκη.
1: Καλημέρα από τη Μήλο, καλημέρα από τις Κυκλάδες μας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες. Η κατάσταση είναι δραματική, το βλέπετε.
0: Το βλέπω,
1: έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι απλώς θεατής, πολύ δυνατή στο επικοινωνιακό, αλλά πάρα πολύ κακή επί της ουσίας.
0: Αυτό είναι, κύριε Δαμουλάκη, θέμα ανικανότητας, είναι αδιαφορία, είναι αποκλεισμός στους Έλληνες, δεν ξέρω πώς θα το...
1: Υπάρχουν δύο πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι η αδιαφορία και το άλλο που δεν θέλω να το σκέφτομαι καθόλου είναι μήπως τα έχουν βρει οι επικεφαλείς μας και δημιουργούν αυτή την κατάσταση, διότι αν βάλουμε κάτω τα γεγονότα θα δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, φτιάξαμε τα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αμοργό και τα μισά που είπε όλοι τα ακούσανε πάρα πολύ ωραία, ότι φτιάξαμε αυτά τα θαλάσσια πάρκα προκειμένου να θωρακίσουμε την πατρίδα απέναντι στους Τούρκους κτλ. Οι Τούρκοι απ' την άλλη λένε ότι όλα αυτά που κάνεις δεν ισχύουν, αλλά εκείνοι κάνουν πράξεις ενώ εμείς κάνουμε χαρτιά. Και εκείνη η διαφορά. Και οι πράξεις είναι ότι κάθε μέρα οι θάλασσές μας, δηλαδή αν δείτε, είναι εξωφρενικά αυτά που συμβαίνουν, είναι δραματικά. Μεταξύ Σερίφου και Σύρου θα δείτε και μια σαρανταριά ψαράδικα τουρκικά με κάτι σημαίες τεράστιες. Mm. Δηλαδή αν ένα κότερο που κυκλοφοράει σου λέει τι έγινε εδώ στην Ελλάδα, εμείς στην Τουρκία, στο στενό τη στείνουμε τη Σύρου κάτι ανάλογο, πάνω από τη Μήλο κάτι ανάλογο και τελικά μας έχουν ζώσει γύρω-γύρω. Το θέμα είναι το εξής. Φτιάξαμε τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που τα χειροκροτήσαμε, έκαναμε όλα αυτά που γίνανε φανφάρες και ιστορίες για να αποκλείσουμε τους Έλληνες ψαράδες, να αποκλείσουμε τους νησιώτες ψαράδες, οι οποίοι έχουν βιοπορισμό μέσα από αυτή την προσπάθεια, για να φέρουμε τους Τούρκους.
0: Τους έχουν πετάξει αυτή την ιστορία με το λαγοκέφαλο, την τρομοκρατία που πέφτηκε με αυτό. Και
1: ποιος μου λέει εμένα ότι και ο λαγοκέφαλος δεν είναι μέσα σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό που αυτοί με τα κλουβάκια τους που λένε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε έλα μωρέ, εντάξει, κάτι κλουβιά και τραβάνε και δεν τρέχει τίποτα, έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση για να μας πάνε αλλού, διότι το λένε και οι παππούδες μας, μην κάνεις ποτέ σου τουρκοφίλο.
0: Τελικά μήπως αυτό που ακουγόταν τα τελευταία χρόνια, ότι θα ζήσουμε τις πρέσπες του Αιγαίου, το ζούμε με αυτόν τον τρόπο?
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι έχω αρχίσει και το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και βλέπω το εξής, ότι ενώ εκείνοι παίζουν φουλ επίθεση, εμείς παίζουμε φουλ άμυνα. Τι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Και είναι τέτοια η φυλή των Τούρκων, οι οποίοι ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Εδώ μάλλον έχουν βρει τους κατάλληλους ανθρώπους,
0: ναι.
1: Αλλά θέλω να πιστεύω ότι κοντά έχουμε εκλογές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την πατρίδα, το έχουν αποδείξει. Και εδώ θα αναφερθώ στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον οποίο θα είμαι και υποψήφιος στις Κυκλάδες, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έχει αποδείξει, όχι στα λόγια, επίσης στην πράξη, ότι είναι πραγματικά Έλληνας και θα διαφυλάξει τα συμφέροντα των Ελλήνων, όποιοι και να είναι αυτοί. Και εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι νησιώτες και αλλιεύτες.
0: Μάλιστα. Μου λέει ένας φίλος εδώ, την ώρα λέει με αυτόν τον τρόπο έχουν δώσει το Αιγαίο. Το πρόβλημα είναι ότι οι γείτονες θα τους δώσει το χέρι σου, σου το παίρνουν από την ομοπλάτη.
1: Δεν πάνε μόνο στα δάχτυλα, το παίρνουν ολόκληρο και φεύγουν.
0: Τι να πεις, πραγματικά.
1: Εντάξει, η ιστορία, τώρα ξεχνάμε την ιστορία μας. Αν την ξεχνάμε την ιστορία, θα επαναληφθεί και θα γυρίσουμε πάλι εκεί. Δεν ήταν προκλητική όταν έγιναν αυτά τα πάρκα, τα πολύ διαφημιζόμενα, τα οποία επί της ουσίας νομίζω ότι είναι επικοινωνιακά τρίκα από την Ελλάδα. Βγήκαν οι Τουρκοί και λένε ότι όλα αυτά που κάνετε είναι στα χαρτιά και παραβιάζεται το εθνικό δίκαιο. Εθνικό δίκαιο. Μας δουλεύουνε.
0: Ναι.
1: Μας λέγανε να δουλέψουνε. Αλλά είπασε τόσο όταν οι επικεφαλείς μας τα δέχονται αυτοί, σου λέει εντάξει, θα τα δεχτούν και οι πολίτες. Δεν θα τους πέρασει. Και θα σας πω και τ' άλλο. Πριν τρεις μέρες, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε όλα αυτά, τρεις-τέσσερις μέρες ήταν ο Υπουργός Υπουργικής Ναυτιλίας, ήταν στη Σύρο.
0: Μπράβο.
1: Και πήγαν οι Τούρκοι και πήγαν στη Σύρο. Πήγε σε κάποια άλλα νησιά, κάτι ανάλογο. Δηλαδή, και ο άλλος δεν μιλάει, δεν λαλάει τίποτα. Δηλαδή, το μόνο που λέει, τι ωραία νησιά που έχετε να κάνουμε τα μπάνια μας.
0: Τελικά αυτή η κυβίστηση του Γεραπετρίτη μπροστά στον Ερντογάν
1: πιστεύετε, δηλαδή, για να του κάνει αυτή την κίνηση, το κάνει τυχαία. Μάλλον θα του είχε δώσει εντολή ο μεγάλος, θα του πω ότι ξέρεις κάτι, θα πηγαίνεις και κάνεις έτσι. Για να τους θα λέμε, έχουν κάνει ένα κολπάκι. Λένε άλλα στον κόσμο, άλλα στην τηλεόραση. Ευτυχώς που υπάρχουν ελεύθερη ραδιοφωνία και κάποια κανάλια ελεύθερα και μπορούμε και μαθαίνουμε την αλήθεια. Μαθαίνει ο κόσμος την αλήθεια. Θα κάνεις εκεί, αλλά με την πράξη σου θα του δείξεις ότι πραγματικά είσαι ο Ραγιάς. Εντάξει, σε αυτά εμάς δεν περνάνε και ας μας λένε όπως θέλουν. Εμείς έχουμε πολύ ψηλά την ελληνική σημαία. Δεν την θεωρούμε πανή όπως κάποτε υπόθηκε και νομίζω ότι αυτοί συνεχίζουν σε κάτι ανάλογο.
0: Ναι. Τώρα είχα έναν επιχειρηματία από την Καλαμάτα. Γενικότερα τα πράγματα εκεί στη φετινή τουριστική περίοδο δεν πάνε καλά, πολύ καλά στην Καλαμάτα. Μια εικόνα εκεί με τα νησιά τα δικά σας, μπορείτε να μας δώσετε?
1: Βεβαίως δεν μπορώ να σας δώσω.
0: Τι
1: γίνεται? Ακούστε να σας πω, σε όλα τα νησιά δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Μιλώς δόξα του Αθηνού, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει ούτε ένα Έλληνα τουρίστα, έχει μόνο ξένους τουρίστες που έρχονται από την Αμερική, από το Καναδά, από την Αυστραλία. Γιατί έχουμε χάσει τους Γερμανούς, δεν υπάρχει Γερμανός, να ξέρετε, η οικονομία πρέπει να είναι και εκεί πέρα χάλια.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα για εκεί.
1: Το ίδιο σημαίνει και στη Γαλλία και το ίδιο σημαίνει και στην Ιταλία, που ήταν κάποτε η βασική πηγή που έστανε στα νησιά μας. Πάμε καλά, σαν Μήλος. Και το ίδιο συμβαίνει και στο τρίγωνο εδώ πέρα, Μήλος, Έρυπο, Σύφνο, αυτό το κομμάτι. Ήμουνα περιοδίας στα νησιά, ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύρο. Ευτυχώς που διώχνουν τα κρουαζιερόπλια από τη Σαντορίνη και πηγαίνει κανένα κρουαζιερόπλιο και υπάρχει μια κινητικότητα και εκεί.
0: Ναι.
1: Κάποια νησιά περνάνε κακά και κάποια νησιά περνάνε θεωρητικά μέσα στην παρένθεση, βάλω το καλά, διότι εντάξει, λόγω των ξένων τουριστών, αυτό που λέμε, των αλλοδαπών. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει, όχι κόκκινο, και περάσει και το κόκκινο. Δηλαδή, βλέπω τον κόσμο, δηλαδή βλέπω στα εστιατόρια, μπορεί να υπάρχει κόσμο, αλλά βλέπω τα εστιατόρια και δεν πάνε καλά. Βλέπω τα καφέ, δεν πάνε καλά. Τα σούπερ μάρκετ μόνο πάνε καλά. Και αυτό δεν είναι καλό σημάδι, διότι όταν βλέπεις ένα κακό σημάδι, αυτό κάποια στιγμή θα χτυπήσει τους πάντες. Τελικά οι Έλληνες δεν θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές φέτος. Να μου το θυμάστε.
0: Μα το πριν ανέφερα κάποια στοιχεία, ναι, από το Ινστιτούτο, που είναι επίσημα στοιχεία.
1: Τα άκουσα και είναι δραματικά.
0: Είναι δραματικά, πραγματικά είναι δραματικά.
1: Είναι δραματικά. Η Ελλάδα, για να αλλάξει όλα την ιστορία, πρέπει να κάνουν οι Έλληνες, όχι την υπέρβαση του, εγώ θα πω υπέρβαση. Οι Έλληνες να κάνουν και μια φορά το σωστό, να φύγουν από τη λογική, εγώ είμαι πάρα που προσπάω από εκεί, προσπάω από εδώ, να αφήσουν τα χρώματα, διότι η ακρίβεια δεν έχει χρώματα, δεν έχει κόμματα. Είναι τους πιάνει όλους, άπαντες. Εγώ είμαι τουριστικός επιχειρηματίας, έχω ξενοδοχείο στο νησί της Μήλου και σας λέω πώς είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον κρατάει λίγο παραπάνω η τουριστική σεζόν στα νησιά γενικότερα.
1: Η τουριστική σεζόν στα νησιά εξαρτάται από τη συγκοινωνία. Και όσο υπάρχει συγκοινωνία, υπάρχει κινητικότητα. Μόλις σκοπεί η συγκοινωνία, σταματάει και όλο αυτό το σύστημα. Αλλά και εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια, που αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους τουρίστες πλέον.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, τουλάχιστον λες έχω καράβι. Ας είναι ακριβά. Εδώ ακούω τον Υπουργό και λέει προχτές το Κικίλια, δεν προσπαθούμε, λέει, να διατηρήσουμε χαμηλά τα εισιτήρια. Και δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι η τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου είναι φτηνότερη από ότι όταν έγινε Υπουργός.
0: Έλατε. Όχι. Ή κάνει ότι δεν το ξέρει.
1: Όχι κανένα, δεν ξέρω. Εγώ όταν τον ακούω και λέει ότι έτσι όπως το λέει δεν το ξέρει, αρχίζει και γίνεται και επικίνδυνος μέσα στο δικό μου το μυαλό, διότι λέω αυτός δεν ξέρει που γίνεται, το που πατάει. Και όπως έχω πει πολλές φορές, κατά την περίοδο που ήμουν και δήμαρχος εδώ στη Μήλο, ότι τα νησιά, μην τα βλέπετε μόνο να αρχίσει το καλοκαιράκι να κάνετε με τα κότερα των φίλων σας διακοπές. Να τα βλέπετε την περίοδο του χειμώνα. Περνάμε από συγκοινωνία, από θέματα υγείας, από θέματα παιδείας κτλ. Δηλαδή, φτάνουμε κάθε χρόνο για να το πιάσουμε για αυτό, γιατί τώρα θα είναι επίκαιρο σε λίγο. Θα περιμένουμε να πάει Ιανουάριο για να έρθουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στα σχολεία. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ τι βιολί βαράνε οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λύσεις.
0: Ειδικά πολύ θέματα νωρίς σε εσάς εκεί στα νησάκια αυτά, θέματα παιδείας και υγείας είναι τα σημαντικότερα και δεν αντιμετωπίζονται και έτσι εύκολα.
1: Ακούστε, προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα μας πυρήνες, όπως δεν είναι ο καρκίνος
0: πυρήνης. Άντραβο.
1: Εντάξει, και λένε θα φέρουμε γιατρό, λέει, το καλοκαίρι, διότι που θα έρθει να κάνει ο άνθρωπος και να κάνει και τα μπάνια του και να κάνει και να προσφέρει. Δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Θέλει μόνιμες λύσεις. Υπάρχουν μόνιμες λύσεις, αρκεί να έχεις τη βούληση και το όραμα να τις κάνεις. Εάν δεν σε ενδιαφέρει και λες θα κάνω επικοινωνιακή πολιτική, κάνεις επικοινωνιακή πολιτική, πληρώνεις τα μέσα, λένε ότι είσαι ο καλύτερος και στο τέλος έχει την ακτή το σύστημα στον αέρα και δεν έχουμε πετύχει τίποτα για τα νησιά. Αλλά το πιο σπουδαίο και για τα παιδιά, τα νέα και για όλους αυτούς οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στα νησιά. Όπως σε λίγο θα ξέρετε, δεν θα υπάρχει ούτε ψαράς, ούτε αγρότης, σε τίποτα.
0: Πώς μπορεί

0: συνέχεια σε αυτό το οποίο, στο έργο το οποίο προωθείτε.
1: Την αγάπη μας σε όλους εσάς τους νησιώτες που φυλάτε Θερμοπύλες εκεί πέρα. Προσπαθείτε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή καλά. Κυριακή.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεράσιμος Δαμουλάκης, το είπε και ο ίδιος, προλαβαίνουμε, ναι, κάλεσε την κυρία, που έχει διατελέσει και δήμαρχος μέχρι το 23, που ανέλαβε ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Δαμουλάκης, που μας είπε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μήλο και τα γύρω νησιά, με τους Τούρκους ψαράδες, τα λέγαμε χθες με τον Επίκουρο, τα λέγαμε. Τι λέει εδώ ο Χριστιανός, ας είναι καλά λέει ο στρατός που φυλάει τα σύνορα και που υπακούει τους μακελάριδες Εβραίους. Ο Νίκ Παπ λέει για την εφοπλίστρια με το 1 εκατομμύριο. Φαντάζομαι λέει θα ήταν δηλωμένα όλα αυτά τα κοσμήματα της εφοπλίστριας και δεν θα περιεχόταν από μαύρα. Η Δέσποινα λέει πολύ σωστά, όταν ψηφίζουν νόμους κατά όλων των επαγγελματικών κλάδων, δεν το ξέρουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Στο ερώτημα μου ποια πρέπει να είναι η αντίδραση των Ελλήνων, ο Σάκης λέει η αντίδραση είναι να συμπεριφέρονται οι Έλληνες όπως οι εισβολείς, να δούμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Από τη στιγμή που επέβαλαν την ανοιχτή οικονομία, είναι λογικό καθένας να ανεβάζει τιμές όπως θέλει υπέρ του κράτους και να παίρνει μεγάλους φόρους. Ο Θανάσης, καλημέρα, μάλλον κυριών συμφωνία κάνανε και όχι κυρίων για τα σούπερ μάρκετ. Θανάσης από την Ελευσίνα, καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα και στον Θοδωρή από το Περιστέρι που μας στέλνει εδώ διάφορες εικόνες. Η σημαντικότερη είναι αυτή με το Χριστόδουλο που σηκώνει το χέρι και λέει «Μη τους φοβάστε Έλληνες, στο φόβο σας ποντάρουν, λίγος είναι καιρός τους, η Ελλάδα στους αιώνες θα ζήσει και αυτοί θα χαθούν». Η Βέρα λέει το σιγά σιγά που αλλάζει ο κόσμος μ' αρέσει, μέχρι να πάρουν απόφαση αυτοί να εναντιαθούν στις πολιτικές του Μητσοτάκη, αντί τα τουρκικά να επιδεικνύουν τις σημαίες τους στη θάλασσα, θα τις βάλουν ακόμα και στο δημαρχείο του νησιού. Ναι, έτσι όπως πάει η κατάσταση, καθόλου μακριά δεν είναι αυτό το σενάριο. Καλημέρα και στην Ατζέλικα, καλημέρα και στη Χριστίνα από το Ντάβρο. Γεια σου Χριστίνα, γεια σου. Ποιος άλλος έχει στείλει εδώ πολλά μηνύματα. Κυριακή πρωί. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Μας ακούτε πολύ φίλοι και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Έχουμε μερικά μηνύματα ακόμη, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε επίσης ότι η συντάξη του Αυγούστου θα είναι νωρίτερα οι πληρωμές, μιας και οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε αναμονή για την επόμενη πληρωμή των συντάξεών τους αυτή του Αυγούστου, η οποία αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Οι πληρωμές των συντάξεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το καθερισμένο χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων φορέων, ώστε οι δικαιούχοι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες καταβολής. Οι συντάξεις λοιπόν του Αυγούστου θα καταβληθούν νωρίτερα. Για το ΝΟΑΕ, τον ΟΓΑ και την ΕΤΑ, η κατάθεση θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιουλίου. Για το ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζα, ΣΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, κατάθεση 3η 29 Ιουλίου. Και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών, η κατάθεση θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιουλίου και του Δημοσίου η κατάθεση την 3η 29 Ιουλίου. Πάμε σε τραγούδι και δεν προλαβαίνουμε μετά. Ναι, θα ακούσουμε και το πρώτο δελτίο ειδήσεων για να κλείσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής και να μπούμε στο τρίτο μέρος. Πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε εργοστάσια, βιοτεχνίες και κατοικίες, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργειες δυνάμεις να επιχειρούν ακόμη για τον πλήρη έλεγχο των πύρινων μετόπων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και τραυματισμούς, ενώ εκενώθηκε προληπτικά ακόμη και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, όπου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από περισσότερα από 150 τρόφιμοι. Για το συμβάν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 76χρονος οδηγός σε κατάσταση μέθης, ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά από σπιθύρες του οχήματός του. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη εν μέσω ενός δύσκολου 24ωρου, κατά το οποίο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια της χώρας. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η νέα μισθοδοσία της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας με αυξήσεις που πρόκειται να αγγίξουν το 95%, καθώς οι αποδοχές συνδέονται πλέον με το μισθολογικό όριο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καταργούνται όλα τα επιπλέον επιδόματα. Οι αναθεωρημένοι μισθοί, οι οποίοι διαμορφώνονται στα 4.671 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες και στα 3.270 ευρώ για τους Επισκόπους, θα πιστωθούν τον Αύγουστο εν μέσω έντονων αντιδράσεων για το ύψος των απολαβών. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επισημένοντας την κοινή πολιτική βούληση των Προέδρων Ερντογάν και Τραμπ παρά τις διαδικασίες που εκκρεμούν στο Κογκρέσο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες το Σάββατο με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ επ' ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 6 υποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Γιατί είσαι η αλήθεια μέσα στην ψευτιά. Τρίτο μέρος εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 9, 5 Ιουλίου του 26, και σύμφωνα με την ανάλυση των μακροπρόθεσμων χαρτών της θερμοκρασιακής τάσης σε υψόμετρο 1500 μέτρων, η θερμή μάζα της θερμοκρασιακής τάσης και της αφρικανικής προέλευσης θα αρχίσει να δείχνει τα δόντια της την Κυριακή 12 Ιουλίου, που μπαίνουμε σε τροχιά ακραίων θερμοκρασιών και που εισέρχεται η χώρα σε ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα στα μέσα του Ιουλίου, καθώς αυτό προκύπτει από τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου GFS, που κλειδώνουν μια ισχυρή και επίμονη θερμή εισβολή, που φαίνεται βέβαια να έχει και ημερομηνία λήξεως, αφού οι πρώτες μέρες εβδομάδος με αποκορύφωμα το διάστημα μεταξύ 3ης 14 και 5ης 16 Ιουλίου αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες. Ο υδράργυρος στο έδαφος θα σκαρφαλώσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με το θερμοκρασιακό υπόβαθρο να παίρνει φωτιά σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, δημιουργώντας συνθήκες έντονης δυσφορίας. Όπως φαίνεται λοιπόν, εκείνο το διάστημα 12 με 16 οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Η εικόνα αργότερα θα δείχνει να καλυτερεύει, με το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου να δείχνει ότι το μελτέμι στο Αιγαίο και η αλλαγή της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας θα αρχίσουν να σπρώχνουν τις ακραίες αυτές θερμές μάζες προς τα νότια. Από το πρωί στην εκπομπή μας έχουμε επικοινωνήσει με την Καλαμάτα, έχουμε επικοινωνήσει με τη Μήλο, με τη Σύρο, και βγάζουμε αυτή την εικόνα, μιας και βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, την εικόνα της κίνησης, της τουριστικής κίνησης και όλο αυτό το γολγοθά που τραβάνε τα τελευταία χρόνια οι επαγγελματίες, και θέλουμε την αποτύπωση αυτού του γολγοθά και των προβλημάτων των επαγγελματιών να μας τη δώσει την εικόνα αυτή και ο κύριος Γιώργος Κομνηνός. Είναι βιοτέχνης επίπλων της γνωστής αλυσίδας έπιπλα για το σπίτι εκεί στη Χαλκιδική, να μας μιλήσει για τη διάλυση της βιοτεχνίας, και έπεσε η γραμμή. Θα το προσπαθήσουμε πάλι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η Δέσποινα. Τρομάξαμε, λέει, τώρα για το καύσωνα. Για κάτσε λίγο να δω τι λέει. Γιάννη Σαρτογιώ μου λέει: καλοκαίρι του 88 με θερμοκρασία 40+. Και ο γιατρός μου είχε πει να μην κυκλοφορώ λόγω καύσωνα. Καλοκαιράκι, λέει, έχουμε. Δεν έχεις άδικο. Το 87, θυμάστε, τι είχε γίνει. Εσύ, Δέσποινα, κοντά είναι οι ηλικίες μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το 87, επίσημα 1500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανεπίσημα μιλάνε για πολλούς χιλιάδες περισσότερους. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Κομνηνό. Επαναλαμβάνω, βιοτέχνης επίπλων εκεί στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδος, να μας δώσει μια εικόνα πώς είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση στην Χαλκιδική, από τους διασημότερους τουριστικούς προορισμούς. Κύριε Κομνηνέ, καλή σας ημέρα. Δεν τον ακούμε τον κύριο Κομνηνό πάλι. Έπεσε η γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Έπεσε πάλι η γραμμή. Ναι. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν. 2-10-7-10-8.000. Τέλος πάντων, να δούμε εδώ. Μήπως τυχόν κάτι γίνεται με το κέντρο. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Είπαμε... για τον καιρό, ναι, πολυτέλεια οι καλοκαιρινές διακοπές για τους Έλληνες, το είπαμε και αυτό πριν. Λοιπόν, είπαμε για την ιστορία με το ακριβό τίμημα, τον έχουμε τον κύριο Κομνηνό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ σας άκουγα πριν, εσείς δεν με ακούγατε.
0: Ναι, κάτι γινόταν εδώ. Έβαλε το χέρι του Μητσοτάκης, φαίνεται πάλι.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Είναι ότι οι κοινωνίες που έχουμε λίγο βροχή, το έβαλε στο χώρο, βρίσκομαι, βρέχει σήμερα.
0: Α, βρέχει εκεί πάνω, ε. Πάλι έπεσε η γραμμή. Κάτι γίνεται κάτι γίνεται με τις γραμμές. Τι πάθαμε, Παναγία μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε για αυτό που αναφέραμε πριν με τις ψηφιακές ταυτότητες και το άρθρο που μας έστειλε, αν δεν κάνω λάθος, ποιος μας το είχε στείλει, για τις ψηφιακές ταυτότητες, για να μην υπάρχει παρανόηση. Καλημέρα Άκη, καλημέρα. Καλημέρα και στον και στον φίλο μου το Μιχάλη. Καλημέρα Γιώργο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Μιχάλη μου, θα το διαβάσω μετά να το δω με ηρεμία. Πάμε λοιπόν. Σε σοβαρό επικοινωνιακό και πολιτικό αδιέξοδο εξελίσσεται το εγχείρημα επιβολής των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων στην Ελλάδα. Παρά τη συντονισμένη εκστρατεία πίεσης και τα απειλητικά τελεσίγραφα από τα μέσα ενημέρωσης, η πλειοψηφία επιδεικνύει ισχυρά τα ανακλαστικά. Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πραγματικότητα, καθώς λιγότερο από 15 μήνες πριν την καταληκτική προθεσμία του Σεπτεμβρίου του 2027, οι ταυτότητες μαζί με τα προγραμματικά σχηματισμένα ραντεβού μόλις που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Τον έχουμε το κύριο Κομινό. Με άλλο τρόπο, βρήκε τον τρόπο ο Εφρέμ. Κάτι συμβαίνει με τις γραμμές. Ίσως η βροχή που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κομινός έχει βάλει το χεράκι της. Λοιπόν, κύριε Κομινέ, και πάλι καλημέρα. Όχι. Θα το φτιάξει. Κάτι γίνεται με τις γραμμές σήμερα. Προσπαθεί ο Εφρέμ, κάνει απέλπιδες προσπάθειες ο άνθρωπος. Μας προδίδει το κέντρο εδώ το... έλα, τον έχουμε τώρα. Να, λοιπόν, κύριε Κομνηνέ,
1: εδώ είμαι, μ' ακούτε.
0: Τα καταφέραμε.
1: Λοιπόν, πιστώ πως ναι.
0: Νομίζω τώρα λύθηκε το πρόβλημα.
1: Λέγαμε για την καλημέρα.
0: Την καλημέρα που μας τη χάλασε. Μας τη χάλασε ο αγαπητός.
1: Όταν είναι κάτι ζωντανό,
0: συμβαίνει. Το ξέρω. Μπορεί να επηρεάσει και η βροχή που μου είπατε, που πέφτει από το πρωί.
1: Στην Ελλάδα του πάμε και όπου βγει, συμβαίνουν τα πάντα. Έτσι. Και με μία βροχή μπορεί να χαθούν τα πάντα, ακόμα και να πνιγεί.
0: Για πάμε λοιπόν να μας πείτε μια εικόνα για τι γίνεται φέτος. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα περίπου της καλοκαιρινής περίοδου. Πώς είναι η κίνηση, πώς είναι τα πράγματα γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, η σεζόν η φετινή δεν είναι η περσινή, σίγουρα. Να. Είναι πολύ πιο κάτω. Τα ποσοστά και οι κρατήσεις είναι πολύ πιο μειωμένες. Να. Έχει μειωθεί ο βασικός... Βασικά από αυτό που έχουν μειωθεί οι μέρες, ναι, του κόσμου που κάνει διακοπές. Τα 7 ημέρα, 10 ημέρα έχουν γίνει 4 ημέρα, 3 ημέρα. Οι λιγότεροι ξένοι,
0: ναι,
1: αυτή είναι η αλήθεια, και μάλλον σε αυτό οφείλεται αυτό που γίνεται στα σύνορα με τον νόμο της Σέγγεν, που κάθε άνθρωπος περνάει από... Λες και είναι φυλακισμένος από ανάκριση, τους βγάζουν φωτογραφίες.
0: Καλό
1: είναι, αλλά από την άλλη αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και άνθρωποι που ήθελαν να έρθουν για 2-3 μέρες. Γιατί τώρα σκεφτείτε, παρεμβαίνετε στα σύνορα γύρω στις 10 ώρες. Να είσαι μικρό παιδί και να περιμένεις στα σύνορα 10-15 ώρες για να περάσεις τα σύνορα.
0: Και πόσο ξύμορο είναι τώρα, πόσο ξύμορο να μπαίνει ο άλλος σε μια βάρκα και να έρχεται σε μια ουρούλα στην Ελλάδα χωρίς καμιά διαδικασία, παράνομα. Και απ' την άλλη, ο νόμιμος, ο άνθρωπος που επιλέγει να κάνει τουρισμό σε μια άλλη χώρα, να τραβάει αυτά τα πάνδυνα. Πόσο ξύμορο είναι πια.
1: Μπορεί να έρχεται μια βάρκα έτσι, να επιδοτείται κιόλας.
0: Και να επιδοτείται κιόλας και από πάνω άλλος. Έλατε.
1: Όταν η κυβέρνηση παρουσιάζει τον τουρισμό ως το μοναδικό αξεστόρι της χώρας, διαπράττοντας ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, τη μονοκαλλιέργεια της οικονομίας. Που σημαίνει ότι προσπαθεί μέσω του τουρισμού να βγάλει τα σπασμένα, θα πω εγώ, γιατί έχει ρημάξει, θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα, πιστεύω, και για τη βιοτεχνία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο τουρισμός πάντα εξαρτάται από διεθνείς συγκυρίες, γεωπολιτικές κρίσεις και την κλιματική αλλαγή. Οπότε δεν μπορεί σε μια σοβαρή χώρα, αν θες να λέγεσαι σοβαρή χώρα, έτσι, να στηρίζεσαι πάντα στην επιβίωση και αποκλειστικά στο να έρθουν οι τουρίστες για λίγους μήνες το καλοκαίρι.
0: Μα εκεί μας φέτος, στάσανε, κύριε Κομνηνέ, εκεί μας στάσανε. Οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων μας στάσανε να εξαρτιόμαστε σαν ένα τόσο πλούσια παραγωγικό κράτος, με τόσα καλά που έχουμε, τέτοια αγαθά που έχουμε, να φτάνουμε σε αυτό την ξεφτύλα, το να περιμένουμε 60 μέρες το καλοκαίρι για να βγάλουμε τα προστοζήν για όλο τον υπόλοιπο χειμώνα, για όλο τους υπόλοιπους μήνες. Λοιπόν, αυτές οι πολιτικές...
1: Ακόμα και αυτά, κύριε Γαριφάλου, που αναφέρετε και εσείς, δεν τα κάνουμε σωστά όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρχεται ένας ξένος στη χώρα και εσύ να μην έχεις πρωτογενή παραγωγή, να δίνεις τα ξενοδοχεία ελληνικά προϊόντα, τα οποία ελληνικά προϊόντα θα είχες και δουλειά εσύ σαν Έλληνας, θα πουλούσες και έξω, θα είχες και συνάλλαγμα. Εμείς έχουμε αναγκαστεί, αγοράζουμε τα πάντα, από το Βιτάμ στο ξενοδοχείο που υπάρχει μέχρι το τελευταίο προϊόν, σχεδόν εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Οπότε μην περιμένεις να έχεις έσοδα και από αυτό. Και επίσης στην τελική, να σας το πω κιόλας, δεν γίνεται η Ελλάδα να ζει μόνο με το αν θα σερβίρει το καλοκαίρι. Είναι αυτό που ανέφερες. Ναι. Δυστυχώς έχουν καταντήσει τον Έλληνα σερβιτόρο των ξένων.
0: Και τελειβερά.
1: Και τελειβερά. Άμα θα δείτε οι δουλειές που κάνουν πλέον οι νέοι και περισσότεροι άλλοι οι οποίοι δεν βρίσκουν υποτίθεται δουλειές έξω, γιατί όντως δεν υπάρχουν και δουλειές, πολλές δουλειές, είναι τελειβεράδες. Δεν ξέρω εκεί στην Αθήνα τι γίνεται. Εδώ με τα delivery, τα μηχανάκια. Αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες που έχουν μπει, έχουν ρημάξει και τον κλάδο βασικά, έχουν ρημάξει και τα μαγαζιά, έχουν ανεβάσει το κόστος. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, πως ο Έλληνας, ενώ παραγγέλνει κάτι, δεν βλέπει ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά στο κόστος. Ενώ παλιά πέρναμε, ας πούμε, από το άρωνα, το πόσο βλάκι σε εσάς, εγώ θα εννοώ το καλαμάκι.
0: Ναι, σωστά.
1: Επειδή σας άκουγα και λίγο νωρίτερα το πρωί που μιλούσατε για τις τιμές,
0: ναι,
1: το σουβλάκι, το γνήσιο σουβλάκι, αυτό με το καλαμάκι που λέμε εμείς, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που λέτε 2,5 με 3 ευρώ το τεμάχιο, σκέτο, έτσι με μια φέτα ψωμί, και στο σάντουιτς είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Το σουβλάκι το δικό σας, το πίτα γύρω στο δικό μας, εδώ έχει πιάσει τα 5,5.
0: Έχει πιάσει 5,5, ε!
1: 5,5. Και σκέψει το αντιλίβι, το φέρει στο σπίτι, 5,5 σε βάζει και ένα καπελάκι. 1,80 περίπου.
0: Έλατε.
1: Φτάνει στα 7,38 ευρώ ένα πιτόγυρο. Ένα, πώς το λέμε, ένα σουβλάκι.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Μου λέει ένας κοινός μας φίλος, καταρχήν μάλλον να σας πω νωρίτερα ότι έχετε πολλούς χαιρετισμούς από έναν καλό σας φίλο από την Κάλυμνο, τον Μιχάλη το Γερακιό. Σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Και την αγάπη του. Ένας άλλος κοινός μας φίλος μου λέει ότι πέρα της βιοτεχνίας επίπλων που έχετε για το σπίτι, έχετε και νοικιαζόμενα δωμάτια. Τώρα, επειδή μου είπατε ότι με ακούγατε νωρίτερα, είδατε ότι τελικά με τα δωμάτια υπάρχει μεγάλη πτώση. Πολλοί επιλέγουν είστε με τη μέθοδο του Airbnb ή με την ξενοδοχειακή πάλι.
1: Μέσω της Booking, την εφαρμογή της Booking.
0: Την Booking, ναι. Και εκεί υπάρχει πτώση από ό,τι βλέπω. Τι να πω, δηλαδή...
1: Αυτό θα σας ανέφερα κιόλας, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε ο Ιούλιος και Αύγουστος να είναι γεμάτος, γιατί είναι πλέον η εποχή, και ακόμα υπάρχουν και νέες θέσεις, όχι μόνο σε μένα, γενικά εδώ τώρα
0: παντού,
1: και μιλάω για το Πεφκοχώρη, όπως ανέφερες και λίγο νωρίτερα, ένας από τους προορισμούς, ας πούμε, της Χαλκιδικής, που στην ουσία δεν βρίσκεις δωμάτια.
0: Κάποτε έπρεπε ένα χρόνο πριν να κλείσεις δωμάτια και... για να έρθεις στη Χαλκιδική.
1: Κάποτε. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται συνέχεια καινούργια χτίσματα. Οπότε εντάξει. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν πλέον οι ξένοι οι οποίοι έρχονται και αγοράζουν εδώ. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ τεράστιο πρόβλημα. Πουλούνται τα πάντα. Και συνήθως οι αγοραστές κατά 80-90% είναι ξένοι. Δηλαδή οι Σκοπιανοί που έρχονται εδώ, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, όλοι αυτοί οι Σέρβοι έχουν αγοράσει δικές τους, μέχρι και επιχειρήσεις έχουν κάνει. Σε λίγο καιρό θα ερχόμαστε ειδικοί σαν πελάτες.
0: Έλατε.
1: Αν θα βρεθούμε μέρος να κάτσουμε. Έλατε. Γιατί αυτοί τα δίνουν σε πληροφορία και φέρνουν να παίξω δικούς τους. Οπότε σε λίγο καιρό δεν βλέπω να ερχόμαστε ούτε στη Χαλκιδική.
0: Έλατε. Για πάμε λίγο να μιλήσουμε για τη διάλυση της βιοτεχνίας. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και οικονομική καθίζηση, κυριολεκτικά.
1: Είναι ένας κλάδος ο οποίος ασχολούμαι 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η ελληνική βιομηχανία που αποτελούσε για δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας και το βασικό εργοδότη της μέσης ελληνικής οικογένειας, βιώνει σήμερα μια πρωτοφανή διάλυση.
0: Αυτό οφείλεται στην εξανατολών εισβολή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, που το ψεύτικο έπιπλο παραδείγματος χάρη επικρατεί δυστυχώς και στην ελληνική αγορά.
1: Δεν είναι τα τελευταία χρόνια, είναι τα τελευταία 25-30 χρόνια.
0: 30 χρόνια, ναι.
1: Από τότε που ανοίξαν αυτά τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα που φέραν απ' έξω, και υπήρχαν και στην αρχή κάποιοι έμποροι που φέραν από ανατολικά κάποια έπιπλα. Αυτό ήταν η αρχή. Αλλά όλο αυτό έχει φτάσει στο σημείο πλέον το έπιπλο να έχει σε εισαγωγικά ξεφτυλιστεί. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί μια βιοτεχνία που δεν έχει παραγωγή, έτσι, που έχει δηλαδή παραγγελία, όταν κάνεις ένα έπιπλο παραγγελίας, καταλαβαίνετε και τη διαφορά παραγγελία-παραγωγή. Δεν είναι παραγωγικό έπιπλο, είναι παραγγελία σε έπιπλο. Δεν μπορεί να έχει ίδια τιμή. Και επειδή το χρήμα στην τσέπη έχει στενέψει πολύ, ο κόσμος πιστεύει ότι θα δει μια ντουλάπα, ας πούμε, σε μια πολυδιαφημιζόμενη ξένη εταιρεία και θα πάρει την ίδια ντουλάπα στα ίδια λεφτά από έναν Έλληνα βιοτέχνη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί η τιμή των υλικών των δικών μας πολλές φορές είναι πιο ακριβή από την αξία της ντουλάπας που θα αγοράσει ο πελάτης.
0: Ναι. Άσε που υπάρχει
1: και ένα πολυκατάστημα να πάρει μια ντουλάπα π.χ. 100 ευρώ και τα δικά μου τα υλικά θα είναι 100 ευρώ.
0: Ναι. Άσε που υπάρχει και μια πολυπλοκότητα, πάει ο άλλος στο πολυκατάστημα, το βλέπει το προϊόν, ας πούμε, 50% φτηνότερα, αλλά του λέει, ξέρεις κάτι, θα πρέπει να το συναρμολογήσεις εσύ, μπορούμε να σου διαθέσουμε συνεργείο, και εκεί στον άρθει να σου συναρμολογήσει στο σπίτι, σου παίρνει το κεφάλι. Το έχουν αντιμετωπίσει όλοι οι Έλληνες.
1: Μα από το να σου το μεταφέρει, να σου το ανεβάσει ξεχωριστή τιμή, άλλο να σου το μεταφέρω,
0: σωστά,
1: άλλο να σου,
0: ναι,
1: το...
0: γιατί έχει και παράδοση πεζοδρομίου που λένε.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σου το στήσω, δηλαδή στην ουσία πας παίρνεις ένα προϊόν πιο φθηνό και κάνεις το χαμάλι, κάνεις και το μάστορα. Αλλά άμα θα έρθει ο Έλληνας να σου το φτιάξει, πιστεύεις ότι είναι πιο ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι. Μα το έχουμε ζήσει όλοι μας, και εγώ ο ίδιος. Τελικά είχα πάει σε ένα πολυκατάστημα, κοίταγα για μια κουζίνα που ήταν πανφτηνή προσφορά, έλεγε για αυτά, αλλά τι να στήσω μόνος μου κουζίνα. Όταν τους ρώτησα τη διαδικασία, έφτανε στην τιμή μιας κουζίνας που θα μπορούσα να πάρω και που πήρα τελικά από Έλληνα κατασκευαστή.
1: Επίσης η υπέρογγη φορολόγηση και η παντελής έλλειψη ρευστότητας, οι χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν εγκλωβίσει όλους εμάς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι βιοτεχνίες μας δεν κλείνουν, απλώς σβήνουν αθόρυβα, παρασύροντάς τους, να μην ξεχνάμε, πόσες χιλιάδες εργαζόμενους, έτσι. Διότι στην παραγωγή στην Ελλάδα, στις βιοτεχνίες, δουλεύει ένα κάρο κόσμος. Και όλοι αυτοί πλέον δεν έχουν δουλειά. Και εσύ τσάρι δεν μπορείς και να συντηρήσεις έναν υπάλληλο. Με όλα αυτά τα έξοδα που υπάρχουν
0: γύρω σου. Πού να το συντηρήσεις.
1: Κοιτάς το λογαριασμό της ΔΕΗ και νομίζεις ότι σου έχετε ταμπλά στο κεφάλι.
0: Άλλο αυτό πάλι, η ενέργεια. Η ενέργεια που έχει αυξηθεί τόσο πολύ και σίγουρα επιβαρύνει και τα λειτουργικά σας έξοδα. Τα έχει δεκαπλασιάσει, γιατί υποτίθεται είχαμε πράσινη, θα πηγαίναμε σε πράσινη ανάπτυξη, πράσινη ενέργεια, και τελικά την πληρώνουμε 10 φορές πιο πάνω.
1: Ναι. Και υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνανε για το καλό μας.
0: Ναι, ασφαλιστικές εισφορές, πολλά.
1: Η οικονομική καθίζηση είναι και το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας. Όταν μια κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει μόνο τους λίγους και ισχυρούς, αφήνοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση στο έλεος της ακρίβειας, ουσιαστικά τι κάνει, να αποκοθετεί το μέλλον της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Ο αφανισμός ολόκληρων κλάδων, η κλωστοϊφαντουργία.
0: Βέβαια,
1: στερεί από την Ελλάδα πλέον το δικαίωμα να παράγει, μετατρέποντάς μας σε μια χώρα αποκλειστικά εισαγωγών και υπηρεσιών. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Ότι πλέον δεν παράγουμε τίποτα, αναγκαζόμαστε να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα από ντομάτα, που υποτίθεται ντομάτα. Τώρα, τι ντομάτα. Ήμουν χθες στη Λαϊκή το πρωί, γιατί μου αρέσει πολύ στη Λαϊκή να πηγαίνω, η αλήθεια είναι.
0: Mm.
1: Και είδα το κλασικό πλέον, γιατί δεν το είχαμε σαν εικόνα εμείς οι Έλληνες, το καρπούζι στη μέση.
0: Ναι, έλατε.
1: Και θυμήθηκα το 1996-95, κάπου εκεί είχα πάει στη Γερμανία για δουλειά. Μετανάστης. Αλλά πήγα και όπως πήγα γύρισα, γιατί δεν άξιζε τον κόπο να κάτσω σε ένα ξένο κράτος και να προσφέρω τελικά αυτά που ήθελα να κάνω. Δεν μου άρεσε καθόλου, 6 μήνες έκατσα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν πήγαινα και όχι σε λαϊκή, δεν υπήρχε εκεί, στα συμπεριβάλλοντα αυτά, βλέπα το καρπούζι να το πουλούν με φέτα.
0: Τι μου θυμήσατε τώρα. Εκείνες τις χρονιές το 96-97 ήμουνα σε ένα επαρχιακό ραδιοφωνικό σταθμό που είχα εκπομπή, που παράλληλα ο επιχειρηματίας είχε και σούπερ μάρκετ. Και πολλές φορές πέρναγα από το σούπερ μάρκετ να τον εδώ και βλέπω κάποια στιγμή στα ράφια είχε μέσα σε ζελατίνα φέτες σε καρπούζι και του λέω βρε Νίκο, να είναι καλά εκεί που είναι συγχωρεμένος, βρε Νίκο του λέω, τι κάνεις, του λέω, κόβεις το καρπούζι φέτες και το πουλάει. Μου λέει, α, είσαι πολύ πίσω, μου λέει, έξω στο εξωτερικό λέει έτσι τα πουλάνε τα καρπούζια. Και τότε όπως το είπατε το 96-97.
1: Και το είχα δει σαν εικόνα και το ξέρεις, βλέπω. Εγώ το ήθελα να το παραλύσω αλλιώς φυσικά. Ναι, μεν το πουλούσαν έτσι, αλλά φτάσαμε στο σημείο.
0: Φτάσαμε σε αυτή την εικόνα τώρα πια.
1: Ναι. Πέπταμε τα καρπούζια που τα παίρνουμε 3-3. Και άμα χαλούσε το πετούσαμε.
0: Έλατε.
1: Να παίρνουμε μισό καρπούζι για να επιβιώσουμε. Ή άμα πάτε, δεν ξέρω κατά πόσο πηγαίνετε και εσείς σε λαϊκή. Εγώ σας είπαμε φαν τη λαϊκή. Πολύ φαν κιόλας. Γιατί μου αρέσει έτσι κάπως βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Η κοινωνία, πώς αλλάζει.
0: Σωστό.
1: Όταν βλέπεις παππούδες και γιαγιάδες, λόγω ότι μην ξεχνάμε κομμένος 13ο-14ο μισθός, έτσι. Και πηγαίνουν στη λαϊκή και παίρνουν 2 ντομάτες και ένα αγγούρι ή 2 μελιτζάνες.
0: Ή μια πιπεριά, ναι.
1: Κάπως έτσι έχω δει τέτοια πράγματα πάρα πολλές φορές. Και ακόμα δηλαδή βλέπεις και το λαϊκατζί εκεί που πουλάει τα προϊόντα, τον παραγωγό καμιά φορά, να λέει δεν γίνονται αυτά. Ξέρεις, πονάει η ψυχή σου. Δηλαδή, τι να ζυγίσεις, 2 ντομάτες.
0: Έλατε.
1: Που μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι. Και πάλι, όταν λέμε ντομάτες, 2,5 ευρώ.
0: Και μιας και λέτε.
1: Τώρα ψιλοπέσανε λίγο το 1,5-1,70.
0: Και μιας και λέτε λαϊκή, να κάτσει κανείς μετά το πέρας της διαδικασίας που μαζεύουν τους πάγκους, το τι γίνεται μετά το τέλος της λαϊκής, που πάνε πολλοί και μαζεύουν από κάτω από το δρόμο, μήπως πετύχουν κανένα κομμάτι, κανένα πορτοκάλι πεσμένο, καλό. Δυστυχώς βλέπουμε και τέτοιες εικόνες.
1: Πολλές φορές, να σας πω την αλήθεια, αφήνουν και οι ίδιοι λαϊκατζίδες πράγματα,
0: ναι,
1: για να πάει κανένας φτωχός να πάρει.
0: Σωστό.
1: Και γίνεται όπως το λέτε, γίνεται πανικός από πίσω. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα σβήνει παραγωγικά. Και όταν ένα κράτος σβήνει και δεν έχει παραγωγή, σε οποιοδήποτε πράγμα συμβεί στο μέλλον, χτύπα ξύλο, ένας πόλεμος, ένα οτιδήποτε, όχι απλά θα πεινάσουμε, δεν θα ξέρουμε πώς να φύγουμε από αυτή τη χώρα. Γιατί για να πολεμήσουμε, νηστικός δεν μπορείς να πολεμήσεις.
0: Έλα.
1: Και όταν δεν έχεις φαγητό, όταν δεν έχεις παπούτσια απλά. Παλιά θυμάστε, είχαμε βιομηχανίες που ο στρατός έφτιαχνε παπούτσια, κάλτσες τέτοια. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ακόμα και οι οδοντογλυφίδες που καθαρίζουμε τα δόντια μας είναι τουρκικές.
1: Ναι. Ο Τούρκος έχει κάνει ένα έξυπνο παιχνίδι. Σε κάποια πράγματα θα έπρεπε να τον βλέπουμε τι κάνει. Τα έχει με όλους καλά και με όλους είναι εχθρός. Και παράλληλα, ανάλογα με το τι θέλει να κερδίσει, χτυπάει και κερδίζει. Εμείς έχουμε μάθει να λέμε ναι σε όλα.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, να σας πω τώρα, να μην το παραλυρίσουμε όμως, έτσι, από τη μετά Παπαδόπουλου εποχή, γιατί ήταν ο μόνος που είχε πει όχι, από τη μετά Παπαδόπουλου εποχή, χωρίς να θέλω ότι, να πω ότι είμαι υπέρ κατά της χούντας, έτσι, λέμε τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τότε.
0: Την πραγματική εικόνα.
1: Έχουμε βάλει σαν σημείο αναφοράς πάντα. Οι περισσότεροι αυτό βλέπουν. Λοιπόν, από τότε και μετά δεν υπάρχει ποτέ όχι. Αν βγάλουμε μία φορά με τα ίμια, όχι με τα ίμια, συγγνώμη, πώς το λέγανε το πλοίο τώρα, κόλλησε με τον Παπανδρέο που είπε όχι και θα πάμε σε πόλεμο, όλα τα άλλα ήταν ναι. Δεν υπάρχει κάτι στα τελευταία χρόνια που ήταν υπέρ του Έλληνα, να ήταν υπέρ της παραγωγής, ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, έχουν μάθει να λέμε ναι. Και εκεί, ενώ θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε σαν χώρα 5-10 πράγματα, μας λέγανε σβήστε τα πορτοκάλια, σβήναμε τα πορτοκάλια. Τα πετούσαμε στους σκάφους. Στις ανακυκλώσεις. Εντάξει, έχουμε σταματήσει τις εξαγωγές στη Ρωσία. Που παλιά, τουλάχιστον εδώ η Βέρεια πάνω, όλα τα ροδάκια και όλα αυτά τα έπαιρνε η Ρωσία.
0: Η Καστοριά, με τις γούνες της, όλη η Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι η γυναίκα μου από την Καστοριά. Έχουν ζήσει τα απίστευτα. Παλιά η Καστοριά ήταν όπως ήταν στο εξωτερικό στη Γερμανία. Για όσους έχουν πάει στη Γερμανία, στις 12 ώρα βγαίνανε για φαγητά από τα εργοστάσια. Έτσι ήταν και η Καστοριά. Είχε παραγωγή. Βγαίνανε 12 ώρα στα εστιατόρια, 12.30 ώρα ξαναγυρνούσαν στη δουλειά και συνεχίζαν και δουλεύανε. Πάνω αυτά, σβήσανε.
0: Πάνω αυτά. Έχουμε, λέει ένας φίλος από τη Γερμανία, την μεγαλύτερη παραγωγή ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών και έχουμε καταντήσει μπαταρία της Ευρώπης, λέει. Λίγο είναι.
1: Η οποία να συμπληρώσει το φίλο δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα. Θεωρητικά όλο αυτό το project της κυβέρνησης, της πράσινης κυβέρνησης, η οποία πράσινη είναι και στο χρώμα και στο μυαλό τελικά, αντί να μας προσφέρει κάτι, δηλαδή μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εμείς πληρώνουμε πιο ακριβό. Γιατί το τάξιμο όταν ξεκίνησαν όλα αυτά, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό. Θα έχουμε ανεμογεννήτριες και θα μειωθεί το ρεύμα. Εμείς έχουμε ανεμογεννήτριες. Κλείσαμε, δεν ξέρω αν είχατε δει και που ανατείναξαν το λιγνητικό εργοστάσιο, τα μηχανήματα του λιγνητικού.
0: Άθλιες εικόνες, απαράδεκτες.
1: Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και δυστυχώς όταν μια κυβέρνηση τα κάνει αυτά, αυτό είναι που σας είπα και λίγο νωρίτερα. Αν αύριο μεθαύριο χρειαστεί κάτι, δεν θα έχουμε.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Έχετε την καλημέρα και της Αγγελικής Μιαούλη από την Κάλυμνο και την αγάπη της και πολλά μηνύματα βλέπω. Σας γνωρίζει πολλοί κόσμος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, πέστε μου.
1: Ασχολούμαστε λίγο παραπάνω και
0: καλά κάνετε.
1: Εντάξει, και λόγω του επαγγέλματος γνωρίζεις και κόσμο.
0: Έτσι, πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Έχουμε υποχρέωση. Αν θέλουμε κάτι να κρατήσουμε λίγο τη σημαία ψηλά, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ενεργοί και να μην είμαστε παθητικοί και να αποδεχόμαστε όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Λοιπόν, κύριε Κομνηνέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για να κλείσουμε.
1: Και εγώ αυτό το, αν θα μπορούσα να συμπληρώσω σε αυτά τα τελευταία που είπες τουλάχιστον, είναι ότι όντως θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο, να μην μένουμε απαθείς. Και στις εκλογές που μας δίνεται μια φορά το δικαίωμα στα 4 χρόνια να συμμετέχουμε ώστε το αποτέλεσμα που θα βγει να είναι δικό μας και όχι των ατόμων που ανήκουν στα κόμματα. Γιατί ο κόσμος αυτό που δεν έχει καταλάβει είναι ότι όταν δεν πάω εγώ να ψηφίσω γιατί μου έχουν πείσει ότι δεν πρέπει να πηγαίνω να ψηφίζω και πηγαίνει ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ένας του Πασόκ, ένας του Κουκουέ, τότε το αποτέλεσμα που θα βγει θα είναι αυτό που δεν θα του αρέσει την επόμενη μέρα. Γιατί είμαστε και το μόνο κράτος που τη μία μέρα ψηφίζουμε και την άλλη μέρα γκρινιάζουμε τι ψηφίσαμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε καλό θα είναι ο κόσμος να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές μια φορά στα 4 χρόνια, να πηγαίνει μαζικά να συμμετέχει ώστε να μπορεί να μην, να μην υπάρχει και αλλίωση του αποτελέσματος.
0: Νομίζω ότι
1: το
0: Ναι,
1: πείτε μου.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μυστικό σε αυτή και ο μεγαλύτερος στόχος που πρέπει να έχουμε όλοι εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία είναι να ρίξουμε το ποσοστό της αποχής. Είναι το για δική μου άποψη, είναι ο μεγαλύτερος στόχος αυτός.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και κάτι τελευταίο για την πόλη μας με τη Θεσσαλονίκη που από χθες έχει αυτή τη φωτιά. Και σήμερα από το πρωί, από τις 6 ώρα, ήδη ξεκίνησαν τα αεροπλάνα να ρίχνουν νερό. Έχει συλληφθεί ένας κύριος 74 χρονών, ο οποίος δήλωσε κιόλας ο ίδιος ότι αυτός έβαλε φωτιά.
0: Ήταν μεθυσμένος κιόλας από ό,τι άκουσα.
1: Ναι. Το πώς έβαλε φωτιά και πώς πήρε όλο αυτό, θα η ψυχή του ξέρει.
0: Ναι.
1: Αποδείχτηκε για άλλη μία φορά ότι αν συμβεί κάτι, είμαστε τελικά πλήρως ανοχήρωτοι. Το έξω από τη Θεσσαλονίκη. 10 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, να πεις ότι ήταν σε μια βουνοκορφή και δεν προλάβανε, δεν κάνανε, δεν ράνανε. Όταν είσαι 10 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, δεν νοείται να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Με 4 πυροσβέστες στο νοσοκομείο. Και με 4 πυροσβέστες στο νοσοκομείο.
1: Εντάξει, πήρε μια εταιρεία με κυκλώσιμα υλικά, οπότε καταλαβαίνετε εκεί τι γινόταν. Αμπνευστικά προβλήματα πήγαν μέσα. Αλλά δεν γίνεται, γιατί είπα και αυτό, σημαίνει ότι δεν είχαν σωστό εξοπλισμό.
0: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Εύχομαι να σβήσει, να φρέξει όπως βρέχει εδώ. Εδώ πέρα και εκεί στο Ρόκα, θα πας και σβήσει.
0: Μακάρι, κόκκι, μακάρι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονομινέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στο Μάχη FM 99,8 που δίνεται πραγματικά αγώνες κάτω εκεί πέρα στην Αθήνα.
0: Και εσείς εκεί πάνω έχετε και το Focus που δίνει και αυτό που τεράστιους αγώνες. Και ο Focus.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργος Κομνηνός από Θεσσαλονίκη, εκεί Χαλκιδική. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον τελευταίο καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά. Είναι πολιτικός αναλυτής, είναι και ασφαλιστής. Να μας δώσει μια εικόνα αν αύριο το πρωί κάνω τη κουταμάρα και πάρω το όχημά μου που είναι ανασφάλιστο και μου τύχει κάτι στο δρόμο, τι μπορεί να πάθω, τι είναι αυτό που θα πληρώσω αν κάνω αυτή την κουταμάρα. Λοιπόν, ο Φάνης Μαρίνος λέει: καλημέρα κύριε Γαλιφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία. Η εικόνα της φωτιάς στο Ρεόκα στο Θεσσαλονίκη αποδεικνύει ότι τη θέλουν να τη βάζουν να βάλουν ανεμογεννήτριες και να χαθεί το δάσος. Ο Νίκ Παπ λέει: χωρίς δημόσια ενέργεια, πρωτογενής τομέα και κυρίως Έλληνες δημογραφικό, το πλήρωμα του χρόνου με μαθηματική ακρίβεια θα έρθει σε όσους έχουν μείνει όρθιοι. Και αυτό που είναι το πιο ανησυχητικό είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να συντηρήσουν αυτή την κατάσταση που μας οδηγεί στον αφανισμό. Η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα μου στέλνει κάποιες εικόνες εκεί με κάποια λαμόγια εκεί που κυκλοφορούν. Να τα χαίρεστε και τα λαμόγια σας, Αλεξάνδρα μου, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Μιχάλης, ναι, το είπαμε. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Πριν πάμε στο τραγούδι, να πω μια άλλη έρευνα που κάνω. Είπαμε για το πρωί για τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες εκεί πέρα. Αύριο θα πάρουμε απαντήσεις και από την εφορία αρχαιοτήτων και από την κτηματική υπηρεσία με τον τύπο αυτόν που έχει απλώσει εκεί κάτι δίπλα στα αρχαία, δίπλα στις κολόνες κυριολεκτικά. Έχει απλώσει ομπρέλες και ξαπλώσεις και πάει και ζητάει 20 ευρώ. Και αν έχεις κάρτα και του λες: μεγάλε, δεν έχω. Και πολλοίς κόσμος πληρώνει με κάρτα πια. Επειδή κάτι έχει λερωμένη τη φωλιά του, σε αφήνει, φεύγει. Περιμένει τον επόμενο που θα έχει ρευστό κάσα πάνω του. Λοιπόν, αυτό το ψάχνουμε όλο. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Δεν θα πω σε ποιο νησί. Δεν θα πω σε ποιο νησί, γιατί αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικά σοβαρό. Σε ένα νησί του Αιγαίου με πληροφορούνε ότι έχει στηθεί μια φάμπρικα εκεί ανάμεσα σε γιατρούς, δημάρχους, ψαράδες με κάτι ψαροκάικα. Λοιπόν, και είσαι εσύ Εφρέμ και σε έπιασε μια ζαλάδα ρε παιδί μου και πας στο κέντρο υγείας του νησιού να δεις, έβγαλες καρουμπαλάκι στο κεφάλι, χτύπησες, σου ήρθε ένα βάζο στο κεφάλι, σου πέταξε η γυναίκα το βάζο στο κεφάλι γιατί της αντιμίλησες και σου το πέταξε και έβγαλες καρουμπαλάκι, πήγες στο κέντρο υγείας. Και εκεί πέρα για ψήλου πίδημα σου λένε διακομιδή. Διακομιδή στο απέναντι λιμάνι. Όπα ρε παιδιά, έχει αντιδράσει εκεί κάποιος εκεί υγειονομικός. Έχει αντιδράσει σε αυτό για το πόσο εύκολα γίνονται διακομιδές από κάποια νησιά σε λιμάνια κοντινά. Το προσπαθώ να το πω με τέτοιο τρόπο να μην φωτογραφίσω και που γίνεται αυτό. Γιατί θέλουμε να το κλειδώσουμε αυτό, θέλουμε να το διασφαλίσουμε όλο αυτό που λέω. Λοιπόν, το πόσο εύκολα γίνονται διακομιδές, το πιο σοβαρό ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτή η φάμπρικα που στείνουνε και το πόσο εύκολα στέλνουν διακομιδές, όχι αεροδιακομιδές, μόνο με ψαροκάικο, ψαρόβαρκα, θαλάσσιο ποδήλατο, δεν ξέρω πώς το κάνουνε. Κάθε διακομιδή χρεώνεται στο κράτος 5.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. 5.000 ευρώ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Την περασμένη Πέμπτη, σας λέω μόνο μια μέρα, γίνανε 3 τέτοιες διακομιδές. Λοιπόν, το κράτος, το ελληνικό κράτος πλήρωσε 15.000 ευρώ μόνο για μια μέρα. Λοιπόν, τα ψάχνουμε όλα τώρα στη διάβγεια να δούμε τι παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα. Και επειδή ξέρω ότι με ακούν από το Υπουργείο Υγείας και εκεί το παρεάκι του φίλτα του Άδωνη Γεωργιάδη, όταν θα έχω τα στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί. Τα στοιχεία τα έχω όταν το κλειδώσουμε, γιατί πρέπει να έχεις και τις μαρτυρίες, πρέπει να τα έχεις όλα, τα έγγραφα, τα απαραίτητα, πολλά στοιχεία έχουμε και απομένει να κλειδώσει η υπόθεση. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για μία βόλτα, που μία διακομιδή που διαρκεί πάνω από 20 λεπτά, 25, μισή ώρα το πολύ, άντε να έχει και καιρό, δεν κρατάει αυτή η διακομιδή. Λοιπόν, αυτή χρεώνεται 5.000 ευρώ. Και αν κάνει το λάθος κάποιος εκεί γιατρός και διώξει τον ασθενή γιατί θεωρεί ότι είναι σοβαρό το περιστατικό και πρέπει να έρθει ελικόπτερο να τον πάρει, του βάζουν και χέρι από πάνω. Δεν μεγάλε, του λένε. Σου είπαμε εμείς να τον διώξεις με αεροσκάφος. Με βάρκα μόνο θα τον διώχνεις, γιατί χαλάει και η δουλειά. Λοιπόν, τρώμε και χρόνο από τον κύριο Πιπεριά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα μια μικρή ανάσα για να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Πιπεριά. Πάμε.

0: Λοιπόν, έφαγα αρκετό χρόνο από, από έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, τον παρακολουθώ χρόνια τώρα. Καταρχήν να πω στη Βέρα, όχι Βέρα, δεν αφορά αυτό το νησί, είναι άλλο το νησί που ανέφερα πριν. Ο Κώστας λέει, ελάτε τώρα, προχθές κάηκαν ζωντανοί δύο άνθρωποι στο Ρεόκαστρο και βρέθηκε ο ένοχος, κάποιος που πέταξε τσιγάρο σύμφωνα με βίντεο. Εχθές παρανάλωμα του πυρός στο Ρεόκαστρο, μέσα σε 48 ώρες από την προηγούμενη, βρέθηκε ο ένοχος, ένας 74χρονος αυτοφοράκιας. Εντάξει, λέει, το κουτόχο το ακρίβινε και το σανό τελείωσε. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, αλλά στις ανακοινώσεις. Ναι, υπάρχει και αυτή η αίσθηση. Κύριε Πιπεριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαρυφάλου, σε εσάς και στο ακροατές του Μάχη, που για να ακούν Μάχη σημαίνει ότι είναι υγιώς σκεπτόμενοι πολίτες.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία που λέτε, πραγματικά. Και κάθε μέρα που περνάει, έχουμε ήδη συμπληρώσει 1,5 χρόνο ζωής σε αυτό το ραδιόφωνο, γινόμαστε και πιο πολύ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εσείς βέβαια έχουμε, είστε περισσότεροι έχουμε, εκεί στο...
1: Έχουμε να σας ακούει όλο το λεκανοπέδιο και... όπου βρίσκονται Έλληνες όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου.
0: Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια εσείς έχετε εκεί ένα ακόμη μεγαλύτερο μαχητικό ραδιόφωνο που έχετε τη τιμή να έχετε, το Focus FM, που κάνει τεράστια δουλειά.
1: Ναι, είναι ένα αγνό πατριωτικό ραδιόφωνο που εκπέμπει από Θεσσαλονίκη. Τον ακούει όλη η Θεσσαλονίκη το Focus και μπορώ να σας πω και όλη η Βόρειος Ελλάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχα σκοπό, σας έφαγα χρόνο, να ξεκινήσω με τα ασφαλιστικά, όμως επειδή με αφορά περισσότερο και φαντάζομαι και τον υπόλοιπο κόσμο που μας ακούει, επειδή είστε και πολιτικός αναλυτής, να συζητήσουμε λίγο πρώτα αυτά και αν προλάβουμε να πούμε και για τα ασφαλιστικά, αν θέλετε.
1: Βέβαια, ό,τι θέλετε.
0: Για πέστε μου τώρα, υπάρχει αυτή η άποψη τώρα ενός ακροατή που μου στέλνει αυτό το μήνυμα, το ακούσατε που το διάβασα. Μέσα σε 48 ώρες είχαμε δύο τεράστιες πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Μάλιστα, η πρώτη είχε και την απώλεια, την τραγική απώλεια του πατέρα και του παιδιού του 12χρονου παιδιού, και είχαμε και αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που πήρε τεράστια έκταση, βρέθηκαν και 4 πυροσβέστες στο νοσοκομείο. Είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να συμβαίνει ακόμα και αυτό, να έχει γίνει στόχος εκεί η Θεσσαλονίκη, το Ρεόκαστρο, και απλά να φαίνονται κάποιοι ότι φταίνε, βάζουν έτσι για πλάκα φωτιά?
1: Εντάξει, δεν ξέρω πραγματικά ποιος βάζει τις φωτιές και αν αυτοί που τις βάζουν είναι πράκτορες ή τι τέλος πάντων είναι όλοι αυτοί. Αλλά διαχρονικά δούμε στην πατρίδα μας και πέρυσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια το τι συνέβαινε στις πυρκαγιές και τυχαίνει να μιλάτε με έναν άνθρωπο που ο πατέρας μου ήταν 40 χρόνια δασοφύλακας και ο παππούς μου ήταν άλλα 40 χρόνια δασοφύλακας. Οπότε έχω ζήσει τις πυρκαγιές όλα αυτά τα χρόνια από μικρό παιδί που πήγαινε ο πατέρας μου και σε πολλές πυρκαγιές πήγαινα όταν μεγάλωσα, πήγαινα και εγώ μαζί του.
0: Και επειδή μιλήσαμε και χθες στο τηλέφωνο, να πούμε για πολλούς που δεν ξέρουν και επειδή έχουμε πάρα πολλούς ακροατές από τη Σάμο, να ξέρει ο κόσμος ότι ο κύριος Πιπεριάς από τους παππούδες του έχει καταγωγή από τη Σάμο.
1: Ναι, καταγωγή παππούδες είναι, ο ένας είναι από το Πλάτανο της Σάμου, Πιπεριάς, και ο άλλος ο παππούς είναι από τη χώρα που λεγόταν Σολωμός.
0: Έτσι, και όπως σας είπα και χθες, η χρειά σας, και όπως σας είπα και χθες στο τηλέφωνο, η χρειά σας βγάζει σαμιώτικη χρειά.
1: Ναι, έχουμε πάρει τα στοιχεία από τους παππούδες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για τις γιαγιάδες, ναι.
0: Έτσι. Τώρα με ρωτάει ένας άλλος φίλος εδώ, θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε μαζί με το γιο του να παρακολουθεί την ύφη του στο Wimbledon, στον αγώνα τέννις που έδινε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και λέει ο φίλος, μπας και πήγε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, γιατί το συνηθίζει τελευταία.
1: Το συνηθίζει, ναι, το έχει κάνει γιο ταχύ. Από πρωθυπουργικό αεροσκάφος το έχει κάνει γιο ταχύ Μητσοτάκης. Τη παρέα του, ναι. Αλλά πληρώνει τα καύσιμα ο ελληνικός λαός. Αυτό στο χέρι στην τσέπη δεν πάει.
0: Έλα.
1: Και στον αγώνα που είχε πάει τότε στην Αμερική, θυμάστε ότι μέχρι την Coca-Cola την πλήρωσε ο ελληνικός λαός, δεν την πλήρωσε από την τσέπη του.
0: Έλατε.
1: Ο άνθρωπος είναι τζαμπατζής, όχι από ιδεολογία, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι τα πάντα. Πρέπει να πληρώνει το κράτος. Οπότε το πιο πιθανό είναι να πήγε με το ιδιωτικό τζετ. Βέβαια δεν έφερε γούρι στη μελλοντική νύφη του. Από ό,τι έμαθα, μάλλον αποκλείστηκε από το Wimbledon, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αποκλείστηκε όντως.
1: Οπότε δεν τη έφερε και τύχη.
0: Έτσι. Το θέμα, λέει, δεν είναι οι φωτιές, αλλά οι στιγμές που μπαίνουν συνήθως βράδυ με δυνατούς ανέμους. Σύμπτωση.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι και οι οικοπεδοφάγοι στη μέση. Πιθανόν να είναι και κάποια άτομα που είναι εκτός Ελλάδας που είναι εδώ πέρα και κάνουν τις βρώμικες δουλειές. Είναι πολλά στη
0: πολλά,
1: μέση.
0: Πολλά, ανεμογεννήτριες.
1: Είναι και φωτόπια, είναι και ανεμογεννήτριες, πολλά, είναι και φωτοβολταϊκά. Είναι πολύ πράγμα στη μέση. Οικοπεδοφάγοι, έχει πολύ κόσμο, αλλά να σας πω κάτι, αυτοί όλοι κοιτάνε να κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά, αλλά το ελληνικό κράτος όφιλε να έχει τις δομές, όφιλε να έχει τους ανθρώπους, τα μηχανήματα, τις υποδομές, ούτως ώστε όλοι αυτοί να μην μπορούν ούτε να κάνουν, αλλά και αν το κάνουν να είναι άμεσα οι ενέργειες του κράτους, ώστε να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έχει γίνει. Έτσι. Αλλά εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πέρυσι είδαμε πρόπερση τι έγινε στον Εύρο. Κάει και όλη η δαδιά, έτσι. Και εκεί που κάει και όλη η δαδιά, ξεφυτρώσανε οι ανεμογεννήτες. Δεν είναι. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις βουνοκορφές και σε όλα τα μέρη. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, σαν πολιτικός αναλυτής, έχω σημειώσει δύο επεισόδια που ζήσαμε το τελευταίες ημέρες. Το ένα έχει να κάνει με την κυρία Καριστιανού, με εκείνη την υπόθεση με το διαμέρισμα στο πληστηριασμό. Τη γνωστή υπόθεση που την γνωρίζουμε όλοι. Και το άλλο το θέμα έχει να κάνει με αυτό τον

0: είναι πλέον η τσέπη τους. Και τα κόμματα, δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, από κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν μετατραπεί σε συμμορίες που κατασπαράσουν το κρατικό κρίμα.
1: Βλέπουμε όμως ότι και το...
0: Συμμορία χωρίς τίποτα, έτσι.
1: Βλέπουμε όμως ότι και αυτό το φαινόμενο των ακρίδων χτυπάει και νέα κόμματα και νέες κινήσεις και νέους πολιτικούς που λίγους μήνες πριν, λίγο καιρό πριν, είχαν γίνει σύμβολο για όλη την Ελλάδα και τελικά έφτιαξαν κόμμα, δημιούργησαν κόμμα και βλέπουμε ότι λειτουργούν και αυτοί σαν ακρίδες.
0: Ναι, δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι για να μπει στην πολιτική και πρέπει να είσαι διάφανος, πρέπει να είσαι να μην έχεις κανένα σχελτό στην ντουλάπα, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούν να σε εκβιάσουν, δεν μπορούν να σε κάνουν να σε ακουμπήσουν. Και αν δεν μπορούν να σε ακουμπήσουν, μπορείς να λες την αλήθεια και να μιλάς και να μην φοβάσεις τίποτα. Κυρία Καρισιανού, ενώ είχε κάποιους χαιρετούς στην ντουλάπα και τους ήξερε, αποφάσισε τελικά να μπει στην πολιτική και βλέπουμε με το που μπήκε αρχίσαν οι σκελετοί να βγαίνουν ένας-ένας. Εντάξει, εμένα βέβαια μου κάνει τρομερή εντύπωση το χρονικό σημείο που έγινε και ότι πήρε ένα σπίτι έτσι από πληστηριασμό από ένα φτωχό άνθρωπο που δεν είχε να πληρώσει, αλλά για μένα το συγκλονιστικό ήταν ότι έγινε 7 μήνες μετά από το θάνατο της Μάρτης, της κόρης της.
1: Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό.
0: Αυτό ήταν για μένα το πιο συγκλονιστικό, όταν δηλαδή συνειδητοποίησα ότι είναι 7 μήνες μετά από το θάνατο της κόρης της, εκεί ήταν ένα σοκ που είχα πάθει, γιατί εγώ έχω άμεση σχέση με τα Τέμπη, γιατί ήταν στο τρένο ένα θύμα από την Καβάλα,
1: ναι.
0: Ο Αδαμάκης ο Ιορδάνης, που ήταν το παιδί της γραμματέας μου, που η μαμά του δουλεύει στο γραφείο μου, είναι υπαλληλός μου,
1: ναι.
0: Γραμματέας μου, προσωπική μου γραμματέας.
1: Άρα σας χτύπησε και τη δική σας πόρτα.
0: Το πρόβλημα από την πρώτη μέρα και καθημερινά βλέπω το τι τραβάει αυτή η μάνα, πώς αναστενάζει, τι λέει, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιοι άνθρωποι 7 μήνες μετά από το έγκλημα των Τεμπών, κάποιοι άνθρωποι δεν ξέραν αν ζουν ή αν έχουν πεθάνει. Δεν ξέραν αν αυτό που ζουν ήταν αλήθεια ή αν ζουν έναν εφιάλτη, αν είναι όνειρο.
1: Ναι.
0: Και ενώ κάποιοι άνθρωποι δηλαδή βιώνανε πραγματικά δηλαδή σε απάνθρωπες συνθήκες για ένα γονέα, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα έτσι από κάποιον να χάσει το παιδί του, είδαμε την κυρία Καριστιανού, ενώ άλλοι γονείς είχαν αυτά τα τεράστια προβλήματα, αυτή να έχει το μυαλό της να κάνει επενδύσεις. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή έχω κουφαθεί. Δηλαδή, αν δεν πηγαίναν ντοκουμέντα για να τα δούμε, θα έλεγα δεν υπάρχει ο χειρότερο ψέμα από αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι κι εγώ, επειδή ήμουν από την πρώτη μέρα στο θέμα των Ντεμπών, ήμουν από τους ανθρώπους που στηρίζαμε την προσπάθεια, παλεύαμε κάθε μέρα, τις επιθέσεις που γινόταν από την υπόγα της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούσαμε να σχολιάσουμε, να βοηθήσουμε την κατάσταση, ώστε να λάμψει η αλήθεια, να βγει η αλήθεια, να μην μπαζώσουν την υπόθεση. Λοιπόν, και όταν γίναν όλα αυτά, εντάξει, δηλαδή ήταν πολύ τραγικό αυτό, το ότι δηλαδή πήρε 7 μήνες μετά το θάνατο της κόρης σπίτι από έναν κακομοίρη που δεν είχε να πληρώσει, έτσι.
1: Όντως.
0: Και το χειρότερο να σου πω κάτι, ότι το συνεχίζει και προσπαθεί να το καλύψει. Βγες και πες, OK, έγινε ένα λάθος, έκανε ένα λάθος, προσπαθεί να καλύψει. Τι να καλύψεις? Εσύ είσαι ένα διαχειριστής. Ο κύριος Μωυσίδης μπορεί να ήταν συνέδριος κατά 50%. Αλλά
1: γενικός διαχειριστής ήταν ίδια.
0: Ήταν συνέδριος η κυρία Καρισιανού, αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι ήταν ο διαχειριστής η κυρία Καρισιανού. Δηλαδή, χωρίς την υπογραφή του διαχειριστή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί και εγώ τυχαίνει να έχω δύο εταιρείες στο όνομά μου. Και είμαι και διαχειριστής. Αν δεν υπογράψει ο διαχειριστής, δεν γίνεται τίποτα. Και όλα γίνονται με γνώση του διαχειριστή.
1: Εκτός αν πλαστογραφήσει κάποιος την υπογραφή σου.
0: Βγες και ζήτα, πες χίλια συγγνώμη, παιδιά. Εντάξει, ήμουν σε μια κατάσταση περίεργη. Εκείνη τη στιγμή μου είπε ο κύριος, τότε σύντροφός μου, αυτό και αυτό. Έκανε ένα σοβαρό λάθος, ζητώ συγγνώμη, δεν έπρεπε να το κάνω και τέλος.
1: Okay.
0: Αλλά μην προσπαθείς να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα. Ναι.
1: Με την υπόθεση του κύριου Φαραντούρη και τη συζύγου του, άλλη ιστορία αυτή.
0: Άλλη ιστορία. Αυτός πάλι κάποια στιγμή τότε που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, κάποια στιγμή τον είχα ψάξει να δω τι καπνοφουμάρει αυτό το φρούτο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε όταν είδα από πού πέρασε, πού δούλευε, σε τι θέση πέρασε. Μιλάμε, έπαθα σοκ πραγματικά. Δεν υπάρχει πιο κρατή.

0: που δει το άτομο αυτόν τον τύπο. Αν δείτε, δεν έχει δουλέψει μέρα έξω στον ιδιωτικό τομέα. Σε μονίμως ήταν, σε οργανισμούς, σε υπουργεία, σε διάφορα, δηλαδή ό,τι είχε σχέση με κρατικό χρήμα.
1: Άρα εκπήρασε, από πείρα τοποθέτηση για τη σύζυγο.
0: Άρα, δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια το Πασόκ δεν είχε την προσθεωρία του και πήγε και τον πήρε. Θα τα βρουν μπροστά τους, εντάξει. Είπαμε, αυτά τα δύο κόμματα δυστυχώς, εδώ Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ενώ χρωστάνε και οι δύο 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις τράπεζες, δεν τους ακουμπάει κανένας. Εσείς βέβαια, κύριε Γαρυφάλου, και εγώ αν χρωστάμε 1 ευρουλάκι στο δημόσιο και πάμε να εισπράξουμε, λέει τι λένε, θα μου φέρετε και να εισπράξετε φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτε για να πάρετε χρήματα. Και αν δεν χρωστάτε ασφαλιστικές εισφορές ή εφορία, τότε θα τα πάρετε πίσω. Βέβαια αυτοί οι τύποι. Χρωστάει 550 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, χρωστάει άλλα 500 το Πασόκ. Κανονικά παίρνουν τους μισθούς τους, κανονικά παίρνουν τις επιδοτήσεις από το κράτος, την επιχορήγηση που παίρνουν κάθε χρόνο. Και το χρέος κάθε χρόνο να μένει και δεν τους ακουμπάει κανένας. Τους έχουν όμιλους οι τράπεζες, όπως το ότι κάνουν παιχνίδι, πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού και δεν τολμούν να βγάλουν άχνα. Για να ακούσουν οι ακροατές σας. Γιατί επειδή το κάνω κουβέντα πολύ συχνά τώρα τελευταία και βλέπω ότι στους 100 ανθρώπους οι 99 δεν το ξέρουν, πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει ένας νόμος επί Σαμαρά που βγήκε τότε που λέγεται αναβαλλόμενος φόρος. Αναβαλλόμενος. Που τι σημαίνει ο αναβαλλόμενος φόρος? Σημαίνει ότι από τότε που ψηφίστηκε, νομίζω ή το 12 ή το 13, δεν πληρώνουν οι τράπεζες ούτε ένα λεπτό του ευρώ εφορία. Όταν εσύ που με ακούς μικρομεσαίε, εσύ υδραυλικέ, ηλεκτρολόγοι, εσύ που είσαι στο μίνι μάρκετ, εσύ που έχεις την ατομική επιχείρηση που κλαις, τώρα που έρθει και η εφορία, που είναι ο μήνας τώρα.
1: Πάνω από 12 χρόνια έχουν
0: να πληρώνεις. Και πληρώνεις με τεκμήρια, ενώ έχεις εισόδημα 5.000 και 4, σου βάζει να πληρώσεις 3.500-4.000 με αντικειμενικά κριτήρια, επειδή λέγεις πολλά χρόνια την εταιρεία. Έτσι. Οι τράπεζες που βγάζουν δισεκατομμύρια, πρέπει να ξέρετε όλοι που ακούτε το μάχη, δεν πληρώνουν ούτε 1 ευρώ εφορία. Το καταλάβατε,
1: έτσι, έτσι.
0: Ούτε 1 ευρουλάκι
1: έτσι.
0: Όταν εσύ ματώνεις για να πληρώσεις την εφορία. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος και αυτά είναι τα κόμματα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε.
1: Δυστυχώς μας τελείωσε ο χρόνος. Ένα μήνυμα μόνο θα σας διαβάσω.
0: Ναι.
1: Να πείτε στον κύριο Πιπεριά από εμένα ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, Έλληνας με όλη τη σημασία της λέξης. Αγαπάει την Ελλάδα και τον συνάνθρωπό του. Εξαιρετικός οικογενειάρχης, καταπληκτικός φίλος. Του εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει.
0: Ευχαριστώ.
1: Μιχάλης Γερακιός από την Κάλυμνο.
0: Φιλαράκι μου Μιχάλης, αγωνιστής. Αγωνιστής και δίνει μάχες
1: και
0: αυτός.
1: Και η Αγγελική.
0: Και για την Ελλάδα και για τον τόπο που αγαπάει και την Κάλυμνο.
1: Να σε καλά, κύριε Πιπεριά.
0: Καλό παιδί.
1: Να σε καλά, κύριε Πιπεριά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Θα μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε πολύ περισσότερο.
0: Θα χαρώ πολύ να έχουμε να μιλήσουμε για άλλα θέματα. Για τον πρωτογενή τομέα που μας πονάει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και για τα θέματα εδώ πάλι με τους Τούρκους και τους Βούλγαρους που αγοράζουν, δεν έχουν αφήσει τίποτα
1: ελληνικό.
0: Ναι, μια μέρα να βγάλετε να πούμε για αυτά τα προβλήματα.
1: Φυσικά. Να είστε καλά.
0: Το κυριότερο για μένα, κύριε Γαρυφάλου, η επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή είναι το δημογραφικό. Πεθαίνει η Ελλάδα.
1: Τέλειο θέμα.
0: Ότι πεθαίνει η Ελλάδα.
1: Πρέπει να το παλέψουμε πολύ αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι. Θα κάποια στιγμή να με βγάλετε να μιλήσουμε για το δημογραφικό.
1: Φυσικά.
0: Να δώσουμε στοιχεία, γιατί αν τα δώσουμε τα στοιχεία θα κουφαθούν όλοι αυτοί που θα ακούσουν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κλείνουμε γρήγορα. Δεύτερο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στις 7. Να πω ότι το επόμενο Σάββατο η εκπομπή μας θα βγει τηλεφωνικά από την Τρίπολη. Θα την κάνουμε ζωντανά από την Τρίπολη. Γιατί θα κάνουμε μεγάλο ρεπορτάζ εκεί. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κύριες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η καταστροφική πυρκαγιά στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην διαβροχή και την κατάσβεση εστιών σε δύο εργοστάσια, τα οποία φλέγονται και έχουν προκαλέσει ένα τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων. Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε εργοστάσια, βιοτεχνίες και κατοικίες. Με ισχυρές επίγειες δυνάμεις είχαν επιχειρήσει για τον έλεγχο των πυρηνών μετώπων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο θεωρητικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και τραυματισμούς, ενώ εκενώθηκε και προληπτικά ένα ίδρυμα χρόνιων παθήσεων με την ονομασία Άγιος Παντελεήμων, όπου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περισσότερα από 150 τρόφιμοι. Για το συμβάν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 76χρονος οδηγός σε κατάσταση μέθης, ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες του οχήματός του, το οποίο βρέθηκε καμένο στο σημείο της πυρκαγιάς. Μέσα στο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ, από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η νέα μισθοδοσία της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, με αυξήσεις που αγγίζουν το 95%, καθώς οι αποδοχές συνδέονται πλέον με το μισθολογικό όριο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και καταργούνται όλα τα επιπλέον επιδόματα. Οι αναθεωρημένοι μισθοί, οι οποίοι διαμορφώνονται στα 4.671 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες, ενώ στα 3.270 ευρώ για τους επισκόπους, θα πιστωθούν τον Αύγουστο εν μέσω έντονων αντιδράσεων για το ύψος των απολαβών. Τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επισημένοντας την κοινή πολιτική βούληση των Προέδρων Ερντογάν και Τραμπ παρά τις διαδικασίες που εκκρεμούν στο Κογκρέσο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες το Σάββατο με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ επ' ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, του Μάχη 99,8, σας χαιρετίζουμε μία ακόμα ημέρα του Κυρίου εδώ από τον ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού. Όλοι μας συναντήσαμε τον Χριστό στην Θεία Λειτουργία νωρίτερα, και ακόμα πιο νωρίτερα όσοι ανατολικότερα λειτουργήσαν και αργότερα όσοι θα λειτουργήσουν δυτικά, και λάβαμε την ευλογία της Θείας Ευχαριστίας ως κοινωνή του σώματος και του αίματος Χριστού, ως συμμέτοχη στο μυστήριο της παρουσίας του Υιού του Θεού στον κόσμο, και λάβαμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, λάβαμε την ειρήνευση από τον ιερέα, την ευλογία και το εν ειρήνη απολύεστε, ώστε να φτάσουμε, να τελέσουμε την σημερινή ημέρα για μια ακόμα Κυριακή την Θεία Λειτουργία και να πορευθούμε την εβδομάδα που ξεκινά στον αγώνα μας ο καθένας με τους πόνους μας, με τα προβλήματά μας, με τις αγωνίες μας και τις χαρές μας, με τη σκέψη μας στραμμένη στην Κολομβία που εχθές έγιναν εγκαίνια ενός ναού από τον Μητροπολίτη Μεξικό Ιάκωβο και τους κληρικούς του. Τους κληρικούς του που την εβδομάδα που μας πέρασε έτρεξαν να σταθούν δίπλα στους πληγωμένους από τον σεισμό κατοίκους της Βενεζουέλας, και ο εκεί εφημέριος, ο γνώριμός μας πατήρ Σωτήριος Κολεύρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας την περασμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, να είναι μέσα στο επίκεντρο του σεισμού και να προσπαθεί με τη βοήθεια των συνεργατών του αλλά και όλης της ελληνικής κοινότητας και των δυναμένων να ανακουφίσει λίγο τον πόνο των ανθρώπων. Ο Θεός λοιπόν να αναπαύσει τους νεκρούς, να θεραπεύσει τους τραυματίες και να παρηγορήσει όλους εκείνους που έμειναν άστεγοι σε αυτήν την φτωχή, πλούσια βέβαια από υλικά αγαθά στο υπέδαφος της, αλλά φτωχή για τους ανθρώπους της χώρα της Βενεζουέλα. Και έχοντας λοιπόν τη σκέψη μας κοντά τους με την προσευχή μας, να συναντήσουμε τους σήμερα τιμωμένους Αγίους από την Εκκλησία μας, με πρώτον τον Όσιο Αθανάσιο τον εν Άθο και τους συναυτό 6 μαθητές του, οι οποίοι εορτάζουν σήμερα, αφού και οι 7 ετελεύτησαν το βίο τους ομού. Θα ήθελα, πριν αναφερθούμε στους άλλους Αγίους της ημέρας, να σταθούμε εδώ και να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στον αγιορητικό μοναχισμό, κοινοβιάρχης του οποίου ήταν ο Άγιος Αθανάσιος, αφού είναι ο πρώτος που έστησε κοινόβιο στο όρος Άθος, και γι' αυτό η μονή του είναι η πρώτη τη τάξη των αγιορητικών μονών. Σήμερα λοιπόν τιμάται ο Όσιος Αθανάσιος, ο οποίος καταγόταν από την Τραπεζούτα, προέρχονταν από πολύ ευσεβή και εύπορη οικογένεια, η οποία του πρόσφερε όλα τα απαραίτητα εφόδια με σπουδές και περιουσία, και Εκεί που τον έστειλαν να σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, γεννήθηκε μέσα στην ψυχή του η επιθυμία να γίνει μοναχός και να φτάσει στα άκρα της ασκητικής ζωής. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πήγε στο όρος Κιμινάς της Μικράς Ασίας, όπου βρίσκονταν ένα μοναστήρι του οποίου ηγούμενος ήταν ο Μιχαήλ, ο επωνομαζόμενος Μαλεϊνός, και εκεί ανάμεσα στους μοναχούς του συγκαταρρυθμίθηκε και ο Αθανάσιος. Στο λίγο χρονικό διάστημα που ήταν στο μοναστήρι, διακρίθηκε για τις αρετές του και για την ασκητική του ζωή. Επειδή όμως έφτασε σε ύψιστα σημεία αρετής και τον τιμούσαν οι άλλοι, αποφάσισε να φύγει και πήγε στον Άθωνα, κοντά σε έναν γέρο ασκητή, υπακούοντας σε αυτόν με μεγάλη ταπεινοφροσύνη. Εν συνεχεία, μετά από θεία αποκάλυψη, έφυγε από εκεί και πήγε στα ενδότερα του Αγίου Όρους και μετά από πολλές παρακλήσεις του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, με τον οποίο γνωρίζονταν από την Κωνσταντινούπολη, έχτισε έναν ναό προς τιμήν της Παναγίας και γύρω από αυτόν πολλά κελιά για τους μοναχούς. Μετά λοιπόν από πολλούς κόπους και θυσίες, δημιούργησε την πρώτη, όπως είπαμε, ιστορικά μονή της αγιορητικής πολιτείας, την Μονή Μεγής της Λαύρας, η οποία είναι αρχαιότερη μονή του Αγίου Όρους και τιμάται επωνόματι του Ασίου Αθανασίου, ο οποίος κοιμήθηκε το 963 μετά Χριστό κατά τρόπο μαρτυρικό. Συγκεκριμένα, υπήρξε ανάγκη να μετασκευαστεί η οροφή του ναού της Μονής και ο Όσιος, αν και σε μεγάλη ηλικία, ανέβηκε και αυτός μαζί με τους άλλους αδελφούς της Μονής για να κάνουν το έργο και η οροφή κατέρευσε και καταπλάκωσε τον Όσιο μαζί με τους υπόλοιπους αδελφούς. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο θάνατος του Αγίου Αθανασίου, του Οσίου αυτού της Αθωνικής Πολιτείας, να μας φέρει μπροστά μας τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα και να μας φέρει μπροστά και στην κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στην Αθήνα, που ευτυχώς εκεί δεν υπήρξαν θύματα, ανθρώπινες ζωές δεν χάθηκαν, και να μας φέρει μπροστά στη μνήμη μας και όλες εκείνες τις παλιότερες θεομηνίες, έλεγαν οι παλιοί, γεωφυσικά φαινόμενα λένε οι επιστήμονες, κάποιοι ακόμα λένε σήμερα ότι είναι προκεκλημένα από τους ανθρώπους με τεχνητά μέσα και για συγκεκριμένους σκοπούς. Ο Θεός ξέρει, ο Θεός να μας συγχωρέσει όλους, και σε σεισμούς που ζήσαμε στην Ελλάδα, στη γειτονιά μας, στην σημερινή Τουρκία, που έφεραν πολλούς νεκρούς μπροστά στα μάτια μας μέσω της τηλεοράσεως πλέον, και να ευχηθούμε στο μέλλον ο Θεός να γίνεται ήλαιος για αυτές τις στιγμές και να έχουμε λιγότερους θανάτους, να μην έχουμε καθόλου θανάτους από τέτοια φαινόμενα. Όμως, για να μας παρηγορεί ο Θεός, έχει ανάμεσα στους νεκρούς τους καταπλακωμένους από τα υλικά των οικοδομών και τον Άγιο Αθανάσιο που σήμερα τιμούμε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το απολυτίκιο του, όπως το απέδωσαν στην Μονή της Μεγής της Λαύρας και το έχουμε καταγεγραμμένο από ζωντανή οικοληψία στο αποθετήριο Θηβαίος Πολίτης, για να μεταφερθούμε εκεί στον τόπο που έζησε και τιμάται. Ο τάφος του βρίσκεται μέσα στη Μονή και δεν έχει ανοιχτεί από τότε που εκοιμήθη ως σήμερα. Και αφού προηγουμένως αναφερθούμε στους υπόλοιπους Αγίους της ημέρας, συνεχίζοντας την εκπομπή μας, να πούμε ότι σήμερα τιμάται ο Όσιος Λαμπαδός, και αυτός, όπως και ο Άγιος Αθανάσιος, έζησε ασκητικά. Τιμώνται ο Οσιομάρτυρας Κυπριανός ο Νέος, ο οποίος έζησε στην περιοχή των Αγράφων και ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός στο κελί του Αγίου Γεωργίου κοντά στο μοναστήρι του Κούτλου Μουσείου και έλαβε το μαρτύριο στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί παρέδωσε το πνεύμα του προς τον Κύριο το 1679 στις 5 Ιουλίου, όπου τον αποκεφάλισαν στο φανάρι. Και να τιμήσουμε και τον Άγιο Στέφανο, Μητροπολίτη Ρυγίου, ο οποίος συνεορτάζει σήμερα, την Αγία Μοντβένα, η οποία είναι Αγία που έζησε στην Ιρλανδία, και συνάμα να κάνουμε ανάμνηση της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σεργίου, ηγουμένου της Ραδονεξίας του Θαυματουργού, Ραντονές λέγεται στα ρωσικά, και να θυμηθούμε τιμώντας την ημέρα αυτή τα εγγένεια του Ναού του Αγίου Ιουλιανού, πλησίων του Φόρου, και επίσης τα εγγένεια του Ναού του Αγίου Στεφάνου στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Βλέπετε, οι πατέρες μας τιμούσανε την ανάμνηση των εγγενείων των ναών με ιδιαίτερη σύναξη, και γι' αυτό και εσείς αδελφοί μου, τους ναούς τους οποίους έχετε στις ενορίες σας, την ημέρα των εγγενείων τους να τους επισκέπτεστε και να τιμάτε τους Αγίους οι οποίοι ετέθησαν στο φυτό της Αγίας Τραπέζης για να δημιουργηθούν τα μαρτύρια, και να καταλήξουμε στους Αγίους τους οποίους σήμερα τιμά η Κρήτη, δηλαδή όλους τους Κρήτας Αγίους για τους οποίους σύναξη επιτελείται. Οι Άγιοι της Κρήτης είναι πολλοί. Πρώτος ο Απόστολος Τίτος, ο Παύλος τον κατέστησε επίσκοπο στην Κρήτη, και από τότε πάρα πολλοί Άγιοι αναδείχθηκαν από το νησί, στο οποίο ο Παύλος μας είπε ότι οι αρχαίοι πρόγονοί τους είχαν άποψη κακή για τους Κρήτες, όμως αυτή η Κρήτη, η Λεβεντογένα όπως την λέμε, ανέδειξε και μεγάλους Αγίους σε όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας την ένδοξο χωρία των Κρητών Αγίων πάντων, «Ιμπερ αενάης πλουτίζει, τριάς η Παναγία, εκ νέων ποικίλων αθλητών, ιμνήσομεν οι πάντες ευλαβώς, προσκυνούντες τον Πατέρα και τον Υιό συν πνεύματι το Αγίο, δόξα σοι πανευλόγητε τριάς, δόξα εν της Αγίης σου, ότι διαπρεσβειώνα αυτόν, ημείς σωζόμεθα», όπως καταγράφεται στο Απολυτίκιο των σήμερα τιμωμένων εν συνάξη Κρητών Αγίων. Και ας ακούσουμε αμέσως το Απολυτίκιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, έτσι όπως σας προανέφερα, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μου ακροατές, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά σε κάτι που ως θυμίαμα εύωσμο το αφιερώνουμε στην σημερινή μας αναφορά στο Άγιον Όρος. Θα μιλήσουμε τούτη την ώρα με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Αλέξανδρο Κανταράκια. Είναι κληρικός της Εκκλησίας μας με πάρα πολύ καλή παραδοσιακή γνώση σε πράγματα τα οποία για πολλούς από εμάς είναι άγνωστα. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μας μιλήσει για το λιβάνι της ελιάς, το θυμίαμα εύωσμο το μύρον πολύτιμων, όπως χαρακτηρίστηκε στην δημοσίευση ενός σχετικού άρθρου από τον ίδιο. Πατέρα Αλέξανδρε, ευλογείτε.
1: Καλησπέρα αδελφέ πατέρα Σεραφείμ.
0: Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας στην εκπομπή. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτό το πραγματικά άγνωστο στους πολλούς, αλλά ευλογημένο από τον Θεό θυμίαμα.
1: Το χαρά μου και τιμή μου αδελφέ πατέρα Σεραφείμ, και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί το άρθρο αυτό, παρόλο που είδε το φως της δημοσιότητος πριν από 2-3 ημέρες, έχω μηνύματα από πολύ κόσμο, τόσο αδελφούς λαϊκούς όσο και κληρικούς, ακόμη και αρχιερείς, το ανώτατο έτσι επίπεδο της ιεροσύνης, αλλά και αδελφούς ισόβαθμους, ακόμη και διακόνους και απλούς μοναχούς, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν διότι γνώρισαν, διότι δεν γνώριζαν ότι αυτό το δέντρο, η ελιά που αυθονεί στον τόπο μας στην Ελλάδα, παράγει και αυτή θυμίαμα. Είναι λοιπόν ελάχιστοι αυτοί που γνωρίζουν ότι το δέντρο της ελιάς παράγει και αυτό λιβάνι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το βρει και σπάνιο. Αρκεί να γνωρίζουμε ότι στα 800 δέντρα ελιάς μόλις ένα το παράγει, και αυτό σε πολύ πολύ μικρή ποσότητα. Γι' αυτό, όπως λέει και ο Παπαδιαμάντης, για άλλο βέβαια είδος της φύσης, ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται. Αν θέλετε να με ρωτήσετε για ποιο και για τον Παπαδιαμάντη, μπορώ να σας το πω στο τέλος, μετά το θέμα που μιλάμε.
0: Θα θέλαμε να το ακούσουμε, αφού γνωρίζουμε προσωπικώς, και να το μάθουν και οι ακροατές μας ότι έχετε συγγένεια με τον μακαριστό Άγιο της Ρωμιοσύνης και της Λογοτεχνίας.
1: Έχω πάρει στη χειροτονία μου το όνομά του προς τιμήν του. Και έχουμε και κοιμήλια οικογενειακά του στην ιδιοκτησία μας, εντός εισαγωγικών, γιατί τα κοιμήλια δεν είναι τελικά ιδιοκτησία κανενός, παρά των όλων ανθρώπων που κατοικούν στο ευλογημένο μέρος που λέγεται Ελλάδα.
0: Σοφά τα λέτε.
1: Θα πω μόνο ότι στα 53 μου χρόνια μόνο ένα δέντρο ελιάς αξιώθηκα να βρω να παράγει θυμίαμα. Αυτό μαρτυρά, γιατί η Σκιάθος είναι γεμάτη από δέντρα κουκουναριές και από δέντρα ελιάς. Μαρτυρά το πόσο δύσκολο είναι κάποιος να το βρει. Δεν θα γνωρίζαμε κι εμείς την ύπαρξη του θυμίαματος αυτού εάν δεν μας το έδειχναν και δεν μας το γνώριζαν οι παλιοί εραστές της παράδοσης, οι σεπτικολιβάδες, ηγούμενοι, πατέρες της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού της νήσου μας, της Σκιάθου, πριν φύγουν από την παρούσα ζωή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον πατέρα Γεράσιμο το Ζούρα, ο οποίος φέτος το Μάρτι, 31 Μαρτίου, έκλεισε 30 χρόνια από την κοίμησή του. Συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την κοίμησή του.
0: Αιωνία του η μνήμη.
1: Γνωρίζετε πατέρα, ευχαριστούμε πολύ. Τα περισσότερα θυμιάματα, αδελφέ Σεραφείμ και αγαπητοί ακροατές, που σήμερα πουλούνται, έχουν ως βάση τη ρητίνη, η οποία αναμειγνύεται, όπως γνωρίζουμε, με διάφορα άλλα τεχνικά αρώματα, για σεμί, βιολέτα, τριαντάφυλλο, γαρδένια, ό,τι υπάρχει στην αγορά. Το λιβάνι όμως αυτό της ελιάς είναι τόσο πολύ ευωδιαστό και δεν χρειάζεται καμία άλλη πρόσμιξη άλλου αρώματος. Μοιάζει πολύ λίγο με το θυμίαμα αυτή την πέτρα, την κοτρώνα που λένε, της Μαλαισίας, τη σκούρα, που η οποία και αυτή παράγεται έτσι φυσικά, δεν έχει άλλη πρόσμιξη αρώματος, και μπορούν οι αδελφοί, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, να το σπάσουν σε κομμάτια και να το χρησιμοποιούν περισσότερο όπως και όσο θέλουν. Οι παλιοί παπάδες του νησιού μας, της Κιάθου, το χρησιμοποιούσαν μόνο 3 φορές το χρόνο. Επειδή υπήρξα λαϊκός πριν χειροτονήθω, τους έβλεπα, τους διακονούσα μέσα στο ιερό κτλ. Το χρησιμοποιούσαν λοιπόν μόνο στη δοξολογία των Χριστουγέννων, γιατί εδώ στη Σκιάθο κάνουμε τη λειτουργία των Χριστουγέννων, αρχίζει 1 τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Χριστουγέννων, και τελειώνει η λειτουργία στις 4. Λοιπόν, το χρησιμοποιούσαν το θυμίαμα αυτό την ώρα που ψέλνονταν η δοξολογία, το δόξα ερυψίσεις Θεό. Επίσης το χρησιμοποιούσαν κατά τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν άρχιζε το τρίτο μεγαλινάριο εγκόμιο, το γνωστό σε όλους μας Εγένε Πάσε. Και την τρίτη και τελευταία φορά, την ενιάυσια φορά, το χρησιμοποιούσαν στην είσοδο στο Φως Ιλαρών την Κυριακή της Πεντηκοστής, λίγο πριν αναγνωστούν οι ευχές της Γονικλησίας, που ο λαός και οι κηρυκοί γονατίζουν, προκειμένου όταν προσευχόμαστε εκείνη τη στιγμή στην Αγία Τριάδα, όλος ο λαός να μοσχοβολά πανέμορφα, πανέμορφα. Ποτέ άλλοτε δεν το χρησιμοποιούσαν, γιατί απλώς, όπως είπα αρκετές φορές, είναι δυσέβρετο. Και ο ναός μοσχομύριζε απίστευτα γλυκά, και η μυρωδιά αυτή παρέμεινε στο ναό όχι μόνο την ημέρα που το καίγαμε, αλλά και 2-3 μέρες. Δηλαδή πότιζε κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, ακόμα και τους τοίχους και τα ρούχα των πιστών. Ερχόσουν να δηλέπει την εκκλησία και μοσχομύριζε το ρούχο, το παλτό της κυρίας ή του κυρίου. Καμία σχέση λοιπόν με τα ρώματα του κόσμου τούτου. Και για να και συγχωρέστε που αναφέρομαι σε κάτι προσωπικό, εγώ την τελευταία φορά που το χρησιμοποίησα ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου στην ακρόσιμη του ακολουθία το 2008. Έχω βέβαια στην κατοχή μου, αλλά το έχω για, να το πούμε έτσι, για πολύ special service και μεγάλα γεγονότα, τέλος πάντων.
0: Το special service έρχεται από την διακονία σας για πολλά χρόνια στην Αμερική και στην Αυστραλία ως κληρικός για την Ομογένεια.
1: Ακριβώς, αδελφέ, δεν έχω υπηρετήσει, είμαι 30 χρόνια κληρικός, έχω υπηρετήσει 5 χρόνια στην Αθήνα ως διάκονος του Αγίου Ελευθέριου Άρεως. Ήμουνα ο διάκονος του Μητροπολίτου Λαγκαδά, του Πλάτωνος, και πήγα στο ναό μετά όταν προήθη ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος το 1996. Σαν ιερέας δεν έχω κάνει στην Ελλάδα, 25 χρόνια έχω κάνει στις 4 Ηπείρους, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και κάποιους μήνες στη Νότια Αφρική, που πήγα και τους εξυπηρέτησα το Πάσχα και με κράτησαν κάποιους μήνες επιπλέον διότι δεν είχαν ιερέα. Για να επανέλθω και να τελειώσω, αδελφέ, θα πω ότι το λιβάνι αυτό της ελιάς, γιατί πάρα πολλοί μου λένε πού μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, το λιβάνι της ελιάς βγαίνει μόνο από τον κυρίως κορμό του δέντρου, όχι δηλαδή από τα κλονάρια του. Και έγραψα στο άρθρο ότι ίσως γιατί εκεί οι ρίζες του κορμού καθαγιάστηκαν όταν πριν από 2000 χρόνια δέχτηκαν τους θρόμβους αίματος από το Πανάγιο Μέτωπο του Νυκτερινού εν αγωνία προσευχομένου επισκέπτη. Αναφέρομαι βέβαια στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα. Το χρώμα λοιπόν του λιβανιού είναι καφέ, σαν τη χρώμα της καραμέλας, της καμένης ζάχαρης, σαν το χρώμα του τσόφλιου από το κάστανο. Το καλοκαίρι με τη ζέστη κυλά στον κορμό του δέντρου πηχτό σαν το μέλι, και το χειμώνα στερεοποιείται από το κρύο και γίνεται σαν μικρή γυαλιστερή καραμελένια πέτρα. Φωτογραφία για το θυμίαμα μπορεί να δει κάποιο στο site, είτε το δικό σου αδελφέ Σαραφείμ στο Facebook, είτε στον εξάψαλμο που προημερών το δημοσίευσε ο αγαπητός φίλος Σωτήρης Τζούμας. Λοιπόν, το χειμώνα λοιπόν μαζεύεται, γιατί πετρώνει. Και παρακινώ όλους εμάς, τους σεπτούς και αγαπητούς αδελφούς, χριστιανούς, τους κατοικούντας εν Ελλάδη και ίσως και όχι μόνο, όταν περπατάμε στους ελαιώνες, ας ρίξουμε καμιά ματιά στους κορμούς των δέντρων. Αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να βρούμε.
0: Να ευλογηθούμε κι εμείς και όποιοι άλλοι μας ακούν σήμερα να έχουν μια τέτοια ευλογία και ευκαιρία. Θα ήθελα λίγο να αναφερθείτε και στο όσα είπαμε εν παρενθέσει μέσα στο άρθρο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, μάλιστα.
1: Ναι. Ο Παπαδιαμάντης αναφέρει στα διηγήματά του, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα σε ποιο, ότι βόρεια του νησιού, σε μια περιοχή που την ονομάζουμε Κάστρο, και εκεί έζησαν 400 χρόνια οι παλιοί σκιαθήτες μέχρι τα χρόνια της απελευθέρωσης, στην εποχή του Καποδίστρια, το οποίο είναι ένα φυσικό φρούριο, γι' αυτό και ονομάζεται Κάστρο, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση από κανένα μέρος της στεριάς, παρά μόνο με μια πάλε ποτέ ανεμόσκαλα που ανεβοκατέβαζαν οι παλιοί σκιαθήτες για το φόβο των πειρατών, των κουρσάρων και την εποχή της Τουρκοκρατίας. Και όταν έβλεπαν το κίνδυνο, ανέβαζαν τις σκάλες ώστε να μην είναι εύκολη πρόσβαση στους εχθρούς και στους λαϊλατούντας αυτούς. Εκεί λοιπόν η περιοχή αυτή του Κάστρου είναι μια πετρώδης και άγωνη έτσι, περιοχή. Εκεί λοιπόν βγαίνει ένα είδος λάχανου, το οποίο δεν κυκλοφορεί, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά στην αγορά, το οποίο είναι πάρα πολύ πικρό. Το οποίο αυτό λάχανο,
0: το λέμε... Όταν λέτε λάχανο εννοείτε χόρτα, έτσι, όχι το λάχανο.
1: Όχι, δεν εννοούμε χόρτο, όχι, εννοούμε, έχει...
0: Τη μορφή του λαχάνου.
1: Είναι... Ναι, αλλά όχι το στρογγυλό, αυτό το...
0: Μάλιστα, πώς κατάλαβα. Κατάλαβα και θα καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αυτά που φυτρώνουν σαν...
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ... Ναι, είναι πάρα πολύ πικρό, αλλά είναι τρομερά ωφέλιμο για τον οργανισμό του ανθρώπου. Και ο Παπαδιαμάντης αναφέρεται και λέει στο δίηγημα ότι αυτά ούτε πουλούνται, ούτε αλλαγοράζονται. Γιατί είναι και αυτά δισεύρετα. Παρά μόνο λέει κάποιος, λέει συγκεκριμένα ο Παπαδιαμάτης, το δίνει σε κάποιον που έχει υποχρέωση τρομερά, ώστε να ξεπληρώσει με τον τρόπο αυτό έτσι την υποχρέωσή του. Η σκιάθος έχει πλούτο πάρα πολύ και όχι μόνο φυσικό, πνευματικό κλπ. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το είδος το πικρό του χόρτου, το οποίο εδώ στη Σκιάθο ακόμη υπάρχει. Και λένε οι σκιαθήτες, πικρό στο στόμα, γλυκό στην καρδιά. Και εννοούν δηλαδή ότι ωφελεί τον οργανισμό έτσι, η κατανάλωσή του. Και αυτό βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν βρίσκεται πουθενά. Δεν υπάρχει σε άλλο μέρος του νησιού πλην του Κάστρου. Και το Κάστρο, να καταλάβετε, είναι ένα μικρό μέρος, δεν είναι μεγάλο.
0: Φαντάζομαι πως είναι σαν αυτά που λέμε στη δική μας περιοχή, στην Πελοπόννησο, λαχανίδες. Δηλαδή. Όχι το λάχανο, αλλά σαν...
1: Έτσι, αλλά μικρά. Ναι. Μικρά όμως.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας να είσαστε σήμερα μαζί μας. Θα προσκαλούσα την πανοσιολογιότητά σας, εφόσον το επιθυμείτε και δίνει τη δυνατότητα ο χρόνος σας, να έχουμε και κάποιες άλλες παρουσίες σας στην εκπομπή μας. Και εάν θέλετε έτσι με πολύ λίγα λόγια αυτή τη στιγμή, να μας πείτε την αίσθησή σας από τους Έλληνες Ορθοδόξους αλλά και γενικότερα τους Ορθοδόξους που αυξάνονται πάρα πολύ στο εξωτερικό, αλλοεθνείς και αλλογενείς από εμάς, στη γνώση σας και στην παρουσία σας στα χρόνια αυτά της διακονίας της Ομογένειας. Με πολύ λίγα λόγια σας παρακαλώ.
1: Θα πω ότι η καλύτερη διαφήμιση της πίστεως μας, η λέξη διαφήμιση σε εισαγωγικά, είναι ο έντιμος βίος ημών των πιστευόντων εις το Χριστό. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι οι άνθρωποι θα δουν την καλή σας συμπεριφορά και θα γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Πατέρας μου επουράνιος. Δεν δοξάζεται δι' αυτού του τρόπου μόνο ο Πατέρας ο Επουράνιος, αλλά και έχει αξία, ουσία και σημασία και η πίστη μας η οποία μας οδηγεί προς αυτόν τον πατέρα τον επουράνιο. Αν λοιπόν εμείς έχουμε φως στη ζωή μας, αυτό το φως το βλέπει ο λαός, το βλέπουν οι πιστοί, το βλέπουν οι άπιστοι, το βλέπουν αυτοί που πιστεύουν, το βλέπουν αυτοί που δεν πιστεύουν και γινόμαστε αιτία να έρθουν πιο κοντά μας και να μάθουν και να διερευνήσουν και να πιστούν ότι η ζωή δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και η πίστη μας προς τον Χριστό. Αν αντίθετα, εμείς γινόμαστε αιτία, ο κόσμος θα απομακρύνεται από την Εκκλησία, αυτό όχι μόνο θα βαρύνει την ψυχή μας αυτή τη ζωή και στην άλλη, αλλά θα γίνουμε και αιτία να βλαστημείται το όνομα του Θεού με τα έργα μας. Και αυτό, ό,τι κάνουμε, κληρική και λαϊκή, παντός βαθμού, ο κόσμος δέχεται να κάνουμε αμαρτίες, δηλαδή να είμαστε άνθρωποι με τα καλά μας, τα σφάλματά μας κλπ. Δεν θέλει όμως τίποτα να μας βλέπει θεομπαίχτες. Γι' αυτό παρακαλώ, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας και πρώτος εγώ, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με το χέρι στην καρδιά, να είμαστε γνήσιοι, πραγματικοί, διότι τα ωραία και τα παχιά τα λόγια λυπώνονται, λέγονται και σε λίγο ξεχνώνται. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος σήμερα έχει ανάγκη από γνήσιους ανθρώπους πραγματικούς. Και ο κόσμος σήμερα έχει ξυπνήσει όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι στην Αυστραλία, όχι στην Αμερική, στον Καναδά, στη Ρωσία. Λοιπόν, και έχουν απέτηση αυτά που λέμε να τα πράττουμε. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό που κάνουμε και να δίνουμε το καλύτερό μας τέλος πάντων εαυτό, να μην είμαστε κάλπικοι στη συμπεριφορά. Αυτό νομίζω. Τότε θα αυξηθεί ο κόσμος και θα παραμείνει ο κόσμος στις εκκλησίες. Γιατί με τη συμπεριφορά μας δυστυχώς τους απομακρύνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και... Πέστε μου, συγγνώμη.
1: Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο, Σεραφείμ, πατέρα Σεραφείμ.
0: Να είναι ευλογημένο. Σας ευχαριστούμε και επιτρέψτε μας έτσι, μιας και αναφερθήκαμε στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, να σας αφιερώσουμε από τον Νικητήριο Κανόνα που ο ίδιος έγραψε στην Υπεραγία Θεοτόκο τη Γοργοϊπίκο μία στροφή από την Τετάρτη Οδή που λέει «Ξενιτεύοντα πάναγνε και ξεναγωγού σοφού με δεόμενον, ξεναγώγησον η τέξασα τον επιδημούντα πανταχού αγνή». Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ασπάζομαι το χέρι σου, πατέρα Σεραφείμ, καλή δύναμη και καλό μήνα, καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευλογείτε.

και μετά από την γνώση μας πάνω σε αυτήν την άγνωστη για τους κολούς ευλογία του Θεού, το λιβάνι της ελιάς, και τα όσα συζητήσαμε με τον αδελφό τον Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Κανταράκια και υμνήσαμε τον Θεό και τον παρακαλέσαμε να μας ελεεί με τους ήχους του Κύριε Ελέησον από ζωντανή εικονοληψία στη Μονή Φιλοθέου, όπου ήταν τμήμα τα όσα ακούσαμε από αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, τον οποίον σήμερα τιμούμε. Και περνούμε αμέσως, αδελφοί μου, στα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας, τα οποία το μεν αποστολικό είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο προς τιμήν του και είναι αυτό που ονομάζεται αποστολικό ανάγνωσμα για τους οσίους. Το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι τη σειρά των Κυριακών μετά το Πάσχα της Πέμπτης Κυριακής του Ματθαίου. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας και καταγράφεται η σημερινή μας περικοπή στο κεφάλαιο 5 από τον στίχο 22 και στο κεφάλαιο 6 έως τον στίχο 2. Αδελφοί, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε, όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι. Ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος αδελφή μου βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού να το διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως το νόμο του Χριστού. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Αθανάσιος, ως κοινοβιάρχης έκανε αυτά που η σημερινή αποστολική περικοπή λέει έργο ανάμεσα στους αδελφούς του. Και επειδή η σημερινή μας περικοπή είναι επίκαιρη στο ανάγνωσμα το οποίο έχουμε βάλει μπροστά μας για αυτή την περίοδο από το βιβλίο «Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση» του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου, θα συνεχίσουμε τον σχολιασμό της περικοπής αυτής της αποστολικής με το κείμενο του μακαριστού Αρχιερέως που επιγράφεται στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου «Πάντες ήμαρτων». «Ημάρτωμεν, ηνομίσαμεν, ηδικήσαμεν», γράφει το βιβλίο Β παραλυπωμένων στο κεφάλαιο 6, στίχο 37. Αλλά αν η αμαρτία αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού και δημιουργεί μέσα μας δυσάρεστες καταστάσεις, όμως αποτελεί παρατάφτα την προσφυλή σύντροφο και φίλη μας. Αν και γνωρίζουμε τις ολέθριες συνέπειές της, εν τούτης παραδεινόμαστε σχεδόν χωρίς αντίσταση στα χέρια της και υπακούουμε στις άνομες διαταγές της. Μόνιμη κατάστασή μας η αμαρτία και γι' αυτό όλοι, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, έχουμε πολλές φορές αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Αν ρίξουμε μέσα μας με ειλικρίνεια μια ερμηνευτική ματιά, θα δούμε να φωλιάζουν εκεί πάθη, αμαρτωλά και αδυναμίες και ελαττώματα μικρά με τα μεγάλων. Από την παράβαση των πρωτοπλάστων και μετά έγκυται η διάνοια των ανθρώπων επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Γενέσεως, κεφάλαιο 8, στίχος 21. Η φύση μας έχει διαφθαρεί. Ο λευκός χιτώνας της ψυχής μας έχασε την ωραιότητα και καθαρότητά του. Το εσωτερικό μας έγινε σπηλαιολιστόν. Οι πνευματικές μας δυνάμεις ατόνισαν και έχουν εξασθενήσει. Και το κακό εξασκεί μεγαλύτερη γοητεία στην καρδιά μας παρά το καλό. Αυτό το γνωρίζουμε άλλωστε από την πείρα μας, χωρίς προσπάθεια και κόπο. Διαπράττουμε το κακό, το άνομο, το αθέμητο. Τα παραπατήματα και τα ηθικά ολιστήματα φαίνονται στους πολλούς σαν φυσικές και πολύ εύκολες πράξεις. Ενώ για το αγαθό, το ηθικό, το άγιο, απαιτείται αγώνας και θυσία και ηρωισμός. Ζυμωμένη η ζωή μας με σφάλματα και παρεκτροπές, ολισθήματα και πάθη και αδυναμίες περισφύγουν σαν
αποπνικτικός και καταθλιπτικός κλοιός την ταλέπορη καρδιά μας. Ακόμη, φθόνη, μίση, εγωισμοί, ανειλικρίνειες, συκοφαντίες, ύβρις και ποικίλες άλλες κακίες κυριεύουν πολλές φορές στην ψυχή μας και διαπλάττουν ένα χαρακτήρα κακό και μας εθίζουν στην αμαρτία και μας απομακρύνουν από τον Χριστό και από την χάρη του Θεού. Μόνο άνθρωπος τυφλός πνευματικά θα μπορούσε να αρνηθεί το δράμα το οποίο παίζεται στο εσωτερικό μας. Μόνο όποιος δεν εξέτασε την κατάσταση της πνευματικής του ζωής και δεν έκανε ποτέ αυτοεξέταση και αυτοκριτική δικαιολογείται να αγνοεί την πραγματικότητα και να δίνει εύκολα πιστοποιητικό αθωότητα στον εαυτό του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διακηρύττει ότι ψεύδεται όποιος υποστηρίζει ότι δεν αμαρτάνει, εάν είπομεν ότι η αμαρτία νουκ έχομεν εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια του Θεού ουκ έστιν εν ημίν. Γράφει στην πρώτη καθολική του επιστολή στο κεφάλαιο 1 στον στίχο 8. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας πάνω στο ίδιο θέμα, διαλαλεί ότι η αμαρτία είναι φαινόμενο γενικό, δηλαδή συναντάται σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Ρωμαίοι 3, κεφάλαιο στίχος 23. Όλοι δηλαδή αμαρτάνουν με αποτέλεσμα να μην χαίρονται τη δόξα του Θεού, αλλά εδώ είναι το σπουδαίο. Ενώ όπως σημειώσαμε όλοι πιστεύουμε μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο ότι ουδέν ούτως άλογον ως αμαρτία, ουδέν ούτως ανόητον και μωρών και ραγδαίων, ομιλία του 9η στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, αν και παραδεχόμαστε πόσο επιζήμη είναι η αμαρτία και για την ψυχή και για το σώμα μας, εν τούτης καθημερινά αμαρτάνουμε. Τι λέω καθημερινά? Κάθε στιγμή βρισκόμαστε μπλεγμένοι στα δίχτυα του σατανά. Θα νόμιζε κανείς ότι μαζί μας γεννιέται και μαζί μας πεθαίνει η αμαρτία και ότι χωρίς αυτήν δεν μας είναι δυνατό να ζήσουμε. Τόσο πολύ την έχουμε συνηθίσει και αγαπήσει. Είναι πικρή βέβαια η διαπίστωση αυτή, διότι αποκαλύπτει μπροστά στα μάτια μας την ανόητη πορεία της ζωής μας. Είναι πικρή και σκληρή η πραγματικότητα, αλλά και τόσο παλιά όσο και τα χρόνια της ζωής των ανθρώπων επί της γης. Όχι μόνο εμείς που φωτιζόμαστε από το φως του Ευαγγελίου στις διαπιστώσεις μας, αλλά και οι αρχαίοι λαοί είχαν συνείδηση της αλήθειας αυτής και με πικρία ομολογούν ότι η αμαρτία αποτελεί τον αχώριστο σύντροφο του ανθρώπου. Λοιπόν, τι λες εσύ, αγαπητέ? Οι γνώμες που παραθέσαμε δεν θα χρειαστούν ίσως για να σε πείσουν. Θα πρέπει να μιλήσεις τώρα εσύ με ειλικρίνεια και ευθύτητα. Τι λες λοιπόν? Μήπως και εσύ δεν έχεις αμαρτήσει? Μήπως δεν ένιωσες ποτέ κατά το παρελθόν το δηλητήριο της αμαρτίας να διαχέεται μέσα στην ψυχή σου? Πιστεύω πως αν είσαι ειλικρινής άνθρωπος, αν δεν ζεις τα τυφλά, το αντίθετο θα ομολογήσεις. Και ίσως τη στιγμή αυτή, τούτες οι απλές σκέψεις κάποιο δάκρυ να φέρνουν στο πρόσωπό σου, καθώς η σκέψη και η φαντασία σου αναπολούν το παρελθόν και φέρνουν στη μνήμη σου τις αμαρτωλές σου παρεκτροπές φάλματα, προσεξίες, στιγμές αδυναμίες και ελαττώματα. Θα δεις να κατακλείζουν το εσωτερικό σου, διότι ουδείς καθαρός απορρίπου. Λέμε και διαβάζουμε στον Ιώβ, κεφάλαιο 14, στίχοι 4 και 5, όπως λέει και το αψευδές στόμα της γραφής, και ο πλέον Άγιος στα μάτια μας, εδώ, κάτω στη γη, είναι ένοχος και φταίχτης ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, αδελφέ μου, πάψε τα δάκρυά σου και σταμάτησε τους λυγμούς σου, στους οποίους τυχόν σε οδήγησε η ανάμνηση του αμαρτωλού παρελθόντος σου. Πάψε, όχι διότι δεν είναι σοβαρή η ασθένειά σου, αλλά διότι είναι δυνατόν να θεραπευθεί. Αν το θελήσεις, θα γίνεις καλά. Διότι υπάρχει έτοιμο στη διάθεσή σου το φάρμακο κατά του κακού. Μπορούμε εύκολα να θεραπευτούμε από το φαρμακερό κεντρί της αμαρτίας. Έχουμε στα χέρια μας το θαυματουργικό εκείνο βότανο με το οποίο είμαστε σε θέση, αν θελήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, να ανορθώσουμε τα ερείπια του εσωτερικού μας και τον τρόπο και τη μέθοδο αυτή ακριβώς θα τη βρούμε μέσα στην εξομολόγηση. Και έχοντας την ευαγγελική περικοπή να ακολουθεί, θα συναντήσουμε εκεί τη συνέπεια της αμαρτίας, έτσι όπως καταγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8 και μεταξύ των στίχων 28 έως τον στίχο 1 του κεφαλαίου 9. Πού είναι λοιπόν η αμαρτία? Ακούστε, εκείνο τον καιρό, όταν έφτασε ο Ιησούς στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δυο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Θεέ του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας? Μακριά από αυτούς έβως και ένα μεγάλο κοπάδι χείρο». Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί
βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των Χείρων και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί τους έφυγαν και πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδε, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Να λοιπόν η συνέπεια της αμαρτίας οδηγεί στον θάνατο και ο θάνατος ήταν σε αυτήν την περικοπή μας στα άμυρα χοιρινά, τα οποία έβοσκαν κατά παράβαση του νόμου του Μωσαϊκού οι Εβραίοι. Έτσι λοιπόν η αμαρτία όταν γίνεται με επίγνωση και μας φέρνει την μετάνοια στη συνέχειά της, μπορεί, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, να θεραπευθεί. Η αμαρτία όμως όταν γίνεται με θέληση και εγωισμό απίστευτο, τότε μπορεί να μας οδηγήσει εκτός από τον πνευματικό θάνατο και στον φυσικό θάνατο. Γιατί οι αμετανόητοι, λένε κάποιοι από τους πατέρες μας, δεν υπάρχει λόγος να ζουν σε αυτόν τον κόσμο κάνοντας κακό και σε άλλους. Μα βλέπετε, ο Θεός σεβόμενος την ελευθερία μας αφήνει το κακό να θεργεύει και εμείς να πονάμε όταν αυτό το επιλέγουν οι συνάνθρωποι μας για μας. Θα ακούσουμε αμέσως το «Ενείτε τον Κύριο», να το ψάλουν αγιορείτες πατέρες από την εορτή του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Σκήτη, στην εκεί αγρυπνία που έγινε κατά το παρελθόν στο Κυριακό της Σκήτης. Και έχοντας αυτήν την όμορφη αγιορείτικη μελωδία στα αυτιά μας, θα συνεχίσουμε την ευλογία του Αγίου Όρους ακούγοντας στη συνέχεια αγιορείτικα λόγια

Γάλλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Παναγιώτης Νεοχωρίτης, όπως καταγράφηκε σε ζωντανή εικονοληψία στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο φανάρι της Κωνσταντινούπολεως. Έως την άλλη Κυριακή, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ας ευχηθούμε ο Θεός να δίνει δύναμη σε όλους, στον αγώνα μας, και μετάνοια και προκοπές στη ζωή μας, και ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και όλους τους αγιορείτες πατέρες, τους τε και κοιμημένους και εν κυρίω αναπαυωμένους και σε θριαβές βούσα εκκλησία κατεταγμένους, αλλά και τους εν ζωή, να εύχονται υπέρ πάντων ημών εδώ στον κόσμο, όπου κοσμοκράτορας του είναι ο διάβολος. Χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας ότι η σωτηρία έρχεται για όσους την επιθυμούν. Καλή εβδομάδα.

0: υποχρέωση. Πρώτα εμείς οι ιερείς και δεύτερον εμείς οι γονείς να τα διδάξουμε στα παιδιά. Μην πάρουν δρόμο με το YouTube και με το TikTok, αλλά να πάρουν δρόμο με το Ευαγγέλιο. Αν θυμάστε, οι παλιότεροι, όταν γινόταν οι παρελάσεις τώρα 28 και 25 Μαρτίου, στην Αθήνα περπατούσε ένας συνταγματάρχης, τον έλεγαν Γκίκα. Αυτός δεν είχε πόδια, το 40 τα ποδάρια του τα κόψανε. Και περπατούσε στην άσφαλτο πρώτος αυτός και ακουγόταν μέσα στην άσφαλτο. Τικ-τοκ, τικ-τοκ, τικ-τοκ. Αυτό το TikTok να ακούτε, όχι το άλλο. Όχι το άλλο. Αυτό το TikTok να τα ακούτε. Με αυτά τα πόδια περπατάει ακόμα η Ελλάδα, να ξέρετε. Με αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για μια ιδέα και για ένα ιδανικό. Μη μας καταφέρουν να μας περάσουν ότι δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όλα πειράζουν και όλα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε, λέει, έξυπνοι. Ποιος είναι έξυπνος? Αυτός που δεν κοιμάται. Ο ξύπνιος. Καταλάβατε? Γι' αυτό να έχουμε μέσα μας τον φόβο του Θεού κατά το Ευαγγέλιο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, έχουμε 10 λεπτά, καμιά απορία, κάτι για τ' Άγιον Όρος, να με ρωτήσετε. Ό,τι θέλετε. Έχουμε λίγο χρόνο, μου πείτε. Θέλει κανείς κάτι να πει? Ρωτάνε τι κάνουν οι καλόγεροι στο Άγιον Όρος, πώς περνάει η μέρα τους. Και λέει ένας γέροντας, στο Άγιον Όρος έχει ένα μπισκότο και το τρώνε κάθε μέρα. Τι μπισκότο? Το θάνατό τους, λέει. Δηλαδή, είμαι ψεύτης. Τραβάω μια δαγκονιά στο μπισκότο που λέγεται ψέμα και το τρώω. Άρα δεν είμαι άλλο ψεύτης. Είμαι λέμαργος. Είμαι θυμώδης. Είμαι ζηλιάρης. Είμαι υπερήφανος. Όλα αυτά τα έχει ένα μπισκοτάκι που όταν το τρώμε λίγο-λίγο, τρώμε το θάνατό μας. Έχει μια επιγραφή και λέει: αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Δηλαδή, αν πεθάνεις για την αμαρτία, τότε όταν θα πεθάνεις με το σώμα σου, θα είσαι αναστημένος άνθρωπος. Και ξέρετε, στο Άγιον Όρος, όταν ο μοναχός κοιμάται, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε στο θάνατο, όταν κοιμάται, το σώμα του είναι ζεστό. Μέχρι να το βρούνε, γιατί μερικοί μένουν πάνω στα βουνά, μόνοι τους, δεν τους ξέρουμε, δεν τους βλέπουμε. Οπότε για να προλάβουν να τον δείσουν, έχει ευλογία από την Παναγία και το σώμα είναι ζεστό, είναι εύκαμπτο. Ο μοναχός δεν έχει φέρετρο, τον βάζουν με το ράσο του. Τον τυλίγουν σαν μούμια και τον βάζουν μέσα στη γη και όταν τον βάζουν διπλώνει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται το θάνατο. Τα στασίδια που καθόμαστε, αυτά είναι λίγο πιο μοντέρνα, αλλά είναι ωραία. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να πω. Εχθές που μπήκαμε, φάνηκε σαν να είναι κανένα παλάτι, σαν μια βίλα στις Άλπεις. Λες και είμαστε σε κανένα σαλέ. Πολύ ωραία είστε εδώ. Βιλίτσα. Μπορεί να μην είναι ορθόδοξο, αλλά ο Πάτερ Χαρόλαπος κάνει το παν και εσείς μαζί του που το βοηθάτε να κάνετε έναν ωραίο ζεστό, ζεστό ναό. Πολύ χάρηκα που το είδα. Όλα όμορφα, καθαρά. Μπράβο σας. Να σας έχει Παναγία γέροιμους και όλοι εσείς είστε κτήτορες εδώ. Επάνω στους ουρανούς, όλοι όταν βάζουν ένα λιθαράκι στην εκκλησία, στα μάτια του Θεού είναι κτήτορες. Και ο κτήτορας έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Έτσι λοιπόν τους μοναχούς τους στάβουν μέσα στη γη, αλλά τους ηγουμένους, τους ιερείς, τους αρχιερείς, τους αφήνουμε να φαίνει το πρόσωπό τους. Επειδή λειτουργάνε τα Άγια Μυστήρια, έχουν μια ιδιαίτερη ευλογία και φαίνει το μυστήριό τους. Προχθές, πριν ένα μήνα ακριβώς, συγχωρέθηκε, κοιμήθηκε ένας γέροντας της Μονής των Ιβύρων, ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος ήταν ο πιο παλιός ηγούμενος του Αγίου Όρους, είχε 60 χρόνια ηγούμενος. Τον είπαν οι γιατροί, πατέρ Βασίλειε, η καρδιά σου δεν ακούγεται καλά. Μάλλον θα μας αφήσεις. Και τι λέει αυτός? Από 30 χρονών, λέει, ετοιμάζομαι για αυτή τη μέρα. Υπάρχουν, ξέρετε, μοναχοί που τους παρουσιάζεται ο Άγιος και τους λέει: μεθαύριο θα πεθάνεις. Πάνε και αυτοί, κάθονται στο κρεβάτι τους και πεθαίνουν. Με την προσδοκία ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό δεν φοβούνται. Σήμερα δυστυχώς, χώρια που τους καίμε και λένε οι πατέρες: καίμε μόνο τα χόρτα. Αυτό που περιμένουμε να φυτρώσει, το σπόρο, το φυτεύουμε στη γη. Εμείς δεν είμαστε να μας κάψουν. Εμείς είμαστε για να αναστηθούμε. Άρα, μας φυτεύουν μέσα στο χώμα και όπως μας φυτεύουν, εμείς κάποια μέρα θα αναστηθούμε και θα είμαστε όλοι 33 χρονών. Όσο είναι και ο Χριστός θα αναστήθηκε. Και δεν θα έχουμε ούτε πόνο, ούτε θλίψη, ούτε στεναχώριες. Θα δει ο ένας τον άλλονα. Τι να είμαστε κι εμείς? Λογικά προβατάκια του Χριστού. Που θα ακούμε τον Τσομπάνο, τον Ποιμένα, τον Χριστό και θα πηγαίνουμε κατά το θέλημά του. Τώρα πότε το βρούμε το θέλημα? Εδώ είναι το βασικό. Να ασχολείστε. το βράδυ του Σαββάτου, να διαβάζετε τον Απόστολο, να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, για να ξέρετε τι λέει ο ιερέας που το διαβάζει. Να διαβάζετε βιβλία, τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Παναγία, τι είναι ο θάνατος, τι είναι οι άγγελοι, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, γιατί εμείς μείναμε με τα θρησκευτικά του νηπιαγωγείου. Και έρχονται οι Ιεχωβάδες, έρχονται κάποιοι άλλοι έξυπνοι, μας λένε αυτά που εμείς δεν ξέρουμε, τα πιστεύουμε, αλλά λέμε δίκιο έχει. Καθόλου δίκιο δεν έχει, αλλά δεν ξέρουμε. Και άμα δεν ξέρεις, όλος εύκολα σε πείθει ότι αυτό που σου λέει είναι αλήθεια. Αλήθεια στην ελληνική γλώσσα σημαίνει αλφα, στερητικό και λήθη. Αυτό που δεν ξεχνιέται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι αιώνιο. Δεν ξεχνιέται, είναι πάντοτε επίκαιρο, πάντοτε μοντέρνο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός που είναι η αλήθεια είναι και αιώνιος. Δεν σταματάει ποτέ η αλήθεια του Ευαγγελίου. Καμιά ερώτηση δεν έχετε? Στους άλλους έλεγα 25 ευρώ, εγώ δεν είπα τίποτα τώρα. Λέω 25 ευρώ ερώτηση όπου πηγαίναμε και κάποιοι είχαν και δίνανε, αλλά εγώ δεν είπα για λεφτά τώρα. Οπότε, ναι.
1: Πάρε.
0: Νομική σπουδασα. Αλλά δεν την τέλειωσα. Πήγα στον Άγιο Παΐσιο, δεν μ' άρεσε να είμαι νομική σπουδασα, αλλά δεν μ' άρεσε. Την άφησα στη μέση. Μετά πήγα δάσκαλος, που μ' άρεσε. Kindergarten. Αυτό σπούδασα. Γιατί για να γίνω σε τα μικρά παιδάκια που όλα γελάνε και είναι αθώα. Το παιδί βγαίνει από τη λέξη παίζω. Όταν παίζεις, ξεχνιέσαι. Φαντάζεσαι, αλλά όχι να κάνουμε φαντασίες με το μυαλό μας και να το κουράζουμε. Να φοβόμαστε, να μπαίνουν μέσα ιδέες, να μας κάνουν τη ζωή μαύρη. Αμά, τι έχω πάθει. Κατάθλιψη, μελαγχολία, απογοήτευση. Αυτά δεν είναι του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι φως. Όταν ο άνθρωπος είναι νοικοκύρης, θα τα πούμε τώρα συγγνώμη. Όταν είναι νοικοκύρης, νύχτα είναι, λέει εδώ είναι τα γυαλιά μου, εδώ είναι τα κλειδιά μου, εδώ είναι τα, ξέρω εγώ, οι κάλτσες μου. Ο τσαπατσούλης άνθρωπος, μέρα μεσημέρι, φοράει τα γυαλιά του και τα ψάχνει. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική ζωή κάθε μέρα. Ξυπνάμε το πρωί, ανοίγουμε τα μάτια μας. 500 φορές κύριε Ελέησον, χωρίς να καταλάβουμε καμιά φορά τι λέει. Έτσι, σαν παπαγαλάκια, κύριε. Αυτό κάθεται μέσα στο μυαλό μας. Πάμε από το, παίρνουμε αγιασμό αντίδωρο, πάμε στη δουλειά. Από τη δουλειά, από το σπίτι μέχρι τη δουλειά, ακούμε, λέμε το Πάτερ ημών, λέμε το πιστεύω, λέμε το Κύριε Ελέησον. Ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού, του γραφείου μας. Λέμε όλο πνευματικές παγίδες. Πώς παίρνουμε τα δόντια μας δύο φορές τη μέρα, πρωί βράδυ, μηχανικά πολλές φορές, έτσι να μάθουμε και το μυαλό μας να μην πετάει. Σαν μια βρώμικη μύγα έρχεται στο στόμα μας. Την τρώμε, δεν την τρώμε, τη διώχνουμε. Εμείς όμως μια βρώμικη ιδέα μπαίνει μέσα μας και μας κάνει τη ζωή μαύρη. Μην κάνετε παρέα με σκοτεινά πράγματα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι είναι πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τους 160 πυροσβέστες και τα επίγεια αλλά και τα ενέργεια μέσα να επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση ενός εργοστασίου υφασμάτων και ενός ανακύκλωσης, όπου σημειώνονται συνεχείς αναζωπηρώσεις και εκρήξεις. Το τοξικό νέφος και οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης, φτάνοντας μέχρι και το κέντρο αλλά και τον Θερμαϊκό. Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες συνοδεύτηκε από απανατά μηνύματα του 112 για προληπτικές ακαινώσεις οικισμών, ενώ τέσσερις πυροσβέστες έχουν διακομιστεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά και ορθοπαιδικά προβλήματα. Ως υπαίτιος της καταστροφής συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 76χρονος οδηγός σε κατάσταση μέθης, ο οποίος ομολόγησε στο ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού ότι προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες που προήλθαν από το όχημά του. Η οξύτατη ακρίβεια μετατρέπει σε πολυτέλεια τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποκαλύπτει ότι το 50% των Ελλήνων πολιτών δεν προγραμματίζει καθόλου αποδράσεις φέτος, ενώ μόλις το 14% των εγχώριων τουριστών επιλέγει πλέον τη διαμονή σε ξενοδοχεία. Το υψηλό κόστος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας για ένα πεντήμερο στα νησιά, όπου μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η διαμονή κυμαίνονται από 1.650 ευρώ έως 2.800 ευρώ. Πλήθος πολιτών και κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, συγκεντρώθηκαν και σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή από την τελετή απουσίαζε ο γιος και διάδοχος του Μοτζάπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τον Μάρτιο, ενώ στη χώρα έχει κηρυχθεί διήμερη αργία για τη διευκόλυνση των εκατομμυρίων πιστών που αναμένεται να προσέλθουν στο σημείο. Και τώρα Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο λογιστής, φοροτεχνικός Στέλιος Φωτόπουλος και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο. Η όποια καθυστέρηση να σας πω ότι ευθύνεται θα τους δώσω στεγνά στην κυρία Ηλιάδη και στον κύριο Ζαζοβίλη με τους οποίους έπιασα την κουβέντα στο διάδρομο. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία. Σάββατο σήμερα, 27 Ιουνίου 2026. Το φάγαμε και το μήνα. Εφρέμ. Είναι ο Εφρέμ Καραλαμπίδης στην κονσόλα του ήχου. Να προλάβω να πω, γιατί συνήθως το ξεχνάω, ότι τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Μάχη FM παραμένουν τα ίδια, δηλαδή το Viber 6943-63-54-51. Για τα email σας στο studio mahi 998@gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς το 210-710-8000. Σάββατο σήμερα με πολλούς αέριδες και προσευχόμαστε από χτες το βράδυ να μην πιάσει καμιά φωτιά και έχουμε άλλα, ειδικά στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα υποθέτω, αλλά αναφέρω την Ανατολική Αττική γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο ζούμε με αυτό τον εφιάλτη, κάθε χρόνο έχουμε αυτού του είδους τα προβλήματα με τις φωτιές. Και εδώ θα πρέπει να πούμε για μια ακόμα φορά ότι ο κύριος παράγοντας, η κύρια αιτία είναι οι κακοσυντηρημένοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με συγχωρείτε, αλλά παράλληλα θα πρέπει να απαντάω και στα μηνύματα της γραμματείας του σταθμού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι προσευχόμαστε όλοι για να μην πιάσει καμιά φωτιά, γιατί με αυτούς τους αέριδες είναι δύσκολο, εάν ξεκινήσει, να γίνει κατάσβεση. Φωτιές όμως, όχι κυριολεκτικές, μεταφορικές είχαμε την εβδομάδα που πέρασε και σε κοινοβουλευτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Την Τετάρτη στη Βουλή ήρθε προς ψήφιση και τελικά ψηφίστηκε όπως ήταν αναμενόμενο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ενσωματώνει διάφορες διατάξεις. Η μία για την οποία έχετε ακούσει την περισσότερη κουβέντα είναι η νομοθετική ρύθμιση επί της ουσίας της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε μετά από 4 μήνες και 3 εβδομάδες μετά από άπαξ και βγήκε στη δημοσιότητα η καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου, και αφού η κυβέρνηση δια των πιο επίσημων χιλιαίων, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών, με τις παρενέσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι ανησυχούσαν για το τι θα πάθουν οι τράπεζες και τι θα γίνει στο τραπεζικό σύστημα από αυτήν την απόφαση, τελικά ήρθε πανηγυρίζοντας να μας πει ότι ήταν δική της πρωτοβουλία η νομοθετική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία λέει ότι θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται επί της δόσης που καταβάλει ο κάθε δανειολήπτης, ο οποίος έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, και αυτό να γίνει αναδρομικά. Επειδή όμως η κυβέρνηση άρα μας, η κυβέρνηση την οποία έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, έχει μια αδυναμία στις τράπεζες, αν το κάνουμε λίγο φραγκοδίφραγκα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιες εξαιρέσεις έβαλε στο νόμο. Πρώτον, η ρύθμιση αφορά ενεργές ρυθμίσεις δανείου με βάση το νόμο Κατσέλη. Αν κάποιος έχει εξοφλήσει, έχει τελειώσει δηλαδή η υποχρέωση του η δανειακή. Αν κάποιος έχει απολέσει τη ρύθμιση, γιατί δεν μπόρεσε, αδερφέ, δυστυχώς την πάτησε. Δηλαδή ένα ευεργέτημα το οποίο το έχουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργή ρύθμιση, δεν το έχουν είτε αυτοί οι οποίοι προπλήρωσαν πριν ή εξόφλησαν πριν 3 μήνες, και δεν το έχουν και αυτοί οι οποίοι εξαιτίας των καταχρηστικών όρων και των λεόντιων συμφωνιών που εφήρμοζαν οι τράπεζες, δηλαδή το να βάζουν πανωτόκια και να υπολογίζουν τους τόκους επάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, τους πέταξαν έξω. Για αυτούς τίποτα. Δεύτερη παρατήρηση, την οποία ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και από το βήμα της Βουλής, αλλά και σε συνεντεύξεις του. Τι επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση? Και λέω επιτυγχάνει όχι για τους δανειολήπτες, αλλά κυρίως για τις τράπεζες. Μάλλον αποκλειστικά για τις τράπεζες. Αν υποθέσουμε ότι προσέφευγε ένας δανειολήπτης, δεν τον ικανοποιούσε η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, δεν είχε την αναδρομική ισχύ την οποία έδωσε τώρα η κυβέρνηση, ξέρετε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, τι θα επιτύχανε? Κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Ότι τα επιπλέον χρήματα, δηλαδή τα επιπλέον χρήματα τα οποία κατέβαλε από τη διαφορά του επιτοκίου, θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο. Βέβαια δεν θα αφαιρεθούν στο χρόνο τον οποίο
είχε συμφωνηθεί και ο οποίος είχε αποφασιστεί, αλλά αναπροσαρμόζεται ουσιαστικά ο χρόνος, κάτι για το οποίο δεν ρωτήθηκαν οι δανειολήπτες, για να μην αλλάξει επί της ουσίας η δόση. Το λέω έτσι πάρα πολύ απλοϊκά, για να μην πάθουν και τίποτα και αρχίσουν και σπράττουν λιγότερα οι τράπεζες. Τι λέει όμως η κοινή λογική? Ότι αν κάποιος προσέφευγε θα κέρδιζε, και αυτό να είστε σίγουροι, την έντοκη επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει. Τώρα η απόφαση νομοθετική τι λέει? Ότι τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει άτοκα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του κεφαλαίου σου. Αναπροσαρμόζεται το δοσολόγιο, αλλά πληρώνεις περίπου την ίδια δόση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Προσέξτε, το δικαστήριο δεν υπήρχε περίπτωση να μην επιστρέψει στους δανειολήπτες τα χρήματα έντοκα. Αυτό γλίτωσαν οι τράπεζες. Και αν υποθέσουμε και κάνετε εικόνα ότι μιλάμε για στεγαστικό δάνειο, άρα μεγάλη αξία, μεγάλη δόση, μεγάλη πολύ η τόκη, και για μια περίοδο 10-15 ετών, καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε όλοι γιατί πόσα μιλάμε.

αυτά για να μην μασάμε όλοι το σανό που προσπαθεί να πουλήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξαφνικά θυμήθηκε, λέει, και πήρε πρωτοβουλία. Τι λένε μεγάλη. 7 χρόνια γιατί δεν την έπαιρνε στην πρωτοβουλία. Ούτε καν όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, περίμενες να καθαρογραφεί, 20 μέρες να γίνουν διαβουλεύσεις, να δείτε με τις τράπεζες τι πώς που, τι μπορεί, τι χειρότερο σε εισαγωγικά μπορεί να πάθουν οι τράπεζες, και μετά βγήκατε και λέτε ότι πήρατε νομοθετική πρωτοβουλία. Σε ποιον τα λέτε αυτά? 7 χρόνια γιατί δεν το κάνατε? Μία νομοθετική πρωτοβουλία ήταν σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τόσο απλά. Καμία πρωτοβουλία από τη μεριά της κυβέρνησης, και αν δεν υπήρχε η απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει και να νομοθετήσει αυτό το γεγονός, δηλαδή το πώς θα υπολογίζεται η τοκοφορία στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αυτά για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πιάτα μας.

Τι άλλο ψηφίστηκε όμως και τι άλλο περιείχε το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε, όπως είπαμε, τη Τετάρτη το βράδυ από την πλειοψηφία. Παρεπιπτόντως, να πω ότι η ελληνική λύση, το συγκεκριμένο άρθρο για τον νόμο Κατσέλη, παρότι είναι λάθος, παρότι δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες, από τη στιγμή που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η ελληνική λύση το υπερψήφισε. Ναι, αποκλείει αυτούς, όπως σας είπα νωρίτερα, οι οποίοι έχουν αποπληρώσει. Ναι, αποκλείει αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση γιατί δεν μπορούσαν. Ευεργετεί όμως, από τη στιγμή που μειώνει τη δόση, μειώνει το κεφάλαιο αρκετούς συμπολίτες μας, και εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το αγνοήσουμε, άρα η ελληνική λύση, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το υπερψήφισαν. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο το τι σημαίνει σοβαρή, το τι σημαίνει αντιπολίτευση, όχι για την αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση για το καλό των πολιτών. Τώρα, τι άλλο περιείχε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο? Περιείχε τη ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία και έχουμε ξανασυζητήσει από ετούτη εδώ την ταπεινή εκπομπή και έχουμε αναφερθεί πολλάκις και το ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη που υπάρχει για μια γενναία ρύθμιση στα πρότυπα των ρυθμίσεων. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, που νομοθέτησε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2019, και για το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε καν να ακούει, και παρά τις εκκλήσεις μας και παρά το γεγονός ότι τους δώσαμε στοιχεία, τους αναπτύξαμε την επιχειρηματολογία μας ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι το αντίθετο θα βάλει περισσότερους ανθρώπους στη διαδικασία της αποπληρωμής, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Και εξήγησα ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από το βήμα της Βουλής και ας με κοιτούσαν σαν εξωγήινο. Και είπα το εξής: πελάτησά μου στο γραφείο, ιδιώτης, η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή στο Μενίδη πριν την οικονομική κρίση, πριν το 2010, το 2009. Έριξε μετά, δεν είχε επιχείρηση. Το κάνουμε εικόνα. Πέφτει πάνω στην οικονομική κρίση και μένει με ένα χρέος στο ΙΚΑ τότε, ΕΦΚΑ τώρα και Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Φυλών, της τάξης των 5.500 ευρώ. Καλά μέχρι εδώ? Πόσο έχει γίνει το χρέος αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Στο ενδιάμεσο η κοπέλα ψευτοδούλευε, και λέω ψευτοδούλευε όχι γιατί δεν ήθελε, γιατί είπε απασχολούνταν με μαύρα, σε κάτι γιατρούς, σε κάτι ιατρία τα απογεύματα, οι οποίοι οι γιατροί απασχολούσαν 3-4 εργαζόμενους για να τους κρατάνε σε εργασιακή ομοιρία, ενώ θα μπορούσαν να απασχολούν έναν ή δύο με πλήρη απασχόληση. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, έτσι, το έχουμε βιώσει όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Ξέρουμε όλοι οι κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στον εργασιακό χώρο. Της έμεινε δηλαδή της γυναίκας ένα χρέος 5.500. Αυτό το χρέος σήμερα έχει φτάσει στα 18.000. Έρχεται και μου λέει: Στέλιο, μπορούμε να δούμε τι? Κοιτάω, 18.000 για 17 κάτι. Τι λέει η κυβέρνηση άρα? Καμία έκπτωση, κανένα κούρεμα προς αυξήσεων. Προσέξτε, έχει τριπλασιαστεί η οφειλή εξαιτίας των προσαυξήσεων. Και έρχεται η κυβέρνηση και προχτές ψηφίζει ένα νομοσχέδιο, ψηφίζει μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία τις επόμενες μέρες θα είναι στον αέρα και θα έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε, η οποία λέει κανένα κούρεμα
ρυθμίζεται σε 72 δόσεις, γιατί είναι πριν την 1η-1η 24, δηλαδή μέχρι το 1η Δεκεμβρίου του 23 υπάγεται. Η συγκεκριμένη δεν έχει δημιουργήσει και άλλα χρέη, γιατί σας είπα, οικοδομή ήταν, δεν έχει κάτι άλλο να ρυθμίσει από εκεί και πέρα, αλλά κεφαλοποιεί τα 18.000 και τις βάζει και ένα επιτόκιο 5,84 ετησίως για τα επόμενα 6 χρόνια, 72 δόσεις, και θα φτάσει πόσο θα φτάσει. Υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει? Όχι. Τι θα κάνει δηλαδή ο ΕΦΚΑ? Θα πάει να κάνει κατάσχεση σε μια οικοδομή στα Μπετά, στο Μενίδη? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει η κυβέρνηση? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει το Υπουργείο Οικονομικών? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει το Υπουργείο Εργασίας? Αυτό θέλετε? Δηλαδή ο πολίτης να παραμείνει εσαΐ κυνηγημένος, πατημένος στο λαιμό, και να το κάνετε και κατάσχεση και στο μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει, αντί να μπείτε σε μια διαδικασία να γίνει κούρεμα αυτών των προσαυξήσεων, για να αρχίσετε κι εσείς να εισπράτετε και αυτός να πληρώνει και να νιώθει ότι έχει μπει πάλι στην κανονικότητα? Είναι δυνατόν? Ποιοι εγκέφαλοι τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή τόσο παράλογο είναι αυτό το οποίο λέμε? Τι είδους δημοτητική λογική είναι αυτή την οποία έχετε και έχουν έναντι του λαού? Δεν αντιλαμβάνονται την κανονικότητα. Εγώ είμαι παράλογος και έχω δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες μπορώ να σας πω. Ως άνθρωπος ο οποίος ζει, δουλεύει, περπατάει στην κοινωνία, παίρνω την τσάντα μου, μπαίνω στις εφορίες, μπαίνω όσες υπάρχουν, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα κέντρα ύπαρξης. Ένας κανονικός άνθρωπος όπως όλοι μας. Δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία λέμε. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, εκτός αν εγώ είμαι παράλογος. Εκτός αν εγώ ζω σε μια περιοχή στην οποία, όπως είναι ο Δήμος Αχανών, όπως είναι το Μενίδη, αν και σας λέω, δουλεύω σε όλη την Αττική και μιλάω με ανθρώπους από όλη την Αττική. Δεν αντιλαμβάνονται το πώς επιβιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αντιλαμβάνονται ότι το 2012 ήταν το έτος, το χειρότερο έτος που έχει περάσει. Δεν το συζητάμε σαν λογιστήριο, βλέποντας εγώ την εικόνα των επιχειρήσεων. Δηλαδή ήταν η καταστροφή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν δεις και τα στοιχεία για το δημογραφικό, είναι το έτος καμπή. Χάσαμε μία με δύο γενιές τότε. Είναι το έτος καμπή μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Το 2012 καταστράφηκε μια χώρα και κάποιοι συμπεριφέρονται και σκέφτονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.

ποια είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης. Όχι 72 δόσεις. 100 έως 120 δόσεις. Κούρεμα προς αυξήσεων. Αποσύνδεση με τις τράξεις οφειλές. Να μπορεί ο πολίτης να ρυθμίζει. Μηδενικό επιτόκιο για εισοδήματα κάτω από 20.000 και 2% για εισοδήματα παραπάνω. Θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι και ας παρεξηγηθούν όλοι και ας έχουν όλοι διαφορετική άποψη. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους μπαταχτσίδες. Δεν αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι μπαταχτσίδες είτε δεν οφείλουν στο κράτος, είτε δεν τους ενδιαφέρει. Οι ρυθμίσεις προς την εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, αφορούν τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Ο φιλέτης, και να το θυμόμαστε αυτό, μπορεί να γίνει ο καθένας μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ευκολάκι. Γιατί? Γιατί θα σου τύχει κάτι και δεν θα μπορέσει να πληρώσει το φόρο εισοδήματος. Γιατί είμαστε όλοι τσιμα-τσιμα. Γιατί θα κόψει ένα τιμολόγιο και δεν θα σε πληρώσει ο πελάτης και θα οφείλει στο ΦΠΑ. Ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη χώρα, με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε, με την ανασφάλεια που έχουμε και με το γεγονός ότι παλεύουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα όρια, μπορεί να γίνει ο φιλέτης. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους μπαταχτσίδες, δεν αφορούν τους στρατηγικούς χρεοπληρωτές. Αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Αυτά τους είπαμε στη Βουλή, αυτά τους είπα στη Βουλή και αυτό είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζει κανένας. Κανένας.

Και γιατί επιμένω στις ρυθμίσεις με κούρεμα φυλών και χαμηλό επιτόκιο και μεγάλο διάστημα αποπληρωμής? Γιατί έχει αποδειχθεί στατιστικά, εμπειρικά, αλλά και από στοιχεία και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, ότι είναι αυτές οι οποίες άντεξαν και διατηρήθηκαν από τους πολίτες και στα χρόνια της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι πολίτες με νύχια και με δόντια προσπαθούσαν και φρόντιζαν αυτές τις ρυθμίσεις να τις κρατούν ζωντανές, να μην τις χάσουν. 30-50 ευρώ, ό,τι μπορούσαν. Και όπως μου λέει και ο γιος μου, ο οποίος τώρα έχει μπει στα επαγγελματικά, μπαμπά, οι φτωχοί άνθρωποι τελικά είναι οι πιο συνεπείς. Έτσι ακριβώς. 30-40 πήγαιναν κάθε μήνα οι πιο μεγάλοι, οι πιο χαμηλού εισοδήματος πολίτες και προσπαθούσαν να διατηρήσουν αυτές τις ρυθμίσεις για να μην τις χάσουν. Δεν είναι ούτε μπαταξίδες, ούτε στρατηγική κακοποίηση.

δεν είναι τυχαίο, δεν τα έχω προχειρά, τα έχω στο γραφείο μου. Εάν δει κανείς το πώς έχουν διαμορφωθεί τα χρέη προς τα κέντρα έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δεν έχω πάρει την τελευταία έκθεση. Μπας περιπτώσει την τελευταία δημοσιευμένη την έχω σίγουρα στο γραφείο μου. Εάν δείτε μία έκρηξη η οποία έγινε στις οφειλές το 2017. Τι έγινε το 2017? Ήρθε ο κύριος Κατζουγκάλος και αύξησε τις ασφαλιστικές οφειλές. Με αποτέλεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, με συγχωρείτε, με αποτέλεσμα αυτές να γίνουν και ασφαλιστικές οφειλές. Κύριος Κατζουγκάλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έρχεται τώρα και έχει πρόγραμμα, έτσι. Ξεχνάμε κάποιοι, ξεχνάμε το τι έγινε με τον περίφημο νόμο Κατζουγκάλο, που ουσιαστικά φορολογούσε ξανά τους ελεύθερους επαγγελματίες από τη στιγμή που τους επέβαλε εισφορές με βάση το εισόδημά τους. Πολλοί έκλεισαν, πολλοί συγχωνεύτηκαν, πολλοί πήγανε και μπήκανε κάτω από άλλες εταιρείες με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν θα πάψω να το λέω ήταν οι ασφαλιστές, έτσι. Μαζευτήκαν όλοι, κλείσανε βιβλία και πήγανε κάτω από μεγαλύτερα σχήματα και έγιναν υπάλληλοι. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρέη έμειναν. Και βέβαια έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει: κάνε ένα κούραμα. Ό,τι έγραψε το κοντέρ έγραψε, συν 584 για τα επόμενα 6 χρόνια. Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν η υφυπουργός εργασίας μου απάντησε ότι πρέπει οι Έλληνες να αποκτήσουν κουλτούρα πληρωμών και ποιος σας είπε εσάς ότι το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυταπασχολημένων επιλέγει την κατώτατη ασφαλιστική κλάση. Θα σας πω ποιος μου είπε, κυρία Θημού, γιατί εγώ νόμιζα ήταν στο 80. Αυτός που μου είπε ότι είναι στο 90 είναι ο πρώην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Τσακλόγλου, σε επίσημη και επίκαιρη ερώτηση την οποία είχα καταθέσει. Και να μου επιτρέψετε να κάνω και μια αξιολογική κρίση μεταξύ του κυρίου Τσακλόγλου, ο οποίος είναι καθηγητής σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο, και της κυρίας Ευθυμίου, θα πιστέψω τον κύριο Τσακλόγλου. Όχι γιατί με συμφέρει η επικουρή το αντιπολιτευτικό μου αφήγημα, αλλά γιατί ο κύριος Τσακλόγλου είναι η γενικότητά του. Μπορεί να έχεις πολλές διαφωνίες μαζί του, αλλά σε σχέση με την κυρία Ευθυμίου σίγουρα ξέρει καλύτερα.

0: Τι άλλο όμως έφερε η κυβερνησάρα την Τετάρτη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών?
1: Έφερε μια τροπολογία. Μια τροπολογία η οποία μεταξύ άλλων αφορούσε τα πρόστιμα παράληψης υποβολής δήλωσης για ενημέρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Για το οποίο εμείς τουλάχιστον από αυτή εδώ την ταπεινή, τη σεμνή και ταπεινή εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Πριν λοιπόν λειτουργήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, πριν το δούμε στην πράξη, πριν άρχισε να λειτουργεί, πριν, ήρθε η κυβερνησάρα και νομοθέτησε πρόστιμα. Σύμφωνα με τα οποία τι λέει, ότι αν παραλείψεις να ενημερώσεις το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, δηλαδή αυτό που έκανες ως τώρα, που πήγαινες και υπέβαλες ένα μισθωτήριο, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ένα παραχωρητήριο στο παιδί σου π.χ., πρόστιμο 500 ευρώ. Πριν λειτουργήσει, πριν το δούμε, η κυβέρνηση νομοθέτησε τα πρόστιμα. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη λογική αυτών των ανθρώπων.

0: στην κυβέρνηση το πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων για τα μισθωτήρια συμβόλαια τα οποία λήγουν. Η απάντηση της κυβέρνησης δια το πιο επίσημο και σοβαρό άνθρωπο τον οποίο διαθέτει στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί για έναν λόγο. Ότι τα ενοίκια τα οποία δηλώνονται είναι υποδηλωμένα. Αυτό είναι μια παραδοχή αποτυχίας του ελεγκτικού, του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι έρχεστε και μας λέτε ότι τα ενοίκια τα οποία δηλώνονται τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι υποδηλωμένα. Τεχνικά θέλω να σας πω ότι δεν έχω πάρει μια σαφή απάντηση πώς αυτό αποδεικνύεται, υπό την έννοια ότι γνωρίζοντας πώς λειτουργεί λίγο το σύστημα, ξέρεις ότι όταν υποβάλλεται ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ενδεχομένως να περιέχει 4 δικαιώματα μέσα στο ίδιο συμβόλαιο για ένα κίνητο. Άρα και τεχνικά αυτό εμένα δεν μου προκύπτει. Αλλά ας πω στην ουσία του θέματος για να μην πάω στο τεχνικό κομμάτι. Έρχεστε και λέτε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε πλαφόν γιατί τα ενοίκια είναι υποδηλωμένα. Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή είμαι λίγο παλιός στο επάγγελμα, θα σας πω ότι μέχρι το 2014 παίρναμε τα μισθωτήρια συμβόλαια, τα πηγαίναμε στις κατατόπους ΔΟΗ, τα καταθέταμε, τα έβλεπε ένας άνθρωπος και αν αυτό είχε υπόνοια ότι ήταν υποδηλωμένο, στο έδινε πίσω και το επέστρεφες σωστά συμπληρωμένο με το αντίστοιχο σωστό τίμημα, το 3% δηλαδή της αντικειμενικής αξίας, όπως έλεγαν τότε όλες οι διατάξεις. Και ερχόμαστε σήμερα, 12 χρόνια μετά, με ένα κράτος το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ξοδέψει 7 δις για την πληροφορική και για συμβουλευτικές υπηρεσίες και για έργα πληροφορικής και μας λέτε ότι δεν μπορείτε αυτό που γινόταν χειρόγραφα μέχρι το 2013 και σταμάτησε την 1η-1η του 2014 να το κάνετε ηλεκτρονικά. Αυτό μας λέτε. Στέγαση.
1: Αυτό για τα ενοίκια. Λίγουν μισθωτήρια συμβόλαια. Είχα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν μια εβδομάδα. Το ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτρια, ζητά διπλασιασμό του ενοικίου. Μη σας πω το ενοικίο, γιατί θα πέσετε από την καρέκλα. Πώς έπεσα και εγώ όταν τα άκουσα το νούμερο, έτσι. Για ένα διαμέρισμα. Διπλασιασμό. Θα μου πεις, εντάξει, ξέρω εγώ, ελεύθερη οικονομία έχουμε, αυτό που λέει, δεν είσαι οπαδός της ελεύθερης οικονομίας. Όχι, της ελεύθερης οικονομίας είμαι, της ασυδοσίας δεν είμαι. Και όταν έχουμε συνομολογήσει και έχουμε παραδεχτεί όλοι ότι αυτή τη στιγμή τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι όλοι, κάποιοι το ανακάλυψαν τελευταία, ότι υπάρχει πρόβλημα στέγασης, ότι υπάρχει πρόβλημα στην προσφορά στα σπίτια, στα διαμερίσματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γιατί? Για πολύ συγκεκριμένους λόγους, το έχουμε πει έτσι. Γιατί η οικοδομή κατάρρευσε ήδη από πριν την οικονομική κρίση, δηλαδή πριν το 9-10, είχε αρχίσει και έπεφτει η οικοδομή. Γιατί θεώρησαν κάποιοι ότι έπρεπε να βάλουν και την οικοδομική δραστηριότητα στο ΦΠΑ, τότε σταμάτησαν να βγαίνουν νέες άδειες. Γιατί μετά πέσαμε πάνω στην οικονομική κρίση, δεν φτιαχνόντουσαν. Εδώ πουλάγαμε, πουλάει ο κόσμος και αυτά που είχε, γιατί υπήρξε μια τεράστια μετακίνηση ακινήτων και λόγω της κρίσης και της χαμηλής αξίας των ακινήτων και λόγω της επιβάρυνσης από τον έμφυ, από τα δημοτικά τελεία, από και λόγω του ότι πολλοί Έλληνες φύγανε και λόγω του ότι οι Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά ότι είχαν το επένδυαν σε ακίνητα. Αυτά, ένα πολύ μεγάλο μέρος πουλήθηκε σε Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλίτες και ό,τι άλλο θέλεις. Και οι οποίοι, αδελφιά, νοικιάζουν με το κομπιουτεράκι. Τι είναι? Υπόγειος του Σαμπελόκηπου. 950 ευρώ τα 50 ευρώ. Αυτό έγινε. Συν το γεγονός ότι όταν λέω εγώ ότι είσαστε αιμονικοί και έχετε μια αίσθηση τιμωρίας του ελληνικού λαού, έκλεισε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας το 2012 στα πλαίσια των μνημονίων. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Τι κόστιζε στον Έλληνα φορολογούμενο? Από το 1952-54 που λειτουργήσε. Τι κόστιζε? Βοήθησε 700.000 οικογένειες. Είτε δίνοντας σπίτια μέσω των εργατικών κατοικιών, είτε δίνοντας δάνεια, είτε παρέχοντας συνδρομή στα ενοικία. Από πού προέρχονταν η χρηματοδότησή του? Από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Στο κράτος, μηδέν. Και έκλεισε. Και αυτοί που τον έκλεισαν τότε. Και εδώ πρέπει να γίνει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, και θα γίνει, σας το υπόσχομαι, για την περιουσία του, η οποία περιήλθε στον ΟΑΕΔ, μην δει πανεξάρτητη αρχή, η οποία παρεπιπτόντως νομίζω δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα οικονομικές καταστάσεις τα τελευταία πολλά χρόνια, και παρότι μπήκε σε τροπολογία και μόνο η ελληνική λύση το πήρε χαμπάρι και το κατήγγειλε στην τελευταία γραμμή, σε μια τροπολογία, σε ένα άρθρο του Υπουργείου Οικογένειας τότε, ότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, και δίνει outsourcing, που λέμε και στο χωριό μου, όχι τη δυνατότητα, σε λογιστήρια εξωτερικά, σε εταιρείες δηλαδή, να συντάξουν τις οικονομικές καταστάσεις, λες και δεν έχει υπαλλήλους η ΔΥΠΑ να κάνουν αυτή τη δουλειά. Περιήλθε λοιπόν, για να επανέλθω στον ΟΕΚ, η περιουσία του ΟΕΚ στον ΟΑΕΔ, μην δείπα για να συνεννοούμαστε, και φυσικά δεν υπήρξε καμία πρόνοια για στεγαστική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Τι έρχεται και λέει η ελληνική λύση, και το φωνάζει εδώ και καιρό, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα το είδα και σε πρωτοσέλιδο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, αυτόν τον οποίο συζητάμε και καταθέτουμε εμείς. Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος θα παρέχει και θα κάνει στεγαστική πολιτική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Στα πρότυπα του ΟΕΚ, με διευρυμένες λειτουργίες. Γιατί είπαμε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Να πάρουμε ένα παλιό μοντέλο και να το βελτιώσουμε. Το οποίο θα δέχεται και δωρεές, οι οποίες τώρα μπορεί να πηγαίνουν κάπου αλλού, σε διάφορα ιδρύματα, όχι, θα πηγαίνουν εκεί. Θα προπίσουμε τον κόσμο, οι δωρεές, να πηγαίνουν εκεί. Θα μεταφέρονται εκεί και οι σχολάζουσες κληρονομιές, οι οποίες θα εκαθαρίζονται γρήγορα, θα υποχρεώσουμε να εκαθαρίζονται γρήγορα οι σχολάζουσες κληρονομιές, να μεταφέρονται εκεί τα κίνητα, με διαφάνεια, στη διάβγεια, να βγαίνουν στον αέρα ανά πάσα στιγμή και να μπορεί ο κάθε πολίτης να βλέπει όλες αυτές τις σχολάζουσες κληρονομιές τι ακίνητα έχουν, να τα βλέπει ο πολίτης, να είναι στη διάβγεια, να βλέπει αυτά τα ακίνητα, να τα αξιοποιεί ο Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, τέος ΟΕΚ, τον οποίο θα επανασυζητήσουμε. Και όλα αυτά να είναι διαφανή, να βλέπει τι ακίνητα μεταφέρονται εκεί, πώς παρέχονται αυτά τα ακίνητα στους πολίτες, υπό ποιους όρους, και να είναι όλα στη διάβγεια. Να μην υπάρχει καμία υπόνοια για οποιονδήποτε. Και φυσικά να επιτελεί το ρόλο και το σκοπό τον οποίο εμείς θέλουμε. Να παρέχει φτηνή στέγη σε Έλληνες πολίτες, σε Ελληνόπουλα, για να κάνουν οικογένειες. Αυτή είναι η λύση, αδερφιά. Αύξηση της προσφοράς. Εάν δεν αυξήσεις την προσφορά, δεν θα πέσουν οι τιμές. Βέβαια, κάποιους οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα, δεν τους συμβαίνει να πέσουν οι τιμές. Τι να κάνουμε? Είναι αυτοί οι κάποιοι και είμαστε και εμείς.

Βαγγέλη, μην υποτιμάς την ευθύνη την οποία έχουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ξέρεις, εγώ πριν κατηγορήσω τον οποιοδήποτε ξένο, την οποιοδήποτε διεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν υποτιμώ καθόλου, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, τι έχει καταντήσει, έχει καταντήσει δύο πράγματα. Ένας φίλος λέει ότι είναι και ένα τεράστιο κρεβάτι Βρυξέλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει μην το πάμε εκεί. Ένα εργαστήριο lobbying. Είναι χιλιάδες οι λομπίστες οι οποίοι περιφέρονται με τις βαλίτσες εκεί και εμείς καθόμαστε εδώ και τους παρακολουθούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν μεταθέσω την ευθύνη στους άλλους, κοιτάω πρώτα εμένα και λέω ότι την ευθύνη την έχουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Παραμένουν οι ευθύνες εδώ. Και τώρα το αν εκτελούν ή όχι είναι δικό τους πρόβλημα. Και σε αυτό την ευθύνη πάλι ήδη την έχουν. Έτσι. Γιατί είναι εύκολο να λέμε, α, το θέλουν οι Αμερικάνοι, το θέλουν οι Ευρωπαίοι, το. Όχι. Η ευθύνη είναι εδώ, σε εμάς. Στο κτίριο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και στο οποίο θεωρώ την ύψιστη, τη μέγιστη τιμή την οποία μπορεί να έχει στη ζωή του ένας άνθρωπος, να τον στείλουν οι συμπολίτες του. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή η οποία μπορεί να αποδοθεί σε έναν άνθρωπο. Ένα φορτίο για μένα. Ένα λειτουργήμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Το να υπηρετείς τους συμπολίτες σου. Και τουλάχιστον σε ό,τι

ακούσεις, να κάνεις αυτά που μπορείς να κάνεις και να αποχωρήσεις. Άρα λοιπόν, Βαγγέλη, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο μου έλεγες, όχι, έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Καλημέρα, Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Κώστα. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία λέτε. Ναι, όντως, η έκθεση του, η συνέντευξη για την ακριβία του Προέδρου της Alpha Bank, ναι, αυτό λέει ότι μιλάει για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και για το γεγονός ότι παρότι διαχειρίστηκε η κυβέρνηση 100 δις, άνοιξε μια τρύπα στο νερό. Ή μια τρύπα στο οποίο έπεφταν τα δισεκατομμύρια μέσα. Όπως θέλετε πείτε το, δεν είναι. Η ουσία είναι ότι δεν άλλαξε αυτό το οποίο λέμε το παραγωγικό μοντέλο και κάτι το οποίο εμείς το λέμε από τη στιγμή και με ικανοποίηση, με ένα χαμόγελο ικανοποίηση. Το ακούω από διπλανές μου και διπλανές μου στα πάνελ πια που, όπως λέει και μια ψυχή, πάστε τους τα λες, τα μαθαίνουν και μετά έρχονται και στα λένε. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως, καταθέτουμε προτάσεις. Καλό είναι να τα παίρνουν κι άλλοι, καλό είναι να τη γράφουν, καλό είναι να τα λένε. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Κάτι αντίστοιχο με το οποίο έγινε πριν 1,5 μήνα με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κάτι το οποίο έγινε και με το Μέτρο 23, κάτι το οποίο έγινε και με το ΦΠΑ στους αγρότες. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Κώστα μου, με τον νέο υπουργό, υφυπουργό οικονομίας, ο προηγούμενος είχε δείξει μια διάθεση. Αλλάξαμε και το θέμα της ασθένειας των λογιστών, για τον οποίο βέβαια υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα. Έγιναν 3-4 πράγματα από αυτά τα οποία ζητούσα και πίεζα ως ελληνική λύση μετεπιτάσεως και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Προς τιμήν τους το αναγνώρισαν δύο άνθρωποι, και ο υφυπουργός οικονομίας ο κ. Πεταλιάς και ο πρώην υφυπουργός οικονομικών ο κ. Κότσιρας. Ο κ. Μαρκόπουλος δεν ξέρω αν θα προλάβει να ενημερωθεί και να μπει σε αυτή τη διαδικασία και αν έχει τη διάθεση να ακούσει, γιατί εγώ θέλω να είμαι δικαιός. Ο Κότσιρας επέδειξε μια διάθεση και να ακούσει και αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρούσε σωστά να τα εντάξει στον χρόνο και με τον τρόπο τον οποίο ήθελα, παρά όλα αυτά το κάνω.

Όντως, ο κ. Στουρνάρας βγήκε και είπε ότι είναι αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Εντάξει. Τις προηγούμενες μέρες έλεγε άλλα. Οκ. Okay. Κρίνεται. Βέβαια, ο κ. Στουρνάρας εξασφάλισε και ορκίστηκε για την τρίτη εξαετή θητεία, 18 χρόνια δηλαδή συνολικά, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Γάλα πρώτη βιαφική ηλικία, το οποίο παράγεται από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, πωλείται σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα 28,63 ευρώ το κιλό. Το ίδιο γάλα στο Βέλγιο πωλείται 16,86 και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Ωραία. Ναι, το ξέρουμε. Το παρακολουθούμε. Και τι κάνουμε? Το καταγράφουμε απλώς. Και σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, στεναχωριέται για την ακρίβεια. Εμείς να δείτε, κύριε Πρόεδρε, πόσο στεναχωριόμαστε με την ακρίβεια όταν πάμε σούπερ μάρκετ και μπορεί να μην έχω ανάγκη για γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και τα τρία, αλλά για όλα τα υπόλοιπα σας πληροφορώ ότι πονάμε.

Ναι, πιστεύω ότι θα καταβληθούν πριν το τέλος του μήνα, δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο, έτσι φαντάζομαι και δεν μου το διέψευσε κανένας, που το νομοσχέδιο το οποίο, για το οποίο μιλάμε και το οποίο μεταξύ άλλων είχε και τις ενισχύσεις των 150 ευρώ σου, για κάθε παιδί στους δικαιούχους, μπήκε με διαδικασίες fast track, δηλαδή δεν συζητήθηκε καν στη Βουλή μέσα σε μια μισή μέρα, περάσαν οι επιτροπές για να προλάβουν να γίνει νόμος του κράτους και να δοθούν τα χρήματα. Οπότε πιστεύω Δευτέρα, Τρίτη θα γίνουν και οι καταβολές των 150 ευρώ για κάθε παιδάκι στις οικογένειες οι οποίες τα δικαιούνται. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι η Βουλή λειτουργεί ως κέντρο διερχομένων. Καμία επεξεργασία, καμία πρόθεση μάλλον νομοθετικής και κοινοβουλευτικής συνένεσης, καμία διάθεση από τη μεριά της κυβέρνησης να ακούσει την αντιπολίτευση και εν πάση περιπτώσει να επιτελέσει και η Βουλή το ρόλο της, ο οποίος δεν είναι να περνάνε τα νομοσχέδια κατά πώς θέλει η κυβέρνηση. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, είναι κρίσιμος και χρήσιμος και γι' αυτό είμαστε εκεί. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχει φτάσει 11:59, ο Εφραίμ στράβο κοιτάει από απέναντι, περιμένει ο Γιάννης ο Τσιτούρης απ' έξω. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του Mike FM. Ακολουθεί ο Γιάννης, ακολουθεί καλή ραδιοφωνική παραγωγή. Μείνετε στη συχνότητα του Mike FM.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ομολόγησε ότι προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης εκτελώντας ελιγμούς με το όχημά του υπό την επίρρεια μέθης. Η ταχύ εξιχνίαση της υπόθεσης επιτεύχθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα και αξιολόγηση μαρτυριών από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έφτασε στην περιοχή από την Αθήνα. Στο επιχειρησιακό σκέλος, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη, καθώς τα περισσότερα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Όμως, οι δυνάμεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση δύο εργοστασιακών μονάδων, η μία υφασμάτων και η άλλη ανακύκλωσης, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά. Για την πλήρη εξάλληψη του κινδύνου και τον περιορισμό του τοξικού νεφρού που έχει καλύψει την ατμόσφαιρα, συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, υδροφόρες της περιφέρειας, καθώς και αεροσκάφη Καναντέρ και ελικόπτερα που πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού. Ένας αλλοδαπός διακινητής συνελήφθη σε αγροτική οδό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δηδημοτήχου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μεταφέροντας 9 λαθρομετανάστες ανατράπηκε στο οδόστρωμα. 8 από τους επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου, ενώ το όχημα κατασχέθηκε και ο συλληφθής οδηγήθηκε πλέον στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας. Η οξύτατη ακρίβεια μετατρέπει σε πολυτέλεια τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποκαλύπτει ότι το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει καθόλου αποδράσεις για φέτος, ενώ μόλις το 14% των εγχώριων τουριστών επιλέγει πλέον τη διαμονή σε ξενοδοχεία. Το υψηλό κόστος αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας για ένα πενθήμερο στα νησιά, όπου μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η διαμονή κυμαίνονται από 1.650 ευρώ έως 2.800 ευρώ. Πλήθος πολιτών και κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, συγκεντρώθηκαν και σήμερα στη Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλείποντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή. Από την τελετή απουσίαζε ο γιος και διάδοχος του Μοτζάπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τον Μάρτιο. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε διήμερη αργία για τη διευκόλυνση των εκατομμυρίων πιστών που αναμένεται να προσέλθουν στο σημείο. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 6 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10:00 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Καλησπέρα εδώ στο Μάχη. Μάχη 99,8. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Σήμερα έχουμε δύο ρίτσες, άμαστε μαζί. Το Viber του σταθμού μας για μηνυματάκια και ό,τι άλλο θέλετε, εκτός βιντεάκια δεν ακούμε, το έχουμε ξαναπεί. 694-363-5451. 694-363-5451. Τηλέφωνα θα βγουν, μάλλον το τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει μία η ώρα. Αναλόγως, από πόσα πάει η ροή, παιδιά. Απλώς τώρα είναι κλειστά, οι γραμμές μας είναι κλειστές, να ξέρετε. Την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο. Καλησπέρα, θα το πούμε Φάνη μου. Γεια σου Νίκο από την Ελευσίνα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είδατε, χθες παρακολούθησα και το βράδυ, παιδιά, μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα. Όσο άντεξα δηλαδή, γιατί κάναμε μια δουλίτσα. Η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης απείλησε τη φιλοθέη και κατοικίες, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και σε δασικές εκτάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες. Και εν τέλει έγινε μια σύλληψη. 76χρονος υπό την επήρεα αλκοόλ μετάτρεψε το όχημά του σε κινητό εμπριστικό μηχανισμό, δηλαδή σπέρνοντας παντού φωτιές, δεν ξέρω τι είναι, και βλέπω το όχημά του εδώ στο voicenews.gr καμένο. Το πρόβλημα είναι, λέει αθελά του, μήπως να μετά τα 72 να αρχίζουν εξετάσεις για τους ηλικιωμένους. Αν πεις 70 βγαίνουμε σύνταξη πια, να περνάμε και όχι να λαδώνουν. Πιώμα και κατάστρεψε όλη την περιοχή. Καήκανε επιχειρήσεις. Σίγουρα και σπίτια. Δεν έχω πάρει να δούμε τις ζημίες. Αυτές πώς αποζημιωθούν τώρα. Αυτός μπαίνει φυλακή, δεν ξέρω, μέχρι τα 80 είναι. Σου λέει άθελά μου. Δηλαδή είσαι τύφλα και ήσουν μια πυρηνική, μια, πώς το λένε, ένας εμπριστικός μηχανισμός, μια μπόμπα ήσουνα. Πήγαινες όπου ήθελε, δηλαδή πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πέταγε τίποτα, δηλαδή πέταγε. Ούτε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βλέπω φωτιές, εδώ τη φωτιά, δηλαδή και όλο το βράδυ έτσι και με αέρα, δηλαδή επιχείρηση εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τη κακομοίρα γίνεται. Σοκάρουν οι αριθμοί το 2009. Αμέλεια, άρε γάμο, τι γίνεται. Άρε. Δηλαδή. Εντάξει, όλες τις καταστροφές τις έχουμε σε ώρα ειρήνης. Σε ώρα πολέμου δεν έχουμε ούτε. Έχουμε λιγότερους θανάτους. Ενώ σε ώρα ειρήνης γυναικοκτονίες τη κακομοίρα. Αυτά τα εμβόλια τι κάνανε για μένα, δεν ξέρω. Μετά και ο εγκλισμός. Ο κόσμος σάλταρε. Τρελάθηκε ο κόσμος. Τρελάθηκε στην κυριολεξία. Ήπια και δεν είχε τι να κάνει. Σου λέει πάμε με το αμάξι, δεν ξέρω, πέταγε σπίρτα, πέταγε φωτιές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Πήγε, έπεσε με το αμάξι πουθενά και πήρε φωτιά, γιατί και το αμάξι έχει καεί. Ολοσχερός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είχε τι να κάνει, λέει να σας κάψω όλους. Άκου, αν δεν το σηκώνεις, μην πίνεις. Αν να σε πίνει, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα, άστο. Έλεος. Να πούμε την καλησπέρα μας στο αεροδρόμιο και στα παιδιά που εργάζονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος, γιατί μας ακούνε. Στους φίλους μας τους ταξιτζίδες, καλή βάρδια, και όσοι τελειώσατε να πάνε να ξεκουραστείτε. Ακούσαμε και για αυτό, υπάρχουν και τα λαμόγια, οι ταξιτζίδες, 170 ευρώ η κούρσα. Σιγά ρε, πού τον πήγες, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία. Εντάξει, υπάρχουν, τι να κάνουμε. Και δεν ξέρουμε και τι οδηγός ήταν. Λοιπόν, καλή δύναμη στα παιδιά στην πυροσβεστική, στην ομάδα αδείας, στην άμεσο δράση, την τροχέα, σε όλους τα παιδιά στις σώματα ασφαλείας. Γιατί βλέπω και η Δία, τα παιδιά, θέλω να το πω,
Ειδικά στη Β' Πειραιά από ή ακούνε, δεν ξέρω, κάτι έχει λίγο βελτιωθεί. Βλέπω στις περιοχές, περνάει τακτικά, οι μηχανές περνάνε τακτικά. Βέβαια, με τον περνάνε μπαίνουν οι ακατανόμασοι και κλέβουνε. Τσεκάρουνε, να ξέρετε, τώρα το καλοκαιράκι. Έτσι, μαζεύω τα εκείνα, μαζεύω παλιοσίδερα και μετά, αφού δεν βλέπουν ότι δεν κινείται και το σπίτι, πάνε και μαζεύουν και τα διάζουν και σκαθαρίζουν και το σπίτι. Λέω εγώ. Οποιοδήποτε είναι αυτός. Και είδατε και με γυναίκα στο, πώς το λένε, πλούσια γυναίκα, εφοπλιστή, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πάλι εκεί με, δηλαδή και ανθρώποι με μεγάλη περιουσία μπορούν να πέσουν θύματα απάτης. Η προσοχή, η επιβεβαίωση στοιχείων και η ψυχραιμία σώζουν περιουσίες, παιδιά. Σε μια γυναίκα, για θέλω να διαβάσω, τηλεφωνικής απάτης έπεσε γνωστή εφοπλιστικής οικογένειας με τους δράστες να καταφέρουν να αποσπάσουν κοσμήματα, πολύτιμα αντικείμενα πάνω από 1 εκατομμύριο. Το θέμα καταλάβατε, έτσι. Της πήραν, λέει, και μετάλλια από του βασιλιά του Καρόλου. Για τα θέματα ΔΕΗ, με τη ΔΕΗ. Βλέπετε, το πάω λάω, γιατί ακόμα δεν έχω συντονιστεί. Και συγχωρέστε μου και τα σαρδά μου. Να πούμε την καλησπέρα μας και στο λιμάνι κάτω εκεί στη Ντιπόρτ, στην Κόσκο, στα παιδιά στην κρουαζιέρα, στο επιβατικό, με τη ζέστη, τώρα καταλαβαίνετε, υποφέρουν έξω. Παίρνουν κάτι νεράκια, έχουν κάτι αναμυστηράκια εκεί, εντάξει, όλα καλά. Τέλος πάντων, στα όσοι εργάζεστε, γενικά προσοχή στα εργοστάσια παραγωγής, εκεί στα μηχανήματα, παιδιά, δεν κάνουν πλάκα. Ένα λάθος που θα σου πάρει τη ζωή. Λοιπόν, όσοι δεν μπορείτε την πολύ ζέστη, καθίστε σπιτάκι δροσερά με το air condition. Πάμε. Διαβάζω χθες, Κυρανάκης, που έκανε, το είπα και εδώ, ο Κυρανάκης, ο φίλος μας, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έγινε. Και ήταν φωτογραφία, βγάλανε οι νεοδημοκράτες στα μπλουζάκια και η ομάδα αλήθειας εκεί, γιατί είναι και αυτή από πίσω, στα μπλουζάκια, ένα μπλουζάκι, κάτσε να θυμηθώ, τι έλεγε ρε παιδιά, γιατί... Κάτσε να δω, για να δω τι γράφανε. Καλησπέρα και στη Δέσποινα, τη φίλη μου τη Δέσποινα έστειλε εδώ μήνυμα. Πού είναι αυτό το Κυρανάκι, θέλω να δω, μισό λεπτό. Τι θα κάνουμε, ζωντανή εκπομπή μας πάντα. Για να δούμε, εδώ. Είμαι έτσι περίοδος, ναι. Είναι με τον κύριο Ψωμιάδη. Δεν σας φοβόμαστε, Ψωμιάδης, άρε Ψωμιάδη. Λοιπόν, ακούστε κύριε Κυρανάκη, ο Ψωμιάδης. Η πολιτική χρειάζεται αξιοπιστία, να ξέρετε. Διαφάνεια και καθαρές αποστάσεις από οτιδήποτε δημιουργεί σκιές στη δημόσια ζωή. Και να ξέρετε ότι οι πολίτες δεν ζητούν επικοινωνιακά συνθήματα, κύριε Κυρανάκη, μέσα σε χρονοτετέ τα φτιάξαμε, αλλά σεβασμό στους θεσμούς, λογοδοσία και υπευθυνότητα. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από εικόνες που διχάζουν ή από άλλες πολιτικές που ενώνουν και εξυπηρετούν, ενώνει και υπηρετούν μάλλον το δημόσιο συμφέρον. Όποιος εκπροσωπεί τη χώρα οφείλει να γνωρίζει ότι κάθε δημόσια εμφάνιση στέλνει ένα μήνυμα και κρίνεται, να ξέρετε, από τους πολίτες. Ως Έλληνας πολίτης και ραδιοφωνικός παραγωγός, εδώ του Μάχη, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με συνθήματα που βγάλατε τα μπλουζάκια, αλλά με πράξη. Η πατρίδα αξίζει σοβαρότητα, να ξέρετε κύριοι, συνέπεια, σεβασμό στον ελληνικό λαό. Και να ξέρετε ότι ο τελικός κριτής είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Και μου βάζει τον κύριο Ψωμιάδη, ο άνθρωπος
Κάτι είχα ακούσει κάποτε ο Περιφερειάρχης. Δεν μπαίνει και φυλακή. Λεφτά έχουν επιστραφεί, γιατί ακούγα για κάτι πολλά λεφτά κάποτε. Αυτά δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε. Τώρα τον αγκαλιάζετε. Πρώτος, η Βασίλο πρώτο στο χώρο. Εγώ αυτό βλέπω παντού. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη Αργυρακόπουλε. Γεια σου, γεια σου. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε εδώ αλλού τώρα. Πάμε να πιάσουμε την Κουμουνδούρου. Εχθές είπα, άλλος ένας εγκαταλείπει το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν, άλλοι ετοιμάζουν νέο κόμμα. Τελικά το μόνο που αλλάζει είναι η ταμπέλα τους. Τα πρόσωπα, να ξέρετε, μένουν τα ίδια. Το είπα και εχθές. Ο ελληνικός λαός όμως δεν έχει κοντή μνήμη, κύριοι. Θυμάται ποιοι κυβέρνησαν. Θυμάται τι υποσχέθηκαν και τι παρέδωσαν. Δεν μπορείς να βαφτίζεις το παλιό καινούριο και να ζητάς ξανά λευκή επιταγή. Μην τρελαθούμε. Έφυγε ο κύριος Καραμέρος, αν δεν κάνω λάθος, από το ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε, παρέδωσε η βουλευτική του έδρα. Όχι, την παρέδωσε, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η πατρίδα χρειάζεται δεν χρειάζεται μάλλον πολιτικές ανακυκλώσεις. Χρειάζεται ασφάλεια, το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, ασφάλεια, ανάπτυξη, ισχυρή οικονομία, προστασία των συνόρων και πολιτικούς που να βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα τους, την Ελλάδα. Και αυτό το έχω πει και θα το λέω. Μόνο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και δηλώνει ότι έχουν καταθέσει ακόμα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος συγκεκριμένες προτάσεις και ζητούν να κριθούν από τον ελληνικό λαό για αυτές. Και πιστεύω ο λαός βλέπει και κρίνει. Και να θυμάστε, οι καρέκλες δεν αλλάζουν πρόσωπα, αλλά η κάλπη γράφει την αλήθεια. Και τον τελευταίο λόγο έχω πει ποιος τον έχει. Πάντα θα το λέω. Λοιπόν, εκεί στην Κουμουνδούρου, κλείστε, μοναξιά. Η μοναξιά, κλείστε την πόρτα. Ο τελευταίος από εκεί όταν φύγει να κλείσει την πόρτα, μην το ξεχνάτε. Όταν ένα κόμμα χάνει διαρκώς στελέχη, το πρόβλημα δεν είναι οι καρέκλες που αδειάζουν, αλλά η εμπιστοσύνη που χάνεται, κύριε, εκεί πέρα. Το λέω συνέχεια από εδώ μέσα, από την εκπομπή μου. Φωνάζατε, κύριε πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε, λέει, προς το Τζίπρα όλοι μαζί να ενωθούμε, να το κλείσουμε, να φύγουμε, να του παραδώσουμε και τα κλειδιά, να τα πάρει έτοιμα ο Τζίφρας. Και σας έκλεισε την πόρτα κατά μούτρα και το γυρίζετε τούμπα κολοτούμπα και θέλετε να σας πιστεύει ο ελληνικός λαός, αυτοί που ψήφισαν, οι 50.000 που σας ψήφισαν, να συνεχίζουν να σας ψηφίζουν. Και αφού θέλετε και δημοσκοπήσεις, 1,4 είσαστε ή 2,4. Οριακά μπαίνετε. Γι' αυτό ψάχνετε σαν τους αρουραίους που θα παναγατζωθείτε πάλι. Και εσείς είσαστε το καινούργιο που θα μας σώσετε εμάς, τους Έλληνες. Σας είδαμε από το 14 μέχρι το 19. Έλα τώρα. Απλώς οι πολιτικές εξελίξεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μια δύσκολη εσωκομματική περίοδο και αυτό το κρίνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Και το βλέπετε εκεί στην Κουμουνδούρου. Όταν σβήνουν τα φώτα της Κουμουνδούρου, δεν φταίει ο λογαριασμός, να ξέρετε, του ρεύματος. Φταίει ο κόσμος που σας γύρισε την πλάτη. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλα εσωκομματικά δράματα και προσωπικές φιλοδοξίες που έχετε όλοι εκεί. Χρειάζεται σοβαρές προτάσεις, ασφάλεια, ανάπτυξη και πολιτικές που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, το οποίο εσείς δεν το έχετε υπηρετήσει για μένα προσωπικά. Πουλήσατε τη Μακεδονία μου. Τη Μακεδονία μας πουλήσατε. Στο τέλος ημέρα, στον τελευταίο λόγο, σας έχω πει, τον έχει ο λαός. Και το άλλο, πάμε, άλλο πράγμα. Εδώ, επειδή είναι μαζεμένα, τα έχω, τους τα έχω. Ευρωβουλευτής με ποιον βγήκε ο κύριος Φαραντούρης? Με το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαινε προς την κυρία Καριστιανού. Ήταν, έκανε με το κόμμα Ελπίδα, μην πω ότι είναι την κατάληξη, και κατάληξε στο ΠΑΣΟΚ. Φαραντούρης, θα με σώσει ο Ευρωβουλευτάρας, άλλος από εκεί. Και μιλάω πάντα πολιτικά, έτσι, μέσα εισαγωγικά. Είπα σε ανθρώπους, δεν τους ξέρω,
Πολιτικά μιλάω. Αυτά που βλέπει ο ελληνικός λαός. Αυτά που βλέπει ο απλός πολίτης όπως και εγώ. Όταν και με αυτό που έγινε το συμβάν τώρα που άκουσα και διάβαζα εχθές. Όταν ένας πολιτικός εμφανίζεται για τη σύζυγό του, όταν εμφανίζεται να μιλά για διαφάνεια και αξιοκρατία, κύριε Φαραντούρη, οφείλει να δίνει πρώτος ξεκάθαρες απαντήσεις σε κάθε δημόσιο ερώτημα. Δεν αρκούν τα ωραία λόγια στα τηλεοπτικά πάνελ που πάτε. Ο ελληνικός λαός αξίζει πράξεις, όχι εντυπώσεις, κύριε Ευρωβουλευτά. Αν όλοι έγιναν νόμιμα, ας δοθούν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα και να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή σκιά. Έτσι απλά. Η εμπιστοσύνη, να ξέρετε, δεν χτίζεται με σιωπή, αλλά με διαφάνεια. Γιατί αυτό μας λέγατε τόσα χρόνια που βγαίνετε τώρα, τα δύο τελευταία χρόνια που εκλεγήκατε ευρωβουλευτής στις τηλεοράσεις και στα πάνελ. Βέβαια, έχετε κάνει τούμπα κολοτούμπα, όπως και άλλοι, όχι μόνο εσείς. Και να ξέρετε, κύριε ευρωβουλευτά, κύριε Φαραντούρη, με όλο το σεβασμό, πατριώτης δεν είναι εκείνος που υπόσχεται τα πάντα. Πατριώτης είναι εκείνος που υπηρετεί το λαό με καθαρά χέρια και καθαρό βλέμμα. Έλληνες, μην ψηφίζετε με το σύνθημα ούτε με τα μεγάλα λόγια, σας το ξαναλέω. Ψάξτε, συγκρίνετε, κρίνετε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται οπαδούς, χρειάζεται ενεργούς πολίτες. Κάθε μέρα δεν περνάμε καλά, το βλέπετε. Ο λαός δεν είναι πρόβατο πια. Είναι δύναμη. Είναι μάλλον, να το διατυπώσω σωστά, είναι η δύναμη που μπορεί να αλλάξει την πορεία της πατρίδας αρκεί να μην αφήνει κανέναν στο απειρόβλητο. Τελεία και παύλα. Η δημοκρατία, να ξέρετε, δυναμώνει όταν οι πολίτες ζητούν λογοδοσία από όλους χωρίς εξαιρέσεις. Έλεος δηλαδή πια με αυτά που γίνονται, με αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Η σύζυγος πέρασε με κριτήρια και έκανε και πήγε στην Ευρωβουλή, ναι, του κυρίου ευρωβουλευτά. Εφοριακός νομίζω. Έλα τώρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Ρένα. Η Ρένα, καλησπέρα Ρένα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ, τι άλλο έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα τραγουδάκι, Εφραίμ, πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Θα τα βάλω όλα φωτιά, θα τα βάλω μπουρλότο, ρε παιδιά, μπουρλότο, μπουρλότο, έτσι θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε λίγο... Γεια σου Δέσποινα, η Δέσποινα από το ταξί. Εκεί τα ταξί, τα ελληνικά, ελληνικά είναι τα ταξί, Δέσποινα το λέμε και ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης το φωνάζει, το φωνάζουμε όλοι. Λοιπόν, βάλεθηκε να βλέπουμε όλους αυτούς του Βεντουίνου στις πολιτικές να γίνουν. Ναι, κόμμα σε κόμμα, ναι. Αρουρέ είναι Δέσποινα, αρουρέ είναι. Τι να τους κάνουμε. Γεια σου ρε Θανάση. Τα είπες όλα, Θανάση. Ελευσινάρα, πάντα πάω Ελευσίνα. Καιρό έχω να έρθω, γιατί κατέβαινα συνέχεια, τακτικά κατέβαιναμε για καφεδάκι εκεί. Αγαπημένη και η Ελευσίνα. Λοιπόν, φιλαράκια μου, θέλω να πω για κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα να στηρίζει. Θα κάνω, δεν το πάω στο τέλος, θα το πω τώρα. Να στηρίζει τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης, να τα παρακολουθεί, να τα ακούει και να τα διαδίδει. Η δύναμή τους, να ξέρετε, η δύναμή είναι η δική σας στήριξη προς εμάς. Γιατί βλέπετε, παντού διαφημίσεις, στηρίζουνε, εδώ δεν μας στηρίζουνε. Για να καταλάβετε, για αυτοί που βάζουν διαφημίσεις στα συστημικά, παρέα είναι. Ολιγάρχες. Έτσι. Πάρα απ' όλα είναι σε μια εποχή που η ενημέρωση πολλές φορές φιλτράρεται και η αλήθεια δυσκολεύεται να ακουστεί. Υπάρχουν ακόμη μέσα ενημέρωσης που επιλέγουν να δίνουν βήμα σε απόψεις και ειδήσεις που κατά την κρίση πολλών πολιτών δεν προβάλλονται παρκώς από άλλα μέσα, παιδιά, να ξέρετε. Εδώ στο Μάχη δεν το έχουμε. Και προχθές στείλανε του φίλου μου, του Ηλία του Κακλαμάνη, που έχει πες και πες και πες, αυτό είναι έτσι, ναι. Και έστειλε ένας μήνυμα, του λέει, του φόρας, λέει Μητσοτάκης, πες Μητσοτάκης, του έχει στείλει καμία φορά και του είπε, ναι ρε, Μητσοτάκης ρε, Μητσοτάκης, και να τον χαίρεστε. Και πάλι το είπε. Και μπράβο στον Ηλία τον Κακλαμάνη και μπράβο και στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που λένε. Και όλοι εδώ πέρα οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, παραγωγοί που λέμε, δεν τα κρύβουμε. Εννοείται ότι αν βρήσεις, δεν θα το πω ρε φίλε. Δεν θα το πω για ένα λόγο. Ο λόγος είναι βασικός, γιατί άμα το πω, επειδή εσείς πίσω από μια τηλεφωνική γραμμή, ένα από το Viper, έτσι, δεν θα φας πρόστιμο. Εγώ θα πληρώσω εδώ πρόστιμο που εδώ ο σταθμός, ο Μάχη και άλλα πατριωτικά θα δεν έχω τελειώσει την κουβέντα μου. Γι' αυτό ξεκίνησα τώρα έτσι, γιατί είμαι λίγο αγανακτισμένος σε μερικά πράγματα και στεναχωρημένος. Δεν βάζουν διαφήμιση, δεν θέλουν. Μπαίνουν αυτοί που πρέπει. Οι πατριώτες, οι σωστοί, βάζουν και τη διαφήμισή τους. Γι' αυτό δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας. Και αυτό το εδώ πέρα η διοίκηση αγαπάει τα άτομα που μιλάνε για την πατρίδα τους. Και μας αφήνουν, έχουμε την ευκαιρία του λόγου να λέμε αυτό που πρέπει. Και ξέρουν ότι ποτέ δεν θα βρίσουμε. Αν ήμουν σε άλλο ραδιόφωνο που είχαμε προτάσεις, δεν θα με αφήνει να πω. Θα μου φέρανε το γραμμένα, τι θα λέω. Παπαγαλία. Το παπαγαλάκι είναι η λατέρνο. Η κυρία φωνή ελογικής. Κάνει, είναι το παπαγαλάκι του Βελόπουλου. Δηλαδή λέει, πώς το είπε, fast tack, flat tack, 15%. Κάποτε τα έχει πει ο Βελόπουλος εσείς. Πριν το 19 τα έλεγε και πάει και τα λέει. Εν τέλει αυτή η γυναίκα, η κυρία Ευρωβουλευτής που έχει ψηφίσει όλα τα μεταλλαγμένα, να ξέρετε, τα μεταλλαγμένα του Μερκοσούρ τα έχει ψηφίσει, αυτή που το παίζει πατριώτησα και άλλα πολλά. Έχουμε, ακόμα έχουμε καιρό. Εδώ δεν σταματάνε. Εδώ η φωνή μου δεν θα σταματήσει εκτός από μία εβδομάδα, αν σταματήσουμε. Εδώ, τρένο θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, αυτή η κυρία, η Ευρωβουλευτή, ό,τι λέει ο Βελόπουλος τρία χρόνια πριν, δεν ακούει κανέναν άλλο. Παίρνει και αντιγράφει, σου λέει, αφού ανεβαίνει ο Βελόπουλος, μάλλον αν του κάνω αντιγραφή, θα ανέβω κι εγώ. Δεν θα βάζω μία τελεία. Λοιπόν, στηρίχτε όλα τα πατριωτικά. Αυτό που σας είπα, μέσα ενημέρωση. Το Alert TV με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Το Τζιτούρι, το Γιάννη Κοινωνία Alert με τον Πέτρο του Χασάπη που κάνουμε κάθε Τετάρτη 9 με 10. Γενικά το Alert TV. Το Focus FM 103,6 από Θεσσαλονίκη με εξαίρετους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Όπως είναι ο Κώστας Ερμές, ο Σταφανός ο Δαμιανίδης, που ταχώνεται όλοι και τον βρίζετε. Ο Σερέτης, ο Γρηγόρης, κοντά στο στήσιμο εκεί, καλά αυτός. Του έχω πει πολλές φορές, σου έχω στείλει μήνυμα, να φοράει κανένα, πώς το λένε, μάτι τεράστιο. Εδώ πιάνει εμένα εδώ πέρα, με το που λέω Μητσοτάκη, γίνεται χαμός, με κοπανάνε. Λοιπόν, επειδή λέει αλήθειες, και γι' αυτό δεν βλέπετε και δεν ακούτε πρόεδρος κομμάτων και άλλους να βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Σπάνια, φοβούνται. Φοβούνται την ερώτηση. Γιατί σου λέει, άμα στείλω του Τσιτούρη τις ερωτήσεις, δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα από αυτές, θα μου πει άλλες. Γιατί αυτές έχουν διαβάσει. Έτσι είναι αυτή η πολιτική. Λοιπόν, στήριξτε το ράδιο Μάχη 99,8 εδώ πέρα, που κάνουμε αγώνα μαζί με το Focus 103,6. Το voicenews.gr. Μπείτε, γραφτείτε στο site. Στείλτε και στο Viper, μπορείτε να στείλετε. Να σας γραφτείτε με στο Viper. Δηλαδή, που μαθαίνετε ειδήσεις που δεν τις έχετε, θα τις ακούσετε μετά από 4-5 μέρες. Κατάσκοπος το λέω. Το Voice News είναι ο κατάσκοπος. Το Mac TV. Το ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο το Χίο. Μετά είναι το άλλο, το Patriot Sport. Για χιλιάδες Έλληνες, πηγές ενημέρωσης που εκφράζουν μια διαφορετική οπτική στα γεγονότα. Η στήριξη στα μέσα που επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε από αυτά είναι υπόθεση, παιδιά, όλων μας. Γιατί χωρίς πολυφωνία δεν υπάρχει πραγματική, το ξαναλέω, ενημέρωση, και χωρίς ενημέρωση δεν υπάρχει ελεύθερος πολίτης. Και λέω, ως Γιάννης Τσιτούρης, καλό κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, θα το ξαναπώ, να στηρίζει τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης, να τα παρακολουθεί, να τα ακούει και να τα διαδίδει. Πονάνε. Τους πονάει, να ξέρετε. Η δύναμή τους είναι η δική σας στήριξη. Η δύναμή μου, το ξαναλέω, είναι η δική σας στήριξη. Εσείς μας δίνετε δύναμη. Οι ακροατές, οι τηλεθεατές, οι αναγνώσεις που διαβάζετε την εφημερίδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω για κάθε Τετάρτη, έτσι 9 η ώρα, στην εκπομπή Κοινωνία Alert, πάντα στο Alert TV με τον Πέτρο το Χασάπη, για να συζητάμε χωρίς φόβο, με καθαρό λόγο, για όλα όσα απασχολούν την κοινωνία και την πατρίδα μας. Και να ξέρετε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ελεύθερες φωνές. Η αλήθεια χρειάζεται ανθρώπους που δεν σιωπούν. Και όταν ο λαός είναι ενημερωμένος, κανείς δεν μπορεί να το λυγίσει. Τελεία και παύλα. Και κάνω τα σαρδάμ, γιατί ξέρετε ότι πάω, τρέχω, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι, φουντώνω. Γιατί μου στέλνουν κάποια μηνύματα, ρε Τσιτούρη, λέει, διαφορετικός είσαι στο τηλεοπτικό, εδώ λέει απασφαλίζει, γιατί δεν απασφαλίζει και εκεί. Εκεί, παιδιά, είναι καθαρά πολιτική εκπομπή. Πρέπει να, δεν μπορώ να φωνάξω, δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Και το καταλαβαίνετε και είναι πρωτοφανές, είναι αληθές, δηλαδή δεν γίνεται να είμαι το ίδιο. Εντάξει, και θέλω να πω, πρέπει να ανοιχτεί η φέτα, ωραία, για να... Αυτό είναι, ναι, για να δω αυτό. Να ακούσουμε αυτό που είπα και για την κυρία Καρισιανού με την offshore εταιρείες, αυτά με τον πρώην σύντροφό της. Μην τρελαθούμε. Τα είπα και χθες. Θα το ξαναπώ και σήμερα, αλλά θέλω ένα ηχητικό να ακούσουμε. Ένα λεπτάκι, εδώ. Δεν κλείνουμε.
1: Μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 22 μαζί με τον τότε σύντροφό μου στο χώρο του real estate. Η εταιρεία ξεκίνησε βάζοντας από ένα κίνητο, βάλαμε ο καθένας από ένα κίνητο, άρα ξεκίνησε με δύο ακίνητα. Ακολούθως αγοράστηκε ακόμα ένα κίνητο με σκοπό, το οποίο ήταν ρήπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Και κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, δεν είχα άλλα πράγματα τέλος πάντων να ασχοληθώ.
2: Πάμε γυάλα, γυάλα, πάμε απ' την αρχή. Πάμε γυάλα, γυάλα.
1: Και παρέμεινε έτσι. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία δεν είχε σκοπό, είχε σκοπό μάλλον να ασχοληθεί με τη συνέχεια.

Για τα λεφτά δε μ' αγάπας, μα θα έρθει κάποτε η ώρα. Μη συνεχίσω, μη συνεχίσω. Είχε πει με το που θα μπει το κόμμα, είσαι η ελπίδα μας. Στη Βουλή θα σηκώσει τα μανίκια και θα τους πάει τρένο. Ήθελα να πει θα σηκώσει τα μανίκια και έχουν να φάνε με χρυσά κουτάλια. Χρυσά κουτάλια. Πριν βγεις και μπει στη Βουλή, το κόμμα σου υπόγραψε ανοιχτά στον ελληνικό λαό, βγες στο Σύνταγμα όπως είχες βγει και πες: λαέ, δεν θα παίρνω, θα είναι άμυστη η θέση μου, όχι μόνο η δική μου και ολονών, να το υπογράψετε, ούτε επιχορήγηση κρατική δεν θα πάρω. Ποτέ. Αφιλοκερδός. Για τη δικαιοσύνη. Πού να το κάνεις. Πού να το κάνεις. Έλα τώρα, έλα τώρα. Να είμαστε λίγο αληθινοί και σοβαροί πια. Και μαθαίνω ότι από το κόμμα εδώ σοβαρός ο κύριος Κοκοτσάκης έφυγε. Και άλλοι φύγαν, άλλοι 5-6. Τυχαίο. Τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ όταν θα ανοίξουν οι γραμμές, θέλω να μου πείτε, όσοι είσαστε, καλύτερα να είστε στις παραλίες και να με ακούτε, γιατί μην μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, πώς βιώνετε την καθημερινότητα σήμερα στην Ελλάδα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Το ξαναλέω. Πώς βιώνετε την καθημερινότητα σήμερα στην Ελλάδα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Μετά τις 1 η ώρα, τη 1 η ώρα θα με παίρνετε τηλεφωνάκια στο 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Πάμε τραγούδι.

0: Πολύ γρήγορα τα τραγούδια ρε φρέμι αυτά. Τι μου έχει κάνει τώρα, μου κάνεις ενέση, μου κάνετε σήμερα. Γελάει. Λοιπόν, εδώ θέλω να ακούσουμε, επειδή μου το ζητήσανε και το ψάξανε και το βρήκε εδώ Εφραίμ, σε μια συνέντευξη, αυτό με του Χατζή δεν είναι, έτσι θα βρούμε τα λεφτά. Ναι, ναι, για να το βάλω να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Ας πω κάτι κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι, κάνω μια δουλειά ηλεκτρολογικές εργασίες. Έρχομαι σπίτι σας, ήρθε προχθές σε μένα και μου λέει 50 ευρώ επίσκεψη. Του λέω απόδειξη έχεις αδερφέ, μου λέει θες να πληρώσεις 75. Ναι, το ξέρετε.
2: Το κάνουν όλοι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά...
2: Και ποια είναι η λύση? Οριζόντιος φόρος.
1: Το έχω πει και εγώ, το συμφωνώ.
2: Οριζόντιος φόρος 15% ώστε να τελειώσει το κυνήγι.
1: Και κάποιες κατηγορίες δεν μπορούν να πληρώσουν.
2: Ούτε θα εξηγώ. Με 15% φορολόγηση δεν θα προδιαθέτει. Όχι, ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Εκεί είσαι υποχρεωμένος ως κράτος να κάνεις μισό λεπτό, να ανεβάσεις τους μισθούς. Να δώσεις και 13ο και 14ο. Και υπάρχει τρόπος.
1: Έχεις και τα λεφτά όμως.
2: Υπάρχει τρόπος. Θα σου το πω, θέλω να σου το πω.
1: Γιατί τα λεφτά ξέρετε από τους φόρους βγαίνουν.
2: Όχι. Αυτή είναι η. Τα λεφτά βγαίνουν από τους φόρους, από μια κυβέρνηση ανήκει να παράγει πλούτο. Και παράγει μόνο
1: ναι,
2: φόρους.
1: Να παράξεις πλούτο από τη μία μεριά, αλλά φόρους θα βάλεις όταν παράξεις πλούτο για να πάρεις τα λεφτά.
2: Πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα?
1: Πώς?
2: 41 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα και τον ΙΟΒΕ είναι το μαύρο χρήμα ή το.
1: 45.
2: Σας λέω 40 για άλλο λόγο. Ναι. Κάτσε το νούμερο. Εκτός τραπεζιτικού συστήματος.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάω μόνο για το μαύρο χρήμα.
1: Ναι, ναι.
2: Τα χρήματα που έχει στην τουλάπη κάποιο, τα 5.000, 10.000, 20.000. Τι λέει η ελληνική λύση, ξέρετε? Τα χρήματα αυτά θα βγουν σε μια τράπεζα κεντρική, κρατική.
1: Ας είναι μαύρα.
2: Δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, ο Τούρκος που αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα δεν φέρνει μαύρα λεφτά?
1: Δεν το ξέρω.
2: Φέρνει μαύρα.
1: Ναι.
2: Αντικειμενική αξία 300, το αγοράζει 1 εκατομμύριο.
1: Δεν το γνωρίζω.
2: Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Ή ο Σκοπιανός ή ο Βούλγαρος ή ο
1: Ρουμάνος.
2: Όχι, έτσι ακριβώς γίνεται. Για να πάρει τη βίζα και να πάρει το ακίνητο. Στον Τούρκο δηλαδή δεν είμαστε αυστηροί και έχουμε γεμίσει μαφιόζους. 400 μαφιόζοι κυκλοφορούν στην Τουρκία στην Ελλάδα που έχουν αγοράσει ακίνητα. Σημερινό ρεπορτάζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί κάνεις τα στραβά μάτια. Να πάμε σε μια κρατική τράπεζα κεντρική, η οποία θα είναι αναπτυξιακή και θα δίνει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Και θα μου πείτε, φέρτε τα μαύρα εδώ.
2: Ναι, με 4%.
1: Φόρο.
2: Ναι, 4% έχει παραπάνω.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει αφού δεν με νοιάζει ως κράτος από τα φέρνει ο Τούρκος. Μπορεί να είναι από ναρκωτικά, μπορεί να είναι από όπλα. Δεν μας νοιάζει εκεί.
1: Εδώ
2: μας
1: νοιάζει. Του είχε και άλλες.
2: Μπράβο. Να σου πω και από αλλού. Καταπολέμηση στα θεμπορείο. 1,5 δις.
1: Ναι.
2: 1,5 δις. Υπάρχουν λεφτά που μπορείς να βρεις άμεσα. Έτσι, άμεσα. Και το κυριότερο, δεν θα κλέβουμε όπως αυτοί, κύριε Χατζή. Αυτοί έχουν γίνει γιαγκούλες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε τους λίσταρχους. Νταβέληδες. Μιλάμε για γαλάζους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζή, δεν δίνουν τίποτα.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Χατζή. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Έτσι είναι. Εδώ είπαμε, βλέπετε, λέει καθαρισμός. Για να αλλάξω το θέμα, δεν μπορώ να πω. Τα είπε ο Βελόπουλος, τα λέει συνέχεια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του. Τα λέει και με αποδείξεις και πώς θα γίνει. Δηλαδή το λέει θεωρία. Λέει κόβουμε από εδώ έτσι. Του λέει 45 δις, του λέει ο κύριος Χατζής. 40 δις. Και να γίνει μια κρατική τράπεζα. Είναι εύκολα. Απλώς για αυτούς δεν είναι εύκολα. Γιατί πρέπει να τα τρώνε οι δικοί τους. Δεν θέλουν να τα τρώει ο λαός. Δεν θέλουν να επιστραφούν στον ελληνικό λαό. Στους λίγους. Το παιχνίδι γίνεται για τους λίγους. Γι' αυτό αυτοί γίνανε από πλούσιοι πλουσιότεροι. Αλλά ο Έλληνας, η μεσαία τάξη που δεν υπάρχει, γίνει παύτοχος. Αντί να γίνει ο φτωχός πλούσιος και ο πλούσιος πλουσιότερος, δεν τους νοιάζει. Και το είδα τώρα, Τετάρτη 4 Ιουλίου, ήταν η γιορτή της Ανεξαρτησίας Αμερικής. Είδατε, όλοι αυτοί που βρίζανε τον Τραμπ, όλοι εκεί ήταν και γλύφανε την πρέσβη στην Ελλάδα, τη μπουζουκλερή, γιατί για τα μπουζούκια είναι όλοι. Όλοι είναι για τα μπουζούκια, να ξέρετε. Λοιπόν, στέλνει εδώ η φίλη Δέσποινα, ας μειώσουν τις τιμές, η μισή πείνας και τα πράγματα στο Θεό. Όποιος θέλει ας κυβερνήσει, ο κόσμος πεινάει, αυτό λέμε Δέσποινα, ο κόσμος πεινάει. Ο κόσμος πεινάει και δεν τους νοιάζει άμα πεινάνε. Πετάει πετάνε το τυράκι, λένε θα πάρετε και εσείς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό, θα σας δώσουμε και στους συνταξιούχους το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο, θα σας δώσω άλλα 300 ευρώ. Ψέματα. Ψέματα, ψέματα, Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, με στα ψέματα είσαι. Λοιπόν, θέλω να πω, βλέπω στο διαδίκτυο, γράφει το Πασό, γράφει ο Αλέξης ο Τζίφρας, βασισμένες λέει στις δραστηριότητες. Λοιπόν, άλλοι μετρούν περιοδίες και ανακοινώσεις. Οι πολίτες μετρούν αποτέλεσμα της καθημερινότητάς τους, να ξέρετε. Οι συνεντεύξεις και οι επισκέψεις έχουν αξία όταν συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, κύριοι. Κύριε Τσίβρα, Ανδρουλάκη, έλεος, 50 ανακοινώσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα, να ξέρετε, 50 λύσεις για προβλήματα των πολιτών. Κύριε Ανδρουλάκη, βλέπω εκεί και σας εσείς στο δικό σας κόμμα, πάτε σφαίρα. Πώς λέει υποψήφιος, λέει, στις προηγούμενες εκλογές βουλευτής με το Πασόκ από τη Β' Πειραιά, πάρτι με συνταγογραφήσεις χιλιάδων ευρώ. Τι μου λέτε τώρα? Και πάει ο καημένος ανθρωπάκος, ο Τίμιος, ο σωστός, να του γράψει ένα φάρμακο σε ένα σωστό γιατρό και δεν μπορώ να σου γράψω παραπάνω. Δεν μπορώ να σου γράψω παραπάνω. Γιατί? Λέει, ξεφεύγουμε, λέει. Κοίτα τι λαμόγια υπάρχουνε. Τι λαμόγια υπάρχουνε. Εγώ λέω και για το Πασόκ, Παύλο Κινάλ, Παύλα Ελιά, και στο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, τι είσαστε εσείς, δεν ξέρω πια, ο Τζίφρας, Ελλάς Μπελάς. Η πολιτική, να ξέρετε, δεν κρίνεται από το πόσες κάμερες σε ακολουθούν, κύριοι, αλλά από το ότι αφήνεις πίσω σου.

Έχεις ξεπουληθεί, έβριζες, αυτό είναι τώρα που πήγες και έρχεται και η κυρία η άλλη, η Ανούλα του χιονιά. Έλα τώρα, έλα. Η ουσία της πολιτικής είναι να δίνεις απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Όχι μόνο να καταγράφεις δραστηριότητες. Έχεις εκεί τα τρία κομματάκια πάνω, Νουδού, Μητσοτάκη, Πασόκ, Παύλα, Ελιά, Παύλα, Κινάλ. Αυτοί κάνουν για να γλιτώσουν, να μην πάνε μέσα, μην τους κλείσουν μέσα για φορολογικούς, γιατί γι' αυτό δεν αλλάζουν τα αφημί. Ξέρουν τι κάνουν, μάλλον αλλάζουν τα αφημί. Και μετά ακολουθεί το Ελλάς, ο Μπελάς, ο Τζίφρας, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, αρουραίοι, αρουραίοι όλη της πολιτικής. Ο κόσμος πεινάει και δεν σας νοιάζει τίποτα. Βέβαια, τι θα σας νοιάξει. Εσείς πεινάτε. Εσείς είστε μόνο για γλέντια. Για γλέντια είστε. Δεν σας νοιάζει ο κόσμος τι περνάει κάθε μέρα που ανοίγει το πορτοφόλι και δεν βρίσκει ένα ευρώ. Πληρώνεται 25 συνταξίουχους μέχρι πρώτη και τρεις έχουν φύγει τα λεφτά του. Έχουν φύγει τα λεφτά. Αλλά κάποιοι άλλοι υφυπουργοί στέρουνε σε πανηγύρια τώρα. Πριν παρελάσει ο Υπουργός Οικονομίας, Υπουργός Οικονομίας, στείλε και τρεις εφοριακούς να μας δούμε κανένα ευρώ, ρε. Δεν πάμε, τι. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Έλεος. Δεν αφήσει να διασκεδάσει και ο κόσμος για το σουβλάκι. Να του πάρετε, να τα βάλετε στην τσέπη τους. Ο σύλλογος που ήταν πρόεδρος κόμματος. Για τα τέμπη τι έχουν γίνει με τα λεφτά. Δεν έχετε βγάλει τίποτα. Ισολογισμός έχει γίνει, δεν έχω ακούσει. Και άκουσα τον πρόεδρο του συλλόγου τώρα με τα τέμπη, τον κύριο Ασλανίδη, δεν ξέρω πώς λέγεται, τον κύριο Ασλανίδης. Τα χώνανε πάλι. Χαμός γίνεται εκεί. Γιατί είναι κάποιοι που καπηλεύονται. Μπράβο σε έναν πρόεδρο του κόμματος που το έβγαλε το 23, την τρίτη, τέταρτη μέρα, είπε για ξυλόλιο και μετά έφυγε. Και είναι από πίσω σιωπηλός και ακολουθεί και κάνει έναν αγώνα. Δεν καπηλεύτηκε, ενώ κάποιοι άλλοι καπηλεύτηκαν σε κομματάκια. Και το ένα το κόμμα αυτό που καπηλεύεται, η ελευθερία άλλη, είναι, έχουμε την ελπίδα, την Ελλάς, την ελευθερία. Οι άλλοι εκεί, εντάξει, άσε τρεις και ο Κούκος είναι. Λοιπόν, και κάποια άλλα έχουν βγει, βάζουν το πατρίδα ελληνική, μην νομίζετε. Κουκουρούκου είναι όλοι. Δεν έχουν τι να κάνουν, ρε, ψωνάρες. Λοιπόν, αυτή θα κάνει αλυπάσματα σήμερα. Έχει συγκέντρωση εκεί, έχει, λέει, μαζευτείτε. Θα πάει εκεί ο αριστερός δήμαρχος, Σιριζέος, Παύλα, Νεοδημοκράτης. Εκεί όποιος περνάει βουλευτής πάει και γλύφονται. Και καλά κάνει για το Δήμο του. Γιατί ο Δήμος εκεί του Κερατσινίου Δραπετσόνας βρωμάει. Βρωμάει! Αν ανεβείτε προς το βουνό που είναι ένα κόσμο πάνω, η Αμφιάλη που τη λέμε, εκεί που κατοικεί πολύ κόσμος και άλλοι παντού. Τα δέντρα έχουν βγει έξω στον δρόμο, περνάει το λεωφορείο και τα χτυπάει. Έχει σκαλοπάτια στο διάδρομο που κατεβαίνει να περάσει παιδάκια και τέτοια. Δεν βλέπουν να μην έρθει αμάξι. Και με 10 χιλιόμετρα να πάει θα το πατήσει. Έχουν στείλει αίτημα να καθαρίσουν τα δέντρα. Τίποτα, δεν υπάρχει παιδιά, τίποτα. Αλλά ο δήμαρχος είναι σε όλα τα γλέντια, να ξέρετε. Γιατί ξέρετε ότι θα ξαναβγεί. Μήπως ετοιμάζει και αντικαταστάτη. Ποιον αντικαταστάτη, παρέα είσαστε όλοι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απλώς να ξέρετε. Για την πολιτική και για όλα, στο τέλος της ημέρας, να ξέρετε, ο πολίτης, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, ο Έλληνας πολίτης, μάλλον στο τέλος της ημέρας, ο πολίτης θα κρίνει όλους μας από το έργο του και όχι από το πρόγραμμα των εμφανίσεων. Το καταλάβατε ή δεν το καταλάβατε? Θα το καταλάβετε μετά. 694-363-5451 694-363-5451 το Viper. Να στείλετε μηνυματάκι για μια καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Και 210-710-8000 ανοίγουν οι γραμμές 1 και 10. Να πάρετε και στο ερώτημα και ό,τι θέλετε να πείτε. Ένα-δύο λεπτά. Δεν θα το πλατιάσουμε δεκάλεπτα να μου λέτε την ιστορία σας. Άντε, άντε, πάμε και ερχόμαστε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ομολόγησε ότι προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, εκτελώντας ελιγμούς με το όχημά του υπό την επίρρεια μέθης, δημιουργώντας πυνθήρες. Η ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης επιτεύχθηκε έπειτα από τη μεθοδική έρευνα και αξιολόγηση μαρτυριών από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έφτασε στην περιοχή από την Αθήνα. Στο επιχειρησιακό σχέλος, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει σαφώς βελτιωμένη κατάσταση, καθώς τα περισσότερα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο, όμως οι δυνάμεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση δύο εργοστασιακών μονάδων, ένα υφασμάτων και ένα ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Για την πλήρη εξάλληψη του κινδύνου και τον περιορισμό του τοξικού νεφρού που έχει καλύψει την ατμόσφαιρα, συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, υδροφόρους της περιφέρειας, καθώς και αεροσκάφη Καναντέρ και ελικόπτερα που πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού. Η Τουρκία κλιμακώνει τις ναυτικές της φιλοδοξίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθότι προχωρά στην ανάπτυξη του εθνικού σκάφους επίθεσης, μιας νέας πυραβλάκα του εξ ολοκλήρου εγχώριας σχεδίασης και ναυπήγησης από την εταιρεία ASTM. Το ταχύπλο αυτό σκάφος μήκους 66 μέτρων και εκτοπίσματος 620 τόνων επιταχύνει ταχύτητες άνω των 40 κόμβων και ενσωματώνει ισχυρό επιθετικό οπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 8 αντιπλοϊκούς πυράβλους ΑΤΜΑΚΑ, πυροβόλο 76 χιλιοστών, καθώς και εξελιγμένα συστήματα ραντάρ και αεράμινας Point Defense. Η Άγκυρα προβάλλει το συγκεκριμένο αποτρεπτικό μέσο με έντονα επιθετική ρητορική. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά ηλικίες από 6 έως 14 ετών, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Coney Island του Brooklyn στη Νέα Υόρκη. Αν και οι αρχές εντόπισαν ένα πυροβόλο όπλο στο σημείο του συμβάντος, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη. Ένας αλλοδαπός διακινητής συνελήφθη σε αγροτική οδό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δηδημοτήχου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μεταφέροντας 9 λαθρομετανάστες ανατράπηκε στο οδόστρωμα. 8 από τους επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου, ενώ το όχημα κατασχέθηκε και ο συλληφθής οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα πρωτοδικών Οριστιάδας. Η οξύτατη ακρίβεια μετατρέπει σε πολυτέλεια τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποκαλύπτει ότι το 50% των Ελλήνων πολιτών δεν προγραμματίζει καθόλου αποδράσεις για φέτος το καλοκαίρι, ενώ μόλις το 14% των εγχώριων τουριστών επιλέγει πλέον τη διαμονή σε ξενοδοχεία. Το υψηλό κόστος αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας για ένα πεντήμερο στα νησιά, όπου μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η διαμονή κυμαίνονται από 1.650 ευρώ έως 2.800 ευρώ. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Αλλά μου λένε τα μάτια σου κι άλλα η καρδιά σου. Μητσοτάκι, ρε Μητσοτάκι. Μάλλον Μητσοτάκης, Μίτσος και Τάκης. Είχε, δηλαδή γιορτάζει του Αγίου Δημητρίου και του Παναγιωτάκη. Έλα ρε, μέχρι και εκεί το είχε προβλέψει. Να έχει δύο ονόματα, να παίρνει δωράκια. Είχα δει με ένα αρχιμανδρίτη που είχε πάει Μητροπολίτης, ήταν να κάνει επίσκεψη και του είχε ένα δωράκι, κουράγε η τσάντα να του πήγε κιόλας. Πώς άπλωσε το χέρι το Μητσοτάκης και το πήρε και το έδωσε στη φρουρά του και να το δώσει εκεί στους... για να αλλάξουμε θέμα. Σε 2-3 λεπτά ξεκινάμε. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι να πείτε μια καλησπέρα, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, γιατί μπορεί την άλλη εβδομάδα να μην έχουμε την ευκαιρία να βγείτε. Θα δούμε. Λοιπόν, με τον καθαρισμό οικοπαίδων, θα το ξαναπώ, θα μαγιάσει η γλώσσα μου. Ζητούν από τους πολίτες που δεν έχουν, παιδιά, λεφτά, έτσι. Δεν έχουν λεφτά. Είτε αν πάρουν 300 ευρώ, σύνταξη 500, τι να δώσουν να πάνε να τους καθαρίσουν. Πώς να το καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Να πληρώσουν το ενίκιο και 700 να παίρνουν. Να ψωνίσουν στο σπίτι τρόφιμα, να πληρώσουν το ρεύμα που έχει πάει κουκοσαϊδόνι. Το ρεύμα. Η ενέργεια που κάνουμε ολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες, πράσινη ενέργεια, Μητσοτάκη. Και δεν έχετε μπαταρίες για αποθηκευτικό χώρο. Κλείσατε τους λιγνίτες, καταστρέψατε τρεις εξκαφείς, τους μεγαλύτερους που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εγώ τα έχω πληρώσει και ο κόσμος. Και με ποιο δικαίωμα πας και ταρατινάζετε. Με ποιο δικαίωμα τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και πώς να πληρώσει να καθαρίσει το οικόπεδο. Να έχει μια βλίτσα να το καθαρίσει. Δηλαδή ζητούν από τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Αλλιώς λέει έρχονται πρόστιμα. Οι Δήμοι και το κράτος έχουν καθαρίσει τα δικά σας. Τα έχετε καθαρίσει όλα. Τα οικόπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους. Ερωτώ. Δεν έχει απαντήσει κανένας. Δεν απαντάτε. Τα μέτρα πρέπει να ισχύουν για όλους, κύριοι, να το ξέρετε. Και όχι ότι θέλετε. Και πάμε τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να διαβάσω, να πω και κάτι. Θα πω υπέρ του Κυριάκου του Βελόπουλου, της ελληνικής λύσης. Δεν με νοιάζει. Αν δεν θέλετε, αλλάξτε συχνότητα. Αλλάξτε και γράφετε 99,8 πηγαίνετε. Λοιπόν, δώστε μια τετραετία. Να δώσουμε μια τετραετία στην ελληνική λύση και στον Κυριάκο το Βελόπουλο. Μα όλα αυτά που έχω ακούσει, με όλα αυτά που παρακολουθώ και βλέπω, για να κριθεί από το έργο και τις προτάσεις για μια Ελλάδα με ισχυρά σύνορα που θέλει, που φωνάζει και το φωνάζει συνέχεια, εθνική αξιοπρέπεια, ισχυρή άμυνα που λέει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, δίκαιη φορολογία, πλατάκ 15%, στήριξη της ελληνικής οικογένειας, της πρωτογενούς παραγωγής, των συνταξιούχων, των νέων, για μια πατρίδα που θα εμπνέει σεβασμό στους φίλους και θα υπερασπίζεται αποφασιστικά τα εθνικά της συμφέροντα. Δεν είναι κακό να τον στηρίξουμε. Να δώσουμε, να τον δούμε, να τον ακούσουμε και αυτόν. Γιατί από όλους, ειλικρινά, που πετάγονται και λέει εγώ θα δώσω 30 δις εκεί, θα δώσω εκείνο και μετά το άλλος που ήρθε μετά που έλειπε από το ΣΥΡΙΖΑ να με ξανασώσει, αυτός που με έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας, αυτός που μου έβαλε το capital control, το νόμο Κατρούγκαλο για τους αξιούχους, την ηλικία αύξηση της συντάξης. Έτσι, η Ελλάδα αξίζει να προχωρήσει μπροστά με αυτοπεποίθηση, ενότητα και πίστη στις δυνάμεις της. Η επιλογή ανήκει στους πολίτες και στους Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα. Εγώ λέω να τον δούμε, να το στηρίξουμε. Και βλέπω ότι η Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Πελοπόννησο έχει αρχίσει και σαρώνει. Αττική αρχίζει και μεγαλώνει το ποσοστό του. Αλλά τον δείχνουν στο 6, δεν με πειράζει. Και χαίρομαι όταν βλέπω ένα πρόεδρο κόμματος να λέει παιδιά. Γιατί τον λένε άμα κυβερνήσετε, λέει παιδιά, εμείς είμαστε στο 4,70 πήραμε στο προηγούμενο, 4,60. Αν μπορεί ο κόσμος, ο λαός να μας πάει στο 6, στο 7, στο 10, στο 11, ο κόσμος αποφασίζει. δώστε του δύναμη και μην παραπλανήστε με τα συστημικά κανάλια. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Ναι. Πάμε στη γραμμούλα και μετά συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου ρε Γιάννη μου.
0: Γεια.
1: Τι μου κάνεις ρε Γιάννη μου. Καλά. Σε βλέπω κάθε μέρα στην τηλεόραση, κάθε Τετάρτη στην τηλεόραση, Πέμπτη πότε είναι, ναι. Μαζί με τον κύριο Χασάπη.
0: Ναι, ναι, εκεί στην εκπομπή.
1: Τον οποίο κύριο Χασάπη,
0: ναι.
1: Τον χαιρετώ, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πήγα τότε που ψάχνα να βρω δικηγόρο που μου είχε σκοτώσει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και τον είδα πολύ καλός άνθρωπος, γιατί παλιά ήταν ένας άλλος που ήταν στο κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Να του πεις και αυτού μου χαιρετίσματα.
0: Σας ακούει, σίγουρα σας ακούει. Όλοι
1: αν με ακούει ο κύριος Χασάπης, τον ευχαριστώ. Εντάξει, mm-hmm. Το, ό,τι έκανα, ό,τι μπόρεσα έκανα, δεν περπατάω ναι. Πια γιατί είναι δύσκολα πολύ. Mm. Απλώς σε πήρα τηλέφωνο.
0: Πες μου.
1: Να πω κάτι για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, ο Τσίπρας ήρθε, το ναι το έκανε όχι, δεν ξέρω τι ήταν. Ναι. Ο Μητσοτάκης έλεγε δεν θα μιλήσει πια Μακεδονίες, δεν δέχεται Μακεδονίες και το ένα ναι, και ναι. Το άλλο. Τα άλλαξε. Okay. Όλοι τα αλλάζουν, όλοι μέσα στο κόλπο είναι. Έτσι. Κουραστήκαμε πια με αυτό το πράγμα. Είναι έτσι. Κρίμα και ντροπή όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ενωθείτε με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Να τον
1: και θα γίνουν 150 κόμματα στο τέλος για αυτόν τον άνθρωπο να μην τυχόν και μπορέσει και κάνει κάτι.
0: Αυτό κάνουν, αυτό βλέπω παράδειγμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι,
0: μιλάω έτσι
1: μου,
0: και με βρει και με βρίζουν. Λέω, δε με βρει, εμένα μου αρέσει τον ακολουθώ γιατί λέω ότι έχει βγει και αληθινός κιόλας.
1: Ναι, στο λέω, ίσως ναι. Με ξέρεις, ναι. Εγώ σε είδα, mm-hmm. Σε έχω δει. Δεν ναι. Υπάρχει πρόβλημα, στον Πειραιά μένω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω λοιπόν.
1: Αλλά το θέμα είναι ένα, δεν υπάρχει ζωή. Εδώ πήγαμε να μιλήσουμε στη Μέρκελ και μας πήγανε μέσα. Τότε ναι. Που την έφερε ο Τσίπρας, το προφητηλία.
0: Ναι, ναι.
1: Μας πήγανε μέσα εκείνη την ημέρα. Πήγαμε να μιλήσουμε στο Σαμαρά, μας πήγανε μέσα και μας βίδιξαν 6 μήνες. Πού θα βγει αυτή η κατάσταση, δεν το βλέπουν οι Έλληνες, πια τι στο διάλογο.
0: Καλοβολεμένοι μάλλον είναι κάποιοι.
1: Ρε φίλε καλή, όλοι είμαστε κάπου σε μια στιγμή κάναμε και εμείς τα λάθη μας.
0: Ναι,
1: αλλά κάποια στιγμή συνέρχεσαι ρε φίλε. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, δηλαδή να χάνεται μια χώρα ολόκληρη.
0: Αυτό λέω συνέχεια. Το λέω,
1: Γιάννη μου καλέ, χαίρομαι που σ' άκουσα.
0: Και εγώ ευχαριστώ Λεύτερη.
1: Χαιρετίσματα στο Στέφανο, χαιρετίσματα στο Γρηγόρη, στο Γρηγόρη, στο Δαμιανίδη, όλους πάντα και
0: τα
1: πάντα
0: σ' ακούω,
1: δεν έχω τι να κάνω.
0: Κάνουμε αγώνα, αλλά για να δούμε.
1: Φίλε μου καλέ, θα κάνουμε πολλά κόμματα. Αυτά που βλέπω δεν μου φαίνονται απλά πράγματα. Θέλει πολύ δουλειά η ιστορία.
0: Ναι, πολύ. Αυτό βλέπω και εγώ.
1: Γεια σου Γιαννάκη μου
0: για
1: και
0: σου,
1: να σε πάντα καλά.
0: Καλά.
1: Θα σε πάρω μετά από χρόνια. Μετά από καιρό πάλι άμα είμαι καλά. Άντε,
0: υγεία, Λευτέρη μου. Να σε καλά.
1: Γεια.
0: Έχουμε άλλη γραμμούλα, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποιος κύριος?
2: Είμαι Στέλιος από Πειραιά.
0: Γεια σου Στέλιο μου.
2: Για να πάρει ο κύριος πρόεδρος, ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
2: Συν 10 πόντους επάνω, ας δηλώσει και ανακοινώσει αυτά τα τρία πράγματα. Καίγονται οι βιομηχανίες μας επάνω σκόπιμα στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τρία πράγματα να το πει, να έχει τα κότσια να το πει όμως. Αυτό ναι. Πάει να πει αρχηγός, να ναι. Πέσει και το κεφάλι σου.
0: Ναι.
2: Πρώτον, δημιουργία χωροφυλακής, αγροφυλακής και δασοφυλακής. Αυτά τα τρία πράγματα άμα τα ανακοινώσει και οι πυρκαγιές θα σταματήσουν.
0: Αγροφύλακες ήταν το πιο σημαντικό.
2: Αγροφύλακες
0: και δασοφύλακες
2: και χωροφυλακοί όπως έχει τους καραμπινιέρι η Ιταλία και άλλοι όλοι και όλα τα σοβαρά κράτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άμα τα ανακοινώσει αυτά θα πάρει ακόμα άλλους 10 πόντους.
0: Στέλιο, εγώ πιστεύω και η αστυνομία άστη χωροφυλακή, ο χωροφυλακή ήταν ο παππούς μου συγχωρεμένος.
2: Λοιπόν, χωροφυλακή.
0: Αστυνομία, αν τους αφήσει να δουν...
2: Άκουσε με.
0: Για όλους, αφού τώρα είναι Στέλιο, είναι παντού το ίδιο. Αλλά άμα τους αφήσουν να δουλέψουν τα παιδιά πραγματικά, είτε λέγεται δίας, είτε αμεσοδράση, είτε τροχιά, όλα τα δουλέψουν, θα αλλάξουν όλα.
2: Εμείς τώρα μιλάμε ότι ο κίνδυνος εδώ και οι εχθροί έρχονται αφιδώς από τα σύνορα.
0: Σίγουρα.
2: Τι να κάνει αυτός που είναι μέσα στην πόλη, τι να κάνει. Ό,τι μπορούν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, Δίας, Μίας, όλοι αυτοί.
0: Ναι,
2: όποιοι και τρίχες, ας πούμε. Εντάξει, όχι τρίχες, εν πάση περιπτώσει δουλεύουν. Αλλά αυτό να σταματήσουμε τους εγκληματίες που έρχονται, έπεσε λέει το αυτοκίνητο μεθυσμένος. Δίπλα σε εργοστάσιο που είναι τα ξερά φύλλα.
0: Και
2: τι είναι αυτά,
0: σπινθήρες, άκουσα από το Voice News.
2: Σπινθήρες και τρίχες. Επίτηδες λένε σπινθήρες. Φωτιά έβαλε. Δεν το λένε για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος.
0: Μήπως είπε θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και τον απαλλάξανε.
2: Και βγαίνουν με το 112 και τρίχες, κοροϊδεύουν τους ηλίθιους, τους μπετόβλακες. 112, τι μου κάνει ρε το 112, τι... γύρνα από την άλλη πλευρά, όπως έλεγε ο άλλος ο αλήτης.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ο αλήτης του Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Ένα ήταν και στρατηγικό.
0: Αν μου λέει στο σπίτι σου, κάνω ότι γίνει από την πλάτη, από την άλλη, και κάνω ότι κοιμάσαι. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά τα είδε, είπε χθε ο Τραμπ. Ο Τραμπ, άκουσε, είπε. Ο καρκίνο, μα λέει, του κόσμου είναι ο κομμουνισμός.
0: Ναι.
2: Σα ίσα χθε στη Νέα Υόρκη, εκεί που έχουν τη γιορτή του για την ανεξαρτησία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Αυτοί έχουν συμμαχήσει, κομμουνισμός και Ισλάμ, τελείως.
0: Ναι, έτσι όπως το λέω. Τι να κάνουμε. Εντάξει,
2: πέστε τον πρόεδρο, χωροφυλακή, δασοφυλακή, αγροφυλακή. Mm-hmm. Τι σταματήσαν για να βάζουν χασίσια να... γιατί ο αγροφύλακας ήξερε πιανού που είναι του καθενός, του καθενός, να πούμε, χωριανού, το οικόπεδο όλο. Και που κατουράει γάτα και όλα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ωραία. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πειραιά, τον όμορφο Πειραιά. Λοιπόν, ακούτε εδώ τι γίνεται. Εντάξει. Καλησπέρα στον Νίκο τον Καμπούρογλου. Νίκο μου, ναι, για τις τράπεζες των Σκοπίων, της Ευρώπης, της Τουρκίας. Τα έχουμε πει, τα λέμε συνέχεια. Έχει μαλλιά στη γνώση μας. Αυτό ξέρεις. Το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Φρέμ, βάλε ένα τραγουδάκι. Θα πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, διαβάζω. Έχουμε, παιδιά, και την... Το Κυριακάτικο, μην το ξεχάσαμε, έτσι. Το Κυριακάτικο παραμύθι του Μητσοτάκη. Μητσοτάκη! Κάνει κάθε εβδομάδα μία ανακοίνωση, το κυριακάτικό του μήνυμα. Δεν ξέρω, το κάνει μέσα από το σαλόνι, μπορεί να είναι σε μία παραλία, σε μία τουαλέτα, δεν ξέρω. Μίλησε σήμερα, μίλησε για πρόοδο, ανάπτυξη, στήριξη των πολιτών. Όμως η καθημερινότητα για πολλούς παραμένει δύσκολη, κύριε Πρωθυπουργέ, με ακρίβεια, ανασφάλεια, προβλήματα που ζητούν ουσιαστικές λύσεις. Όχι μόνο επικοινωνία, κύριε Πρωθυπουργέ. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ωραία λόγια και επικοινωνιακά συνθήματα. Το λέω συνέχεια, το λέω κάθε φορά που κάνω εκπομπή. Χρειάζεται μια πατριωτική πολιτική, έργα, διαφάνεια και σεβασμό στον Έλληνα πολίτη. Ο λαός βλέπει και κρίνει και αποφασίζει, να ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Κουραστήκανε πια. Τα επικοινωνιακά και βάψου και λίγο το μαλλί και κάνε για να φανώ έτσι και αγαπημένος, ξεχάστε τα πια. Κάντε μοντάζ, κάνε TikTok, κάνε ό,τι θέλεις. Κάντε ό,τι θέλετε. Και εσείς η νεολαία, επειδή βάζετε κόντρα σε πόσα πανηγύρια θα πάει η νεολαία, έμαθα ότι κοντραρίζονται στα πανηγύρια. Πήγα σε 10 πανηγύρια, εγώ 15. Παιδιά, είσαστε το μέλλον. Ξυπνήστε. Και ξυπνήστε και να χορεύετε, να διασκεδάζετε, να έχετε ζωή μέσα σας. Αυτό είναι το καλό, το ευχάριστο με τα προβλήματα. Αλλά μην το λέω και η Βασίλειο πρώτη στον χώρο. Και να έχετε το μυαλό σας και μην βλέπετε πολιτικούς που έρχονται στα πανηγύρια και σας χαιρετάνε. Και του μπελά αυτού του κόμματος που ξεκίνησε πάλι και δεν έχει, δεν ξέρω που βρήκε τα χρήματα. Έτσι αυτός λέει θα φορολογήσει τους πλούσιους, ενώ ήταν στο γιο γνωστής εφοπλίστριας και κάπνιζε το πουρο και έγραψε το βιβλίο Ιθάκη. Να είσαστε έξυπνοι, διαβάστε προγράμματα. Γιατί αν πάτε και ψηφίσετε λάθος, καταδικαστήκατε. Θα είσαστε για τα πανηγύρια όλοι. Και εγώ μαζί. Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλα από ό,τι βλέπω. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, εξαιρετικέ, κύριε Τσιτούρη μου.
0: Γεια σας.
1: Είμαι η Χριστιανά από Πειραιά.
0: Γεια σου, Χριστιανά. Σήμερα ο Πειραιάς έχει ρέντα.
1: Ο Πειραιάς, ναι, ο Πειραιάς έχει ψυχή, ναι. Γερή και κρατάει.
0: Πειραιώτες, λοιπόν, να κάνουμε, έτσι μας, ναι. Οι Πειραιώτες.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί, όλοι οι πατριώτες, γιατί δεν είναι όλοι πατριώτες, δυστυχώς, ναι. Τα πιάνουν για να βολευτούν. Και καταλαβαίνεις, να μίλε και πολλά λόγια. Λοιπόν, να σταματήσουν αν έχουν λίγο φιλότιμο, να μην τα πιάνουν ένα πενιντάρι τον ψήφο. Και έχεις δίκιο ότι μας λες. Εύχομαι να είσαι καλά και να σε καμαρώνουμε τις Τετάρτες.
0: Υγεία, υγεία να έχουμε και καλή να μην λέμε. Να σε ακούω και να σε ακούω εδώ στο τηλέφωνο.
1: Γιάννη μου, αν είναι δυνατόν να βγούμε όλοι στο δρόμο, όλοι, να δοθεί ένα σήμα, ας πούμε, Δευτέρα ή Τρίτη ή ξέρω εγώ, όλοι στο δρόμο, να θα τους πάει.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Γεια σου,
0: Χριστιανά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γιάννη.
0: Ναι.
2: Γεια σας, από το Λόφο Σκουζέ, Μαρία λέγομαι.
0: Γεια σου, Μαρία μου.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθείτε κι εσείς, αλλά κι εμείς δεν βοηθάμε. Τέλος πάντων, προσπαθούμε πολύ. Είμαι πολύ απελπισμένη. Η φτώχεια δεν πάει παραπάνω. Στη γειτονιά μας ο κόσμος ψάχνει άνθρωπέ μου στα σκουπίδια για μια φραντζόλα ψωμί.
0: Παντού, παντού, Μαρία μου.
2: Είναι
0: παντού.
2: Τρομερό που το έζησα και το είδα. Είναι τρομερό, δεν μπορώ να κοιμηθώ που κάηκαν οι άνθρωποι και μου λένε αμέλεια. Γιατί να είναι αμέλεια? Όταν ρίχνω με το έτσι θέλω το τσιγάρο να κάψω τον κόσμο, κάνει και το παιδί και ο πατέρας. Πού θα είμαστε εμείς να δούμε αυτή τη γυναίκα που θα τα βγάλει πέρα? Αυτό τον πόνο.
0: Και αυτή ακόμα είναι μέσα στο νοσοκομείο, είναι ακόμα αυτή.
2: Και αυτή. Και αυτή.
0: Και πήγε και ο πρωθυπουργός μας, πήγε στο άλλο που βάλαν τα καζάκια, εννοείται, το κατακρίνω. Ναι. Και δίπλα είναι, δεν πήγε να δεις και τη μητέρα.
2: Είναι ντροπή, είναι πόνος, δεν μπορώ να τα αντέξω. Ο άντρας μου λέει πώς κάνεις έτσι, θα πάθεις. Παναπάθω, να πάθω να πεθάνω, γιατί δεν μπορώ να ζήσω άλλο, να βλέπω
0: όχι,
2: αυτή
0: όχι,
2: την
0: όχι,
2: αδικία.
0: Όχι, Μαρία μου, είσαι λάθος. Δεν θα πεθάνουμε εμείς για να ζήσει ο κάθε Μητσοτάκης, η κάθε παρέα αυτή που γελάνε πίσω από την πλάτη μας. Όχι.
2: Το ξέρω. Αλλά
0: να φύγουν να πάνε στο καλό. Να μην το λες αυτό.
2: Η κυρία προηγουμένως μια σωστή λέξη. Να βγούμε. Να βγούμε, να βγούμε, να ξεκουνηθούμε τέλος πάντων.
0: Δεν βγαίνει
2: αλλιώς
0: κανένας.
2: Δεν θα γίνει.
0: Δεν βγαίνει κανένας.
2: Δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε.
0: Να λέμε τις αλήθειες.
2: Οι Αλβανοί έχουν ψυχή μέσα τους, τα έχουν διαλύσει εκεί πέρα και εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ξεσηκωθήκαν, έβλεπε. Άκουσε τι έγινε εκεί κάτω.
2: Ασφαλώς. Εδώ πέρα τι.
0: Πρόβατα.
2: Πόσο δηλαδή εδώ δεν μας τα λένε, τα ακούω εγώ. Ακούω πολύ ραδιόφωνο στη ζωή μου και τα μαθαίνω πρώτοι από όλους. Έχουν πέσει άνθρωποι. Κύριε Γιάννη μου, από τον ισμό της Κορίνθου, πότε είχαν γίνει αυτά?
0: Έτσι.
2: Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, χάνει σπίτια, χάνει περιουσίες, δεν έχει δουλειά, ανεργία.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Η φτώχεια πάει σύννεφο, δεν μπορούμε λέει να βάλουμε κλιματικό. Τι να το κάνω αφού δεν θα το ανάβω? Να το κάνω τι?
0: Για πληρώνω το ρεύμα.
2: Μια βεντάλια. Ναι. 130 για ένα μήνα πλήρωσα το χειμώνα, γιατί ο άντρας μου είναι καρδιοπαθής και θα πεθαίναμε.
0: Ναι.
2: Πώς θα βγάλω το μήνα εγώ? Και έχουμε και παιδί άνεργο κατά καιρούς. Τρέλα, να μην σας κρατάω πολύ.
0: Σας
2: ευχαριστούμε
0: να
2: που
0: είστε καλά.
2: Προσπαθείτε για μας, να έχετε υγεία και ευλογία που λέει και ο Γρηγόρης.
0: Και εσείς που μας δίνετε δύναμη.
2: Να είστε
0: δύναμη.
2: Καλά παιδί μου, ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
2: Πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ακούτε τον κόσμο, ακούτε. Ψάχνα να βρω για να δω, έχω εδώ και ένας μεγάλος έρωτας. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι, για βάλε λίγο, δεν βάλε το αυτό. Τι είναι αυτό το...

Έλα, εδώ ωραία τραγουδάκια. Σήμερα Εφραίμ είναι στα κέφια του. Μάλλον έχει κάνει όλα τα εμβόλια. Τον κόβω εγώ με τα μάτια του. Με κοιτάει, έχουμε, βλέπω κάτι κόκκινα μάτια. Ο Κιτ είναι. Λοιπόν, εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα τα ακούτε από εδώ, από τη συχνότητα. Για να δω εδώ κάτι, ένα άλλο που έχω να βάλω εδώ ταυτόχρονα λίγο, για να δούμε πόσο είναι. Να το βάλουμε και αυτό να δούμε. Ακούστε.

0: Τι σας θυμίζει? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ο Μπελάς που έρχεται, επιστρέφει. Ούστα από εδώ ρε, να πάνε να φύγετε τα βατζίδες. Ρε, να έρθει ένας πατριώτης σε αυτή τη χώρα να βοηθήσει τη χώρα του, ρε, την πατρίδα του. Και είπα ποιος είναι. Αρέσει, δεν αρέσει πια. Έλα τώρα μας πρίζετε, έλα. Λοιπόν, θα πω και το μήνυμα, ξέρετε, έχω και τις εβδομάδες το μήνυμα, Τσιτούρι, λοιπόν. Φίλοι μου και φίλες μου ακροατές και ακροάτες. Άλλη μια εβδομάδα, όπως βλέπετε, πέρασε. Η Ελλάδα μέτρησε και μετράει φωτιές. Οι πολίτες συνέχισαν να παλεύουν με την ακρίβεια, τα νοικοκυριά μετρούν, όπως λέω κάθε φορά, το ευρώ και οι νέοι αναρωτιέται αν μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα τους. Μπορούν. Μπορούν. Δεν μπορούν. Εγώ αυτό βλέπω. Έτσι πως μας κατάντησαν. Λοιπόν, και τι ακούσαμε από τους πολιτικούς? Υποσχέσεις, αντιπαραθέσεις, ανακοινώσεις και αλληλοκατηγορίες. Συγκεκριμένα βλέπετε στην τηλεόραση, έτσι. Σκεφτείτε, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και βλέπουμε εκπρόσωπους. Τότε από εκεί πέρα άντε βρες άκρη. Λοιπόν, η κυβέρνηση, θα το πω, του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, μιλά για σταθερότητα. Ναι, τη βλέπω, σταθερότητα στις τσέπες τους. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, Παύλα, ζητά πολιτική αλλαγή. Κοίτα να δεις, σου φεύγουν ο ένας πίσω από τον άλλο και δεν έχεις πάρει χαμπάρι και έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Δες εκεί μέσα, ο άλλος πάει στο Λονδίνο και ετοιμάζει κουστούμι προέδρου για το κόμμα πρωθυπουργού, ο δήμαρχος Αθηναίων. Έλα τώρα. Ο άλλος συγκουμουνδούρος Σοκράτης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος, συνεχίζει την αντιπολίτευση. Άντε, γεια. Εδώ πάρε ο τελευταίος να κλείσει και την πόρτα. Ο Αλέξης Τζίφρας, πρώην πρωθυπουργός, επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, όπως λέμε. Οι άλλοι με τις πλαστές υπογραφές που ακούω, τον εξαίρετο κύριο Μπογδάνο, και δεν τα λέω εγώ, έτσι, για να με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, επιμένει η δική της πολιτική γραμμή, δηλαδή ποια είναι η πολιτική της γραμμή? Αν πράγματι υπερψήφισε ευρωπαϊκές ρυθμίσεις όπως τα μεταλλαγμένα τα ψήφισε, για τις οποίες σήμερα εμφανίζεται αντίθετη ή ανιστήρεξη χρηματοδότηση που τους καταγγέλει, τώρα καταγγέλει, δηλαδή το Μερκοσούρα, αλλά αυτά έχει ψηφίσει πολλά πράγματα η κυρία η συγκεκριμένη, και δεν χρειάζεται να λέω το όνομά της, γιατί της κάνω και διαφήμιση. Βέβαια επιμένει η δική της πολιτική γραμμή. Παπαγαλάκι, να ξέρετε. Αυτή ό,τι λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πάει και τα βγάζει μετά ότι είναι δικά της. Και γελάει στο κανάλι. Δηλαδή βγαίνει στα κανάλια και γελάει. Έτσι μαζέψου. Την ίδια ώρα όμως, να ξέρετε, ο απλός Έλληνας λέει ένα πράγμα. Δεν αντέχω άλλο την ακρίβεια. Το καταλαβαίνετε, το λέει, το ξαναφωνάζει. Δεν αντέχω άλλο την ακρίβεια, την ανασφάλεια και τα μεγάλα λόγια των πολιτικών. Έχει κουραστεί. Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα σύμφωνα αυτό που διαβάζετε και βλέπετε, τις δημοσκοπήσεις και τον δημόσιο διάλογο. Αυτά βλέπουμε, αυτά συστημικά, για να λέμε την αλήθεια. Ο ελληνικός λαός, ο απλός άνθρωπος, δεν ζητά θαύματα, ρε εσείς. Ζητά δουλειά, ασφάλεια, υγεία, δικαιοσύνη, να ζει αξιοπρεπής, μισθούς που μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά του χωρίς φόβο. Και θυμάστε, δούλευε ένα σε οικογένεια, δεν υπάρχει το δημογραφικό, έχει πέσει. Περισσότερους θανάτους έχουμε. γεννήσεις έχουν πέσει και από το 1940 με τον πόλεμο 1957, δηλαδή για τέτοια πράγματα δούλευε ένας και ζούσε 10 άτομα. Λοιπόν, πρέπει ότι μάλλον σε μια δημοκρατία, να το πω πιο απλά, όμως ο κριτής είναι πάντα, θα το λέω, ο ελληνικός λαός και η κάλπη. Γι' αυτό η τιμωρία, προσέξτε, ρε μάλια, την ψήφο σας. Την ψήφο σας που θα ρίξετε. Μην το μετανιώσεις και λες πάμε στα σίγουρα και μετά μου ξαναπείτε μετά τις εκλογές θα κοπούν τα χέρια μου να τον ξαναψηφίσω τον άλλον. Θα σας βρίζω κι εγώ. Γιατί άλλα λέτε, άλλα κάνετε και άλλα πάτε και ψηφίζετε. Κανονίστε. Έχω πει η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλα συνθήματα. Χρειάζεται σχέδιο, παραγωγή, στήριξη της οικογένειας, προστασία των συνόρων μας, ενίσχυση της οικονομίας, σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο. Ναι, φορολογία 15%, συμφωνώ σε αυτό. Έλεος. Ο λαός δεν είναι χειροκροτητής. Κανενός, τελεία και παύλα. Είναι ο εργοδότης όλων των πολιτικών ο λαός. Το έχετε καταλάβει ή δεν το καταλαβαίνετε εσείς πάνω εκεί οι 300. Και όταν έρθει η ώρα της κάλπης δεν θα μιλήσουν ούτε τα συνθήματα ούτε τα τηλεοπτικά πάνελ. Θα μιλήσει ο ελληνικός λαός. Τελεία και παύλα. Αυτό θα το λέω συνέχεια, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αλλά και εσύ που με ακούς, πρόσεξε μην αλλάξεις στην κάλπη. Δηλαδή, βάλε το πρόγραμμα κάτω και πες αυτός ο χαζός μου λέει αυτά, ο άλλος ο χαζός μου λέει αυτά, ο άλλος μου λέει αυτά. Αλλά δεν μου λένε πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμά τους. Σου κουνάνε 10 φύλλα και σου λέει αυτό είναι το πρόγραμμα. Ο άλλος έχει 400 σελίδες, να μου πεις και 500 να έχει, αν δεν έχει ουσία. Δεν μου λέει κάτι το πρόγραμμα αν είναι 400 σελίδες. Αλλά επειδή το έχω διαβάσει και το ενημερώνει συνέχεια αυτό το κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση και μου αρέσει αυτό που κάνουν. Γιατί αγαπάνε την πατρίδα, τον Έλληνα. Γιατί αυτοί που είναι μέσα στελέχοι, πολιτευτές, τι είναι, υποψήφοι, βουλευτές, εργάζονται ταυτόχρονα. Και πάνω απ' όλα εργάζεται ο πρόεδρός τους. Γιατί να μην το στηρίξω. Γιατί όταν αυτό που μου λέει, επειδή το βιώνω κι εγώ, είναι αλήθεια άμα γίνει έτσι. Και πιστεύω θα το κάνει, αλλά γιατί το ρωτάνε πολλές φορές, πώς θα το κάνεις, από πού θα βρεις λεφτά. Και λέει, αλλά προσέξτε. Λέει ενημερωνόμαστε συνέχεια που θα βρούμε τα λεφτά. Αν δεν μας αλλάξει κάτι αυτή η κυβέρνηση και δεν τα αδειάσει και εκείνο το ταμείο, δεν αδειάσει και το άλλο ταμείο. Και βέβαια, όταν κλείσεις τις αντί για 5-6 ανεξάρτητες αρχές, έχεις 37-38, όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντίνος Χίτας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, που τον είχα στο Alert TV την Τετάρτη στο Κοινωνία Alert, στην Κοινωνία Alert. Α, κλείσουν πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, δεν πειράζει, έχω και άλλες γραμμές. Καληνύχτα. Λοιπόν, μιλάω τώρα. Γελάει ο άλλος. Ναι, είναι, σας είπα, κόκκινα είναι τα μάτια του σήμερα του Εφραίμ. Ναι, δεν ξέρω τι έχει βάλει. Λεντάκι έχει βάλει. Και έχει έρθει και ο άλλος από εκεί πέρα. Είναι ο Θοδωρής, ο. Ναι, ο Βαρβαρής, ο Θοδωρής, ο Βαρβαρής. Ο άλλος. Είσαι ο άλλος, βέβαια αυτό. Λοιπόν. Θα τρελαθώ, σας είπα. Θα τρελαθώ. Ναι, ναι, εσύ δύο. Είναι πολύ τα παιδιά μέσα. Πρέπει σιγά σιγά να παίρνουμε και τις άδειες του χρόνου, βέβαια. Το έχω πει, του χρόνου. Τώρα δεν παίρνουμε άδειες. Τώρα έχουμε εκλογές. Εδώ, θα κάθεστε εδώ πέρα, παρέα. Θα σας μας δώσει ο Μητσοτάκης, θα μας δώσει και αύξηση. Α, λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα, έλα, δύο γραμμούλες. Και για τις μωραΐδες θα έχουμε όλα. Έχει τα πάντα ο Μητσοτάκης. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Ναι, ποιος κύριος, κυρία.
1: Γιώργος από Πειραιά είμαι. Γεια σου. Και Τούρη.
0: Γεια σου. Τι έγινε σήμερα Πειραιάς ρε παιδιά.
1: Σ' αγαπάνε φαίνεται.
0: Πειραιώτες, τι να κάνουμε όλοι Πειραιώτες είμαστε.
1: Ναι, ναι. Έλα, προηγουμένως είπες, πρώτη φορά σε παίρνω κύριε.
0: Ευχαριστώ.
1: Προηγουμένως είπες για δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει σεβασμό στον πολίτη.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει.
1: Για ποιο σεβασμό μιλάμε. Ναι. Αυτοί οι κύριοι που σκέφτονται για μας χωρίς εμάς. Ναι. έχουν κάνει Υπουργείο Προστήμων.
0: Ακριβώς.
1: Ότι υπάρχει, δηλαδή, το μίασμα αυτό στο εγκέφαλό τους όλο δημιουργεί κάποιες εισρωές, γιατί έχεις εκείνο, γιατί έχεις αυτό, μην τυχόν, δηλαδή να πάρουν από τα πάντα ένα πρόστιμο, γιατί έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και δεν υπάρχουν εισρωές από πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: Και τα έχουν βάλει τώρα με τα ακίνητα.
0: Ναι,
1: τι θα διέχει το ακίνητο, μα πληρώνεις ένθια μάλιστα, δεν το πλήρωσε σωστά πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν πλήρωσε σωστά πρόστιμο. Ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν τα πήγες καλά, πρόστιμο. Μας βάλανε τώρα και το μίδα.
0: Ναι,
1: μην
0: ναι.
1: τυχόν δηλώσεις κάτι διαφορετικό. Πρόστιμο από 500 μέχρι 1000 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν, δηλαδή προσπαθούν να βγάλουν από τα ακίνητα εισρωές για να ζήσει το κράτος. Καταλάβατε, κύριε Τσιτούρη, τι γίνεται τώρα.
0: Από αυτά που έχουν φάει, πάνε να καλύψουν τις τρύπες.
1: Και από αυτά που έχουν φάει, λοιπόν. Και εδώ ο λαός ας βάλει κάτω ένα πράγμα, ένα απλό θα πω εγώ τώρα. Έχουμε δύο αυτοκίνητα, ένα καινούριο και ένα μεταχειρισμένο.
0: Ακριβώς.
1: Το μεταχειρισμένο μας έχει αφήσει, μας έχει ξαναφήσει, είναι 20 χρονών. Δηλαδή τι διαλέγουμε, το μεταχειρισμένο πάλι. Ας διαλέξουμε ένα καινούριο, να δούμε πού θα πάμε, γιατί πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, κύριε.
0: Ωραία έτσι όπως το πατώ, μ' άρεσε αυτό. Ήταν κάτι
1: ναι, έκανα μια παρομοίωση.
0: Ναι, για να μην λέμε τα ίδια. Όχι, τα λέμε αλλιώς. Εσείς το είπατε πολύ διαφορετικό με το αυτοκίνητο και δώσετε ένα ωραίο παράδειγμα. Πιο ωραία.
1: Βγάζουν
0: τις παροπίδες, δεν τις βγάζουν από πάνω εκεί κολλημένοι. Τελευταία στιγμή είναι αυτό που λέω, Γιώργο μου. Ότι θα πάμε και θα πει ρε να ψηφίσουμε το σίγουρο. Και μετά θα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να κόπουν τα χέρια να ξαναψηφίσω. Μετά του είπα, θα του βρίζω.
1: Κύριε Τσιτούρη, εσύ είσαι σεβαστικό παιδί από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει να
1: διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Τι μας έχουν κάνει διαχρονικά.
0: Ακριβώς.
1: Μας στοχεύσανε, μας κάνανε, μας δείξανε. Έχετε δει κανένα να πάει σε κανένα δικαστήριο?
0: Όχι, κανένα.
1: Εάν εγώ καταχραστώ 500 ευρώ.
0: Τι 500, 100 ευρώ είσαι μέσα, είσαι τελείωσες.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο λαός θα σκεφτεί λίγο πιο βαθιά. Θα δούμε τι θα κάνουμε επιτέλους.
0: Όχι, άμα λέμε την αλήθεια, Γιώργο μου, είμαστε ψεκασμένοι όλοι. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι. Πάλι φταίνε οι πολλοί και οι λίγοι δεν φταίνε. Εντάξει, αυτό είναι σε αυτή η χώρα. Σε αυτή η χώρα αυτό γίνεται.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Αυτό γίνεται.
1: Αλλά αυτό που είπα είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Έχουμε Υπουργείο Προστήμων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα τα βάζουν και με τις πολυκατοικίες.
0: Ποιες πολυκατοικίες? Δηλαδή, στα πανηγύρια σου λέω. Πάλι. Στα πανηγύρια το είδα προχτές, το Κερατσίνι το είδα.
1: Ναι, να πληρώσει λέει να ασφαλίσει τους κοινόχρησους χώρους. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα δηλαδή. Δηλαδή τι να
0: ποιος τη ζαυρίζει, ποιος θα τη ζαυρίσει, ποια εταιρεία ελέγχει και έχει μετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες?
1: Αυτοί οι ίδιοι. Οι ίδιοι τις έχουν.
0: Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, αυτοί εμείς έχουμε, κύριε Τσιτούρη. Δηλαδή ξαναβάζει τον κόσμο πάλι να τρέχει σε μηχανικούς, σε αυτό. Δεν μας φτάνουν τόσες φάκες που έχουμε όλη την ημέρα να διεκπαιρεώσουμε.
0: Ναι.
1: Και μας πάνε κι αλλού. Λοιπόν, ευκαιρία ο λαός να δει κάτι διαφορετικό, κύριε Τσιτούρη.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ και καλή εβδομάδα, να έχετε με υγεία. Πάμε και άμα ανοίγει την τελευταία γραμμούλα μας για να πούμε, γιατί κοντεύουμε στο τέλος. Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ποια κυρία?
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
0: Γεια σου Ελένη μου. Γεια σου Ελένη μου.
2: Καλησπέρα.
0: Πες μου Ελένη.
2: Λέω, η κατάσταση έχετε δίκιο, είναι δραματική. Εγώ φωνάζω ξυπνήστε ωραία ραγιάδες, ξυπνήστε ωραία ναρκωμένοι, βολεμένοι. Όπως σας είχα πει, γεννήθηκα 4 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα πέθανε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης 100 χρόνια μετά.
3: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δύο παλιούς που απειλούν τη χώρα?
0: Είδες, δεν σε ξεχνάω, το έχω εδώ έτοιμο.
2: Α, ναι.
0: Τον Κολοκοτρώνη, τη μέρα που...
2: Ναι, βέβαια.
0: Πες μου, συνέχισε μου.
2: Αυτό σας λέω, κύριε Τσιτούρη, φωνάζω ότι η Ελλάδα σήμερα τώρα δεν είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα είναι σκλαβωμένη βασικά.
0: Πολύ, βέβαια.
2: Καταλάβατε. Έχουμε γερμανική σκλαβιά, γερμανική κατοχή, γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή, ευρωπαϊκή σκλαβιά, ευρωπαϊκή κατοχή. Έχουμε αμερικάνικη σκλαβιά, έχουμε Τούρκους μουσουλμάνους, τουρκική σκλαβιά, γιατί έχει προσκυνήσει ο Τούρκος Μητσοτάκης τον Ερντογάν. Δεν βλέπετε ότι πάει και τον είχε συναντήσει.
0: Τα έχουμε πει, τα λέμε εδώ, συνέχεια τα λέω.
2: Ναι, αυτό σας λέω, μπράβο.
0: Ραγιάνες.
2: Και έχουμε και γκέι όμως σκλαβιά και κομμουνιστική σκλαβιά.
0: Καλά, αυτοί δεν, είναι, αυτοί δεν αλλάζουν, τίποτα δεν αλλάζουν.
2: Δεν βλέπετε η τηλεόραση παντού, μιμιέψε, όλο γκέι, όλο γκέι. Άρρωστη ανώμαλη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τώρα από τότε που δώσανε και ελευθερία, μας έχουν κάνει...
2: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν με είδατε που πήγα και φώναξα. Με είδατε που πήγα και φώναξα Σάββατο 13 Ιουνίου προχθές εναντίον της παρέλασης.
0: Δεν το είδα, δεν το είδα.
2: Της ανώμαλης παρέλασης. Το είδατε?
0: Δεν το είδα, δεν το είδα, θα το δω.
2: Ναι, πήγαμε την εικόνα του Χριστού μας στο χέρι, πηγαίνω κάθε χρόνο.
0: Μπράβο, καλά, μπράβο,
2: στο Σύνταγμα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των άρρωστων ανώμαλο γκέι.
0: Εσύ που πήγες, Ελένη μου, σε λένε τρελή. Εμάς μας λένε τους χριστιανούς τρελούς.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έτσι με λένε.
0: Γιατί, ναι, γιατί τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί.
2: Ναι.
0: Αν να πάνε στα σπιτάκια τους όλοι αυτοί.
2: Και φώναξε ότι πρέπει αυτή η άρρωστη ανώμαλη παρέλαση να σταματήσει, αυτό το έκτρωμα, η αηδία, η βλαστημία. Δεν είδατε που έχουν αγίους εκεί και τους
0: ναι,
2: να μην
0: αλλά είχε ένα, είχε ένα καλό, Ελένη.
2: Τα γεννητικά όργανα τους έχουν.
0: Ναι, είχε ένα καλό. Φέτος δεν το δείξανε πολύ όμως. Δεν το δείξανε.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν το καλό.
2: Ναι, πράγματι, και εγώ το άκουσα.
0: Πέρυσι, αν θυμάσαι, έγινε πανικός.
2: Ναι.
0: Με είχε βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Εγώ δεν το δέχομαι,
2: πράγματι,
0: ρε παιδί
2: τα
0: μου.
2: Τα κανάλια φέτος δεν το δείξανε το...
0: Γιατί ο Μητσοτάκης
2: τα...
0: κάτι σκέφτεται στο
2: μυαλό. Ναι.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης κάτι σκέφτεται, ωραία, γεια σου κι αυτός. Άσε.
2: Κάτι για τις εκλογές,
0: ναι, γιατί λέει, βεβαίως, θα έρθει η Ελένη η Λουκά, θα με ψηφίσει.
2: Για να πάρει ψήφους,
0: Αμέ, και σου λέει, θα έρθει η Ελένη η Λουκά, θα με ψηφίσει τώρα ο Μητσοτάκης. Αυτό νομίζουν αυτοί. Τι, αυτοί είναι πατριώτες. Άντε να πάνε στα σπίτια τους να τους στείλουμε να τελειώνουν. Άντε, άντε πια.
2: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Εντάξει, Ελένη μου, ευχαριστώ που πήρες.
2: Να τελειώσω με το ξυπνάτε ωραία ραγιάδες που φωνάζω.
0: Ναι, ναι, πες μου.
2: Σαν το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη φωνάζω. Ξυπνάτε ωραία ραγιάδες, ξυπνήστε ωραία ζαργάρια, ξυπνήστε ωραία ναρκωμένοι, βολεμένοι, ξυπνήστε ωραία. Ξυπνήστε!
0: Έτσι, πες το, πες το.
2: Ξυπνήστε!
0: Θα σου βάλω τώρα και το, που θα κλείσουμε και το διάγγελμα του Κολοκοτρώνη που μου αρέσει και το βάζω.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, Ελένη
2: ναι,
0: μου.
2: Ναι, και φιλιά, φιλιά.
0: Στους Έλληνες και στους Χριστιανούς Ορθόδοξους όλους. Βάλε εδώ να ακούσουμε.
3: Έλληνες, Έλληνες. Πώς κάνετε μωρέτσι για δύο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουνε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Εδώ, έτσι, έτσι, για την Ελένη, τη Λουκά εκεί. Μπράβο, έτσι, να φωνάζουμε. Να φωνάζεις, Ελένη, βγες. Σήμερα εκεί, κάτω στα λιπάσματα, έχουμε την άλλη, την πλεύση ελευθερίας. Την Κωνσταντοπούλου. Θα διώξουν τον κόσμο από τα λιπάσματα που πάει και στην Τραπετσόνα που πάει ο κόσμος να περπατήσει. Εγώ δεν θέλω να ακούω τον κάθε πολιτικό εκεί στα λιπάσματα. Θέλω να πάρω τη γυναίκα, να πάρω τα νύψια μου, να πάω να περπατάω. Ακούω τον κάθε πολιτικό εκεί πέρα, αυτοί που τους μάθαμε και τους είδαμε και τι μας κάνανε. Έλα τώρα πια. Και μας πάει να μας περάσουν νέα τεχνολογία. Του διαβόλου όλα αυτά. Λοιπόν, θα κάνω τώρα ένα πιτ πουλί. Πώς το λένε, πιτ πουλί? Πώς θα λένε έτσι διάφορα, ρε. Ποτ πουλί, λοιπόν. Λοιπόν, για δύο λεπτάκια θα με απολαύσει. Δεν ξέρω, θα κάνουμε και λίγα λάθη, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, ρε. Δεν πειράζει. Εδώ ξεκινάμε. Εδώ. Μπακογιάννης.
4: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
5: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
6: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
7: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες.
8: Ρε Τίμον, ο μη μου το λες ρε.
9: Τι σου λέει ρε.
8: Στάσουτε. Ο μη μου το λες Τίμονα.
9: Τι σου λέει μωρέ.
8: Κάτσε να ακούσατε. Όχι μη μου το λες μωρέ.
9: Τι σου λέει ρε.
8: Αλήθεια. Μη μου το λες.
9: Τι σου λέει ρε.
8: Κάτσετε. Κάτσε να ακούσω. Ναι, ναι. Όχι, όχι Τίμονα. Όχι μη μου το λες.
9: Τι σου είπε ρε.
8: Δεν μου το είπε.
10: Σας εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
8: Άλλο λόγο!
11: Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο!
8: Σιγά! Κυρίες και κύριοι, ο γάμος είναι το ωραιότερο και το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο. Εμένα να ρωτάτε.

0: Γύρισε πάνω που ζούσε! Να φανατεύασε!
1: Ντορμαδάκια.
2: Μία τάκα της μαμάς σου.
3: Εσείς, όχι μόνο για την Τώρα, και για τον Κυριάκο.
4: Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή, ήταν σαν έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το πει.
3: Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου ο... η
4: εγώ
3: πολιτική.
4: Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω, στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ.
1: Ξύδι, πάμε.
5: Όξο, ρε!
6: Αυτό έτσι λίγο ανακατεμένο. Σήμερα το κάναμε λίγο. Δεν ξέρω, ταιριάξανε, δεν ταιριάξανε. Σας βλέπω με απορία. Εντάξει, είναι τα ξαφνικά, τσιτούρις. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Την άλλη εβδομάδα πάλι θα είμαστε κοντά σας. Αλλά θέλω να βάλω και κάτι για μένα, ρε παιδιά. Έτσι, ακούστε. Γιαννάκη, πάμε. Πάμε.
7: Γιαννάκη, όμορφο παιδό. Γιαννάκη, λε παιδό, παιδό. Παμπορή, ρε και πάμε.
6: Λοιπόν, εδώ μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Αχ, Τετάρτη μην ξεχνάτε το ραντεβού μας στο Alert TV, κοινωνία Alert, 9 η ώρα το βράδυ, με τον εξαίρετο φίλο μου, φιλοξενούμενο πολιτικό αναλυτή Πέτρο Χασάπη. Θα έχουμε θέματα μέσα από τη Βουλή, τα μαθαίνουμε, της αναθεώρηση του συντάγματος. Χάμος γίνεται, παιδιά, χάμος γίνεται. Έχει πει και ο Βελόπουλος κατάργηση για το άρθρο 86. Έχει πει κατάργηση εντελώς. Έλα εδώ, ήθελα να έλεγα να βάλουμε. Έχουμε χρόνο να βάλω και λίγο τα λόγια του Χριστόδουλου. Έχουμε 30 δεύτερα είναι, εντάξει. Ωραία, για να ακούσουμε κάτι που μου άρεσε.
8: Θα έρθει κάποτε μια μέρα όπου δεν θα είμαστε καθόλου ελεύθεροι. Θα λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, θα πλέκονται διθύραμβοι περί της ελευθερίας. Τελικά όμως θα ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον υποσυνθήκες υπό τις οποίες η ατομική ελευθερία δεν θα έχει μία αξία, διότι θα υποτάσσεται εις τις προσταγές άλλων κέντρων λήψεως αποφάσεων, τα οποία και θα επιβάλλουν κατά κάποιον τρόπο είτε τη γνώμη τους απλώς, είτε και τη θέλησή τους, χωρίς να ρωτούν κανένα.
6: Ακούσατε, αυτά ζούμε τώρα. Αυτά έλεγε ο αείμνηστος Χριστόδουλος. Αυτά έλεγε και αυτά ζούμε, έρχονται. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος πολλά χρόνια πριν έχει πει πολλά πράγματα και τα βλέπουμε μπροστά. Λοιπόν, ακολουθούν την άλλη εβδομάδα, μάλλον δεν έχουμε τώρα. Δεν ξέρω τι έχει μετά από εδώ, τι έχουμε. Στέφανο Χίο θα ακούσουμε, δεν θα φύγετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Όξο ρε, Στέφανος Χίος εδώ. Ακούτε, μην φεύγετε, μην ξεσυντονιστείτε. Αλλάξτε συχνότητα, σας το λέω εγώ, αλλάξτε συχνότητα. 99,8 να πάτε. Εκεί. Λοιπόν, 5 η ώρα έχουμε η εκπομπή για τον Πόντο με το Τριανταφυλλίδη. Σωστά. Τον ξεχάσαμε, τον έχω ξεχάσει γιατί με άλλαζε. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ με ανοιχτά χαρτιά με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, θα με ακούτε πάλι. Θα βαρεθείτε να με ακούτε. Ξέρετε, συνέχεια η εκπομπή είναι, βγαίνει όπως νιώθω εκεί τη στιγμή. Μπορεί να μην έχω κέφι, αλλά όταν έχω αρχίζω και φωνάζω. Ξέρω, είμαι ο φωναξίν. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο εχθρός μου είναι ο Μητσοτάκης. Τέλος. Δεν μου κάνει για πολιτικός. Σαν άνθρωπος δεν το ξέρω. Μας έχετε φέρει στο αμήν. Τον κόσμο παραμιλάει. Ο λαός, ο ελληνικός λαός παραμιλάει. Να πάτε σπίτια σας πια. Τελειώσατε. Πάμε, φύγαμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά έχει ξεσπάσει πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν τώρα 40 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 4ης και της 20ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με στόχο το περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί παραπάνω. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, καθώς από τον έλεγχο των δυνάμεων του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών διαπιστώθηκε ότι μια ύποπτη βαλίτσα που είχε εντοπιστεί στο σημείο τελικά δεν ήταν επικίνδυνη. Εξαιτίας του ελέγχου, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπη προσωρινά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου, ωστόσο πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως. Ενώ το δασικό μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει πλέον οριοθετηθεί, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν εξαιρετικά δύσκολη μάχη με τις φλόγες και την έλκυση τοξικών καπνών στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της περιοχής, επιχειρώντας υποχρεωτικά με ειδικές αναπνευστικές προσωπίδες. Η ολονύχτια καταστροφική πορεία της φωτιάς που προκάλεσε τον τραυματισμό 4 πυροσβεστών άφησε πίσω της καμένα εργοστάσια, βιοτεχνίες και ζημιά σε κατοικίες. Ο υπεύθυνος του συμβάντος συνελήφθη ένας 76χρονος οδηγός, ο οποίος ομολόγησε ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες μετά από εκτροπή του οχήματός του. Οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας ξεκινούν την επίσημη καταγραφή των ζημιών. Ο εν λόγω δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα. Ένας αλλοδαπός διακινητής συνελήφθη σε αγροτική οδό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δηδημοτήχου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μεταφέροντας ενέλαφρο μετανάστες ανατράπηκε στο οδόστρωμα. 8 από τους επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου, ενώ το όχημα κατασχέθηκε και ο συλληφτής οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας. Η οξύτατη ακρίβεια μετατρέπει σε πολυτέλεια τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποκαλύπτει ότι το 50% των Ελλήνων πολιτών δεν προγραμματίζει καθόλου τις αποδράσεις για φέτος το καλοκαίρι, ενώ μόλις το 14% από αυτών των εγχώριων τουριστών επιλέγει πλέον τη διανομή σε ξενοδοχεία. Δεν επιλέγει τη διαμονή σε ξενοδοχεία. Το υψηλό κόστος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας για ένα πενθήμερο στα νησιά, όπου μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η διαμονή κυμαίνονται από 1.650 έως 2.800 ευρώ. Και τώρα ο καιρός. Δυνατή και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσσεω ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και πάνω απ' όλα καλό ξημέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε αυτές τις μεταφυσικές εκπομπές και τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σήμερα, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας, στους εθνικούς, πατριωτικούς και αγωνιστικούς μακελάριδες, ράδιο μακελάριδες, θα κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο. Να μάθουμε ιστορία. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία που μας δίνει αυτή η ελεύθερη, πανελεύθερη, πανεθνικά ελεύθερη, πατριωτικά ελεύθερη συχνότητα των 99,8 στα FM. Αυτό το τρίωρο το σαββατιάτικο, το οποίο τα ακούμε και την Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα, αλλά και τις βραδινές ώρες της εβδομάδος, διάσπαρτο, να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα παρένθεση μαθηματικής ιστορίας. Της ιστορίας της πατρίδος μας. Έχουμε τη χρονική ευχέρεια να ανοίξουμε μέχρι τις 7 το βράδυ, εκτός από τα πρωτεύοντα θέματα της επικαιρότητας και όλο το συρφετό. Όλο το σκουπιδαριό. Όλη την εθνική υποχώρηση. Βρωμερών, τρισαθλίων, ανάξιων, ρυψάσπιδων, απάτριδων και βρωμερών πολιτικών οι οποίοι κυβέρνησαν την Ελλάδα έχοντας και φορώντας το καπέλο της κάθε μορφής και κατά καιρούς της κάθε εμφάνισης καπέλο στο κεφάλι τους όσον αφορά την κυδαιμονία της χώρας από τις ξένες δυνάμεις κατοχής. Σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ διδακτική. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα επιχειρήσουμε μια ιστορική διαδρομή με πολιτικές προεκτάσεις, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα και Έλληνες και ξένους κυδαιμόνες αυτής της χώρας που οδήγησαν την Ελλάδα στην πλήρη ποταγή της στον ξένο παράγοντα. Στον παράγοντα της κυδαιμονίας, στον παράγοντα της πολιτικής καπήλευσης των εθνικών και πατριωτικών συμφερόντων. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεκινούν με έναυσμα αυτές τις στιγμές ντροπής που ξεπήδησαν μέσα από την... Εμένα μου είχε κάτσει πάρα πολύ στραβά αυτή η ιστορία. Σύσσω μου στρατευμένου πολιτικού κόσμου στα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και σε όλα αυτά τα καρακιτσάτα κατασκευάσματα, σε όλες αυτές τις καρακιτσάτες θεάσεις και εκδηλώσεις που είδαμε τη βδομάδα που μας πέρασε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν μπορώ να διανοηθώ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, και έχει σημειολογία η παρουσία του εκεί, να κάθεται κλαρίνο. Σούζα. Σούζα τα λογάκι. Στείλει άλατος. Σαν άγαλμα. Σαν άγαλμα. Σαν μπυλός. Στο πέρασμα της Αμερικανίδας πρέσβυρας, της κυρίας πανέξυπνης γάτας. Γάτα με πέταλα η κυρία. Αφήστε τη βγάζει. Βγάζει αυτή την κιτσάτη αμερικανική νοοτροπία
του να κρατάω στα χέρια μου την μπαλίτσα από την δίσκο, το να φοράω παταχταρά φορέματα, το να αφήνω τον ντεκολτέ να ξεχυλίζει στις ράχες μου, το να αφήνω γυμνά μπράτσα, γυμνά πόδια, ψηλό καβάλο όπως λέμε, στο μίνι που φοράει ή στα αποκαλυπτικά φορέματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η επιφάνεια. Στο βάθος, η γυναίκα αυτή είναι μια εκπαιδευμένη πράκτορας της CIA και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ σκληρή η κυρία Γκυλφόιλ. Μη βλέπετε το περιτύλιγμα. Το περιτύλιγμα είναι για την έλξη. Το περιτύλιγμα είναι για την έξωθεν μαρτυρία. Το περιτύλιγμα είναι για να δείχνει ότι είναι μια ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου. Όπως ανάλαφρη σταρλετίτσα του Λευκού Οίκου είναι και η κυρία Μελάνια Τράμπα, η οποία διαβάζω σε ένα βιβλίο που θα γίνει best seller στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο συνέγραψε ένας οικείος της συγγραφέας, επειδή έχει μία αναφυλαξία στην ιδιωτικότητα των στιγμών της και καλά κάνει. Δεν ήθελε με τίποτα, όπως περιγράφει το βιβλίο αυτό, έχουν βγει πολλά βιβλία στις μέρες μας, το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο περιγράφει ότι δεν ήθελε με τίποτα να κατοικεί ο Έλον Μάσκ, τρισεκατομμυριούχος παρακαλώ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της Ιφηλίου, με προσωπική περιουσία άνω του ενός τρισεκατομμύρια δολάρια, δεν ήθελε να κατοικεί στο Λευκό Οίκο. Δεν ήθελε να κατοικεί στα δώματα του Λευκού Οίκου. Ποιος ξέρει τι είχε υποψιαστεί η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελε στο Λευκό Οίκο να κατοικούν μόνο τα μέλη της οικογένειάς της, τα μέλη του κυρίου Τραμπ. Ο Τραμπ βεβαίως συνήνεσε στο να παραμείνει ο Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο. Και θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Γιατί η κυρία αυτή, η Μελάνια Τραμπ, μπορεί να της προσάπτουμε διάφορα ότι είναι γλάστρα, λαθρομετανάστρια, ότι είναι συμφεροντολόγα κλπ. Όμως θα πρέπει να της αναγνωριστεί, αντίθετα με την κυρία Γκυλφόιλ, ότι αποτελεί μια γυναίκα η οποία περισφύγγει, η οποία περιθάλπει, η οποία, κυρίες και κύριοι, περιφρουρεί την ιδιωτικότητά της. Δεν ήθελε τον Έλον Μάσκ στο Λευκό Οίκο, γιατί πιθανότητα τα πίστευε ότι πρόκειται για έναν τρισεκατομμυριούχο ανομαλάρα. Επίσης, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται με αυτό τρόπο, με περιγραφικές εικόνες, ότι ο Έλον Μάσκ, όταν τον εξοπέταξαν από το Λευκό Οίκο, ποιος ξέρει τις συγκεκριμένες ανώμαλες ιδιότητες είχε ο συγκεκριμένος τύπος, τον βρήκαν να κοιμάται σε έναν ουρανοξύστη. Εκεί που είναι τα γραφεία του, κατάχαμα στο πάτωμα, σε ένα στρώμα. Ο Έλον Μάσκ είχε την ιδιότητα και έχει την ιδιότητα, και μέχρι ενός σημείου μπορώ να το καταλάβω, ότι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε πολύ στενά τις δραστηριότητες των εταιριών του και μάλιστα δεν κοιμόταν σε κρεβάτι, είχε αυτή την ιδιορυθμία. Επειδή ήθελε να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις του, μιλάμε για ένα τέρας εργατικότητας, μιλάμε για έναν απίστευτα εργατικό τύπο, ο οποίος δούλευε 22 ώρες το 24ωρο και κοιμάται 2. Παρακολουθούσε μέσα στις εταιρείες του όλα όσα γίνονταν, γι' αυτό και έγινε τρισεκατομμυριούχος. Όλα μπορείς να τα προσάψεις του Έλον Μάσκ. Το μόνο που δεν μπορείς να πεις γι' αυτό είναι ότι δεν είναι εργατικός άνθρωπος. Κοιμόταν στρωματσάδα σε όλες τις επιχειρήσεις του. Ακόμα και μέσα στο εργοστάσιο της Τέσλα τον έβρισκες να κοιμάται στρωματσάδα, σε ένα sleeping bag. Αυτά η κυρία Μελάνια δεν τα ήθελε. Απέναντίας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Γκυλφόιλ δεν μπορεί να ζήσει
αν δεν έχει δίπλα της μια συγκεκριμένη αυλή του Κίτς. Όμως, ουσιαστικά το συγκεκριμένο άτομο είναι μια βαθύτατα συντηρητική γυναίκα, μια πολύ αυταρχική που δεν το δείχνει στην παρουσία της και είναι μια γυναίκα που σφάζει με τα σαρκώδη χείλια της, τα μαύρα διαπεραστικά της μάτια και βεβαίως την πλούσια λιονταρίσια κόμη της. Τους μάζεψε όλους λοιπόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και από εκεί ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το έναυσμα για να ξετυλίξουμε σήμερα όλα αυτά που έχει ζήσει η Ελλάδα από την περίοδο του 1946, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε, τυπικά μάλλον ξεκίνησε ο συμμορυτοπόλεμος. Η επίθεση στο Λιτόχωρο από τις μονάδες αντατών συμμορυτών εαμοβουλγάρων στο κλιμάκιο της χωροφυλακής, στο Λιτόχωρο. Από εκεί ξεκίνησε τυπικά ο συμμορυτοπόλεμος. Όμως, ο συμμορυτοπόλεμος είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, κύριε Κυρανάκη, για σας τα λέμε. Σας κάνουμε μαθήματα σήμερα σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, γιατί προφανώς αυτά τα αγνοείτε, δεν τα έχετε διαβάσει. Σεις, κύριε Κυρανάκη, ο εμφύλιο πολεμικός σπόρος του πολιτιακού χαμού. Ο συμμορυτοπόλεμος στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά από την κόκκινη τρομοκρατία του 1943. Από τότε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν περάσει δεκάδες Αμερικανοί πρέσβεις. Μία μόνο είναι γυναίκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άντρες. Ο Χερνιτάσκα, θα ακούσουμε σε λίγο για την δράση του, ένας πρέσβης ο οποίος χαστούκιζε τους Έλληνες πρωθυπουργούς και υπουργούς μέσα στα γραφεία τους, όπως τα ακούτε, τους χαστούκιζε. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή έχει κύριο αντικείμενο την εθνική υποταγή στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Είναι μια πολύ διδακτική εκπομπή. Πλην όμως αυτών, θα πρέπει κυρίες και κύριοι να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο, σε πολιτιακό επίπεδο, είναι αναμφίβολα αυτό που έγινε χθες με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο του Ελιαμέπ. Και έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο κύριος Ντόκος είναι στέλεχος και μέλος του ανθεληνικού και τουρκόφιλου Ελιαμέπ. Ο κύριος Ντόκος προέβη σε μια καθεστωτική, αντιδεοντολογική και αντεθνική συμπεριφορά. Όπως αποκαλύπτουν, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, οι Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι τον εξεφτέλησαν κυριολεκτικά, στέλνοντας, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, ένα απλό email, και όχι αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος χτες το βράδυ στο Sky. Θα τα ακούσουμε σε λίγο και αυτά. Ουσιαστικά δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κατά εξεφτελήσει τον παγκόσμιο πολιτικό κόσμο, πρωθυπουργούς, Πρόεδρος Δημοκρατίας, σε όλο τον κόσμο, εκδικήθηκαν την Ελλάδα για αυτά που τους έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Έστειλαν ένα απλό email στον κύριο Ντόκο, τσίμπησε και βγήκε σε απευθεία, σε online σύνδεση με τους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν τον Ουκρανό ομόλογο του κύριου Ντόκου, τον Ουκρανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του κύριου Ζελένσκι. Οι Ρώσοι, παρά τις δικαιολογίες του κύριου Ντόκου, χτες το βράδυ απέστειλαν ένα αναλυτικό email στο οποίο εξηγούν τι λαχτάρα έκαναν στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια απίστευτη εθνική γκάφα. Πρόκειται για μια εξομολόγηση κρατικών μυστικών σε δύο φαρσέρ, στους Ρώσους. Και πρόκειται
αναμφίβολα για μια τεράστια εθνική πατάτα για την οποία ο κύριος Ντόκος δεν παρετείται. Κύριε Ντόκο, εσείς δεν παρετήσετε. Έχετε όμως πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία στην Ελλάδα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανωτάτη εισαγγελική αρχή στην Ελλάδα. Έγινε ή δεν έγινε προκαταρκτική εξέταση για διαρροή απορρίτων και εθνικών μυστικών της πολιτείας. Όχι. Έχει Ελλάς πρωθυπουργό. Όχι. Έχει υπουργό εθνικής άμυνας. Όχι. Έχει Ελλάδα μηχανισμούς αντίστασης και προστασίας στη διαρροή απορρίτων μυστικών του κράτους. Δεν έχει. Οι Ρώσοι σε μία αναλυτική ανακοίνωση αναφέρουν ότι ο κύριος Ντόκος, πέραν των πληροφοριών που έδωσε για τα ντρόνς, για σημαντικές ελληνοουκρανικές συζητήσεις για σοβαρά εθνικά θέματα και θέματα ενόπλων δυνάμεων, προέβη, κυρίες και κύριοι, σε μια φοβερή διαρροή απόρριτου, ότι ο διοικητής της μυστικής, της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, ο διπλωμάτης ο κύριος Δεμήρης, είναι αυτές τις ώρες στην Ουκρανία, είναι αυτές τις ώρες στο Κίεβο και διαπραγματεύεται με τον Ουκρανό ομόλογό του. Δηλαδή, όλος ο κόσμος έμαθε. Κύριε Ντόκο, όχι κόκκινη κάρτα απλώς. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί για μένα. Θα έπρεπε να έχετε συλληφθεί. Και όχι από την πολιτική αστυνομία. Τη στρατιωτική αστυνομία. Θα έπρεπε να έχουν έρθει σπίτι σας με ένταλμα σύλληψης. Κυρία Τζίμα, το ένταλμα σύλληψης, ξέρετε, θέλει και ποινική δίωξη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Το μετουσιώσατε, διαβάσατε την ποινική δικονομία. Κύριε Πρετεντέρη, χρειάζεται ποινική δίωξη για ένταλμα σύλληψης. Δεν μπορείς να παρασυλλάβεις κάποιον αν δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Θα έπρεπε στον κύριο Ντόκο να έχουν απαγγελθεί σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες. Αυτό λέει το Σύνταγμα του κράτους. Αυτό επιτάσσουν οι νόμοι. Απαγγελία σοβαρότατων ποινικών κατηγοριών για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Κάποτε αυτός ο προπάτορας προδότης της δεξιάς, ο κύριος Σαμαράς, την περίοδο, κυρίες και κύριοι, που κυβερνούσε τη χώρα, και σας μιλάω για την περίοδο 12-15, μου είχε κάνει προκαταρκτική εξέταση για παραβίαση μυστικών της πολιτείας και μου παρακολουθούσε τα κινητά μου τηλέφωνα και τα σταθερά τηλέφωνα της εφημερίδας. Πήγε να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, επειδή ασχολούμαι εκείνη την εποχή με ένα τεράστιο κρατικό κονδύλι, το οποίο είχε βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Παπουτσί, του ανθρώπου που κρατούσε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Και ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε, και πήγε ο Σαμαράς να μου απαγγείλει κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Τώρα, τόσα χρόνια μετά, υπάρχει εισαγγελική αρχή να απαγγείλει στον κύριο Ντόκο ποινική κατηγορία, ποινική δίωξη να ασκηθεί για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, γιατί καταστρατηγείται το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Είναι δυνατόν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας? Διαψεύστε το, κύριε Ντόκο, διαψεύστε το. Οι Ρώσοι φαρσέρ σας κατονομάζουν ότι αποκαλύψατε πέραν όλων των άλλων και ότι ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Δεμήρης, δεν έπρεπε καν ούτε εμείς να το αναφέραμε αυτό ως δημοσιογράφοι. Κι όμως το ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Είναι δυνατόν εγώ αν έβγαινα στα μικρόφωνα και έλεγα ότι ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, βρίσκεται στην Ουκρανία, στο Κίεβο, την ώρα που βομβαρδίζει ο Πούτιν το Κίεβο και την ώρα που ο Ζελένσκι χτυπάει πόλεις της Ρωσίας, όπως στην Αγία Πετρούπολη και το Λένιγκραντ,
Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ έγιναν. Και το ξημέρωμα. Και να βρίσκεται ο Δεμίρης στο Κίεβο και να κάνει διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους του Ουκρανούς και να το αποκαλύπτει ο κύριος Ντόκος σε δύο Ρώσους φαρσέρ. Τι λέτε ρε. Τι λέτε. Και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Δεμένο έπρεπε να το πάνε. Δεμένο. Και δεν θέλω εξυπνάδες. Θα μου στέλνετε μηνύματα, αλλά όχι εξυπνάδες. Μέσα έπρεπε να πάει. Μέσα. Και επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, να παίξουμε ένα ωραίο ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή. Αυτό στην αρχή που λέει, στην αρχή αυτό που σας έχω δώσει, με την τζιριμπίμ τσιριμπόμ. Πώς κατάντησε έτσι η Ελλάδα, ρε. Πώς την καταντήσατε έτσι την Ελλάδα, ρε. Το πρώτο, κύριε Μπαρμπαρή, το πρώτο ηχητικό, το πρώτο. Το πρώτο που σας λέω ηχητικά για εκπομπή, αρχικό ηχητικό. Εν το έχετε. Δεν πειράζει. Θα παίξουμε λοιπόν ένα ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι εποχής. Και παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος δεν λέγεται Γιώργος, αλλά λέγεται Θανάσης, θα του το αφιερώσουμε. Κύριε Θανάσενα, ο Θανάσης σου που πάει, που πάει, για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, κύριε Ντόκο. Έπρεπε να είστε τώρα μέσα χειροπόδαρα. Κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του ποινικού κώδικα, κατάργηση της ποινικής δικονομίας. Μέσα!

0: Κυρίες, κύριοι, ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργινα». Επειδή μου αρέσει, ξέρετε, κάνουμε και αυτές τις ωραίες βραδινές εκπομπές την Κυριακή το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια ακόμα πολύ ωραία, καλοφτιαγμένη μουσική εκπομπή. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν το τραγούδι «Κύρα Γιώργινα». Μου αρέσει να αναφέρω πάντα τους δημιουργούς των τραγουδιών. Τραγούδι του 1970 γράφτηκε μέσα στην καταραμένη επταετία του Παπαδόπουλου, το οποίο ερμηνεύσε ο Γιάννης Καλατζής και η Λίτσα Διαμάντη, σε στίχη του Πυθαγόρα και σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο γιος του Γιώργου Κατσαρού, του τεράστιου αυτού μουσικοσυνθέτη, βαφτίστηκε στην Κολυμπήθρα από την μακαρίτισσα σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Έχω και φωτογραφίες, αν θέλετε μπορώ να τις δημοσιεύσω στην εφημερίδα από Δευτέρα, τον δημοσιογράφο Αντώνη Κατσαρό να βαφτίζεται στην Κολυμβήθρα από την σύζυγο του τότε δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, Δέσποινα Παπαδόπουλου. Μακαρίτες και οι δύο. Σήμερα μέχρι τις 7 θα ακούσουμε και πάρα πολύ καλή ελληνική λαϊκή μουσική. Όμως, θα πρέπει κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο. Μερικά εξ αυτών είναι το βίντεο «Κύριε Μπαρμπαρή, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού μιλάει για το περιστατικό με τις Ρώσους Φαρσέρ». Πρέπει να δούμε τι είπε και ο κύριος Ντόκος. Δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν εμείς εδώ. Απλώς όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, μάλλον μια φίλη, η Σοφία. Καλησπέρα, λέει, σαν ποντίκι στη φάκα πιάστηκε ο Ντόκος. Κυρία Σοφία μου, βεβαίως, αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι εάν από ένα απλό μήνυμα στο Gmail, εδώ οι Ρώσοι, ακούστε κύριοι και κυρίες πατριώτες και πατριώτες, το θέμα είναι τεράστιο. Εάν, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει τύχη ασφάλειας. Δείχνει ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ανυπόλοιπτους πολιτικούς. Δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιστάσεις στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου. Δείχνει ότι η Ελλάδα ακόμα και αν γίνουν υποφερτός παραδεκτά αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος στην αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας. Το φιλοξένησαν χτες τη νύχτα στο Sky, στο βραδινό δελτίο. Του έδωσαν στέγη παρηγοριάς. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να συμβεί και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να τον πάρει ο ομόλογός του, υποτίθεται. Ο Αμερικανός ομόλογός του, και αρχίσει να ξερνάει μυστικά του κράτους στον αέρα, ρε παιδιά. Είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Η Ελλάδα δεν έχει όχι μόνο ηλεκτρονική περιφρούρηση, αλλά δεν έχει πάνω απ' όλα έξυπνους πολιτικούς. Έχει κοθόνια, στούρνους. Ντόκος ίσον στόκος. Έχει γίνει σλόγγαν από χτες. Είναι δυνατόν να αναφέρουν οι Ρώσοι Φαρσέρ να του λένε «Χαίρομαι που σας βλέπω, που σας ακούω. Χαίρομαι ξανά που σας ξαναβλέπω μετά την τελευταία μας συνάντηση. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το ατύχημα έχει τελειώσει. Και ο πρόεδρος, ο Ζελένσκι, ήθελε ξανά να σας στείλει ένα μήνυμα ότι λυπάται, αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κάποια δύναμη μέσα στην κυβέρνηση που πραγματικά θέλει να δημιουργεί προβλήματα μεταξύ μας». Του λένε οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ, μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Και φυσικά αυτό το ατύχημα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα ήθελα να σας πω ότι θέλω αυτό το ατύχημα να ξανασυμβεί. Και είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρούμε επαφή και να λέει ο Ντόκος «Όχι, σας ευχαριστώ γι' αυτό». Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά, ακούστε τι λέει το άτομο, ρε παιδιά, είναι να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Επίσης, όπως γνωρίζετε, αναφέρει στους Ρώσους Φαρσέρ ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών μας βρίσκεται στο Κίεβο αυτή την ώρα. Είχε χθες συναντήσεις με τους ομολόγους του. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Και αυτό θα ακούνε όλοι. αυτά μεταδίδονται. Και τα δίνουν σήμερα. Σε ένα πόρτο. Και να λέει ο Φαρσέρ. Και η μυστική μας υπηρεσία καταλαβαίνει επίσης, αλλά το Υπουργείο Άμυνας πιστεύω δεν είναι ένοχη σε αυτό το ατύχημα. Και όπως άκουσα από μερικούς ανθρώπους στο γραφείο του Υπουργού, λέει ο Φαρσέρ, στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το δικό μας, το ουκρανικό δηλαδή, εργάζεται κόντρα στο γραφείο του Προέδρου, χωρίς την έγκριση του Ζελένσκι. Και γι' αυτό θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί ξανά κοντά σε κάποιο από τα νησιά. Και αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο. Να καταλάβετε από τα γραφεία μας ότι πρέπει να είμαστε σε επαφή. Και ο άλλος, ο οποίος αποπάτησε μέντες, απαντά. Όχι, όχι, αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Είναι τουριστική περίοδος. Υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσετε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Ας προσπαθήσουμε πώς να αποτρέψουμε ένα τέτοιο περιστατικό να μην ξανασυμβεί. Ας κάνουμε το καλύτερο. Μόνο που δεν έκλαψε. Ακούστε χθες το βράδυ τι είπε. Ένα μικρό απόσπασμα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε την όρεξη για να ακούσω αυτό το ντόκο στόκο. Άστε το, κύριο Μπαρμπαρίδη.
1: Είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας.
0: Η κυρία είναι η παρουσιάστρια, η νέα. Είναι οφερμένη.
1: Τι εγγύησεις είχατε, τι
0: εγγύησεις. Στη θέση της κυρίας Κοσιόνη. Έχει πια σπάτο κι αυτή. Πεντάρια, εξάρια και τέτοια κάνει.
2: Το ελληνικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείται. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο.
0: Μπράβο!
2: Επίσης δεν είχα...
0: Μπράβο ρε! Και το τέλος του τότε. Συγχαρητήρια ρε, ας συγχαρούμε! Όπου... Και κάτω και τον ακούει άλλη. Έχει βγει με ένα κακομυρίστικο ύφος, να τον λυπηθούμε. Όχι! Όχι να εφαρμοστεί ο νόμος του κράτους! Να συλληφθείς, κύριε Ντοκό, τώρα! Για παραβίαση, όχι να σχηματιστεί δικογραφία! Για παραβίαση μυστικών της πολιτείας! Ποιος είναι ο κύριος Ντόκος? Έχει καμιά σιλία? Όχι! Γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου? Ο νέος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Ο κύριος Μπακαρές, πώς το λένε αυτό, ναι. Ο κύριος Μπαγλαμάς. Ο κύριος Μπαγλαμάς.
1: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου.
0: Κύριε Μπαγλαμά! Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Γιατί δεν εφαρμόζει το νομό? Δεν υπάρχει παραβίαση μυστικών της πολιτείας? Γιατί δεν ασκείς δικογραφία? Γιατί δεν κάνεις δικογραφία? Δώσ' το στην εισαγγελία πρωτοδικών να το προχωρήσει. Είσαι ανώτατος εισαγγελέας του Αριουπάγου. Γιατί το παραβλέπεις? Γιατί κλείνεις τα μάτια, κύριε Μπαχαντέλα? Ναι, εισαγγελέα του Αριουπάγου. Μπακέλα, όπως σε λένε. Μπαχαντέλα, θα σε λέω εγώ.
1: Συνομιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό.
0: Με τον deepfake. Ακούστε.
1: Τον ακούστε.
0: Η νιώφερτη. Η νιώφερτη διάδοχο τη κυρία Κοσιόνη. Κυρία Φλιτζανά. Πώ τη λένε αυτή, Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο. Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό.
0: Σαν την Κολοβία Αλεπού. Τον ακούτε? Τον ακούτε? Πώς μιλάει? Κακομύρης, λυπηθείτε με. Μην με διώξεις, κύριε Πρόεδρε, μην με διώξεις.
2: Με ανθρώπους εκτός συστήματος.
1: Επόμενος, λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή.
0: Ο Αλαφούζος ήταν στο ακουστικό σου, κυρία Φλιτζανά. Φλιτζανά.
2: Βλέπω τον ομολογό μου.
0: Κυρία Πιατού.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Εγώ βλέπω εσάς. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση.
0: Ψέματα, λέει. Οι άλλοι λένε άλλα πράγματα.
2: Ζωντανά.
0: Όχι, λέει.
2: Αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Επομένως, εσείς, κύριε Ντόκο, κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως,
0: δεν μιλάμε για γνωστά
1: πρόσωπα που ήταν στη
0: σκιά σύγραση, του.
1: Ή μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
0: Ναι, όλα τα κλέψαν.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει.
0: Για πρωτόκολλα ασφαλείας, δε κακομοίρη. Ένα email σου στείλανε. Γιατί δεν του διαψεύδεις.
2: Και θύμα έχει πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
1: Και αυτό συνέβη.
2: Έτσι η συζήτηση. Έτσι συνέβη.
1: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
0: Όχι.
2: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο. Αλλά
1: δηλαδή, τέλος, αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
2: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα.
0: Με ποιον επικοινώνησε, Ρεντοκό? Με το Δεμίρη που ήταν στην Ουκρανία, που τους έδωσε στεγνά? Που ήταν ο διπλωμάτης μας, ο ανώτατος διπλωμάτης της ΚΙΠ, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σιγά μην είναι η ΚΙΠ είναι, κυπατζίδες είναι. Με ποιον μίλησε, με τον Δεμίρη? Του είπες, έλα, ο Ντόκος είμαι, μου κάνανε φάρσα και είπα ότι είσαι στην Ουκρανία. Γίνονται αυτά πράγματα, ρε παιδιά, γίνονται αυτά πράγματα.
2: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
1: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα?
2: Ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία.
0: Τώρα, αν ήσουν γυναίκα, θα σου λέγα ότι έχεις εσύ καθυστέρηση, Ντόκο. Αλλά μπορεί να φανώ μισογύνης με αυτό που λέω.
2: Κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή, θυμάμαι και σύνδεση του πρόεδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε
0: προβληματικό.
2: Αλλά όχι
0: ήταν προβληματικό.
2: Τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μπορούν να εντοπιστούν? Έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα?
2: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτητα τις επιπτώσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιστεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
1: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake?
2: Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, να συνεχίσει αγώνας.
0: Πάρτε τον. Άστα ρε ντοκέ. Άστα ρε φιλαρακό. Άστα ρε φιλαρακό να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Άστα. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες. Στέλιος Καζατζίδης. Δεύτερη φορά είναι η Μαρινέλα, Μπάμπης Μπακάλης, Γιάννης Τσεκούρας, Στέλιος Καζατζίδης. Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες που έχουν κάψει τη ζωή.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ που ακούμε τα πάντα, εδώ που σχολιάζουμε τα πάντα, εδώ που ακούμε το σφιγμό και το μπαλμό του Έλληνα πολίτη και της κοινής γνώμης. Σήμερα, εκτός από το θέμα του κυρίου Ντόκου, εξεχούς σημασίας στην επικαιρότητα, είναι και το θέμα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος απέσπασε τη γυναίκα του στην Ευρωβουλή χωρίς να αναρτήσει την απόσπασή της και το διορισμό της στη Διάβια, δίνοντάς της σε 2 χρόνια περίπου 250.000 ευρώ για να τον ακολουθήσει στην Ευρωβουλή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει βαθύτατους προβληματισμούς, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς ξέρουμε τι καπνό φουμάρουν οι Έλληνες πολιτικοί. Ο καθένας να βουλέψει τα παιδιά του. Ο καθένας να βουλέψει τις γυναίκες του. Ο καθένας να βουλέψει την οικογένειά του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μας δημιουργεί κανένα προβληματισμό για το ήθος των πολιτικών προσώπων. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το συγκοινωνιακό πρόβλημα στην Αθήνα και στο λεκανοπαίδιο της Αττικής επιτείνεται. Όπως και στο λεκανοπαίδιο της ευρύτερης περιοχής μέχρι τα Μέγαρα, μέχρι την Κόρινθο, μέχρι τον Ιστιμό. Όλη αυτή η περιοχή είναι μια απέραντη συγκοινωνιακή χαβούζα. Εάν σκεφτεί κανένας ότι τις σημερινές, τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, γιατί μας ακούτε και σε επανάληψη, είναι η δεύτερη φορά που ξεσπάει φωτιά στον Κυφισό, στα παρτέρια. Γιατί οδηγοί περνούν και πετάνε τσιγάρα. Με αποτέλεσμα να αρπάζει φωτιά ή ο Κυφισός και με αποτέλεσμα να διακόπτεται την κυκλοφορία. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε το μεσημέρι. Επίσης, ένα κεφαλαιόδες θέμα επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Ελπίδα μας, Πίδα μας, Πίδα μας, εμφανίζεται αμετανόητη στις δηλώσεις που έκανε ως απάντηση στο τεράστιο θέμα το οποίο προέκυψε με την εμπλοκή της και την ανάμειξή της σε εισπρακτικές εταιρείες, κυρικά στην Τοβάλιο και σε Ξαναφάντς, όταν άρπαξε ένα σπιτάκι, μια μικρή γαρσονιέρα από τα χέρια Ινδών φτωχών εργατών για να την πάρει και να την ιδιοποιηθεί στην εταιρεία της. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζει όλο τον κόσμο το βίντεο που ήρθε στο φως δημοσιότητας και το οποίο μπορείτε να δείτε και στο ελληνικό διαδίκτυο, της απαγωγής μιας μεξικανής δημοσιογράφου μέσα από το σπίτι της. Μέσα από το σπίτι της. Η μαφία μπήκε μέσα στο σπίτι της, έσπασε

και αποκαλυπτικής δημοσιογράφου στη Μάλτα, την οποία κυρίες και κύριοι την τίναξαν στον αέρα, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Τίναξαν στον αέρα το αυτοκίνητό της, δεν έμεινε ούτε η λαμαρίνα. Και αυτές τις ώρες γίνεται η δίκη της στη Μάλτα με κατηγορούμενο επιχειρηματία της Μάλτας, ο οποίος φέρεται να πλήρωσε 150.000 ευρώ σε πληρωμένους εκτελεστές για να τη βγάλουν από τη μέση. Θέλω επίσης να τονίσω μια πολύ αλγινή στιγμή της στατιστικής των διαφόρων δημοσκόπων στη χώρα και να επικεντρωθώ στις έρευνες τις δημοσκοπικές που γίνονται αυτές τις ώρες με επικεφαλής έναν άνθρωπο της MRB, ο οποίος κάνει και μετρήσεις στο ραδιόφωνο και μας βαθμολογεί και μας, τον κύριο Μαύρο της MRB, χρόνια δημοσκόπο, 30 χρόνια δημοσκόπο, ο οποίος εξευτελίζεται κυριολεκτικά στις δημοσκοπήσεις. Είδα μία ανάρτηση στο ethnos.gr. Ο κύριος Μαύρος εξευτελίζεται δημοσκοπικά, όπως εξευτελίζει και την MRB από τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου, ο οποίος δίνει και αυτός και τα τσιράκια του στη Νέα Δημοκρατία 30%. Κύριε Μαύρο, δεν ντρέπεστε λίγο? Είστε 30 χρόνια δημοσκόπος και δίνετε στη Νέα Δημοκρατία 30%. Ντροπή σας, κύριε Μαύρο. Ντροπή σας! Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτή την ιστορική αναδρομή, την τεράστια ιστορική αναδίφηση που σας υποσχεθήκαμε. Πώς η Ελλάδα έφτασε από τα βάθη του ανταρτοπόλεμου, του συμμοριτοπόλεμου, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το 1943 και όπως λέει πολύ εύστοχα και ένας φίλος, εγώ ξέρω, λέει, ότι ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο εμένα, μη μου μιλάτε για εμφύλιο, συμμοριτοπόλεμος, ανταρτοπόλεμος. Ένας πάρα πολύ συνετός σχολιαστής του διαδικτύου, τον οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά, ο κύριος Διαμαντής Κούτουλας, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο ένα πολύ σημαντικό βίντεο. Όπως επισημαίνει και ένας φίλος, όντως, από εκεί ξεκινάει η υποταγή της Ελλάδος στις ξένες δυνάμεις κατοχής. Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι ξένοι πρέσβεις, η Ούντρα, η μετακατοχική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία υποτίθεται βοήθησε τους Έλληνες πολίτες να σταθούν στα πόδια τους, οι μετακατοχικές κυβερνήσεις του Καραμαλή και του Παπάγου, τα σκαμπίλια της Φρυδερίκης, οι διορισμοί πρωθυπουργών από τους Κυπουρούς, ο Χένρι Τάσκα, ο Νίκολας Μπέρνς και όλοι οι υπόλοιποι Αμερικανοί πρέσβεις, οι οποίοι ουσιαστικά δεν βοήθησαν σε τίποτα περισσότερο από την πλήρη υποταγή της Ελλάδος στο νέο δόγμα Τρούμαν. Το δόγμα Τρούμαν του 1948 μετασχηματίστηκε, κυρίες και κύριοι, στο νέο σύγχρονο δόγμα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόιλ, της γνωστής μπουζουξούς της Αμερικανικής Πρεσβείας. Σας είπα και πάλι ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μετά το break, μετά το διαφημιστικό, μετά το σήμα του σταθμού μας, θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό απόσπασμα. Πώς ένας όντως έγκυρος και πολύ εύστοχος αναλυτής στο διαδίκτυο και στο και στις αναλύσεις που κάνει για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δίνει πολύ έγκυρα, αξιόπιστα και εύστοχα πώς ξεκίνησε ο συμμοριτοπόλεμος στην Ελλάδα. Ένας αγαπητός φίλος μου λέει όντως ότι ο συμμοριτοπόλεμος ξεκίνησε από τα Δεκεμβριανά. Ναι, εκεί ήταν η αφετηρία του. Όμως, τι οδήγησε την Ελλάδα στα Δεκεμβριανά και πώς οδηγηθήκαμε στην εκδίκηση του ΕΑΜΕΛΑΣ, που υποτίθεται ότι ήταν μια μεγάλη οργάνωση εναντίον των Γερμανών,
που μετεξελίχθηκε σε μια σπήρα κοινών δολοφόνων. Ο αγαπητός μου Βασίλης μου λέει: «Καλησπέρα, θυμάμαι τους παππούδες μου όταν μιλούσαν για την περίοδο 45-49, λέγανε αδερφοπόλεμος και κλαίγαν. Κακό πράγμα αδερφοπόλεμος. Έτσι τους θυμάμαι. Δυστυχώς ήταν μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του λαού μας. Ποτέ ξανά. Συμφωνώ, αλλά το να νομιμοποιείς την εθνική αντίσταση στο πρόσωπο αιμοσταγών δολοφόνων, αυτό είναι απαράδεκτο. Το να νομιμοποιείς στο όνομα της εθνικής αντίστασης δολοφονικές προσωπικότητες όπως ο Βαφιάδης, ο Μάρκος Βαφιάδης, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, όπως ο Άρης Βελουχιώτης, όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, αυτό κυρίες και κύριοι δεν είναι αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Και όλα αυτά έγιναν από τον άθλιο Ανδρέα Πανδρέου. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι η πλήρης διαστρέβλωση της ιστορίας. Αυτή που δεν έμαθε ποτέ και δεν θα μάθει ποτέ το παιδί της θυρόπιτας. Το παιδί της κομματικής θυρόπιτας, ο κύριος Κυριανάκης. Πάμε σε ένα break, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επανέλθουμε να ακούσουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό, ένα πολύ ισχυρό απόσπασμα, το οποίο βάζει τα πράγματα σε μία χρονική σειρά για το πώς στην Ελλάδα ξεκίνησε ο συμμορητό πόλεμος. Και από εκεί θα δούμε και τις στιγμές ιστορικής υποτέλειας. Τις στιγμές της μετάβασης από τον βρετανικό παράγον κυδαιμονία στη χώρα στους Αμερικανούς, στο σχέδιο Μάρσαλ, στο δόγμα Τρούμαν και βεβαίως στη μετέπειτα πλήρως καθημαγμένη Ελλάδα στις ισχυρές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, του Αμερικανικού άξονα και της Αμερικανικής υποτέλειας στην Ελλάδα, για να οδηγηθούμε στη σημερινή πλήρη υποταγή των Ελλήνων πολιτικών στο δόγμα Κίμπερλι Γκιλφόι. Θεωρώ ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι πολύ σημαντική, γιατί θίγει αντικειμενικά δεδομένα τα οποία ζει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Πάμε σε break, κύριε Μπαρμπαρή, και θα επανέλθουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας, όπου η άμεση κινητοποίηση 40 πυροσβεστών και 6 ενέργειων μέσων απέτρεψε την επέκταση του μετόπου προς τις διάσπαρτες κατοικίες. Σε πλήρη ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων σε δασικές εκτάσεις υψηλού κινδύνου της χώρας, με το μέτρο να εφαρμόζεται ήδη αυστηρά και στον Ημιτό μέσω 24 ώρων περιπολιών. Ενώ το δασικό μέτωπο στο Ωραιόκαστρο οριοθετήθηκε, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν δύσκολη μάχη με τοξικούς καπνούς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Την ώρα που ο 76χρονος υπέτειος οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα και ξεκινάει η καταγραφή των σοβαρών υλικών ζημιών. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη και παραπέμπεται στην εισαγγελία, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε πλαστό πτυχίο πληροφορικής που άνοικε σε άλλο πρόσωπο. Και τώρα ο καιρός. Θετικό καιρός είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Όποιος μελετά την ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 46-49 δεν είναι σωστός όρος εμφυλίος. Έχει καθιερωθεί για λόγους πολιτικής προπαγάνδας μετά τη Χούντα. Όπως πριν τη Χούντα είχε επικρατήσει ο όρος Συμμορυτοπόλεμος ή κόμμουνιστος συμμορυτοπόλεμος. Και αυτός ήταν ο όρος πολιτικής προπαγάνδας. Ο πιο σωστός όρος είναι ο όρος Αντάρτικο, Ανταρτοπόλεμος. Κατσαβιάδες σου λέγανε, από ό,τι μας είχε πει και ο Ρέμος Αποστολίδης. Βέβαια, όποιος σημερινός νέος, 30-40, 50 αν θέλετε, προσπαθεί να διαβάσει ή να μελετήσει την ιστορία του εμφυλίου πολέμου. Το λέω εμφύλιο λόγω συνηθείας. Το Ανταρτοπολέμου, 46-49, θα διαπιστώσει ότι ακόμα και σήμερα ζούμε, αποπνέεται η ατμόσφαιρα του εμφυλίου και βλέπουμε τα πράγματα αυτά με παροπίδες. Όχι όλοι. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Αλλά πολλοί πανεπιστημιακοί έχουν μια αγκύρωση, ρε παιδί μου, να το εξηγήσω. Έχουμε πολύ καλή νέα γενιά ερευνητών πανεπιστημιακών για την νότια ιστορία. Μερικούς γνωρίζει κιόλας από κοντά, για ζώσεις. Έχω μετάσχει σε σεμινάρια. Κάποιοι από αυτούς, είτε για λόγους οικονομικούς, τρεφόμενοι από διάφορα ιδρύματα, είτε για λόγους φανατίλας, λένε τη μισή αλήθεια. Να πω ένα παράδειγμα, μάλιστα. Τι οδήγησε στον εμφύλιο? Η λευκή τρομοκρατία της δεξιάς μετά τη Βάρκηζα. Σαν δόγμα. Και ξεχνούν κάτι πολύ απλό. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε στη λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκηζα? Δεν ήταν η κόκκινη τρομοκρατία των Δεκεμβριανών. Με τις σφαγές αμάχων. Με το βγάσιμο μακιών. Με το κόψιμο αυτιών. Με τα πτώματα τα κατακλουργημένα που ρέθηκαν μετά τα Δεκεμβριανά. Με τους ομίλους που λίγοι γύρισαν. Λοιπόν, ακούστε την πρώτη αλήθεια. Ολοκληρωμένη. Λοιπόν, ο ελληνικός εμφύλιος δεν ξεκίνησε το 1946 με τον Λιτόχωρο. Ξεκίνησε το 1943. Μόλις ο Ελλάς βρέθηκε με όπλα. Και βρέθηκε με όπλα ο Ελλάς, με βαρύ και καλό όπλισμο, επειδή η Ιταλία αποσκύρτησε από τον άξονα. Τον Αύγουστο του 1943 μπήκαν οι σύμμαχοι στη Σικελία, κατέρευσε η Ιταλία, λύσαν τον Μουσολίνη, χωρίστηκε στα δυο και ο Ιταλικός στρατός εδώ πέρα, παράδειγμα η Μεναρχία πήρε ρόλο. Ο οπλισμός πέρασε στον Ελλάς. Και ξαφνικά ο Ελλάς έγινε στρατός. Και όχι απλώς αντάρτικος. Και άρχισε 1943-1944. Οι Ελλασίτες, η ηγεσία του Κουκουέ, δεν ήταν όλοι οι Ελλασίτες κομμουνιστές. Έτσι. Ούτε όσα ήταν στο ΕΑΜ ήταν κομμουνιστές. Στο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Ήταν εναντίον των Γερμανών. Αλλά άρχισε το Ελλάς να καταλαβαίνει τι. Να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Και άρχισε να χτυπούν οι Ελλασίτες όλους τους μη κομμουνιστές. Να πώς ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμος. Το 1944 η μάχη Ελλάς-Έδες τι είναι. Η δολοφονία του ψαρού σε τι εντάσσεται. Πώς είναι νεκροί Γερμανοί από Ελλασίτες και πώς είναι νεκροί δεξιοί από Ελλασίτες. Προσέξτε, δεν λέω τους σταυματασφαλίτες και τους σύλλογους, γιατί αποτελεί πονηρή προπαγάνδα του Ελλάς και του Κουκουέ να πούν όσοι δεν είναι στον Ελλάς είναι δοσύλλογοι. Δεν είναι δοσύλλογοι. Να πω ένα παράδειγμα. Η οργάνωση Χ του Γρίβα ήταν δοσύλλογοι. Αυτό πιστεύουν πολλοί. Όχι. Αγγλόφιλοι του κερατά ήταν. Και το σχήμα της Χ με τον βασιλιά. Όποιος ήταν με τον βασιλιά δεν είναι με τους Γερμανούς. Ο βασιλιάς ήταν το κόκκινο πανί για τους Γερμανούς. Ο Γεώργιος δεν είπε το δεύτερο όχι. Τον Απρίλιο του 41. Αγλόφιλοι ήταν αυτοί. Τους βάζουμε εμείς όλους τα ανατασφαλίτες για να εξυπηρετήσουμε την αριστερή προπαγάνδα. Αυτό που σας λέω το έχω φάει στη μάπα εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πολιτική προπαγάνδα της ιστοριογραφίας της μεταπολίτευσης. Όπως πριν τη Χούντα, πριν την πτώση της Χούντας, επί δικτατορίας, υπήρχε προπαγάνδα που έλεγε όλοι οι κομμουνιστές είναι κακοί και προδότες, μετά τη μεταπολίτευση πήγαμε αλλού. Τι καλοί που είναι οι κομμουνιστές. Τους κυνήγησαν οι κακοί δεξιοί. Μα οι κομμουνιστές ξεκίνησαν να κυνηγάνε δεξιούς. 43, 44. Με την αποκορύφωση της κόκκινης τρομοκρατίας των Δεκεμβριανών. Δεν παίρνω στο ερώτημα ποιος το ξεκίνησε και γιατί. Και πόσο έφταιγε ο Χασάπης Παπανδρέου, που λέει ο Ρένος. Άλλο αυτό. Άλλο θα πω τώρα. Πρώτη λοιπόν αλήθεια είναι ότι ο εμφύλιος ξεκίνησε το 1943. Ούτε το 1946 το Λιτόχωρο, που μάλιστα ο κόσμος δεν πήγε πάρει το Λιτόχωρο, μου λέει ο πατέρας μου, νομίζανε πως πέσανε ξύλο κάτι προεκλογικό. Οι εκλογές είχαν οριστεί από τους Άγγλους 31 Μαρτίου του 1946, ήρθαν οι Άγγλοι να φύγουν από την Ελλάδα. Θέλανε να γίνουν εκλογές, να γίνει δημοψήφισμα, για να έρθει ή όχι ο βασιλιάς και να το κουμπανίξουν τώρα. Είχαν άλλα προβλήματα οι Εγγλίζοι. Και φύγαν όλους. Και τότε μπαίνει το ερώτημα, έτσι, γιατί το Κουκουέ δεν μετέχει στις εκλογές. Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Είναι απλή. Πρώτον, μετά τη Βάρκηζα, που δήθεν ο Ελλάς παρέδωσε τα όπλα, τα χαλασμένα όπλα παρέδωσε. Ο οπλισμός, πώς βρέθηκε ο οπλισμός όλος αυτός ένα χρόνο μέσα. Αν είχε παραδώσει ο Ελλάς όλα τα όπλα μετά τη Βάρκηζα, πού βρέθηκαν αυτά τα όπλα μετά από ένα χρόνο στο βουνό. Έχετε ακούσει για τον Μπούλκες. Δεν ίσχυσε παντού η Βάρκηζα. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρανε καμία Βάρκηζα. Είχαν πάει στην Ιουγκοσλαβία όλοι και προετοιμάσανε τον επόμενο γύρο. Και περιμένανε. Πότε θα δώσει την εντολή ο Στάλιν για τον επόμενο γύρο. Αυτό το κλίμα επικρατούσε. Και πραγματικά 10 μέρες πριν τις εκλογές του 1946, τις 20 Μαρτίου, είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ζαχαριάδης και πρώτα θα πάει στην Πράγα, σε μια συνεδρίαση των Κομμουνιστικών Κομμάτων και δίνει εντολή στον καπετάν Μπαρούτα, στον Βαφιάδη έδωσε εντολή, να γίνει η σφαγή των χωροφυλάκων στον Λιτόχωρο, τι λέει από τον τρόπο, για να φανεί ότι το ΚΚΕ δεν μετέχει στις εκλογές. Με αφορμή τη λευκή τρομοκρατία, γιατί υπήρξε λευκή τρομοκρατία. Και ακούστε να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν σε ένα χωριό, γιατί όταν μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, αγαπητοί φίλοι, μιλάμε για το χειρότερο είδος πολέμου, γιατί σκοτώνει ο γείτονας τον γείτονα. Που τον ξέρει και τον μισεί. Και τον μισεί γιατί τον ξέρει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν το 43, λόγω διαφόρων λόγων ασχέτων με τον πόλεμο, ένας αντάρτης σκοτώνει μια μάνα. Δεν έγιναν αυτά. Διαβάζει το Α2, το βιβλίο του Ρένου Αποστολίδη. Ο Ρένος Αποστολίδης, που λαβημένος στον εμφύλιο, έχει γράψει τα πιο αντικειμενικά κείμενα. Την πυραμίδα 67, το αρχηγείο του Ζαχαριάδη στο Τριεθνές, στο σύνορο, στην πυραμίδα, τον Α2, του φάγανε τα έρθα στη μάνα, τα πήρε στο κρανίο άλλος. Δεν θα εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί. Από πότε ξεκίνησε ο εμφύλιος? Από 43, 44. Από όταν οι Ερασίτες φάγανε τη μάνα του. Δεν θυμάμαι το όνομά του αυτού. Κουρούκλι, πώς το λέγανε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είναι φανταστικό, είναι αληθινό πρόσωπο. Όπως και η Ελένη του Κατζογιάννη, είναι η μάνα του. Αληθινό πρόσωπο. Δεν είναι θεατρικά έργα για να κάνουν προπαγάνδες. Και μόλις βρίσκει τα μπόσικα μετά τη Βάρκησα, περνάει το σπίτι, ήταν μια χειροβοήθεια. Έτσι δεν έγινε, έτσι ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε? Η λευκή τρομοκρατία μετά τη Βάρκησα των δεξιών κάτω των κομμουνιστών είναι η απάντηση. Σε 3 χρόνια τρομοκρατίας ή 2 χρόνια των Ελλασσιτών. Βγήκε το κατάλογο των νεκρών Γερμανών στην κατοχή. Πιο πολύ πήγαν από τύφο και από σύφυλλη παρά από σφαίρες Ελλασσιτών. Άντε, να δούμε κάποτε την αλήθεια στη μούρη μας. Τι να πούν και οι Πολωνοί που κάναν 2 εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς κατά τον Ναζί και στο κέντρο του 43 της Βασοβίας και τον Άγου 44. Τι να πούν αυτοί? Η Ιουγκοσλάβη. Τόσο μην πάω τώρα σ' άλλα. Να έρθω λοιπόν εδώ. Ακούστε, η ιστορία γράφεται με έγγραφα. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι ο Ζαχαριάδης πήρε γραπτή εντολή από τον Στάλιν να ξεκινήσει τον εμφύλιο. Εντάξει. Τι έχουμε? Έχουμε την πληροφορία ότι ήταν στη Σόφια μετά την Πράγα το 46, το Μάρτιο του 46 την άνοιξη, και έχει κάνει κανένα υπόμνημα στο Στάλιν και πήγε απευθείας το κείμενο στο Στάλιν, και μια πληροφορία από πολλούς ότι πήγε και τον είδε και στην Κρυμαία κιόλας και πήρε την εντολή του, γιατί μετά αυτό γύρισε και είπε στον Μπούλκες ο Ζαχαριάδης, στον Μπούλκες στην Κουσλαδία, ένα στρατόπεδο των ανταρτών που φύγανε μετά τη Βάρκησα για να ετοιμάσουν επόμενο γύρο. Όμως το κρίσιμο σημείο, υπάρχουν σήμερα και βιβλία έγγραφα πολλών ιστορικών που είναι πολλά έγγραφα. Διαβάζετε τα βιβλία με τα έγγραφα, δεν κάνω τώρα διαφήμιση και ποιον ιστορικό, αλλά μην κρίνετε, μην λαμβάνει υπόψη την κρίση τους, γιατί μπορεί να είναι κρίση με παροπίδες. Το έγγραφο όμως δεν είναι παροπίδες. Το έγγραφο λέει ότι το Μάιο του 47, τις 12 τη νύχτα, έγινε εκτός στο Κρεμλίνο ο Στάλιν, ο Ζαχαριάδης από τον Στάλιν. Ενώ πριν είχε δει και τον Ζντάνοφ και τον Σουσλόφ. Τις δύο μεγάλες φίρμες του Μπορσεβικίου ΚΚΚ. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ζαχαριάδης ήταν μέλος των Μπορσεβίκων. Ήταν μέλος. Είχε σπουδάσει στις καλύτερες σχολές κομματικών στελεχών της Μόσχας. Και από το 1931 είχε έρθει στην Ελλάδα για να καθαρίσει το κόμμα από όλους τους μη σταλινικούς. Και τους διέλυσε όλους. Του πεσόκοψα. Αυτό δεν έκανε ο Ζαχαριάδης. Τι ήτανε? Ένας μικρός σταλινάρχος. Γιατί η Ελλάδα ήταν. Αυτό δεν ήταν. Και το 47 το Μάιο έχει πάει στο Ζάνοφ και στο Σουσλόφ. Υπάρχουν τα κείμενα και υπάρχουν και όλα όσα είπε. Θα θυσιαστούμε για το καλό της Σοβιετικής Ένωσης. Το διαβάσει το κείμενο, που το διάβασα εγώ, ανατρίχιασα. Όταν διάβασα το κείμενο που έλεγε ο Ζαχαριάδης στο Ζντάνοφ και στο Σουσλόφ, τι βοήθεια θέλει για τον εμφύλιο πόλεμο, εδώ, για να αιματοκυλήσει την Ελλάδα, προς δόξα της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί έτσι γράφει μέσα. Μου σηκώθηκε η τρίχα. Τα λέω αυτά όχι για να κατηγορήσω το Χαγιάδη. Ίσα ίσα που με ενοχλεί που όλη η γενιά μου, η συνομήλικη μου 60-40, είχαν μάθει να κατηγορούν τον Ζαχαριάδη. Για ό,τι κακό έκανε το κουκουέ στην Ελλάδα, ο Ζαχαριάδης. Λοιπόν, δεν φταίει ο Ζαχαριάδης. Υπάλληλος ήταν της κομμουνιστικής διεθνούς, των Μπολσεβίκων, δηλαδή των κρατικών συμφερόντων της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν με ενδιαφέρει τι πίστευε στο μυαλό. Μπορεί να πίστευε στην Παγκόσμια Παράσταση. Μπορεί να ήταν ιδεολόγος. Και ήταν ιδεολόγος. Και ήταν. Στην πραγματικότητα όμως τι ήταν, ήταν πράκτορας, όχι πράκτορας επιχρήμαση. Ο Βαβιάδης είχε γράψει ένα γράμμα το 48 το Νοέμβριο, το είχε στείλει στη Μόσχα και έλεγε ο Ζαχαριάδης είναι πράκτορας των Άγγλων. Και το έβγαλε μετά, ο Στάλιν το έδειξε μετά τον πόλεμο, μετά το 49. Δεν λέω αυτά. Λέω ότι ήταν πάντα υπάλληλος των σοβιετικών κρατικών συμφερόντων που εξυπηρετούνται από το κόμμα των Μπολσεβίκων, το Σοβιετικό, μέσω του παραδείγματός του. Του ελληνικού κόμματος. Και ξεκινάει ο εμφύλιος. Και λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξω 50.000 στρατό. Ζήτησε βοήθεια. Δεν πήρε βοήθεια. Πίσω του είχε ανοιχτά σύνορα. Αλβανία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Με νοσοκομεία, με βοήθεια, ό,τι βοήθεια ήθελε. Από παπούτσια και κάλτσες μέχρι όπλα. Όλα τα γερμανικά Panzerfaust, τα γερμανικά που είχαν βρει στο Βερολίνο οι Σοβιετικοί, ήταν στους κομμουνιστές. Θα μου πείτε, άρματα. Άρματα δεν ένωσαν. Ούτε αεροπλάνα ένωσαν. Βαρέα πυροβόλα ένωσαν. Και πυροβολικό. Γιατί ο Στάλιν ήξερε ότι η Ελλάδα δεν την πάρει την κάτω. Το ξέρε αυτό. Από την εποχή του Οκτωβρίου του 1944 που τα είχε βρει με τον Τσόρτσιλ. Προσέξτε κάτι. Λέγανε παλιά στη Γιάλτα χωρίστηκε ο κόσμος. Δεν χωρίστηκε ο κόσμος στη Γιάλτα. Και απόδειξη είναι ότι οι Ρώσοι μπήκαν στην Αυστρία και φύγανε μετά. Εκεί ξεκίνησε να ορίζει τον κόσμο. Και φαίνοντας την πράξη που θα έχει οριστεί, ποιος θα ανήκει στην κόκκινη αυτοκρατορία των κομμουνιστών και ποιος στη Δύση. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ότι όλα ήταν σε ρευστή κίνηση, γι' αυτό ξεκίνησε και εδώ ο Στάλιν τον εμφύλιο, όχι για να πάρει την Ελλάδα. Το ξέρει ότι θα την πάρει. Μπορεί να έπαιρνε μια πόλη έναν νόμο, να ίδρυε μια λαϊκή δημοκρατία Βόρειο Ελλάδος, το περίφημο σχέδιο Λίμνες. Θα καταλάβουν μια πόλη, λέει ο Ζαχαριάδης, θα φτιάξουν και 1.000 στρατό. Και έχουμε πια κράτος κομμουνιστικής Ελλάδος. Όχι όλης Ελλάδος, της Βόρειας Ελλάδος. Δεν την πήρε την Κόνιτσα. Γιατί κράτησαν οι Λοκατζίδες και πήγε και η Φρεντερίκη τα Χριστούγεννα του 47, γι' αυτό και οι κομμουνιστές τη μισούν τη Φρεντερίκη και για να αναγκάσει τον κόσμο να έχει σταθολογία, πού να τη βρει, έκλειβε τα παιδιά. Το τραγικό πεδομάζωμα του Πέτρου Κόκαλη. Τα έχω πει άλλη φορά αυτά και τα ξέρω αυτά. Τυχαίνει να τα ξέρω. Από πρώτο χέρι το έχω ξαναπεί γιατί η μάνα μου δούλευε.
6: Κυρίες και κύριοι, ακούμε πραγματικά ό,τι πιο συμπυκνωμένο και αντικειμενικό, πιστεύω κατά την εκτίμησή μου, το βρήκα τυχαία ψάχνοντας χθες τη νύχτα στο ελληνικό διαδίκτυο τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά βάζει σε μια φοβερή τάξη με εκλαϊκευμένο τρόπο το τι συνέβη εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη αυτή η περιγραφή με πολύ λαϊκό, με πολύ εκλαϊκευμένο τρόπο για το πώς οι ξένες δυνάμεις είχαν ουσιαστικά προσδιορίσει γεωπολιτικά που θα ανήκει η Ελλάδα. Ο Ζαχαριάδης, για μένα ένα κάθαρμα, ένα κτίνος, θα είμαι πολύ πιο καυστικός από τον κύριο Κούτουλα. Θα ακούσουμε και το υπόλοιπο, πόσο είναι κύριε Μπαρμπαρή, το υπόλοιπο είναι νομίζω λίγο. Καλώς, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, απόσπασμα, αλλά κατά την εκτίμησή μου ότι ο Ζαχαριάδης ήταν ένα κτίνος, ακάθαρμα. Ένας προδότης. Έλληνας δεν ήταν Έλληνας. Ήταν σοβιετικό, ελληνικό, αγγλόφιλος. Και για μένα ήταν και πράκτορας των Εγγλέζων. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Κούτουλα. Όμως επιχειρούμε πολύ προσεκτικά αυτή την ιστορική διαδρομή από το 1943 δεν νοείται Έλληνας πατριώτης να μην ξέρει την ιστορία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο Πολύ δύσκολο. Μέσα από τις τόσες συμπληγάδες πέτρες ιδεολογικού, κομματικού, ιστορικού προσανατολισμού να μπορέσεις να καθορίσεις το τι σημαίνει Έλληνας, το τι σημαίνει πατρίδα, το τι σημαίνει πατριώτης. Έτυχε εκείνη την εποχή, το 1943, μέχρι το 1948 που θα ακούσουμε σε λίγο και το δόγμα Τρούμαν. Ποιο είναι αυτό το περιβόητο λοιπόν δόγμα Τρούμαν? Τι ήταν αυτή η ιστορία η οποία ενέσκυψε στην Ελλάδα μετά τη βρετανική δηλητηριώδη παρέμβαση του Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν στη Μεγάλη Βρετάνια την εποχή των Δεκεμβριανών και είχαν επιχειρήσει στις υπόγειες σύραγγες της Μεγάλης Βρετάνιας. Δεν τυχαίο ότι η Μεγάλη Βρετάνια σήμερα ανήκει στην οικογένεια Λασκαρίδη, στο κεφάλαιο, στους καπιταλιστές. Ανήκει στον Θανάση Λασκαρίδη, φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη, δεν τυχαίο. Εκεί κατοικοέδρευε η βρετανική κυβέρνηση της Αθήνας. Η Αθήνα δεν κυβερνόταν. Η Αθήνα δεν κυβερνιόταν τότε από ελληνικές δυνάμεις. Κυβερνιόταν από τις βρετανικές δυνάμεις κατοχής, που μετά τα Δεκεμβριανά αποφάσισαν και την δολοφονική ενέργεια των κομμουνιστών στο Λιτόχωρο. Δεν ξέρω αν τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά, αλλά επιτέλους σε ένα πατριωτικό ραδιόφωνο πρέπει να ακουστούν, να ακουστεί η νεότερη ιστορία του τόπου. Δεν μπορώ να έχω τους κομμουνιστάς να γυρνούν από εδώ και από εκεί και να λένε τις μπουρδες τους. Ένα πατριωτικό ραδιόφωνο θα πρέπει να σέβεται την ιστορία των προγόνων. Και προσπαθούμε, χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς βάστηκε στα μπράτσα, χωρίς σφυροδρέπανα στο κεφάλι, στους μπερέδες, στους στρατιωτικούς μπερέδες του δημοκρατικού, του φαινομενικά, του εξόφθαλμα ψευδεπιγράφος δημοκρατικού στρατού Ελλάδος. Ποιος δημοκρατικός στρατός Ελλάδος? Ήταν ένα αμάγαλμα στρατιωτικών ιδιαιτεροτήτων τους οποίους χρηματοδοτούσε ο Στάλιν για να φτιάξει ο Ζαχαριάδης με τον Μπελογιάννη και τον Μάρκο Βαφιάδη με τη συνδρομή του κάποτε δεξιού προδότη Σαράφη, ο οποίος συνετάχθη με τις δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ. Σαράφης, Στέφανος Σαράφης, δεξιός στον Απολέοντα Ζέρβα, και μετά αυτομόλυσε στο στρατόπεδο των κομμουνιστών. Ας αρχίσουμε λίγο ακόμα από τον κύριο Κούτουλα και μετά να περάσουμε, κύριε Μπαρμπαρή, αφού επιστρέψουμε στο δόγμα Τρούμαν. Θα ακούσουμε ακόμα δύο πράγματα στην ιστορική αναδρομή, στη σημαντική ιστορική αναδρομή, για να πάμε μετά στην ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο, στον σκοτεινό πρέσβη Χέρνι Τάσκα και στο πώς ξεγέλασε ο Αμερικανός πρέσβης, ουσιαστικά δούλεψε το βλάκα, τον ανισόρροπο, τον ανώμαλο Δημήτρη Ιωαννίδη με τα πετρέλαια του Αιγαίου.
5: Τι αγώνα έκανε να τα επανελληνίσει? Αλλά δεν μπορούσα αυτά τα ζητήματα. Γιατί σκοπό στο βίντεο αυτό θα σας δείξω ποιος και γιατί ξεκίνησε τον εμφύλιο. Είναι λάθος να ρίχνουμε το φτάξιμο σε ένα άτομο, Ζαχαριάδη. Είναι λάθος να λέμε φταίει η λευκή δρομοκρατία της δεξιάς. Θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές. Μάλιστα, υπάρχουν και συζητικά έγγραφα. Έγγραφα υπάρχουν. Που κάνουν αγώνα πολύ πολιτική να αποφευθεί ο εμφύλιος. Δεν λέω πολιτική των κομμουνιστών, του αστικού κόσμου λέω πολιτική. Κωνσταντίνο Τσαλδάρης. Είχε υποσχεθεί ο Ζαχαριάδης που λέει κατέβασε εκλογές. Ειρήνευσε και σου προσφέρω 100 έδρες. Παραμύθια, σιγά μην 100 έδρες. Δηλαδή, πολλοί υπήρξαν υπογείο συζητήσεις να αποφευθεί ο εμφύλιος. Όχι όμως ότι τον ξεκίνησε ο Ζαχαριάδης από την τρέλα του. Εντολές εκτέλεσε. Ήθελε να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Έτσι. Διότι πίστευε ότι μπορεί να κρατήσει κάποια περιοχή. Δεν ήταν ένοπλη διαδήλωση ο εμφύλιος. Τα Αγεβιανά μπορεί να πει κάποιος ήταν ένοπλη διαδήλωση. Ο εμφύλιος ήταν οργανωμένος. Ήταν γύρος σχεδιασμένος. Και έγινε κατά εντολή της Μόσχας. Θα μου πείτε, έγραφα, έγραφα δεν υπάρχουν. Τη βραδιά του 47 στο Κρεμλίνο δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Εγώ δεν το ξέρω τουλάχιστον. Μπορεί να βγει αύριο το απόρριτο. Ξέρω όμως ότι πήγε στη Μόσχα με Ζντάνοφ και Σουλόφ, υπάρχουν τα κείμενα. Ξέρουμε και τι είπε. Ξέρουμε επίσης ότι πήγε στην Πράγα το 46 πριν τις εκλογές και πριν φύγει την Πράγα έδωσε το λί. Δεν μετέχουμε σε εκλογές, ρίχνε μια μπόμπα στον λιτόχωρο. Κάντε ένα γεγονός έτσι φανταχτερό για να τα ακούξει τα κόμματα, τα κομμουνιστικά, να εμείς αγωνιζόμαστε. Μπορούσε να αυτενεργήσει το
6: χαρακτήρα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα κομβικό σημείο της ξένης επιρροής στην Ελλάδα. Ελλάδα 1947. Έχουμε την Ελλάδα του συμμοριτοπόλωμου, της καταχνιάς, της πείνας και της μιζέριας. Ένα συγκεκριμένο μεγάλο απόσπασμα δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας, σελίδα 2021. Ο τίτλος είναι «Κάποτε έδιναν χαστούκια και έριχναν κυβερνήσεις οι Αμερικανοί πρέσβεις στην Ελλάδα». Ουσιαστικά, ο Αμερικανός πρέσβης είναι ένας σταθμάρχης της CIA στη χώρα. Το ίδιο είναι και η κυρία Κίμπερλι. Το 1947, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι ο υπότιτλος ενός πολύ καλού αποσπάσματος που βγάζουμε σήμερα είναι «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα τσίρκο, διορίζουν στον τόπο μας έναν κλόουν ή ένα θηρίο». Παλιά έρχονταν τα θηρία. Τώρα έρχονται οι μπουζουξούδες. Ένας Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα το 1947 ήταν ο Πολ Πόρτερ. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που ασχολούνται με την ιστορία της Ελλάδος. Την ιστορία της Ελλάδος η οποία είναι αποδικτυωμένη και αποχαρακτηρισμένη από ιδεολογικές ακροβασίες, από ιδεολογικούς αστιγματισμούς, ιδεολογική μοιοπία και πάνω απ' όλα ιδεολογική και κομματική πρεσβειοπία. Ο Πολ Πόρτερ, που ως αποστολή είχε να επιβληθεί και να επιβλέπει το πώς θα κατανεμηθεί η οικονομική βοήθεια στους έχοντες ανάγκη. Ο ΠΚΠ, αυτός που χτες είχε και ένα δικαστήριο, κύριος Μελάς και η συνδετημόνας του, αυτή η κυρία, αυτή η κυρία που έκρυβε τα σημαντικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ στα συρτάρια και τα κλείδωνε, τη στοιχεία κυρίας Τυχεροπούλου. 5 χρόνια κάθριξη έφαγαν χτες οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και Μελάδες, και θα παραπευθούν στο κακουριοδικείο. Τότε δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε όμως υπήρχε η οικονομική βοήθεια από την ΟΥΛΡΑ. Εμείς οι πιο παλιοί τη λέμε ΟΥΝΤΡΑ. Είναι αυτή που έστελναν με τα αλεξίπτωτα τα γνωστά ντρίλινα παντελόνια. Τα θυμάστε? Πού να τα θυμηθείτε, εσείς είστε πολύ μικροί. Τα ντρίλινα παντελόνια, τα πουλόβερ της ΟΥΝΤΡΑ, αυτά τα στραβωμένα παπούτσια που φοράγανε οι άφραγγοι, οι ξυπόλοιτοι, οι πεινασμένοι Έλληνες που περιμέναν βοήθεια από τους Βρετανούς και τους Αμερικάνους. Ο Πολ Πόρτερ, ο αντίστοιχος σημερινός, η αντίστοιχη σημερινή Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία δεν μοίρασε τη βοήθεια της ΟΥΝΤΡΑ, κυρίες και κύριοι. Αυτή μοιράζει άλλα πράγματα. Αυτή μοιράζει ολιγαρχία. Και πάνω απ' όλα μοιράζει F-35. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας είναι «Σκάστε, σκύψτε και αγοράστε F-35». Φωτορεπορτάζ εθνικής ντροπής στην γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, λησμονώντας τους ήρωες του 21. Η Ελλάς χτες βαφτίστηκε και επίσημα μπανανία των Αμερικανών στα πόδια μιας μπούζουξους. Πολιτικάντιδες και στρατηγοί με τη θέαση της φωτογραφίας του αρχιστράτηγου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων του κυρίου Χούπη, ο οποίος κάνει τα γλυκά μάτια στην κυρία Κίμπερλι. Ποιος? Ο κύριος Χούπης, ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων, που αν τον περλάβαινε ο Κολοκοτρώνης και τον έβλεπε, θα του παίρνε το κεφάλι, την κάρα, την κάρα, την κεφάλα. 1947, ο Πότερ, ο τότε Αμερικανός πρέσβης, ήξερε πολύ καλά ότι τα αρπακτικά πετούσαν στους ελληνικούς ουρανούς αναζητώντας πτώματα και χρήμα. Και από πτώματα Ελλάδα, Σωρός. Η εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας εκείνη την εποχή του Σικάγου, The Greek Star, δια των αναμνήσεων του Ουίλιαμ Ρούσης, Ελληνοαμερικανού που υπηρετούσε τότε στην Ελλάδα ως αξιωματούχος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που συντόνιζε το έργο της αμερικανικής βοήθειας προς την Ευρώπη απότοκο του δόγματος Τρούμαν, περιγράφει τον Πολ Πόρτερ, έναν τύρανο, έναν τότε μεταπολεμικό τύρανο. Όταν πήγε στην Αθήνα ο Πόρτερ, έγινε ένας διαφορετικός άνθρωπος, ένας δικτάτορας. Η συμπεριφορά του προς τους Έλληνες, αρχίζοντας από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν βλοσιρή και κάποτε τραχιά, προκαλώντας αλγινή εντύπωση στη σκέψη του ελληνικού λαού. Ο Πόρτερ, συζητώντας για οικονομικό θέμα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, θα τον ξαναβρούμε στην αποστασία του 65 τον Στεφανόπουλο, τον τότε Υπουργό Συντονισμού της κυβέρνησης, οργίστηκε τόσο πολύ ώστε σήκωσε το χέρι του και του κατάφερε ένα ηχηρό ράπισμα στο πρόσωπο, τόσο που ο υπουργός έβαλε τα κλάματα. Ο υπουργός, ο Έλληνας υπουργός συντονισμού στην κυβέρνηση του 47, χαστουκίστηκε από τον Αμερικανό πρέσβη τύρανο Πόρτερ και έβαλε τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανοί πρέσβεις έδερναν τους Έλληνες πολιτικούς μέσα στα γραφεία τους. Και εσείς μου μιλάτε για εθνική ανεξαρτησία? Ο υπουργός αποχώρησε από το γραφείο ως καμπυλισμένος υπουργός που έκλαιγε. Δεν μπορώ να φανταστώ την κυρία Γκυλφόιλ να δέρνει τον κύριο Χατζηδάκη στο γραφείο του και να κλαίει. Θεωρείτε ότι αυτά δεν γίνονται? Θεωρείτε ότι η Γκυλφόιλ δεν σηκώνει το χέρι της να ρίξει καμιά γρήγορη σε κανένα από τους υπουργούς κυβέρνησης? Κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει Αμερικανοί πράκτορες στην Ελλάδα? Μετέρχονται όλα τα μέσα για να περάσουν τα δικά τους. Πώς θα πουληθούν τα F-35? Ο κύριος Δένδιας κάθεται κλαρίνο μπροστά στην σιλουέτα με τα τυγρίσια μάτια. Ο υπουργός αποχώρησε τότε και λίγες μέρες αργότερα, μετά το σκαμπύλι και το κλάμα, έκλαιγε γοερά σαν μωρό παιδί, αν είναι δυνατόν. Δόρισε στην κυρία Πόρτερ ένα διαμαντένιο περιδέρεο για να κατευνάσει τον Πόρτερ, ο οποίος προφανώς ακολουθούσε τη θεωρία του Θεόδωρου Ρούσβελτ. Μίλα μαλακά, αλλά κουβάλα μαζί σου ένα μεγάλο ραβδί και τη συμβουλή του Γουίλιαμ Χάουαρντ Τάφτ να χρησιμοποιεί τη διπλωματία του δολαρίου. Χαστούκι στην Ελλάδα από τον τοποτηρητή του αφέντη. Τι πιο σύνηθες? Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό βίντεο, το τι ήταν το δόγμα Τρούμαν του 1948. Για να καταλάβετε πώς ξεκίνησε από αυτό το σημείο να κυβερνάει την Ελλάδα η αμερικανική τυραννική δύναμη στη χώρα. Τον εμφύλιο το συμμορητό πόλεμο του 49 τον τελείωσε στο γράμμο και στο βίτσι Αμερικανός στρατηγός. Υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού ο μετέπειτα Μπόρμπας του κύριου Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο θρασίβουλος Τσακαλώτος, ο Έλληνας στρατηγός, υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού, του Αμερικανού στρατάρχη που είχε έρθει στη χώρα και διαφέντευε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ήταν η εποχή που ο Τσακαλώτος, που οι Έλληνες στρατηγοί, ο Παπάγος, γύρισε στον Αμερικανό στρατάρχη που με κιόλια επέβλεπε τις στρατηγικές επιχειρήσεις στο γράμμο και στο βίτσι, ρίχνοντας βόμβες λαπάλμ στο σοβιετικό έαμο βουλγαρικό στρατό του Ζαχαριάδη. Αναφώνησε: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», το περιβόητο ιστορικό απόθεγμα των Ελλήνων στρατιωτικών σε μια κατάσταση δουλοπρέπειας στον Αμερικανό στρατάρχη. «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας».
7: Το 1947 η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια χώρα βυθισμένη στον εμφύλιο. Είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ του ψυχρού πολέμου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία αδυνατεί πλέον να διατηρήσει τον παραδοσιακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι. Στην Ουάσιγκτον διαμορφώνεται η πολιτική της ανάσχεσης. Στόχος: να περιοριστεί η επέκταση της Σοβιετικής επιρροής στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω από τα στενά, δηλαδή σε περιοχές με τεράστια στρατηγική σημασία. Στις 12 Μαρτίου 1947, ο Χάρι Τρούμαν ζητά από το Αμερικανικό Κογκρέσο βοήθεια 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα και την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στήριζαν ελεύθερους λαούς που αντιστέκονταν σε εξωτερικές πιέσεις ή ένοπλες μειοψηφίες. Αυτό έμεινε στην ιστορία ως δόγμα Τρούμαν. Για την Ουάσιγκτον, η Ανατολική Μεσόγειος είχε τεράστια στρατηγική σημασία. Για τη Μόσχα ήταν μια ακόμη σύγκρουση επιρροής στον μεταπολεμικό κόσμο. Για την Ελλάδα όμως το διακύβευμα ήταν πιο άμεσο. Επιβίωση κράτους, εθνική συνέχεια και ανασυγκρότηση μέσα στα ερείπια. Το δόγμα Τρούμαν δεν ήταν απλώς οικονομική βοήθεια. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα μπήκε καθαρά στο στρατόπεδο της Δύσης. Ήταν το δόγμα Τρούμαν πράξη στήριξης ή αρχή εξάρτησης. Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια και ακολούθησε το History Box για περισσότερα ιστορικά αφιερώματα.
6: Αυτό ήταν το δόγμα Τρούμαν μέσα σε δύο λεπτά. Από εκεί, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε ουσιαστικά η υποταγή. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε λίγο στο μετέπειτα Αμερικανό πρέσβη. Κοιτάξτε, την γενική εθνική πολιτική της Ελλάδος την χάραξαν μεταπολεμικά όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις. Ουδέποτε στη χώρα, καταλάβετε το, πάτε το χαμπάρι, ουδέποτε στην Ελλάδα από το 1950 και μετά δεν κυβέρνησε τη χώρα Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αλέξανδρος Παπάγος ήταν μια μαριονέτα στα κελεύσματα των Αμερικανών. Αυτός ο οποίος ήρε και πρωτοστάτησε στις μεγάλες πιεστικές απαιτήσεις των ξένων δυνάμεων ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς. Και βεβαίως ο Ιωάννης Καποδίστρης. Μετά το Μεταξά, κυριολεκτικά το χάος. Και θα πρέπει να βάλουμε και σε αυτή την περίπτωση τον Πρωθυπουργό Κοριζή, ο οποίος, δεχόμενος αφόρητες πιέσεις από τον αγγλικό παράγοντα, αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει ή να τον αυτοκτονήσουν στο γραφείο του. Σε αυτό το σημείο, ένα όνομα Αμερικανού πρέσβη που χαράζει την εθνική πολιτική της Ελλάδος τη δεκαετία 50, 60 και 70 ήταν ο γνωστός Τζον Πιουριφόη. Ο Πιουριφόη, ο οποίος αποκαλούσε τον Έλληνα πρωθυπουργό εκείνης της εποχής Σοφοκλή Βενιζέλο, έναν μικρό μπάσταρδο. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Ο Τζον Πιουριφόι. Είναι γνωστή ιστορία του Τζον Πιουριφόι, του Αμερικανού πρέσβη, να αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο μικρό μπάσταρδο. Ο Πιουριφόι αποφάσιζε και διέταζε στην Αμερικανική πρεσβεία μέχρι το 1953. Ο Πιουριφόι μετά την Ελλάδα μετατέθηκε στη Γουατεμάλα, όπου οργάνωσε το πραξικόπημα της μπανάνας, ανατρέποντας τον αριστερό Γκούσμαν, εγκαθιστώντας τη δικτατορία. Ο Πιουριφόι σκοτώθηκε σε ένα πολύ περίεργο τροχαίο. Έτσι σκοτώθηκαν όλοι. Έκαναν τη βρώμικη δουλειά και μετά τους έστελαν αδιάβαστος. Όπως αδιάβαστο έστειλαν και το Χένρι Τάσκα. Όπως αδιάβαστος έφυγε και ο μετέπειτα στρατηγός της Χούντας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πιουριφόι σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τον 9χρονο γιο του στην Ταϊλάνδη. Τα χρόνια περνούν. Στην Αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας ενθρονίζεται κάποιος Έλις Μπρίξ. Ο Μπρίξ συμπαθεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα πλούσια βιολογικά του προσόντα, γιατί παίζουν και αυτά στη μέση. Συχαίνεται το Γεώργιο Παπανδρέου και έχει πάντα να πει μια καλή κουβέντα για τους βασιλείς. Η ελληνική βασιλική οικογένεια είναι βασιλικός αναχρονισμός. Η βασίλισσα Φρυδερίκη είναι γλωσσού. Για τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο έλεγε ότι είναι περισσότερο γιος της μητέρας του παρά του πατέρα του. Ασχολείται με τις υποθέσεις του κράτους, με την ίδια αφέλεια την οποία δείχνει στον αθλητισμό και βεβαίως και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μην ξεχνάμε ότι η Φρυδερίκη είχε την παρανοϊκή σχιζοφρενική άποψη ότι ο Κωνσταντίνος επικοινωνούσε με τις υπόγειες διαβάσεις του παλατιού, έχοντας φτιάξει υπόγεια διάβαση με το θέατρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη για να την έχει ερωμένη. Μιλάμε για τέτοια παρανοϊκότητα στα βασιλικά ανάκτορα. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να σταματήσουμε σε ένα μεγάλο όνομα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ήταν ο Χένρι Τάσκα. Ο Χένρι Τάσκα από το Μαρόκο κατευθύνεται στην Ελλάδα. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του το 1974, ο Τάσκα προσπαθεί να εκδώσει βιβλίο όπου θα κατονόμαζε αξιωματούχους της CIA που βοήθησαν τον Ιωαννίδη να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Δεν πρόλαβε. Ο Τάσκα σκοτώνεται σε ένα περίεργο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Με την άνοιξη της μεταπολίτευσης φτάνει και ο σκύλος χειμώνας της Αμερικανικής πρεσβείας που ακούγε στο όνομα Τζακ Κιούμπιτς. Ήταν ο hardliner που στην πρώτη πορεία προς την πρεσβεία κατά τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου είχε δώσει διαταγή να ακροβολιστούν στην ταράτσα της πρεσβείας πανοπλοί Αμερικανοί πεζοναύτες. Και μετά, οι πρέσβεις των ΗΠΑ δεν έχουν πια αντικείμενο, αφού η Ελλάδα έχει πλήρως υποταχτεί και όλοι απλώς διεκπεραιώνουν τις θέσεις τους. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να ακούσουμε ένα σημαντικό ηχητικό απόσπασμα. Είναι, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα για την δυναμική που ασκεί ο Τάσκα την ανατροπή του Παπαδοπουλού από τον Ιωαννίδη. Ουσιαστικά, ο Τάσκα είναι αυτός που κατευθύνει τον Δημήτρη Ιωαννίδη, τον ανισόρροπο αυτό ανώμαλο, που έφερνε τις κούκλες από την Αγγλία. Ακούστε, έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία. Αυτό μου το έχει πει αστυνομικός. Έφερνε πλαστικές κούκλες από την Αγγλία για να κάνει ερωτοτροπή με αυτές. Πρόκειται για μια ανώμαλη, ανισόρροπη φυσιογνωμία, η οποία οδήγησε με την ανατροπή του Παπαδόπουλου στην καταστροφή της Κύπρου. Η ανακάλυψη των πετρελαίων στο Αιγαίο και ο Χένρι Τάσκα, σε συνεργασία με τον Ιωαννίδη, επιφέρουν την απόβαση στην Κύπρο της τουρκικής μοιραρχίας. Για ακούστε το.
8: Η ύπαρξη πετρελαίων ή συγκλονιστική ποσότητα στην περιοχή τη Τάσου επιβεβαιώθηκε και από τα νέα δοκιμά καύσεω που έγιναν με μεγάλη επιτυχία στον τρίτο ορίζοντα υδρογονανθράκων τη γεωτρήσεω Πρίνος 2.
9: Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης θυμάται τον ενθουσιασμό του Ιωαννίδη.
6: Ο Χαράλαμπος Παλαΐνης, στενό συνεργάτη του Ιωαννίδη, έτσι.
9: Όλα τα προβλήματα τη χώρα.
10: Ο Ιωαννίδης που τα έχουν κρύψει τόσα χρόνια τα πετρέλαια και η Ελλάδα κάθεται πάνω σε πετρέλαιο και θα τον πρίνω και θα φέρω με όλους εδώ και γαλλικές εταιρείες, ιταλικές τα υπά.
11: Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμό στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν στο σύνολο του ελληνικού λαού.
9: Υπεύθυνος για τις έρευνες ήταν ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Κυπρέος.
12: Την 17 Δεκεμβρίου του 1973 ευρέθη το πρώτο πετρέλαιο στον Πρίνο 1. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1974 αρχίσαμε την έρευνα στον Πρίνος 2. Και μετά τρεις μήνες διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πετρέλαιο και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας.
13: Επομένως, η ανακάλυψη αυτού του κοιτάσματος στον Πρίνο σε ελληνικά χωρικά ύδατα δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται με απλοϊκότητα και ρηχότητα, όπως ο Ιωαννίδης. Να, εδώ έτσι θα εδραιώσω την εξουσία μου, θα μείνω για πάντα να κυβερνάω.
9: Όταν η Τουρκία μαθαίνει για τα πετρέλαια, αντιδρά. Θέτει ζήτημα Αιγαίου.
12: Το θέμα τέθη ουσιαστικώς από τους Τούρκους το 1973. Όπου διεξεδίκησαν για την τουρκική εταιρεία πετρελαίων το μισό της υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου.
13: Η Τουρκία αρχίζει και αμφισβητεί τη διαδικασία πια της κυριαρχίας ελληνικής στο Αιγαίο. Αρχίζει και γκριζάρει, θα λέγαμε, διάφορες ζώνες.
9: Τα πετρέλαια ενεργοποιούν όμως και τους Αμερικάνους.
12: Ο Ανδρουσόπουλος μου είχε πει ότι οι Αμερικανοί είχαν ζητήσει να κάνουμε μια εταιρεία αμερικανοελληνική και τουρκική για την έρευνα και την άντληση του πετρελαίου. Και εμείς απερίψαμε.
9: Αυτό πότε περίπου είχε γίνει αυτή η πρόταση?
12: Αυτό θα έγινε τον Απρίλιο του 2004.
9: Ο Σταύρου θυμάται τη συζήτηση του Ιωαννίδη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Χένρι Τάσκα.
14: Ο Τάσκα του είχε πει για την εκμετάλλευση των πετρελαίων μαζί με την Τουρκία ή μόνο με τους Αμερικανούς?
15: Όχι, μόνο με τους Αμερικανούς, δεν νομίζω, για την Τουρκία δεν άκουσα. Τότε μου είπε τέτοιο πράγμα. Εμένα μου είπε η λέξη ότι ζητάνε να πάνε να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια. Αλλά εγώ του ζήτησα ναι, μεν, αλλά θα μας δώσετε και μας στηρίξετε για τους Τούρκους. Που είπε ο Τάσκα ότι άμα θα φύγουμε εμείς, πώς θα τα βγάλετε τα πετρέλαια. Και εγώ του απήντησα, λέει, ο ελληνικός λαός με τα νύχια του. Αντέδρασα κάπως έτσι σωματικά. Γιατί κάνεις έτσι? Είναι διπλωματική απάντηση αυτή. Δεν με νοιάζει εμένα, αυτό είναι το σωστό, αυτό πιστεύω. Έτσι θεωρώ ότι από εκείνη τη στιγμή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να τον ξεπορτήσουν.
9: Η Τουρκία απειλεί για πρώτη φορά να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Η Αθήνα αντιδρά και οι δύο χώρες φτάνουν πάλι κοντά στον πόλεμο.
10: Και πήρε ο Μπονάνος τον αρχηγό του Γεθά, τον Τούρκο, εδώ και δεν έχουν αφήσει. Εάν στείλει το ερευνητικό σκάφος, θα το βουλιάξω αμέσως. Και κάναν την εκτίμησή τους και δεν το στείλανε.
6: Κυρίες και κύριοι, όλοι αντιλαμβάνεστε το τι παίχτηκε με τα πετρελαία του Αιγαίου. Ο Ιωαννίδης ως βλάξ, ανισόρροπος, ανώμαλος και ηλίθιος, θεώρησε ότι μπορεί η Ελλάδα, ήταν ένας βλάκας και μισός, ένας ανώμαλος, ένας διαστραμμένος. ενώ θα έπρεπε εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί το γεγονός των τεραστίων κοιτασμάτων του πρίνου, που πρώτος είχε ξεκίνησε ο Παλόπουλος. Κοίταξε ο βλάκας αυτός να ακούσει αυτά που του λέγανε οι Αμερικανοί, οι οποίοι το συμπαρέσυραν στον όλεθρο και στην καταστροφή. Απάντηση, διπλωματική απάντηση αρχηγού κράτους: θα σκάψουν οι Έλληνες με τα νύχια τους στη Θάσο για να βρουν πετρέλαιο. Μπήκε στη μέση ο τουρκικός παράγοντας και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, από ντοκουμέντα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ένας από τους λόγους της ομής επέμβασης των Τούρκων στην Κύπρο ήταν τα πετρέλαια της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα οποία μένουν ανέπαφα και αυτά τα οποία δεν τα εξετάζουμε εις βάθος. Τα πετρέλαια του Αιγαίου και του Ιωνίου στίχιωσαν την Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα ζωής της. Πάμε σε ένα τραγούδι που μόνο η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση αυτή τη στιγμή, η Μακαρίτισσα Ρίτα Σακελάριο. Είναι το τραγούδι «Σώσε με», σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα και σε πρώτη εκτέλεση της Ρίτα Σακελαρίου, αλλά και σε μια άλλη συγκλονιστική εκτέλεση με Ελίνα Σκανά. Μην ξεχνάμε ότι η Ρίτα Σακελαρίου ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενός άλλου Φαβλατά, ενός άλλου Κωνσταντάρα της πολιτικής, ο οποίος πίστευε ότι θα μπορούσε να βγάλει πετρέλαιο και δεν έβγαλε ποτέ. Το μόνο πετρέλαιο που μπορούσε να βγάλει ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το πετρέλαιο που έβγαλε ο Κωνσταντάρας. Το ένα βαρέλι πετρέλαιο που του είχαν ρίξει οι γείτονές του σε ένα ξεροπήγαδο με νερό. Σώσε με. Και νομίζω ότι το τραγούδι είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό για να σωθεί ο ελληνικός λαός.

0: Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ιστορική αναδρομή στο πώς οδηγηθήκαμε στη σημερινή παντοκρατορία της Αμερικανίδος πρέσβυρας στην Ελλάδα. Προχτές στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, και οφείλω να συγχαρώ τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν πήγαν, γιατί δεν είχαν καμία υποχρέωση να κάνουν δημόσιες σχέσεις πηγαίνοντας σε τέτοιες φτηνές και κιτσάτες οργανώσεις, διοργανώσεις, όπως ήταν αυτή η φανταχτερή κιτσαρία ανάμεσα στην Αστερόεσα και στους αμερικανικούς ύμνους. Η Ελλάς δεν έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, ούτε από αμερικανικούς ύμνους, ούτε από F-35, ούτε από αμερικανικό οπλισμό. Η Ελλάς έχει ανάγκη από πολιτικούς με ανθρωπιά, από πολιτικούς που να βλέπουν μπροστά τους, όχι από υποκύψαντες, επικύψαντες, ασπάλακες του πολιτικού συστήματος, παράσιτα, διχαστικούς τυχοδιώκτες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός από πολιτικούς με αξιοπρέπεια, από πολιτικούς με εθνική συνείδηση, από πολιτικούς με πατριωτική φωνή. Με τέτοιους πολιτικούς και τέτοιους στρατιωτικούς λυπάμαι πολύ για το κατάντημα, ειδικά του αρχιστρατήγου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρχιστράτηγου θα σου πετύχει, ο κύριος Χούπης, σχεδόν αγκαλιά με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Βέβαια, σε προσετερίστηκε κουτόφραγκη Χούπη, διότι με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει τα ελληνικά αμερικανικά εξοπλιστικά συστήματα. Με τη δική σου υπογραφή η Ελλάδα θα αγοράσει την ασπίδα του Αχιλλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τη δική σου υπογραφή και τον άλλο, τον Κλαρίνο, το Δένδια. Αυτός δεν είναι Κλαρίνος, αυτός είναι κάτι χειρότερο. Μπόμπας, μπόμπας. Καθότανε σούζα τα λογάκι μπροστά στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Με τέτοιους πολιτικούς πάμε στην Ελλάδα του 2030. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό break. Και όταν επιστρέψουμε, θα αρχίσουμε το τελευταίο κομμάτι του σημερινού ιστορικού ανθολόγιο. Τα επιτεύγματα της κυρίας Κίμπερλι Γκυλφόη στην Ελλάδα, το πώς κατόρθωσε να εξημερώσει όλους τους Έλληνες πολιτικούς, το πώς κατόρθωσε να φτιάξει στην Ελλάδα τον αμερικανικό ενεργειακό κόμβο της Αλεξανδρούπολης, το πώς κατόρθωσε να φέρει το LNG στη χώρα για να μεταφορτωθεί με τη βοήθεια Ελλήνων ολιγαρχών για το μεγάλο ταξίδι στην Ουκρανία, το πώς κατόρθωσε να συσφίξει τις σχέσεις των ολιγαρχών με τον Ζελένσκι. Και βέβαια θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και ένα σπαρταριστό αφιέρωμα. Μετά τις 6, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες μάλλον, στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη. Μετά τις 6, κύριε Μπαρμπαρή, θα κάνουμε έτσι ένα μικρό, ας το πούμε, μια μικρή ανάπαυλα, να ακούσουμε ένα ωραίο αφιέρωμα. Ωραίο. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Λεβέντη. Ένα πολιτικό που έφυγε από κοντά μας, που χάρισε γέλιο, αυθονία, που χάρισε σπαρταριστές στιγμές στο Πάλε Ποτέ, κανάλι 67. Κάποιοι τον λιδόρισαν, κάποιοι τον εξευτέλησαν. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας πολιτικός που παρά τις ιδιορυθμίες του, ξέρω και άλλα πολλά, δεν είναι της ώρας, κατόρθωσε να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατόρθωσε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Λεβέντης άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάποιοι τον λιδόρισαν. Κάποιοι τον απαξίωσαν. Κάποιοι του συμπεριεφέρθησαν με το χειρότερο τρόπο. Ο Βασίλης Λεβέντης, φοιτητής ήμουνα, θυμάμαι εκεί την περίοδο 85-88, να πρωτοστατεί σε μαραθώνιες με τα μεσονύχτιες εκπομπές στο κανάλι 67. Να ορίεται, να φωνάζει, να του κάνουν πλάκες για πίτσες, καφέδες, να του στέλνουν courier, delivery σε εκπομπές του με πίτσες hat, να τον καθυβρίζουν και αυτός με έναν ιδιόρυθμο, ιδιόμορφο τρόπο να απαντάει και να κάνει διάλογο με τους εχθρούς του καθυβρίζοντάς τους. Πάμε να ακούσουμε ένα βίντεο έτσι από τα παλιά. Εγώ την έζησα την περίοδο Λεβέντη. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παιδάκια τότε. Κάποιοι συνομιλικοί μου θυμούνται το Βασίλη Λεβέντη και το κανάλι 67. Θέλω να πω εδώ κάτι. Ότι ο Λεβέντης, και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό, καθύβριζε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Προσπαθήσουμε να κόψουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Μπαρμπαρή, ό,τι μπορούμε να το χαμηλώνουμε εκείνη την ώρα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Ό,τι μπορώ θα κάνω, ό,τι μπορώ θα κάνω. Να ακούσουμε, πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πέθανε πριν από 3 ημέρες, έγινε η κηδεία του χτες, άφησε πίσω του το γιο του, άφησε πίσω τη δικιά του παρακαταθήκη και, εν πάση περιπτώσει, ας τον κρίνει ο Θεός. Το βίντεο.
1: Αλήτες και καλάρματα! Αλήτες όλοι σαν Πασόκια στη Νέα Δημοκρατία! Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι η πολιτική. Κηδεία! Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης του Ανδρέας Παπανδρέου Διογέρη! Ζητούμε από το Θεό, εγώ ζητώ από το Θεό, να πεθάνουν και οι δυο τους! Είναι συμφορά για την Ελλάδα! Είναι έσχος!
0: Όχι, γιατί να πεθάνουν. Δεν υπήρχε λόγος, αγαπητέ Βασίλη, συγχωρεμένε Βασίλη, να πεθάνουν.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Δεν υπήρχε.
1: Είδατε πόσο αισχροί και φασίστες είναι και οι δυο τους. Φασισμός, χούντα Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και χούντα εστάλησαν ματ εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο.
0: Όχι καρκίνο. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Θα ανεβάζουμε, θα κατεβάσουμε κλπ. Πρέπει να προστατευτούμε κι εμείς. Μπορεί να τα έλεγε αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0
0: Ιωάννης. Ήταν η εποχή. Ήταν η εποχή που προσπαθούσαν να κλείσουν το κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη και εμείς καθόμαστε και απολαμβάναμε όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν.
1: Και του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Φασισμός, προδοσία, εσχροί οι δυο. Εσχροί και δυο, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι της Ελλάδος, στις 10 του Οκτώβρη δεν αναμετριέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετριέται η ηθική με την ανηθικότητα, αναμετριέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αληθεία, αρκουδέιδες. Οι αλήτες, αλητεία, όλη μούργα στην
0: δεξιά. Καθιζήματα.
1: Τα καθιζήματα. Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα. Αλητεία, έσχος. Είναι η τελευταία εκπομπή του κανάλι 67. Να πάνε στο διάολο όλοι. ο Θεός να στείλει καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Ξωτάκι και όλα του τα σόγια. Και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Έσχος, έσχος, Μητσοτάκης και Παπανδρέου, φίδια, φίδια της πολιτικής, φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά, να στείλει ο Θεός καρκίνο.
0: Όχι, όχι.
1: Καρκίνος.
0: Όχι, τελικά ο καρκίνος άλλο χτύπησε, συγχωρεμένε. Άλλος, άλλο χτύπησε. Κύριε Μπαρμπαρή, γελάτε. Πόσο ετών είστε, κύριε Μπαρμπαρή?
1: Δημόσια προσευχή, πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια.
0: 34, τι ζήσατε αυτή την εποχή?
1: Και ανήκω σε οικογένεια.
0: Λίγο μετά, πιο μετά. Τι μετά? Εδώ μιλάμε. Παραγγέλαμε πίτσες ότι τις στέλναμε στο γραφείο του.
1: Να πεθάνουν και δυο τώρα στις εκλογές. Πριν τις εκλογές.
0: Συγγνώμη που γελώ. Έτσι. Αλλά αυτά είναι ντοκουμέντα.
1: Όχι για να βγω εγώ, Λεβέντης. Εγώ δεν με νοιάζει. Να μην πολιτευτώ, αν θέλετε. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν οι εσχροί, οι φασίστες που 10 φορά πήραν το αίμα του λαού, πήραν τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Έλανε να με κλείσουν, να κλείσουν το κανάλι Εξτετά, το σπίτι τους να κλείσει και όλα τους τα σόγια να πεθάνουν από κάτω. Έκανα κατάρα, την κάνω και θα πω λαό της Αθήνας σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, στην οδό Χαλκοκονδύλια.
0: Και πήγαν στη Χαλκοκονδύλια και τον πλακώσαν με κάτι λιμονόκουπες. Τότε. Αποκαλούσε τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ζώα. Ζώα στον αέρα. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ραδιοτηλεοπτικό να τον κόψει.
1: Πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι απαταιώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα. Ποια άδεια δηλαδή, ο Λαδάς και η κλίκα του, έσχος! Γι' αυτός να πεθάνει μια ώρα ύστερα.
0: Ο Λαδάς πέθανε.
2: Πεθάνει τώρα ο γερατάς Παλίτης, ο ξεφτυλισμένος.
1: Έτσι,
2: τώρα.
1: Έτσι. Ήρθε η ώρα της αλλαγής της πραγματικής. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο να δώσουνε τη λύση. Αντέρανο, βοηθήστε όλοι να διώξω τη σαβούρα. Πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους. Να κλείσει ο Θεός τη ζωή τους. Να τελειώνουν εδώ να έχουν καρκίνο. Καρκίνο και ο Μητσοτάκης. Κι όλο το σώμα ήταν δυσέγγωνα, γιατί είναι εσχροί και δυο. Σας τα έλεγα και
0: τελικά,
1: κάποια...
0: Βασίλη μου, αυτοί ζήσανε και βασιλεύσανε. Και εσύ πήγες από καρκίνο στα 75 σου.
1: Το πολιτικό τάφο του παλαιοκομματισμού και των ανάνδρων υποκειμένων που μυριστηκίζουν σήμερα και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Κέρμα, δεν αξίζει, τους αξίζει τίποτα, αλλά πεθάνουν οι αδερφές. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καρκίνος να πιάσει. Την οικογένεια του Μητσοτάκη και την οικογένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καρκίνο! Πεθάνουνε! Ένας χριστιανός ορθόδοξος Βασίλης Λεβέντης αληθινός.
0: Είχε μία αιμονή ο Βασίλης Λεβέντης. Με το ζώδιο του καρκίνου. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ γιατί να καταργέσαι τους πολιτικούς αντιπάλους. Θα μπορούσε να πει το ζώδιο του κρυού, ας πούμε, ή του ταύρου.
1: Ζητούμε από τον Θεό να πιάσει καρκίνος την οικογένεια του Μητσοτάκη και την
0: Παπαδρέου. Και αμονήματος με το ζώδιο του καρκίνου. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό ποτέ.
1: Σήμερα ευλογεί το θάνατο του γιού του Μητσοτάκη. Το θάνατο με καρκίνο και ο Γιώργος Παπαδρέου και ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Ακροτήρι που είχα την τιμή και τη μεγάλη ευτυχία προχθές που βρέθηκα στα Χανιά να προσκυνήσω. Να προσκλήσω την πλάκα, την απέριτη πλάκα με του τάφου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Χαίρονται οι φασίστες. Οι φασίστες λένε πόλωση. Να τους πάρει ο διάολος αυτούς και την πόλωση. Να πάρει ο διάολος όλους τους οπαδούς του Μητσοτάκη και όλους τους οπαδούς του Παπανδρέου. Να τους πάρει ο διάολος όλους. Όλοι, λοιπόν από αύριο όλοι, εράνους, λεφτά. Να δώσετε λεφτά όλοι. Να θάψω το Μητσοτάκη τον Παπανδρέου. Και να ξυπνήσει μια νέα μέρα για την Ελλάδα. Αλλά του δηλαδή βρωμόσκυλα, βρωμόσκυλα κάτοικοι της Αθήνας. Οι άνθρωποι του Λεβέντη είναι παντού, παντού. Θέλω να δω αν έχει κότσια. Θέλω να δω αν πόσον καρατίων άντρας είναι. Να τους κλείσουμε όλους, όλους. Να κλείσουν οι αλήτες όλοι οι άλλοι. 9 η ώρα το πρωί σας κλείνω από τώρα ραντεβού. Να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε, να κάνουμε την πολιτική κηδεία και του Μητσοτάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάρει ο διάολος όλους τους Παπανδρέου. Όλους. Καρκίνος να τους πιάσει. Καλά όλη την βρώμα Παπανδρέου και Μητσοτάκη εδώ από κοντά μου. Γιατί εγώ είμαι καθαρός και τίμιος. Και αυτοί είναι βρωμεροί όλοι. Όλοι βρωμεροί και τρισάθλοι. Μεταφέρετε αυτές τις σκηνές ίσως σε κάποιους που δεν βλέπουν. Πέστε τους την αλήθεια. 10 του Οκτώβρη θα γίνει η πολιτική τους κηδεία. Και ίσως ο Θεός τους έχει στείλει και τον καρκίνο και, και ίσως δεν είναι οι παλαιόγεροι.
0: Για μονή με το ζώδιο του καρκίνου, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Κύριε Μπαρμπαρή, τραγούδι. Τραγούδι. Και μετά ακούσουμε το άλλο απόσπασμα. Είπαμε, αφιέρωμα Βασίλης Λεβέντης. Μέχρι τις 18.30.

0: ένα έξοχο τραγούδι. Γιάννης Πάριος, το παλιό κρεβάτι. Στίχη Βασίλης Γιαννόπουλος. Μουσική, ο ανεπανάληπτος Αντώνης Βαρδής.
1: Τίποτα από σένα δεν κρατώ.
0: Το χαρίζω σε αυτούς που κάνουν αναμνήσεις, που έχουν αναμνήσεις, σε αυτούς που αγάπησαν, γελάστηκαν, προδόθηκαν, αλλά στο τέλος έμεινε μια γλυκιά ανάμνηση. Γιάννης Πάριος είναι ειδικός αυτά. Και βεβαίως θέλω να θυμηθούμε λίγο και τον σπουδαίο Αντώνη Βαρδί. Ένα εξαιρετικό μουσικό ταλέντο που, επειδή το έζησα προσωπικά, τον πέθαναν τρεις φορές αυτόν τον άνθρωπο πριν καταλήξει. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων τον πέθαναν δύο φορές τον Αντώνη Βαρδί, μέχρι που αναγκάστηκε από την εντατική να του στείλει στο διάλογο.

Μετά τις 6:30 θα δεχτώ τηλέφωνα. Αλλά θα παρακαλούσα να συζητήσουμε όποιοι βεβαίως θέλουν, με ήπιο τρόπο και όχι βομολογίες, γιατί μας δημιουργείται προβλήματα στην κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Το σημερινό αντικείμενο, που είναι η Ελλάδα της εθνικής υποτέλειας, της υποδούλωσης των φάφλων πολιτικών και βεβαίως όλων των Ελλήνων πολιτικών που προσκύνησαν και προσκυνούν τον ξένο παράγοντα. Να σε

0: Πάμε κύριε Μπαρμπαρί στο δεύτερο βίντεο ως αφιέρωμα στον εκλειπώντα Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μας εγκατέλειψε στα 75 του χρόνια. Ο Λεβέντης είχε χαράξει το δικό του δρόμο στην πολιτική, κάποιοι τον λιδωρούσαν, αλλά όπως και να έχει, κατόρθωσε με 3,43% να μπει το 2015 σε αυτό που πάλευε 30 χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως, από ό,τι μου λέει και ένας φίλος, θα το επιβεβαιώσω αυτό, το επιβεβαιώνω μάλλον, ότι όλο εκεί κοντά στη γερμανική πρεσβεία, λέει, γυρνοβολούσε. Επίσης, μου λέει ότι τις πίτσες στο στούντιο τις έστελνε ένας γνωστός μου. 800 πίτσες είχε στείλει. Τέλος πάντων, παρήλθε να επιστρεφτεί αυτή η εποχή, αλλά άφησε πίσω της τα βίντεο. Τα βίντεο που παρακολουθούμε ακόμα στο YouTube. Εγώ την έζησα εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή ευθυμίας. Βλέπαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας λαϊκός πολιτικός. Τώρα, το τι έβγαζε, το τι ιδεολογήματα. Περισσότερο ιδεολόγιο, έτσι. Στους πολιτικούς του αντιπάλους, το έβγαζε με ένα δικό του τρόπο. Αυτές οι εκπομπές ήταν ιστορικές στο κανάλι 67. Μέχρι που πήγε στην Καλκοκονδύλη και τον μπλάκωσαν σε λεμονόκοπες.
1: Ξεκινάμε από το μηδέν μια νέα Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Από τα Σόδομα και τα Γόμορα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Αν είναι καιροσκόποι και συμφεροντολόγοι, η Σογκεάδα θα πάνε και οι δύο. Ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση
2: να τους ξεβρακώσει.
1: Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, θα πάθουν λαχτάρα όλοι, να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Είναι η ψυχή της Ελλάδας. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Και προειδοποιώ αυτή τη στιγμή τον Αλέξη. Μπροστά σου θα είναι ο φόβος του Βασίλη Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών. Αν θέλουμε να τους λυγίσουμε, να σπάσουν το κορμό τους, μόνο η Ένωση Κεντρών υπάρχει. Η Ένωση Κεντρών είναι για πάντα μέσα. Να προσέξει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι πολύ μοχθηρός ο Τσίπρας. Και πολύ πονηρός. Γιατί ονειρεύεται τη μοναχοφαγία. Να προσέξει όμως, γιατί τη νύχτα των εκλογών δεν θα σηκώνω το τηλέφωνο στον κύριο Μητσοτάκη. Και τότε ξέρετε τι θα ζητήσω εγώ για να σηκώσω το τηλέφωνο? Να γίνει κυβέρνηση, αλλά χωρίς πρωθυπουργό, το γιο του προδότη και αποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Καρκίνος να πιάσει την οικογένεια του Μητσοτάκη.
1: Δεν θα σε αφήσω, Κυριάκο, αν ζω. Δεν θα σε αφήσω.
0: Κύριε Μπαρμπαρί, Χάρης Αλεξίου, μ' άφησες σαν πόλη τουρκεμένη. Όχι, όχι, συγγνώμη, Χριστίνα Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη, κλείστε τις πόρτες. Μουσική Αντώνης Βαρδής, στίχη Γιάννης Πάριος. Χριστίνα Μαραγκόζη ήταν παντρεμένη με τον Αντώνη Βαρδή. Ένα επίσης ωραίο λαϊκό τραγούδι. Είπαμε σήμερα μέχρι το τέλος θα ακούσουμε ωραία λαϊκή μουσική. Και μετά τις 18:30, όποιος θέλει, μπορεί να βγει στη γραμμή να μας πει την άποψή του επί του σημερινού αντικειμένου.

0: Κυρίες, κύριοι, θέλω να διαβάσω και μερικά μηνύματα που μας έχει στείλει ο κόσμος, οι αγαπητοί μας ακροατές, οι αγαπητοί μας αναγνώστες. Ο Δημήτρης Αθανασίου μου λέει καλησπέρα. Τι να μας πει ο Κυρανάκης, βγήκε να μας μιλήσει για το πώς πρέπει να δουλεύουμε στα λεωφορεία. Όλοι οι κουστούμάτοι που ήρθαν τα έκανα μαντάρα. Όταν εγώ έβγαζα δρομολόγιο στα λεωφορεία με τα Ίκαρους, ο Κυρανάκης ήταν 11 ετών και ζητούσε χαρτζιλίκια από τους γονείς του για να πάρει τυρόπιτα από το κηλικείο. Ο αγαπητός Μάρκος, καλησπέρα. Ο ορισμός του από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης σχετικά με την εμπριστική ενέργεια, με τη μεθόδευση του επιτελικού κράτους, καλύπτουν την απροκάλυπτη προδοσία του Συμβούλου Ασφαλείας του κ. Ντόκου. Όσον αφορά την κυρία Κοκορόφωνη, έχει την αμνησία του Αυγολομάτη. Το εισαγωγικό τραγούδι πραγματικά αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας. Ποιος είναι ο τίτλος του? Η πατρίδα. Ο τίτλος του είναι η πατρίδα. Η αγαπητή Σοφία. Καλησπέρα. Τι έγινε, λέει? Παρέλαση των διανομένων έχει στην εκπομπή σήμερα. Όλοι του Χάρβαρντ είναι. Και το σημερινό μήνυμα, σαν το ποντίκι στη φάκα, πιάστηκε ο Ντόκος Στόκος. Ο αγαπητός Ντένις. Καλησπέρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που τον πρόδωσε δεν είναι η βλακεία του, όπως αναφέρει για τον κύριο Ντόκο προφανώς, αλλά η υποτέλεια. Το απαραίτητο στοιχείο όλων των πολιτικών είναι ότι είναι υποτελής. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Μέχρι σήμερα είχαμε το θέμα με τα ρωσικά bots. Τώρα έχουμε να τα βάλουμε και με τους Ρώσους φαρσέρ. Ο αγαπητός Μιλτιάδης. Έλεγε αρκετές αλήθειες ο Βασίλης Λεβέντης εξ από τα δόντια. Τον παρακολουθούσα πολύ. Λίγες φορές είχα πάει στις ομιλίες του. Τον παράτησα πριν μπει στη Βουλή, όταν τον προτάξω να μιλά σε συνέντευξη σε κανάλι τηλεοπτικό, που θεωρούσε ότι το μνημόνιο, όντως το είχε παραδεχτεί αυτό ο Λεβέντης, ήταν ευλογία για την Ελλάδα. Ναι, ήταν υπέρ των μνημονίων ο Βασίλης Λεβέντης. Και ήταν κρίμα. Απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο. Και όταν μπήκε στο κοινοβούλιο, έπαθε τη γνωστή αρρώστια των λαοπλάνων, Αλτσχάιμερ. Και τη χρηματοδότηση του κόμματος, όχι που θα την αφιέρωνε στο φτωχό λαό, όπως για την μπάνιζε από το κανάλι του, και αυτοκίνητο που παραχωρούσε η Βουλή για τις μετακινήσεις των βουλευτών, δέχτηκε ο Βασιλάκης, όπως δήλωσε αργότερα στους επικριτές του. Γιατί να μην τα πάρω, ιεραπόστολος είμαι, είχε πει τότε ο Βασίλης Λεβέντης. Δύσκολο πολύ, ειδικά για το Σουργελαδιστάν, να είσαι πολιτικός και να εφαρμόζεις αυτά που έλεγες προεκλογικά. Καλησπέρα από το Μίλτο και το Ελληνικό. Άλλος φίλος, ο Ανδρίας Καράς. Τι ωραία τραγούδια να μνήσουν βάσεις. Έχουμε και άλλα, Ανδρία μου, έχουμε και άλλα ωραία τραγούδια. Ειδικά τώρα που εδώ και μια εβδομάδα γύρισα μετά από 19 χρόνια στην πατρίδα μου τη Σπάρτη με μετάθεση. Ο Θεός να σε έχει καλά, να ξεμπροστιάζει το σύστημα με όλη τη δημοσιογραφική δύναμη. Την κολώνεις. Όχι, Ανδρία μου, τι να κολώσουμε, τώρα θα κολώσουμε. Ο αγαπητός Χρήστος, ο συγχωρεμένος για τον Βασίλη Λεβέντη, είχε δίκιο στο ότι είναι βρωμερή, αλλά είχε και ειδικό χάσιμο ο Μπαγάσας. Και για το τραγούδι της Χριστίνας Μαραγκόζη, τι έβαλες τώρα, το είχε πει και ο άρχοντας Βασίλης Καράς. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Πάντως προς το τέλος μπήκε και ο Βασίλης Λεβέντης στην Αρθελινική Βουλή και συνεργάστηκε με αυτούς που καταργιόταν. Έτσι είναι το σύστημα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος Τριανταφύλου, καλός ή κακός, ήταν κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Η Βέρα, μεγάλες πλάκες τότε με τον Βασίλη Λεβέντη. Και ο Μιχάλης Κυριακού, το μοναδικό σου λάθος, αγαπητέ μου, είναι που αποκαλείς κυρίους τους άχρηστους πολιτικούς της Ελλαδίτσας. Και άλλα πολλά μηνύματα. Υπάρχει, ναι, να ακούσουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Κύριε Χίο, σε παίρνω από Σάμο τηλέφωνο.
0: Από Σάμο, ναι.
1: Δεν μπορώ να βρω την εφημερίδα σας, πάω, γιατί εγώ μένω σε ένα χωριό και όταν κατεβαίνω στην πόλη κάτω μου λένε τα απόγευμα, λέει, τις φέρνουμε. Έτσι είναι αλήθεια?
0: Φέρνουν τις εφημερίδες μας το απόγευμα εκεί?
1: Το απόγευμα, έχετε εσάς, η δικιά σας εφημερίδα εδώ?
0: Έρχεται, αλλά...
1: Δεν πρέπει να είναι το πρωί?
0: Εννοείται το πρωί έπρεπε να τις φέρουν. Και τις φέρνουν το απόγευμα με το απογευματινό καράβι?
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω πάει σε 2-3 μαγαζιά και ζητάω την εφημερίδα και μου λένε δεν έχουν έρθει ακόμα, το απόγευμα έρχονται. Και δεν είμαι στην πόλη για να πηγαίνω συνέχεια, ξέρετε.
0: Ξέρετε, κυρία μου,
1: πώς μπορώ εγώ να την προμηθεύω με την εφημερίδα?
0: Μπορείτε να γραφτείτε ηλεκτρονική συνδρομήτρια στο μακελιό.gr για να παίρνετε την εφημερίδα μας.
1: Α, ωραία, κύριε Χίο.
0: Γιατί
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βλέπω ότι όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση με το δίκτυο διανομής, όταν δεν πηγαίνει εφημερίδα,
1: ναι,
0: ούτε στη Σάμμο.
1: Έχω επιχειρήσει άπειρες φορές,
0: ναι, ναι,
1: όταν κατεβαίνω στην πόλη και όλοι μου λένε δεν έχω, λέει, τα απόγευμα έρχονται.
0: Τα απόγευμα, μάλιστα. Τα απόγευμα.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα δηλαδή το βράδυ, δηλαδή ο αναγνώστης που θέλει να διαβάσει το πρωί την εφημερίδα, γιατί το πρωί διαβάζουμε τις εφημερίδες μας.
1: Μα γι' αυτό μου είχαν εντύπωση και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε, κύριε.
1: Οπότε θα μπω ηλεκτρονικά μέσα να μου τη στέλνετε από εκεί.
0: Ναι, θα να γραφτείτε συνδρομήτρια, διότι βλέπετε το πρακτορείο Άργους και η Μαζούτ. Με αποτέλεσμα να κλείσει όλες τις ελληνικές εφημερίδες. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε θερμώς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα. Ακούτε?
0: Ακούμε, κύριε. Ναι, σας ακούμε.
2: Ο κύριος Χρήστος είμαι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Χρήστο.
2: Να σας πω ένα πράγμα τώρα και αυτό να καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Είμαι 80 χρονών. Ναι. Είμαι παιδί με το παιδομάζωμα. Και αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Όταν σκοτώθηκε του Κατσογιάννη η μάνα μου ήταν δίπλα. Τη γλίτωσε. Σου δώσαν αμνηστία. Πήγα στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννη. Με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα. Γύρισα το 52. Αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Είμαι 80 χρόνων και μου τα λέγει η μανούλα μου. Και παίρνω και την εφημερίδα σας κάθε μέρα, τη διαβάζω και την αφήνω σε ένα παγκάκι να την πάρει και κάποιος άλλος που δεν πληρώνει ένα ευρώ.
0: Μισό λεπτό, αγαπητέ κύριε. Για ποιο χωριό μιλάτε?
2: Η Λίστα, δουλειά.
0: Στο χωριό...
2: Στο χωριό του...
0: Λιά.
2: Δουλειά, στο νομό Θεσπρωτείας.
0: Στο χωριό Λιά, μπράβο.
2: Δουλειά, ναι.
0: Εσείς τότε.
2: Ναι.
0: Πότε είστε γεννημένος?
2: Το 47 είμαι.
0: Το 47, δηλαδή, εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν 2 ετών.
2: Ναι, 1,5 χρονών ήμουν.
0: 1,5 ετών, ναι.
2: Και η μητέρα μου ήταν από τη δουλειά και ο πατέρα μου από τη Λίστα.
0: Από τη Λίστα.
2: Τα διπλανά χωριά.
0: Ναι, στο χωριό Λιά έγινε απαγωγή της Ελένης του Γκατζογιάννη.
2: Και η Ελένη Γκατζογιάννη, οι αλήτες, τα καθάρματα. Μιλάμε για καθάρματα και μιλάνε τώρα για κομμουνισμό, για ιταράδες.
0: Η μητέρα σας έζησε να σας τα διηγηθεί αυτά?
2: Η μητέρα μου τα έλεγε και εγώ γλίτωσα, ξέρετε πώς γλίτωσα?
0: Πώς γλίτωσατε?
2: Όταν με έβαλε η μάνα μου σε ένα τσουβάλι μέσα μου και αλεύρι. Γιατί μας παίρνανε ένα παιδί το πήγαινα αλλού και ένα άλλο παιδί αλλού. Έτσι γλίτωσα εγώ και φύγαμε όλοι μαζί εμένα και την αδελφή μου.
0: Πόσα παιδιά σας είχε πει η μητέρα σας ότι πήραν από εκεί, από το χωριό?
2: Δύο ήμασταν.
0: Όχι, πόσα παιδιά πήραν από το χωριό Λιά?
2: Εγώ, όπως μου είχε πει η μάνα μου, φύγαν 6 παιδιά.
0: 6 παιδιά βούτυξαν οι κομμουνιστές από εκεί.
2: Ναι. Και σκοτώσανε.
0: Και σκότωσαν και την Ελένη Κατσογιάννη, έτσι.
2: Την Κατσογιάννη. Και πήγαμε να δούμε την ταινία του Κατσογιάννη και μας κυνηγάγανε εδώ πέρα. Μας ακούμε και μαζί και οι Νέα Δημοκράτες μαζί.
0: Και οι Νεοδημοκράτες, όπως το είπατε.
2: Ναι, σας τα λέω αυτά επίσημα.
0: Και οι Νεοδημοκράτες τότε κυνηγούσαν
2: ναι.
0: Τους Έλληνες πατριώτες που θέλησαν να δουν την ταινία σου κινηματογράφους.
2: Ναι.
0: Αυτά, αυτά.
2: Θα τα λέω επίσημα.
0: Δεν τα έχουν ζήσει οι πιο παλιοί. Ποιος να τα ζήσει? Ο Κυρανάκης να τα ζήσει, ο Κυρανάκης.
2: Ακούστε να δείτε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Μπορεί να με πάρετε να σας πω κι άλλα πράγματα για να μην καλυζέρω το τηλέφωνο.
0: Θέλω παρακαλώ να το κρατήσει το τηλέφωνο, κ. Μπαρμπαρίς.
2: Κρατήστε το. Να σας πω και πράγματα άλλα.
0: Διότι είστε μια ζωντανή μνήμη. Είστε μια ζωντανή μνήμη, πραγματικά, κύριε.
2: Οι παλιοαλκαράδες.
0: Στο χωριό Λιά, το 1947, όταν επέδραμαν εκεί οι κομμουνιστές και άρπαξαν έξι παιδιά από το χωριό, σκότωσαν και άλλη γυναίκα εκτός από την Ελένη Κατσογιάννη.
2: Σκότωσαν κι άλλους, ναι.
0: Σκότωσαν κι άλλους, μάλιστα.
2: Αυτά τα καθάρματα. Και σας λέω πως μήπως, αν με δείτε, εδώ έχω ένα σημάδι στο χείλι ακόμα. Φαίνεται.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Τα ποτίκια.
0: Το σημάδι από τι είναι?
2: Και να σου βάλει μέσα, ναι, βάλει η μάνα μου.
0: Ναι, το σημάδι από τι είναι?
2: Από τα ποτίκια, το ποτίκι. Από το σου βάλει μέσα.
0: Α, είχε και σας έφαγε στο μέτωπο.
2: Τα καθήκια.
0: 1,5 έτους.
2: Τα καθήκια.
0: Είχατε και άλλους, έχετε και άλλα αδέρφια,
2: Μία αδερφή, η οποία πρέπει, έχει πεθάνει τώρα. Μία αδερφή εγώ, γιατί ξέρεις τη βαπτίσανε με το ζόρι λαοκρατία.
0: Πώς τη βαφτίσανε, λαοκρατία?
2: Ναι.
0: Την αδερφή σας την πήρανε?
2: Μαζί πήγαμε στην Ουγγαρία.
0: Ένα λεπτό. Εσάς...
2: Και οι δύο στην Ουγγαρία πήγαμε.
0: Ένα λεπτό.
2: Στο χωριό Μπελογιάννη.
0: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εσάς σας βρήκανε όταν σας έβαλε στο τσουβάλι μάνα σας?
2: Όχι.
0: Πώς σας πήρανε? Σας πήραμε το τσουβάλι μαζί?
2: Δεν μας βρήκανε. Νόμιζε ότι ήταν ένα παιδί, μία αδελφή έχω. Και σου λέει αυτοί δεν έχουνε. Και πήγαμε. Με πήραν μαζί με η αδελφή μου και η μάνα μου.
0: Σας πήραν οι κομμουνιστές και σας πήγανε στην Ουγγαρία?
2: Ναι. Με το όνομα, ένα όνομα στο χωριό που λεγότανε Πούλος.
0: Ναι, και μετά στην Ουγγαρία στο χωριό Μπελογιάννη.
2: Μπελογιάννη.
0: Εκεί που γινόταν το παιδομάζωμα.
2: Ναι, και με έβλεπε η μάνα μου μια φορά την εβδομάδα όταν φύγαμε από την Ουγγαρία το 52. Μας τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα τα πράγματα και έσταξε η μάνα μου ένα γουρούνι και πήρανε παστό και φάγαμε στο δρόμο.
0: Εσείς πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα?
2: Το 52, αν θυμάμαι καλά.
0: 47, δηλαδή ήσασταν 7 ετών.
2: Το 52 γύρισα.
0: 5 ετών.
2: 5 χρόνο γύρισα εδώ. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, θυμάμαι... Τότε που πήγε ένα δημοτικό σχολείο, μας πετάγανε οι Αμερικάνοι από τα μέταρα ουλάνα και τρώγανε το τυρί το κίτρινο.
0: Το τυρί το κίτρινο από τα αεροπλάνα με τη βοήθεια της Σούντρα.
2: Ναι.
0: Πετάγανε τότε τα κυβότια.
2: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Παντελόνια.
2: Θυμάμαι όλα.
0: Θυμάστε την Αμερικανική βοήθεια με τα αεροπλάνα και τα αλεξίπτωτα.
2: Ναι. Στα σχολεία που τα πετάγανε.
0: Σχολεία με τα αλεξίπτωτα, έτσι.
2: Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το τηλέφωνο μου, να με πάρετε ένα τηλέφωνο όποτε θέλετε.
0: Ο πατέρας σας ζούσε εκείνη την εποχή?
2: Ναι, ζούσε στην Αθήνα, είχανε φούρνο. Ο πατέρας με τον παππού μου στο Παγκράτη.
0: Μάλιστα. Εσάς τι άλλο σας είχε πει η μητέρα σας?
2: Μα η μητέρα μου είχε πει το εξής, ότι εκεί παντρεύανε με το ζόρι. Καταλάβει, είχαν πάει και άλλα παιδιά, 18 χρονών, 17 χρονών και τα πήραν με το ζόρι. Και θέλανε να τα παντρεύσουν με το ζόρι και παντρευτήκανε μερικά.
0: Παντρευτήκανε μερικά με κομμουνιστές, έτσι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα, κάνανε και διασταυρώσεις.
2: Όταν γύρισα, λέγανε εκεί, η μάνα μου τα λέει, Θεός χωρέσινε. Λέει, ποιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πίσω? Και βγήκανε, όπως μου τα λέει η μάνα μου, γύρω στα 200 άτομα.
0: Πώς επιστρέψατε, με τρένο?
2: Όχι, με καράβι ήτανε. Όπως θυμάμαι, κατεβήκαμε στην Ιγουμενίτσα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
0: Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη... και πονεμένη δεν ζωή.
2: Δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας αυτά. Δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας αυτά.
0: Τα έχουμε διαβάσει, αλλά δεν τα έχουμε ζήσει, δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Έτσι, είναι ένα άτομο που τα έχω ζήσει αυτά.
0: Από όλη, αυτή την ιστορία, τι σας έχει μείνει ιδιαίτερα εντυπωμένη στο μυαλό σας?
2: Έβλεπα μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα τη μάνα μου. Αυτό έχω μείνει.
0: Μάλιστα.
2: Μια φορά την εβδομάδα την έβλεπα.
0: Εκεί εσείς βεβαίως δεν θυμάστε, αλλά ήσασταν 5 ετών, σας έκαναν, θυμάστε, σας έκαναν μαθήματα εκείνη την εποχή?
2: Ναι, μας βάλαν σε ειδικό σχολείο, αυτό που λέτε. Τα δημοτικά, πώς θα λένε αυτά τα σχολεία.
0: Σας έκαναν ιδεολογική κατήχηση.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ δεν έμαθα ποτέ τα ουπαρέτικα. Ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου. Ούτε η αδελφή μου.
0: Ξέρετε ποιος ήταν επικεφαλής και εγκέφαλος? Ξέρετε, λέω, θα ξέρετε βεβαίως, αν έχετε διαβάσει, ποιος ήταν ο επικεφαλής και εγκέφαλος όλης αυτής.
2: Σας είπα το όνομα Πούλος.
0: Ποιος ήταν εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
2: Ο Αντάρτης, ναι. Με τα χωριά.
0: Ο Αντάρτης ήταν.
2: Αυτός ήταν.
0: Ποιος, ο Πούλος.
2: Έφυγε και τη μάνα του στην Ουγγαρία.
0: Ναι, ποιος ήταν όμως ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας?
2: Ναι.
0: Ο εγκέφαλος ήταν ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη, ο Πέτρος Κόκαλης.
2: Ακούστε να δείτε, κύριε Αίγιο, εγώ αυτή τη στιγμή που σας τα λέω, μου είπανε, η μάνα μου τα λέει, Θεός χώρες είναι, ότι στο χωριό εκεί, στη Λύσα, Στουλιά, Μαμπούρη, Σαμαντά, όλα αυτά τα χωριά, τα πήραν όλα και μας στείλανε. Μερικά άτομα ξεκινήσαν και πήγανε στην Αλβανία. Για την Αλβανία μας πήγαν άλλους η Ρωσία, άλλους η Ουγγαρία και άλλους η Ρουμανία. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
2: Πάρτε με ένα τηλέφωνο και την εφημερίδα σας την παίρνω από την πρώτη στιγμή που είχε βγει και την αγοράζω κάθε μέρα και την αφήνω σε ένα παγκάκι, πας και πέρασε κι άλλα να διαβάσει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
2: Εγώ. Όταν θέλετε, πάρτε με τηλέφωνο.
0: Θα σας πάρω να βρεθούμε να πιούμε καφέ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
2: Μα πάτε στο καλό.
0: Και εσείς, κύριε. Ήταν πραγματικά μία ζωντανή μαρτυρία ενός παιδιού που το 1947, σε ηλικία 2 ετών, 1,5 έτους μάλλον, 1,5 έτους, οι σταλινοκομμουνιστές, οι αμοβούλγαροι, μπήκαν στο χωριό Λιά. Είναι όπως τα λέει και τα έχει γράψει ο Γκατζογιάννης, ο Νίκος Γκατζογιάννης, στο βιβλίο του. Στο βιβλίο του Ελένη του Γκατζογιάννη. Μπήκαν οι κομμουνιστές στο χωριό Λιά Θεσπρωτείας, επιχείρησαν βάσει του σχεδίου του Πέτρου Κόκαλη, του πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν γιατρός και υπεύθυνος του παιδομαζώματος, αφήστε το παιδοφύλαγμα. Παιδομάζωμα ήταν. Κύριε Κυρανάκη, την ακούς τη ζώσα ιστορία του τόπου? Είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι να μιλήσεις, ρε κακομύρη? Το μόνο που κοιτάζεις είναι να πάρεις κανένα φράγκο από το κομματικό σωλήνα. Αυτά εμείς τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε διηγηθεί. Μπήκαν στο χωριό, σκότωσαν μανάδες, τους πήραν τα παιδιά τους και όσες μανάδες επιβίωσαν από τα λαϊκά δικαστήρια, τις πήραν μαζί με τα παιδιά, σαπήγαγαν και τις πήγαν στο χωριό Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Και μετά το 52, όταν τελείωσε ο Συμμορδοπόλεμος, τους άφησαν και γύρισαν πίσω όσοι ήθελαν. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
3: Τι κάνετε, κύριε Στέφανε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Ακούσατε, νομίζω, νωρίτερα μια φοβερή μαρτυρία, έτσι?
3: Ναι. Θανάσης λέγομαι, ετών 31. Σας είχα πει και εγώ μια φορά μια παλιά ιστορία της οικογένειάς μου, που η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, η μάνα του δηλαδή, ήταν 13 αδέρφια πάνω στον Εύρο. Ήταν 13 αδέρφια, η γιαγιά μου ήταν η τρίτη κατά σειρά στην οικογένεια, στα παιδιά. Τα δύο μεγαλύτερα της αδέρφια ετών 17 και ετών 14 είχαν μπει οι κομμουνιστές και τα είχαν πάρει. Και από τότε δεν έχουμε νέα τους. Προφανώς έχουν πεθάνει οι άνθρωποι.
0: Α, δεν έχετε νέα τους?
3: Όχι, όχι. Προφανώς πεθάνανε για να μην έχουμε νέα τους, γιατί ήταν μεγάλα παλικάρακια, οπότε θα είχαν αναμνήσεις, οπότε θα ψάχτανε αν ήταν δηλαδή κάπου στη Ιουγκοσλαβία κτλ. Και από την πλευρά του, της μάνας μου, δηλαδή ο πατέρας της, ο παππούς μου δηλαδή, από την πλευρά δηλαδή της μάνας μου, είναι ορφανό εμφυλίου πολέμου απάνω στα Γρεβενά, τον οποίο τον είχε κρύψει ο προπάππος μου, δηλαδή ο πατέρας του, σε μια κουφάλα δέντρου κοντά στο χωριό Εμιλιανός Διάκος από εκεί πέρα. Το Διάκος στο χωριό δεν υπάρχει πλέον. Και τον είχε κρύψει για να τον επάρει μετά από 2-3 μέρες, για να μην τον επάρουν οι κομμουνιστές που είχαν μπει και εκεί και ψάχνανε παιδιά. Και εν τέλει το σκοτώσανε απάνω στα βουνά τον προπάπου μου οι κομμουνιστές. Ήταν φτωχός και εμένα ο προπάπους μου από εκεί πέρα, από εκείνη την πλευρά δηλαδή. 7 παιδιά δηλαδή είχε. Και εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε, δηλαδή ο παππούς μου ήταν σόκλειστος, ήρθε στην Αθήνα και πήγαινε σχολείο στην Κηφισιά. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε κάνει η Φρυδερίκη τότε για τα ορφανά του εμφυλίου.
0: Ναι, ήταν το γνωστό παιδοφύλαγμα. Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Ο παππούς μου δηλαδή τον έβλεπε τον Κωνσταντίνο, τον Ντέος, τον έβλεπε δηλαδή συνέχεια. Δηλαδή,
0: ναι, όντως η Φρυδερίκη τότε είχε κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά που είχαν μεγάλα προβλήματα εκείνη την εποχή με το
3: παιδομάζωμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε κατέβει από το χωριό των Γρεβενών ο παππούς μου για να σπουδάσει και ήταν και της διπλανής πόρτας τότε, μας έλεγε ο παππούς μου μέσα από αφηγής που μας είχε κάνει ο Τέος.
0: Βοήθησε, δηλαδή, βοήθησε η βασιλική οικογένεια πάρα πολλά παιδιά εκείνη την εποχή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό και στο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στο προάβλιο έπαιζε ποδόσφαιρο δηλαδή με τον βασιλιά, με τον Τέος βασιλιά.
0: Πιθανότατα δεν ήταν στη σχολή Αναβρήτων, έτσι, εκεί στο...
3: Ναι, ναι, Αναβρήτων, ναι, ναι, ναι.
0: Σχολή Αναβρήτων, ναι, στο Άλσο Συγκρού.
3: Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι με την Κυλφόριο.
0: Ναι.
3: Καταρχάς έχετε τάξει την καρδιά σας στη Μαρία τη Ζαχάροβα. Δεν θέλω να μας γυρνάτε την πιφτέκα και να γλυκοκοιτάζετε την Κυλφόριο. Έχετε υποσχεθεί στο Κρεμλίνο με κουμπάρο τον Πούτι να πάρετε το μαράκι.
0: Το μαράκι όμως είναι παντρεμένο και δεν γίνεται να το πάρω. Και ξέρετε, οι Ρώσοι, λοιπόν, έχουν οι Ρώσοι έχουν ένα πολύ χοντρό σβέρκο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα σε πιάσουν τα χέρια τους δεν ξεφεύγεις με τίποτα.
3: Λοιπόν, όλο αυτό το σκυλολόι που έτρωγε μαζί με την Κυλφόιλ και χάζευε τα μπούτια της, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν
0: όπως το λέτε, ένας... όπως το λέτε είναι, όπως το λέτε.
3: Έτσι, έτσι. Έτσι, αφού γαλουχήθηκα από εσάς, κύριε Στέβανε, δηλαδή από μικρός, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Ένας να βγάλει ένα κινητό να της πει στο YouTube, να της πάει εκεί πέρα ένα βιντεάκι να της δείξει, κυρία Κυλφόιλ, εσείς είστε αυτοί που μας βρίζατε πριν κάποια χρόνια, πριν 10 χρόνια.
0: Αυτή ήταν.
3: Έτσι, εσείς ήσασταν.
0: Αυτή ήταν. Μας έλεγε... Ψωμόλι.
3: Ένας άντρας εκεί πέρα βρέθηκε, ένας έτσι που έχει βάρος,
0: ναι, ναι, ναι,
3: τον καβάλο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Δένδιας που έχουν ειδικό βάρος στον καβάλο, όπως λέτε.
3: Τι δείξανε, δείξανε το
0: ο
3: βίντεο.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης αγκάλιαζε την κυρία Παναγοπούλου και ο κύριος Δένδιας καθόταν κλαρίνο, προσοχή μπροστά της.
3: Μάλιστα, και κάτι τελευταίο θα ήθελα στο τίτλο του Μακελιού. Mm. Θα θέλω στον τίτλο του Μακελιού να βάλετε μια επικεφαλίδα, ένα τίτλο για το κόμμα του Τσίπρα, να μην λέγεται Ελλάς, να λέγεται άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τίτλος για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Τώρα θα σας έλεγα τι τίτλο πρέπει να βάλω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε γιατί θα μας κλείσει το ραδιοπτικό.
3: Ναι, ναι, θα μας κλείσει το ραδιοπτικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Γεια σας.
0: Για πείτε μου το όνομα Κυλφόιλ, έχετε μια ειδική έτσι προφορά.
3: Γκυλφόιλ, όπως λέτε και εσείς.
0: Γκυλφόιλ.
3: Που αν ήμουν εγώ στη θέση της και ένας πολιτικός αρχηγός με αποκαλούσε Μιλφόιλ, θα τον πήγαινα στα μπουζούκια και θα του άνοιγα τις, θα τον χώριζα αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό. Άμα ήμουν γυναίκα 50 χρονών και με αποκαλούσε κάποιος Μιλφ και ήταν πολιτικό πρόσωπο, θα τον έβγαζα στα μπουζούκια και θα τον κέρναγα και θα τον χώριζα από τη γυναίκα του και θα του κάνατε μενάδες.
0: Μην τα λέτε αυτά, μην τα λέτε γιατί δίνετε ιδέες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
4: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Χίο.
0: Ω, καλησπέρα, στεντόρια φωνή, καθαρή φωνή, γυναικεία φωνή.
4: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Στα 72 μου χρόνια είναι μεγάλη τιμή να λέτε ότι η φωνή μου ακούγεται
0: τώρα
4: ευχάριστα.
0: Τέτοια καθαρή φωνή, έχετε κάνει ορθοφωνία?
4: Ναι.
0: Είδατε πως το κατάλαβα.
4: Σας ευχαριστώ κύριε Χίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο πολύ συγκινημένη με τη σημερινή σας εκπομπή που ίσως λίγο η φωνή μου τρέμει παρά την ορθοφωνία. Από τα δικά μου τα μέρη, Μεσολόγγι, δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοιο κατάντημα πριν χειρότερο από κάποια, από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, να παριστάμεθα σε γιορτές για τα 200 τόσα χρόνια της Αμερικής. Τα δικά μας 200 χρόνια της επετείου που κλείνουμε φέτος για την έξοδο του Μεσολογγίου, δεν υπάρχει επέτειος, δεν υπάρχουν ομιλίες, δεν υπάρχουν συγκεντρώσεις, δεν υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία, στο στρατό μας, πουθενά.
0: Δεν έγινε στην Ιεράπολη του Μεσολογγίου, δεν έγινε καμία εκδήλωση.
4: Έχουν γίνει, αλλά μόνο τοπικά, δηλαδή
0: τοπικές
4: για μας.
0: Εκδηλώσεις. Εθνική εκδήλωση, τοπικές εκδηλώσεις, εθνική εκδήλωση δεν έγινε.
4: Ακριβώς, μα γι' αυτό σας το λέω κύριε Χίο. Λοιπόν, και ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο, στη 12η εμάς, στο Δωρίσκο, και λέει όταν θα πεθάνει θέλει την ελληνική σημαία και το μαύρο μπερέ. Και κάτι άλλο κύριε Χούπη, ακούστε σας παρακαλώ. Υπάρχουν δύο τραγούδια που ασχολούνται αποκλειστικά με την ορική έξοδο του Μεσολογγίου. Το ένα λέει τρεις στρατηγοί ξεκίνησαν να πάνε στο Μεσολόγγι. Δεν το μαγαρίζω να σας το αφιερώσω. Και το άλλο λέει θρήνος μεγάλος έγινε μέσα στο Μεσολόγγι, το οποίο αναφέρεται στον ηρωικό θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε.
0: Μας συγκινήσατε πάρα πολύ και μας κάνατε να αγαπήσουμε πάλι την Ελλάδα.
4: Καλό σας βράδυ και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας.
0: Γεια σας κυρία μου. Στη ζωή αυτή υπάρχουν και μάνες πατριώτες. Μην το ξεχνάμε. Και η ιστορία του χωριού Λιά στη Θησπρωτεία, επειδή την έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε ότι εκεί υπήρχαν ηρωίδες μάνες, οι οποίες καταδικάστηκαν από τα λαϊκά δικαστήρια του ΕΑΜΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ, του κύριου Τσίπρα και Κυρανάκη. Δεν ξέρεις καθόλου καλά την ιστορία. Πήγαινε στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Πήγαινε. Πήγαινε από εκεί και να πας μετά στο Μελιγαλά. Και να πάνε και πολλοί Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι αποφεύγουν να πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά. Στο χωριό Λιάθες Πρωτείας πρέπει να γίνει το επόμενο μεγάλο εθνικό μνημόσυνο. Αυτά τα λέω για να τα ακούν μερικοί και μερικές. Μερικοί και μερικές. Κάντε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη γιορτή, εθνική γιορτή. Αλλά όχι γιορτή μίσους. Εθνική γιορτή. Στο χωριό Λιάθες Πρωτείας. Εκεί που τα κουμούνια. Τα κουμούνια. Του κυρίου Τσίπρα. Του Μπελογιάννη. Εγώ δεν είμαι διχαστικός. Την ιστορία του τόπου μου. Που πήγαιναν εκεί. Οι Αμαβούλγαροι, οι Σλαβοκομμουνιστές, σκοτώνανε τις μάνες και τους παίρναν τα παιδιά από την αγκαλιά τους. Υπάρχει χειρότερο πράγμα, πιο άσπλαχνο πράγμα από αυτό? Εγώ κύριε Κυρανάκη δεν κάνω ρητορική μίσους. Αποδίδω την ιστορία εκεί που γράφτηκε με το αίμα των προγόνων μας. Ψευτονταΐ της ψευτοδεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη. Στο χωριό Λιά της Πρωτείας η επόμενη μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων πατριωτών για να ζωντανέψουμε τη μεγάλη φλόγα της Ελληνίδας μάνας που μπήκε μπροστά στις σφαίρες για να σώσει τα παιδιά της. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα.
5: Συγχαρητήρια στο σταθμό και σε εσάς. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που λέτε ιστορικά και αντικειμενικά όντως έχουν γίνει έρευνες. Να ρωτήσω όμως, αν θυμάστε το 1985, δεν ξέρω πόσο χρόνο σας ανέωσονται, είχε δώσει η Ιταλία. Ναι, εντάξει, ναι. είχε δώσει, ναι, είχε δώσει τα χέρια ο αρχηγός του εθνικού κυβερνητικού στρατού τότε με το, με ναι. το, με το γράμμο Τσακαλώτος, ναι. Σύμβουλος.
0: Ναι. Ναι, ναι,
5: αυτός είναι ο παππούς του, ναι. του Τσακαλώτου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ήταν ο μπάρμπας του.
5: Ναι, και με το Βαφιάρη το θυμάστε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, πώς θα το θυμάμαι, τι λέτε ναι. τώρα.
5: Μπράβο. Και κάτι άλλο.
0: Μάρκος Βαφιάδης, αγκαλιά ναι. με το Θρασίβουλο Τσακαλώτο.
5: Μπράβο. Θέλω να πω και τελειώνω τώρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος να μιλήσει κανένας άλλος. Πώς εξηγείται μετά που έγινε και συγκυβέρνηση της τότε αριστεράς, ένιο συνασπισμός με το, και με το Τζανετάκι και με το Ζολότα, Κουκουέ, Πασόπ, όλοι μαζί. Θέλω να πω, έχετε δίκιο με αυτά που λέτε, με τη βία που υπήρξε, αλλά μετά όλα με λιγάλα. Εθνική συμφιλίωση που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, ναι.
5: Και κάτι άλλο, ο Κυρανάκης που έχει κολλήσει έσημα στην ομάδα.

0: χειμώνα, Μάρτιο, στο τμήμα πεζικού στην Τρίπολη. Ότι κρύο φάγαμε, αδερφέ, εκεί πέρα δεν λέγεται. Πολύ κρύο. Άσε καλά, ρε φίλε. Άσε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα που μου στείλες αυτό το μήνυμα από την 11η ΕΜΑ Εύρου, έφερε δοχεία στο θωρακισμένο 215 σειρά. Ο Γιάννης, έλα Γιάννη Τσιτούρη, χθες εκδήλωσε στο Κερατσίλι, ήμουν εκεί, ξαφνικά έσκασε ο Υφυπουργός Οικονομίας ο Μαρκόπουλος και μισή ώρα πριν έρθει, είχαν έρθει τρεις εφοριακοί και υγειονομικοί και τσεκάρανε τι έχει κόψει και πέρανε ΦΠΑ. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Άρα Γιάννη, παντού είσαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μπα και προλάβουμε και βγάλουμε μια-δύο γράμμες ακόμα. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, κύριε, ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
1: Θανάσης από Βάρκηζα είμαι.
0: Γεια σας.
1: Δεν θα σε καθυστερήσω, θα είμαι πολύ σύντομος. Γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα είναι πάλι ιστορία και τεκμηριωμένα, αναμφισβήτητα. Έτσι, θέλω να πω κάτι όμως, ότι επειδή η ιστορία συνεχώς επαναλαμβάνεται και ανοίγει και κλείνει αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος, έτσι θέλω, όχι θέλω, δεν είναι δικιά μου απέτηση, εγώ πιστεύω ότι είναι απέτηση όλων των Ελλήνων, έτσι, επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν όνομα, επίθετο και γενεολογία, θέλω να βρεθεί κάποιος, που θα βρεθεί αυτός ο κάποιος, να εξηγήσει στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι με τη δικιά τους γενεολογία συνεχίζουν και είναι μέσα στα πράγματα πάλι. Έτσι.
0: Όπως το λέτε.
1: Έτσι. Δεν θέλω να λέω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Ονοώ, νοήτω. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι εννοώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί κύριοι. Να είστε καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέτε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό ξημέρωμα. Και πάμε σε μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Κύριε Χίο, θα μάθετε να λέτε αυτό που λέμε κι εμείς. Κομμουνιστές έσφαζαν Έλληνες. Θα σας πω ονόματα. Πογόνι Ιωαννίνων. Κώστας Νάτσης. Σοφία Νάτση, ετών 14. Ο Στάντιχος Δόβας απελευθέρωσε την Κόνισσα. Λίγο πριν, παιδομάζωμα. Από μια οικογένεια όλα τα μωρά. Μου έλεγε συγχωρεμένη γριά όταν την πήγα στη Ρουμανία, την αδερφή στην Ουγγαρία και την άλλη λίγο μακρύτερα. Γλύφανε τα παράθυρα γιατί δεν είχαν νερό να πιούνε. Έχω χάσει και έναν ξάδερφο από Νάρκη. Πάντα θα λέτε κομμουνιστές εσφάξαν Έλληνες. Και αυτοί που ήταν στα Μακρονήσια ήταν οι χασάπιδες που σφάζανε τους Έλληνες, τους οποίους τους μαζέψανε για λίγο καιρό για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Μιλάει για την εποχή της Επαναστάσεως λίγο μετά. Ήταν αυτοί βασανισμένοι σε κάτι Μακρονήσια που λένε. Γιατί υπάρχουν ονόματα το τι έχει κάνει ο καθένας τους. Και το τι έχουν κάνει στην Ήπειρο περνώντας στην Αλβανία. Και επειδή σας ακούνε και κάποιοι που είχαν ένα σταθμό, δύο σταθμούς και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά έχουν χωθεί σαν τα παράσιτα σε διάφορους σταθμούς πολλώντας μαρξισμό και κομμουνισμό. Αν θέλω να πάνε στη Σιβηρία να πάνε να δουν τι έκανε ο Ζαχαριάδης που έγλυφε για να γυρίσει πίσω και ο Βαφιάδης και οι υπόλοιποι σοσιαλίστε κομπανία που ρημάξανε τα υβρίδια των Ελλήνων. Θα δείτε μια Ελλάδα λίγο αλήχαμε νεοί εδώ πέρα και θα λέτε μετά από 30 και 40 χρόνια τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας πώς γίναμε έτσι και ποιοι φταίνε οι προηγούμενοι, ο από πίσω. Πάρε χαρτιά, γίνει Έλληνας, φωνάζει Αλέξη. Πήξαμε στους Αλέξηδες και στα ψέματα και στα παραμύθια. Και όλοι αυτοί οι Έλληνοι, τα υβρίδια, είναι όλοι οι Έλληνες σπουδαγμένοι από πανεπιστήμια και πάνω. Δεν είναι αγράμματοι που ήταν κάποτε.
0: Καλά να είστε, κύριε, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ θερμώς και τους φίλους που επικοινώνησα στο τελευταίο μισάωρο. Και σε κύριε επιχειρήσαμε σήμερα να διαφωτίσουμε ιστορικά όλους εσάς που μας ακούτε και μας παρακολουθείτε. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς. Ευχαριστώ θερμώς και τον κύριο Μπαρμπαρή. Ευχαριστώ όλους εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλή αυριανή. Και να ξέρετε πάντα ότι η Ελληνίδα μάνα είναι αυτή η οποία πρώτη θα πέσει μπροστά στη σφαίρα για να σώσει το παλικάρι της. Γεια σας.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

και τι ακρίτε κάστρον, πόντος ακριβοθόρετος, τραντέλενον η χώρα, πυκνά, δίσα τα ρασιά, μάραντα φορτωμένα, πόντος αγέρας παρχαρή, θύμιρε μυρδίεν, τη λύρας γλυκολάλεμαν, νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε, ρίζα μου προαιώνιον, πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν, ας την αρχήν χτίζομεν το γεφύρι, την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλο το τεμέτερο το Μιλέτ. Κυριακή λοιπόν, 5 Ιουλίου, είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν φτάμε. Έρθε και το καλοκαίρι. Ο καιρός περάνει γρήγορα, παιδιά. Λοιπόν, ραδιοφωνικός σταθμός, εδώ Μάχη FM 99,8. Η ώρα του πόντου, στο μικρόφωνο Τάσου Τριανταφυλλίδης. Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τα τεμετέρτα ποντιακά τραγωδίας, την παράδοση και όχι μόνο. Λοιπόν, για σας που είσαστε συντονισμένοι, η ώρα είναι 5 και 5 λεπτά. Κάθε Κυριακή εκπομπή, να ξέρετε, για όσους μπήκανε τώρα, όσους δεν ξέρουν και λοιπά και λοιπά, είναι 5 με 6 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000 για κάποιους που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, και βεβαίως μπορείτε να πάρετε να σας βγάλουμε στον αέρα, μόνο να μυρηγώνετε, ναι. Τώρα καλοκαίρι είναι. Τα φτάμε, τώρα ζέστη φτάει. Λοιπόν, 210-71-08000. Υπάρχει και το Viber που μπορείτε να στείλετε κάποιο μήνυμά σας. Γεια σου Δημήτρη Σιδηρόπουλε, πρώτος, να είσαι καλά. Viber λοιπόν, 69-43-63-50-451. Μπορείτε να μόνο να γράφετε σχόλια και να σας τα διαβάσω. Πραγματικά τα πράγματα είναι καλά όσον αφορά στο δικό μας κομμάτι, στα πανηγύρια μας, στα προγράμματά μας. Μια εβδομάδα που πέρασε, και το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσαμε να κάνουμε την εκπομπή. Είχαμε γάμο, επαντρέψαμε τα παιδιά. Λοιπόν, ανήψια, παντρεύονται τα μωραντά αυτά με παιδιά. Και μου στείλε και ένα ωραίο κειμενάκι, το διαβάσω λίγο. Λοιπόν, σήμερα όσοι γιορτάζετε, χρόνια πολλά. Εσείς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Α, καλά, ωραίο όνομα. Λαμπαδός, Λαμπαδιά, Παταπάν, Πολυκράτη. Τι είναι αυτό? Υπάρχουν τέτοιοι ονόματα, δεν πειράζει, η εκκλησία κάτι ξέρει. Λοιπόν, για σας που έχετε μια επέτειο, γάμου, αραβώνα, χωρισμού, γαλιάτατο, χωρισμού, χρόνια πολλά. Και βεβαίως σας που έχετε και γενέθλια, που φορτώνεστε ένα χρόνο απάνηση. Λοιπόν, γιατί γελάω τώρα, τι να πω. Βαβερία, σήμερα η εκπομπή θα έχει γιορτινό χαρακτήρα, γιατί αυτή η εβδομάδα και η άλλη θα κάνουμε εκπομπή. Μετά πάμε καλοκαιράκι, θα σταματήσουμε από ό,τι φαίνεται. Θα κάνουμε προς το τέλος Αυγούστου, γιατί έχουμε από το σύλλογό μου το σούπερ πανηγύρι μας, διήμερο παρακαλώ. Πρώτη φορά μέσα σε εμάς, Σύλλογος Κάυκασος. Έχουμε θέματα, έχουμε πανηγύρια, των οποίων γίνανε Ένωση Ποντίων Εγάλεο εχτές, Περιστέρι, Ένωση Ποντίων Περιστερίου. Ο κόσμος το θέλει τα πανηγύρια, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να γίνονται. Όπως παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία και έρχονται οι κακομοίριδες. Τώρα τι να κάνουν κι αυτοί? Έρχονται, λένε, παιδιά, πρέπει να χαμηλώσετε. Δεν γίνεται πανηγύρι, να χαμηλώσει τη μουσική. Έχεις τον Μπαρχαρίδη, έχεις τον Νικολαίδη, το χαμηλώσεις, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, επίασα το λόγο διαρρέας. Λοιπόν, πάμε πρώτο τραγούδι Αγέρης. Θα το αφαιρώσω σε όλο τον κόσμο. Πρώτη μετάδοση εδώ στο Μάχη FM. Να μην ξεχάσω το φίλο μου τον Μπαρμπαρί, το Θοδωρή, στον ήχο, ακρόι μας. Τερίμε. Λοιπόν, και βεβαίως να τον ευχαριστήσω. Καλησπέρα λοιπόν στην Κυριάκη, έτοιμα από την Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλό, την Άννα, τη Μαυρίδου, την ξαδέρφη. Γεια σου ρε σούπερ ξαδέρφη. Με τεσέναν κοις αδαγές, και εγώ εκπομπή και αυτάω. Έχουμε και ράδιο. Πάμε, έχουμε τηλεφώνημα, πάμε να το ανεδώσουμε και μετά επερχόμαστε. Πάμε. Καλησπέρα, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε?
1: Καλό απόγευμα, αγαπητέ Τάσο.
0: Γεια σου, αγαπητή Μαρία μου, τι κάνεις?
1: Η Μαρία από τη Λατίνα Αμερική, για ναι. να το λέμε.
0: Είσαι το πρώτο τηλεφώνημά μας. Ένα δευτερόλεπτο μόνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Θεωρώ με αυτό το τραγούδι το πρώτο, θα το βάλουμε από την αρχή, έτσι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, βεβαίως είσαι στον αέρα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να πω να ζήσουν τα συγγενικά σου παιδιά.
0: Ευχαριστώ, αλήθεια. Σε αδερφής μου, αδερφού μου, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Να τα χαιρόσαστε.
0: Είχαμε και την βάπτιση ταυτόχρονα.
1: Α, μάλιστα. Συνηθίζεται.
0: Τώρα αργήσει, συνηθίζεται. Κάνουν τα μωρά, λέει, να κάνουν και το γάμο και την βάπτιση μαζί.
1: Με ένα ζυμπάρο δύο τριγώνια, θα λέγαμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Την άλλη Κυριακή θα γίνει η εκπομπή
0: θα
1: κανονικά?
0: Θα γίνει η εκπομπή κανονικά από ότι να είμαστε καλά πρώτα. Ναι. Και μετά θα σταματήσουμε γιατί θα λείψουμε. Θα πάμε,
1: ναι, εντάξει. Όλοι λίγο πολύ. Ναι.
0: Έτσι περισσότεροι παραγωγοί σταματάνε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε και εμείς θα σταματήσουμε να ανεβάσουμε τις μπαταρίες μας.
1: Να ανανεωθούμε.
0: Να ανανεωθούμε και τον Αύγουστο ξανά πάλι από την αρχή. Προς τα τέλη, αρχή Σεπτέμβρη εκεί περίπου.
1: Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν και την άλλη Κυριακή. Αλλά να πω και πάλι και θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευλογημένο καλοκαίρι.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Και πάλι θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, αλλά να σε έχουμε σύντομα κοντά μας, γιατί σε χρειαζόμαστε, ανεβάζεις τον πολιτισμό μας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Σ' αφιερώνουμε και το τραγουδάκι, έτσι να ξέρεις. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο που είναι ήδη μέσα, που μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από το σπίτι σας, από το αυτοκίνητό σας, από το ίντερνετ σας, ό,τι σας έχει, άψιμον. Πάμε, Θεόδωρε. Απ' την αρχή. Απ' την αρχή. Έτσι.

και περάσαμε στο επόμενο τραγουδάκι. Να τα αφιερώσουμε εκεί στο ζευγάρι. Τα νύψια μου, Γιώργο και. Γιώργο, λέω. Παύλο και Μαρία. Ο Γιώργος θα παντρευτεί του χρόνου. Να το αφιερώσουμε άλλο τραγουδί από αυτό. Λοιπόν, Παυλίκα και Μαρία μου, να είσαστε καλά, να σε χαιρόμαστε, να σας χαιρόμαστε. Να χαίρεστε τον σούπερ υιό σας, τον Αδαμίκα μας, τον Αδάμις. Και θα σας αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. Πάμε από την αρχή, κύριε.

0: Λοιπόν, τραγούδι σημαδιακό, το τραγούδισε βέβαια πρώτα ο Καζατζίδης και τώρα διαβόλει όπως ένας πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής, Μαργαρίτης Γιώργος. Πάμε λοιπόν τηλεφώνημα, καλησπέρα σας. Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Τάσο.
0: Καλησπέρα αγαπημένοι μας, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε?
1: Ακριβή, εγώ είμαι από το Βίρολα.
0: Αχ, ακριβή μας. Είσαι ακριβή πάντως, έτσι.
1: Να σου ζήσουν τα παιδιά και το μωράκι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαμε πολύ ωραία.
1: Να το καμαρώσετε, κοριτσάκι είναι
0: αγοράκι. Αγοράκι, αγοράκι, Αδάμ στο όνομα.
1: Να ζήσει. Να του ζήσει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να του καμαρώνετε.
0: Περάσαμε
1: ωραία. Δεν μου λες κύριε Τάσο, τι έγινε με την Πανέγια σου, με τα ρωτήσατε?
0: Όχι, δεν είναι, γιατί ήταν η εβδομάδα μου πάρα πολύ έντονη.
1: Έτσι. Δύσκολη, ναι.
0: Έτρεχα με τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή τη εβδομάδα που είμαι λίγο πιο χαλαρός, έχω το τηλέφωνο σου, θα σε πάρω κιόλας.
1: Α, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Έγινε.
1: Κύριε Τάσο μου.
0: Έγινε.
1: Να μου βάλετε ένα τραγούδι το Χου για Μάν. Και τη Μανούλα.
0: Και έχουμε και τη Μανούλα στην πορεία μας, μην ανησυχείς.
1: Ναι, αυτά τα δύο θέλω, μ' αρέσουνε.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κύριε Τάσο.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα? Όχι, πάμε λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Τι έχουμε, κότσαρι, πάμε να το χορέψουμε όλοι μαζί. Σηκωδέστε, βάλτε το λίγο τέρμα το ράδιό σας. Μεσημέρι όμως, όχι, 5 η ώρα, σιγά. Βάλτε το εκεί δυνατά και αρχίζετε και χορεύετε. Πάμε, παιδιά.

0: Εγώ άμα το χόρευα αυτό, Παναία μου. Παναία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και τα μηνύματά σας. Να ζήσουν τα παιδιά και το μωρό να είναι καλοπότιστο. Ευχαριστούμε και την, να είσαι και εσύ καλά, με υγεία. Λοιπόν, έχω ένα πολύ καλό νέο να σας πω. Πέρα από τα πανηγύρια που τρέχουν σε όλες τις μέρες αυτές, υπάρχουν και μία άλλη έτσι ωραία κατάσταση που έχει κάνει η Ομοσπονδία Ποντίων σε όλη την Ελλάδα. Βόρειοι και νότιοι θα σμίξουν σε λιγάκι, ποδοσφαιριστές, καλά ακούσατε, όλα τα ποντιακά σωματεία δώσαν το παρόν τους, παίξανε. Νότια είμαστε εμείς, βόρεια είναι η επάνω, θα σας πω και για τους απάνω. Είμαστε ο Κάυκασος, είμαστε στην τελική ευθεία. Προχτές παίξαμε με την Ένωση Ποντίων Περιστερίου που κερδίσαμε με 7-4. Ούτε μπάσκετ να μην παίζαμε, Θεόδωρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρασε πολύ ωραίος αγώνας. Είμαστε στα τελικά. Σήμερα μόλις τελειώσει η εκπομπή θα φύγω γρήγορα και θα πάω να δω τον αγώνα, τον τελικό αγώνα με τον Ασπρόπυργο, τον Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου, Σύλλογος Ποντίων Κάυκασος, ο σούπερ σύλλογός μου. Πιστεύω να το πάρουμε, να το σηκώσουμε την κούπα. Και ο νικητής λοιπόν που θα κερδίσει σήμερα, που θα είναι ο πρώτος εδώ στην Νότιο Ελλάδος, θα παίξουν με τον πρώτο της Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Νομίζω ότι το Κιλκής είναι το πρώτο. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Όποιοι και να είναι, αρκεί να πάρουμε εμείς το τροπαίο, το κυπελάκι. Το κυπελάκι από εδώ θα το πάρουμε σήμερα, πιστεύω. Και ο Ασπρόπυργος έχει καλή ομάδα, αλλά και εμείς έχουμε πολύ σούπερ ομάδα. Λοιπόν, ευελπιστώ να κερδίσουμε σήμερα. 7 η ώρα είναι αγώνες, όσοι θέλετε πιστοί προσέλθετε εκεί στο Αγιάννη Ρέντι, πίσω από την εκκλησία Θεσσαλονίκη, όπως πάμε από Θιμπών. Έχει γηπεδάκια, 7 η ώρα είναι αγώνες. Όποιοι αγαπάτε τους συλλόγους θα είναι πόντι εκεί, θα παίξουμε και λίρες, θα παίξουν εκεί νταούλια, ό,τι θέλετε. Θα είναι και ο πρόεδρος ο κύριος Βαριθμιάδης, ο Θοδωρής, ο άλλος ο πρόεδρος Νοτιού Ελλάδος, ο Θοδωρής ο Μακρύδης, από ό,τι ξέρω. Και τι να σας πω, θα υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο καλύτερος θα σας κερδίσει χωρίς να υπάρχουν επεισόδια. Έτσι παιδιά, γιατί προχτές λίγο οι γαρίδες λίγο πήγαν να το χαλάσουν το παιχνίδι. Γιατί λίγο, ξέρετε, τα τζαζαρίσματα, λίγο το πρέσ που κάνουν μέσα τα γούρια. Οι γυναίκες δεν μπορούν να το αντέχουν αυτό, γιατί και υπηρίζουν απ' έξω. Και είπε πάρα λίγο να το τυλάξουν στον αέρα το παιχνίδι. Πάλι καλά όμως που οι πιο ψύχρεμοι και ψύχρεμες ήταν εκεί και λίγο το μαζέψαν το κομμάτι αυτό. Τέλος πάντων, θα φύγω και εγώ, θα είμαι εκεί εννοείται. Λοιπόν, ο καλύτερος θα κερδίσει, δηλαδή η ομάδα μου, Κάυκασος. Και λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα, πάμε τηλεφώνημα και ερχόμαστε. Καλησπέρα, το όνομά σας και από μας φαίνεται.
1: Καλησπέρα, είμαι η Χριστιανά από Πειραιά, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Γεια σου αγαπητή.
1: Τις καλύτερες ευχές μου για τα παιδιά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και σε όλο το σταθμό και σε όλους τους πόντιους και σε όσους είναι από την Ανατολική Θράκη.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ήθελα ένα τραγούδι να το αφιερώσω σε όλους σας. Το Βοήθα του Πόντου Παναγιά με τον Αδαμαντίδη. Είναι δυνατόν να ακουστεί?
0: Θα προσπαθήσω να σας το βάλουμε. Αν και δεν το έχουμε στη λίστα, θα το βρούμε και θα το βάλουμε. Νομίζω ότι ο Θοδωρής είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και χαίρομαι που το ζητήσατε.
1: Ναι, ευχαριστώ. Χαρισμένο σε εσάς, σε όλο το σταθμό, στους πόντιους από την Ανατολική Θράκη που είμαι και εγώ, έχω ρίζες από εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τα ξαναλέμε. Καλό και όλα καλά.
0: Και το επόμενο τραγουδάκι, πέρα με αυτό που ζητήσατε, θα σας το αφιερώσουμε. Η μάνα εν κρυό νερό. Πάμε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ με την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Χριστιανά μου. Για χαρά. Λοιπόν, για. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι που ζήτησε η αγαπημένη μας ακριβή. Από το Βύρονα και πάμε να τα πληρώσουμε.

0: πιστεύω να απολαύσατε το τραγούδι. Γεια σου Χριστιανά μου. Ο αγαπητός εδώ ηχολήπτης μας Θεόδωρος στα το βρήκε και το έβαλε κατευθείαν. Μου λέει το έχω έτοιμο, μου λέει να ευχαριστήσουμε την κοπέλα. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 37, η ώρα περνάει, πάμε επόμενο τραγουδάκι. Ευχαριστούμε το φίλο μας που μας έστειλε αυτό που μας λέει. Έκειτε λέει ψεύτε κόσμε, θάνατος να μη έτον, άνθρωπος μη εγέρανε πάντα νέος να έτον. Αυτό τώρα για το διάβασα. Το διάβασα γιατί ο κόσμος φεύγει. Και φεύγει και πάει και απάνω. Έτσι, παιδιά, λέω ο καιρός είναι λίγος. Να προσέχουμε, έχουμε τηλεφώνημα, ναι. Εντάξει κύριε Θοδωρή μας, εντάξει. Δεν με αφήνει να μιλήσει. Λοιπόν, πάμε να καλατσεύουμε τώρα, πάμε αέρα, το όνομά σας και από μας παίρνετε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως, αγαπητή μου κυρία.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Γενικά ακούω το σταθμό, δηλαδή το μόνο σταθμό που ακούω, γιατί είναι έτσι σαν οικογενειακός και...
0: Είναι οικογενειακός.
1: Και αγωνίζεται.
0: Έτσι, όλοι μας.
1: Λοιπόν, ήμουνα μέσα στο άλλο δωμάτιο και λέω έχω καιρό να ακούσω στο σταθμό τη Μαρία.
0: Τη Μαρία μας, πρώτη πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι. Και εκείνη την ώρα έπαιζε ένα τραγούδι που έλεγε τη λέξη τραντέλο. Άκου να δεις και παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα και λέω δεν είμαστε καλά, πολλά χρόνια θα ζήσει.
0: Δεν παίζεται κανένα χείο καλύτερα.
1: Ωραίο το τραγούδι που βάλετε με τον Αδαμαντίδη, πολύ ωραίο.
0: Το έχουμε ξαναβάλει κατά καιρούς και πιστεύω ότι είναι από τα πολύ όμορφα τραγούδια.
1: Ναι, το λέει συγκλονιστικά.
0: Έτσι, πραγματικά. Ναι. Και ευχαριστούμε τη Χριστιανά μας που μας το ζήτησε και πάλι.
1: Και αποκτήσατε μωρό?
0: Όχι εγώ, αν τα νύψια μου παντρευτήκαν.
1: Α, να σας δεις.
0: Εγώ είμαι ανυψάκια μου, ναι. Και,
1: ναι, ωραία.
0: Και βαφτίσανε ταυτόχρονα και τον μικρό.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακούω, μ' αρέσουν τα ποντιακά παρόλο που δεν έχω σχέση.
0: Θα σε κάνουμε πόντια.
1: Δεν έχω σχέση με τον ποντό, αλλά με συγκινεί η ιστορία και διαβάζω συχνά και άρθρα του Μαλκίδη, αγωνίζεται πολύ.
0: Όλοι μας αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση, για το θέμα, ναι, της γενοκτονίας και όχι μόνο.
1: Τώρα το Ισραήλ αναγνώρισε τον Αρμενίον, αλλά ακόμα τον Ελλήνων όχι, δεν ξέρω αν την έχει αναγνωρίσει. Αλλά με ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Θα κάνουν στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα στρατηγία, ετοιμάζονται και άλλοι μονό μας μετά. Τέλος πάντων, την
0: στα τόσα χρόνια που βλέπω τον εαυτό μου, οι Τούρκοι θα μας κάνουν αυτό, οι Τούρκοι θα μας κάνουν, δεν κάνουν τίποτα.
1: Τελευταία δεν αντιστέκονται οι... Ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, δεν κάνει τίποτα, είναι συνέχεια υποχωρητικός, οπότε αυτοί παίρνουν αέρα. Όσο σε βλέπουν αδύναμους...
0: Θα τους δώσουμε αέρα, τι αέρα θα τους δώσουμε όμως.
1: Ναι, όσο μας βλέπουν αδύναμους και υποχωρητικούς, αυτοί λένε σε όλα ναι, ο άλλος ο Γεραπετρίτης, δηλαδή σκυφτούλης τελείως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το τηλεφωνή σου.
1: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά και να χαίρεστε την οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ιαν, γεια σας. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα. Πάμε λοιπόν τραγουδάκι. Τι έχουμε? Λοιπόν, πάμε εδώ τραγουδάκι από τον φίλο μου τον Μπάμπη. Μας λέει... Όταν ο φίλος είναι σωστός, είναι καλύτερος και από αδερφός. Πάμε το πήρε ως μου σε όλους σας. Φύγαμε.

0: Έτσι είναι λοιπόν αυτό το τραγούδι και μας λέει ότι όταν ο φίλος είναι καλός, είναι καλύτερος και από αδερφός. Γιατί μπορεί με τους συγγενείς να γίνονται τόσο, αλλά άμα ο φίλος είναι πολύ καλός, τον έχεις κάτι παραπάνω από αδερφό. Και πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Πάμε λοιπόν, το όνομά σας και από μας παίρνετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αγαπητοί μας, το είσαι στον
1: είναι
0: αέρα.
1: Είναι η κυρία Έστα από Πειραιά.
0: Κυρία, σήμερα ο Πειραιάς είναι με εμάς, με εμάς.
1: Λοιπόν, και οι εκλειπώντες πόντοι είναι αθάνατοι.
0: Σωστά.
1: Και αθάνατοι θα μείνουν. Εγώ κοιμόμουν τώρα και τι καταπίσεις σας έβαλα. Λοιπόν, με ξεκινήσατε κατασυγκινημένοι. Όλη μέρα να ακούω τα πόντια τραγούδια, δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον πόντο, είμαι μια συνήθως. Αλλά εγώ τους αγαπώ για την Ελεβέντε. Και η Ελεβέντε ισχύει ακόμα και θα ισχύει για πάντα.
0: Να σε λοιπόν, ευχαριστήσουμε για τα καλά σου λόγια.
1: Καλύτερα από αδερφό, ναι, είναι ο φίλος ο καλός. Όντως. Πολλές φορές και οι συγγενείς σε απαρνούνται. Ένας φίλος καλός δεν σε απαρνιέται. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά, αγαπητή κυρία Έφη μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πάμε επόμενο τραγούδι, το κρεβατόπουμ, το άκλερο. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε στον Πειραιά εκεί, στην κυρία μου, στο βούλι μας.

Θα τρέξουμε λίγο αυτά τα 2-3 τραγουδάκια που έχουμε ετοιμάσει με τον Θοδωρή. Θα το πέρασουμε εκεί στον αγαπητό τον Νίκο τον Μυρλάκη. Μας ήρθε και εδώ βέβαια με την σούπερ ομάδα του. Και πάμε λοιπόν ξύξη τα κοζάρας. Πάμε.

Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε σχεδόν στην ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής. Επόμενο ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, 5 με 6 και πάλι, την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε τους φίλους και φίλες που ήταν κοντά μας, που μας πήραν τηλέφωνο, που μας ακούσαν, που μας στείλαν τα μηνύματά τους. Να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά όλους σας και βεβαίως και τον αγαπημένο μου φίλο τον Θοδωρή, που με βοήθησε πάρα πολύ στον ήχο. Ήαν και ευλογίαν σε ό,τι κάνετε, να πάτε για κανένα μπανάκι, να πάτε να ξεκουραστείτε, ό,τι μπορείτε να το κάνετε. Η θάλασσα κοντά μας είναι 30 λεπτά, όπου και να είμαστε μέσα στην Ελλάδα, 30 με 40 λεπτά τσουκ είσαι στη θάλασσα. Αυτό είναι που έχουμε και είναι ευλογημένος αυτός ο τόπος. Βέβαια κάποιοι μας τα χαλάνε, αλλά εμείς κρατάμε αντίσταση. Έτσι είναι, Θόδωρε. Έτσι, να έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ. Θα πάω στον αγώνα μου τώρα. Θα δώσουμε τον αγώνα τον ευχάριστο εκεί στο... με τον σύλλογό μου, τον Κάφκασο, μαζί με απέναντι με τον σύλλογο του Ασπροπύργου, στον τελικό link κυπέλου. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε όλους τους πόντιους και μη. Παναία σου μελά, λοιπόν, και σε σένα, Θοδωρή. Λοιπόν, πάμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.

Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Ο Κουβόλσον. Και ο τελευταίο.

0: FM και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Εντάξει, είμαστε Στέφανε Μανουήλ στην Υποληψία, Αγροτική Κυριακή. Ακουγόμαστε παντού. Ζωντανή η εκπομπή όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Focus FM, πληκτρολογώντας απλά www.mahifm99.8 και focusfm.gr, μας ακούτε διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά είμαστε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω αυτών των ραδιοσυγνωτήτων που πραγματικά μας έχει αλλάξει τη ζωή. Μας έχει αφυπνήσει. Και αυτό γιατί ο λόγος, ο σημαντικός λόγος, βρίσκεται πρώτα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Μας ακούτε λοιπόν και στην Αθήνα, κεντρική έτσι, Ελλάδα, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, εδώ Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά δεν ξέρουμε πώς είμαστε έτσι το τελευταίο διάστημα, γιατί τρέχουμε και με τις παραγωγές. Εδώ λοιπόν από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από τον κάμπο των Γιαννιτσών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καρδιά της Μακεδονίας ίσως θα λέγαμε ότι είναι η πιο πλουτοπαραγωγική έτσι, περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, που αυτή τη στιγμή εφορεί ο κάμπος της και τα βουνά, και πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποιεί. Αλλά είμαστε και πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, και όλη η παραγωγή αλλά και οι καταναλωτές, γιατί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εδώ και αρκετά χρόνια. Οι τιμές, ιδιαίτερα στους καταναλωτές, όλους μας, στα σούπερ μάρκετ, πραγματικά δεν πλησιάζονται. Κι όμως, οι τιμές που έχουν και δίνουν αυτή τη στιγμή η παραγωγή είναι πραγματικά, για ακόμα μία χρονιά, εξευτελιστικές. Έχω και δίπλα μου τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για ένα πάρα πολύ σύντομο χαιρετισμό σε όλους τους αγρότες και τις αγρότες πινοτρόφους αλληλείς μελισσοκόμους, και θα επανέλθω με μια συζήτηση που πραγματικά θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στους ομογενείς και ιδιαίτερα τους χαιρετισμούς μου στους συναδέλφους που αυτή την ώρα μέσα στη ζέστη είναι στα χωράφια και εργάζονται, είναι στα λιβάδια και βόσκουνε τα πρόβατα, και αυτό νομίζω απαγορεύεται ανά περιοχή, ή είναι στους στάβλους και κάνουν τις εργασίες. Άλλη μια ενημερωτική εκπομπή από την Αγροτική Κυριακή με πάρα πολλές αποκαλύψεις.
0: Λοιπόν, είπες αποκαλύψεις τώρα, και θα έχουμε, όπως έχουμε ήδη, και την Ελίνα της Τρίτου στη τηλεφωνική γραμμή από τις ΣΕΡΕΣ, τη συνάδελφο συνεργάτη της Αγροτικής Κυριακής, όπως και μετά τις 7 θα έχουμε και τον Δημήτρη Μιχαηλίδη να μας ενημερώσει σχετικά. Να πούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο ζήτημα, γι' αυτό και εσείς μπορείτε προς το παρόν να συμμετέχετε, αν γνωρίζετε κάτι ή αν θέλετε να πείτε κάτι, να εκφραστείτε δηλαδή ελεύθερα σε αυτά τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, σημειώνοντας απλά το νούμερο του Viber, που είναι εντελώς δωρεάν για όλους, μα όλους τους ακροατές. 69-07-483-484. Θέμα της εκπομπής, τα καρτέλ. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε Μέχικο, ούτε είμαστε κάπου στη Δύση, γιατί έχει μπλεχτεί και η Ανατολή, και κάπου εμείς έχουμε βρεθεί στη μέση εκτεθειμένοι, και πολλοί αναρωτιούνται με ποιανού τα συμφέροντα είναι τελικά αυτή η χώρα. Ποιανού, όχι τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά των υπολείπων χωρών, της Δύσης, της Ανατολής ή απλά των Γερμανών. Γιατί οι Γερμανοί, ξέρετε, είναι κάπου στη μέση. Κάπως έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα κατατόπους κακώς κείμενα και όλες αυτές οι ηγεσίες που έχουν έρθει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μετά τη μεταπολίτευση και μετά. Λοιπόν, καρτέλ. Τι σημαίνει για σας η λέξη καρτέλ? Γιατί για εμάς σημαίνει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω, εκτός από τις απαντήσεις που θα δίνετε και στο Viber, γιατί θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, θα ξεκινήσω με την κυρία Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα, Λίνα. Δεν ξέρω να μας ακούει η Λίνα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, Λίνα, σ' ακούμε.
2: Ναι. Δήμητρα, καρτέλ. Ας ξεκινήσω εγώ. πρώτη, όπως το είπες, και ζητάς και την γνώμη
0: του. Πάντως εμείς κυκλοφορούμε με καουμπόικο καπέλο, να ξέρεις.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένα παραζάλισμα πάλι, όπως συνηθίζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που πέρασαν και περνούν και έχουμε, να παραζαλίζουν απλά τον κόσμο και να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ και στις ΣΕΡΕΣ, υπάρχει ένα παραζάλισμα όχι μόνο των αγροτών, των αγανακτισμένων αγροτών, αλλά και των καταναλωτών. Φοβούνται να πάνε στα σούπερ μάρκετ, όπως είπες. Οι τιμές είναι στα ύψη. Οι αγρότες έχουν χάσει ικτινοτρόφικο πάδια, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα απαραίτητα, σε θέματα επιβίωσης. Εκτινοτρόφια περιορισμένοι χωρίς κοπάδια.
0: Άρα, Λίνα, να το ολοκληρώσουμε λίγο όλο αυτό, γιατί θέλω να δώσουμε λίγο συνέχεια και έμφαση στο τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά από τον παραγωγό στον καταναλωτή, να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς ένα προϊόν από τα 30 λεπτά που μπορεί να πουλά ένας παραγωγός, για να μην ρωτήσω τώρα και θα ρωτήσω την τιμή από το χωράφι, τουλάχιστον το σιτάρι, μέχρι το φρούτο, μέχρι το λαχανικό και πάει λέγοντας. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι εδώ πέρα μιλάμε όχι απλά για εξόντωση, εξαθλίωση όλης της υπαίθρου. Γιατί μην μου πείτε ότι έχουμε αγρότη ο οποίος μένει στην Εκάλη ή στα Βόρεια ή στο Πανόραμα, γιατί εκεί πέρα τώρα τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν η μεθόδευση της εξαθλίωσης και της εγκατάλειψης της υπαίθρου είναι ξεκάθαρα κυβερνητική αποστολή. Και η αποστολή εξετελέστη και για τον κύριο Μητσοτάκη που κυβερνά τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, 7-8 χρόνια πόσο είναι, και πιστεύω να φύγει άρον-άρον, να ξεκουμπιστούν και όσοι πραγματικά καταλήστεψαν αυτή τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες να μπουν φυλακή. Αλλά θέλουμε να εξηγήσουμε πώς αφήνονται σε εισαγωγικά όλοι αυτοί ανεξέλεγκτα, χωρίς ελέγχους δηλαδή και χωρίς την ασφάλεια του ίδιου του κράτους να κάνει τις παρεμβάσεις δηλαδή ώστε να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες παραγωγούς.
2: Έτσι ακριβώς. Κανένας δεν προστατεύει τους Έλληνες παραγωγούς και δεν υπάρχει νομίζω πλέον αυτή τη στιγμή προϊόν από το χωράφι στο πιάτο ή στο ράφι όπως λέγαμε παλιά. Γιατί για να φτάσει από το χωράφι το προϊόν μέχρι το πιάτο μας περνούν, μεσολαβούν χιλιάδες μεσίτες, θα τους έλεγα εγώ, διαμεσολαβητές. Γι' αυτό και η τιμή αυτή ανεβαίνει στα ύψη, γι' αυτό και ο καταναλωτής παίρνει όλα αυτά τα προϊόντα σε ακριβές τιμές. Αν πουλιόταν κατευθείαν.
0: Εγώ θα κάνω μια ερώτηση απλή. Συγγνώμη, Λίνα μου. Θα κάνω μια ερώτηση απλή. Γιατί σήμερα ο παραγωγός παραδίδει ανοιχτά.
2: Μπράβο.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει η λέξη ανοιχτά. Πώς λένε ξέφραγκο αμπέλι. Πάει ο παραγωγός, ο καημένος, μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι σε κάποιο συνεταιρισμό, αν και οι συνεταιρισμοί όλοι λειτουργούν κατά τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Θα λέγαμε ότι πηγαίνει σε έναν έμπορο, σε έναν συνεταιριστή, οπουδήποτε και να πηγαίνει να δώσει το προϊόν, το δίνει ανοιχτά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνεται και θα πληρωθεί εντός 2 εβδομάδων, 10 ημερών ή μόλις τελειώσει η συγκεκριμένη ποικιλία που μαζεύει. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω ψωμί, θα πάρω ρύζι, θα πάρω γάλα και θα πω το σούπερ μάρκετ ότι με πληρώσουν αυτό, θα σε δώσω σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Μπορώ να το κάνω αυτό?
2: Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, Δήμητρα, και φυσικά δεν γίνεται αυτό. Να σκεφτείς ότι για το 2025 ακόμη τα βαμβάκια στους οικοκυστές που έχουν το μονοπόλιο ΝΕΙΤΕ είναι με ανοιχτή τιμή. Ακόμη ελπίζει ο παραγωγός να πληρωθεί. Δεν συμφωνήθηκε καμία τιμή. Λέει μήπως ανιβεί. Μήπως ανιβεί η τιμή του προϊόντος. Οπότε αφήνουν την τιμή ανοιχτή και γι' αυτό και φυσικά η τιμή κατεβαίνει όπως γίνεται με τα σιτάρια.
0: Δεν είναι μόνο ότι κατεβαίνει, Λίνα. Γιατί εδώ έχουμε έλλειψη του πραγματικού, της πραγματικής ποσότητας αυτών που έχουν παραδοθεί. Γιατί κάπως κάτι συμβαίνει με τις πλάστικες, κάτι συμβαίνει με όλα αυτά τα περίεργα, τα μετρήσιμα για όλους αυτούς. και κάπως από α κατηγορία βγαίνουν β, η γάμα, η δέλτα, μέχρι και ο μέγα μπορεί να φτάσουμε.
2: Αυτό ακριβώς, λοιπόν, αυτό γίνεται και αυτή η πρακτική, όπως είπες με τα καρτέλ, είναι παράγωγο όλων αυτών είναι τα καρτέλ. Είναι οι αθέλητες εμπορικές πρακτικές που λέμε. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν τα καρτέλ, γιατί ο παραγωγός παραδίδει το προϊόν του, σιρτάρι, βαμβάκι, όπως είπα εγώ, σε εξευτελεστικές τιμές. Επειδή δεν έχει χώρους αποθήκευσης, είναι ένας λόγος, δεν έχει άμεση ρευστότητα, οπότε πρέπει να δώσει το προϊόν με οποιαδήποτε τιμή για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Η ρευστότητα είναι το θέμα. Έτσι χάνει αυτή την διαπραγματευτική δύναμη. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με την μεταποιητική εταιρεία ή με το οικοκυστήριο ή με τα για οποιοδήποτε προϊόν. Άντε να του δώσω, να πάρω λίγα λεφτά στο χέρι, να μπορώ να ανταπεξέλθω. Γι' αυτό γίνονται, γι' αυτό μεσολαβούν όλα αυτά τα καρτέλ.
0: Το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που θα το αναλύσω και με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, με πραγματικά έτσι γεγονότα που ακούμε καθημερινά από τους παραγωγούς και τα βλέπουμε κι εμείς οι ίδιοι. Βέβαια δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εκθέσω κανέναν που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να εκμεταλλεύεται όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας και συναδέλφους, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι θέμα των κρατικών ελεγχών και ας αναλάβουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας ότι κάτι άλλο συμβαίνει και δεν φταίει ο ίδιος ο παραγωγός. Γι' αυτό και έχουμε και κάποιες εξάρσεις πολλών συμπολιτών μας, πολλών συναδέλφων, οι οποίοι αντί να τους φάνε τα καρτέλ, τα μοιράζουν στον κόσμο. Και θα το αναλύσουμε και αυτό και στην πορεία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Λίνα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ψάχνεις ακριβώς τι συμβαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον, αλλά μας έχει μείνει το κουσούρι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και γενικότερα είδα πολύ κόσμο να πηγαίνει στις τράπεζες με τσουβάλια τρύπια όμως. Τελικά τι πήραν οι παραγωγοί, τι περίμεναν να πάρουν και ποια είναι η διαφορά της μυδικής με το τριφύλι.
2: Έτσι, Δήμητρα, πραγματικά με τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, δε πλέον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούγεται, μοιράζονται πάλι όπως λέγαμε τόσο καιρό, πολλά εκατομμύρια, δίνονται στους αγρότες. Εκατομμύρια δεν βλέπουν όμως οι αγρότες και έχουν άδειες τσέπες. Έγιναν διάφορες συσκέψεις μέσα στην ΑΔΕ. Σχετικά θα μιλήσω για το ΟΣΔΕ, το 26 που θα ξεκινήσει, λέει, σε λίγο καιρό. 15 Ιουλίου είπανε, το πιο ιδεατό θα ήταν, 20 λένε εμείς, δεν ξέρω, αυτοί λένε ότι είναι έτοιμοι, κάναν όλες τις διορθώσεις, όλες τις δοκιμές, ώστε να βγει στην επιφάνεια όλο αυτό το σύστημα το καινούργιο που θα λειτουργήσει στο ΟΣΔΕ χωρίς προβλήματα και χωρίς γραφειοκρατία. Θα είναι απλό, πιο απλουστευμένο όπως λένε, ώστε να μπορεί ακόμη και ο αγρότης από μόνος του να κάνει τη δήλωση καλλιέργειας. Χλωμό το βλέπω, σε πορεία χρόνου, ίσως. Αυτή τη στιγμή αποκλείεται. Γιατί οι απαιτήσεις πάλι του ΟΣΔΕ θα είναι πολλές. Δώσανε το δικαίωμα και σε τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, πιστοποιητικούς συμβούλους και όχι μόνο οικονομολόγους κτλ. Να μπορούν να ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ. Καλό αυτό, θα πέσουν οι τιμές, θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν θα υπάρχει το μονοπόλιο των ΚΙΒ. Να ενημερώσουμε ότι θα ανοίξει πάλι το ΟΣΔΕ μέσα στον Ιούλιο για διορθώσεις, τελευταίες διορθώσεις. Αυτές τις διορθώσεις τρέχει ο κόσμος και δεν φτάνει. Κάθε φορά διορθώνει για να πάρει τα λεφτά του, τους βάζουν λίγα ψίχουλα μέσα. Υποτίθεται ότι τα ελέγχθηκαν όλες αυτές τις διορθώσεις. Τα λεφτά είναι πολύ λίγα, διαμαρτύρεται ο κόσμος, π.χ. εξισωτικές. Πήρε ο άλλος 15 ευρώ. Τώρα αυτοί, αν θεωρούν ότι αυτά τα χρήματα είναι αρκετά για να μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης με τα 15 ευρώ, ενώ λένε 15 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, εμείς βλέπουμε μόνο 15 ευρώ στην εξισωτική. Και το οξύμορο είναι ότι η εξισωτική πάει να τελειώσει για τις ημιορεινές, ορεινές περιοχές κτλ. Γιατί σχεδόν βγαίνουν όλες οι περιοχές, σχεδόν ολόκληρα χωριά παιδινές. Να σκεφτείτε, θα φέρω παράδειγμα για να είμαστε πιο πιστευτεί, γιατί δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Υπάρχουν στοιχεία, ποντισμένο, ένα χωριό στο νομό Σερών. Θεώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι το μισό χωριό είναι ημιορεινό και μπορεί να πάρει την εξισωτική. Και το υπόλοιπο μισό χωριό που είναι πέρα από τα μνήματα, θα έλεγα εγώ, ίσως είναι η προνομιούχη αυτή, από την άλλη πλευρά, θεωρείται παιδινό. Οι μεν παίρνουν κάποια χρήματα, τα ψίχουλα όπως λέμε, οι υπόλοιποι απορρίπτονται τελείως. Με τις πληρωμές του ΟΣΔΕ τις τελευταίες τώρα, του 25 που γίνανε, έγινε πάλι ένα παραζάλισμα, άλλος πήρε, άλλος δεν πήρε. Μετά και τις δεύτερες διορθώσεις που έγιναν, τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ βλέπω ότι οι αγρότες συμβιβάζονται και με τα λίγα πλέον και δεν μιλάνε. Και μάλιστα λένε ότι παίρνεις καλό είναι. Και τους μαλώνω πολλές φορές και τους λέω ότι αυτά τα λεφτά είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και τα δικαιούστε. Αν δεν γίνετε μια γροθιά, να βγείτε, να μιλήσετε, να διεκδικήσετε, θα σας ατρώνε μια ζωή ή από πάνω. Τα αφεντικά σας, έτσι τους λέω εγώ, διεκδικήστε, γιατί όντως εκτός από τις κλεψιές που τα ζητούμε πίσω όλα αυτά τα χρήματα των νόμιμων αγροτών, απογοητεύτηκε ο κόσμος, δεν θέλει να ασχοληθεί πλέον. Και ό,τι τους δίνεις, λένε και ευχαριστώ. Λένε, καλά είναι και αυτά. Η διαφορά τώρα λοιπόν, θα λήξει το ΟΣΔΕ λένε, θα δούμε πώς θα κινήσει. Να προσέξουν οι παραγωγοί πάρα πολύ στις διορθώσεις, στην τρίτη διορθώση, αυτή η τελευταία που θα είναι. Να προσέξουν τα παραστατικά των οικολογικών σχημάτων που παρέδωσαν, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι διορθώσεις. Και για το ΟΣΔΕ του 26 να ενημερώσουμε πάλι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με τα ενοικιαστήρια. Θα ισχύσουν τα χειρόγραφα το 26, όχι μόνο τα ηλεκτρονικά, όπως είχαν αναφέρει στην αρχή, γιατί δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι να κάνουν ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, γιατί ανακοινώθηκε τον Ιούνιο η υποχρεωτικότητα, ενώ έπρεπε να τα κάνουν από τον Ιανουάριο του 26, και έτσι αποφάσισαν ότι και φέτος θα ισχύσουν τα χειρόγραφα και θα γίνουν οι ανάλογα. Να προσέξουν εκτάσεις, ΑΤΑΚ, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί θα γίνουν έλεγχοι, λέει, στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ του 26, και να προσέξουν πάρα πολύ τα οικολογικά τους. Εκεί θα γίνει η σφαγή, η μεγάλη, πιστεύω, και πάλι. Η διαφορά τώρα που με ρώτησες για τα τριφύλια και τις ειδικές, εκεί πάλι γίνεται... Θα ασκήσουμε τα πτυχία μας, νομίζω, ούτε εμείς οι ίδιοι που υποτίθεται ότι σπουδάσαμε, ότι κάναμε κάτι έτσι παραπάνω από τους αγρότες, ότι γνωρίζουμε στα χαρτιά, στα βιβλία. Αυτοί γνωρίζουν πολλά πράγματα στην πράξη και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τα ακαταλόγιστα της κυβέρνησης αυτής. Δεν μπορούμε πλέον, αδυνατούμε. Το λέμε δημόσια. Το De Minimis δώσαν μια ενίσχυση για τις μεδικές τριφύλια. Γιατί η μυδική τριφύλη είναι το ίδιο. Είτε σπίδες μυδική, είτε σπίδες τριφύλη, ο σπόρος είναι ο ίδιος. Έτσι το εξηγούμε εμείς. Και πήραν κάποια χρήματα που έβγαινε επί τόπου. Τι χρήματα, έκανε την αίτηση και έβγαινε. Ας πούμε ότι θα πάρει κάποιος 672 ευρώ. Μέχρι εδώ ωραία. Στο ΟΣΔΕ όμως το 25, επειδή και κάποια κύβη είχαν πάρα πολλά άτομα κτλ., υπήρχαν διάφοροι κωδικοί όταν μπαίναν μέσα στην μηδική, για να δηλώσουν τη μηδική. Υπήρχε ο κωδικός 96.000, υπήρχε 8.808, υπήρχε διάφορα νούμερα, από ό,τι και να χτυπούσες, σε παρέπεμπτε στο τετράγωνο, στο εικονίδιο της μηδικής. Δηλαδή ότι έσπηρες τριφύλι. Έτσι να το πούμε. Εγώ ίδια δεν μπορώ να καταλάβω. Και όταν ήρθε η πληρωμή λοιπόν για αυτήν την ενίσχυση, όσοι είχαν δηλωμένοι, ενώ δεν είχαν ενημερώσει το 25 στους συντάκτες ΟΣΔΕ, χτυπούσαν την ειδική, εντάξει, οκ, okay, όλα καλά. Όσοι είχαν δηλώσει, δηλαδή υπήρχε παραγωγός που δήλωσε στο ΟΣΔΕ του 25 τα μισά χωράφια, τα 50 στρέμματα, ας πούμε, με τον κωδικό 96.000, είναι ειδική, και στα άλλα 50 στρέμματα τον κωδικό του τριφυλιού. Το ίδιο πράγμα είναι. Πληρώθηκε μόνο για τα 50 στρέμματα της ειδικής, γιατί απέρριπτε το σύστημα, τον κωδικό του τριφυλιού. Α, βγάλει εσύ τώρα συμπέρασμα ή να βγάλει άκρη ο οποιοσδήποτε που μας ακούει. Και έτσι χάσαν και πάλι λεφτά οι άνθρωποι. Παράδειγμα, 300 ευρώ ήταν να πάρει ένας αγρότης.
3: Λάθος των δηλώσεων με δύο διαφορετικούς κωδικούς, προφανώς.
2: Ναι.
3: Και θα έπρεπε να ενημερώσουν από τα ΚΙΔ όλους τους παραγωγούς ότι εδώ πέρα κάτι περίεργο συμβαίνει και θα έπρεπε να κάνουν μια ένσταση στο Υπουργείο αντίστοιχα για ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι η παραγωγή αυτή δεν ήταν λίγη, ήταν πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ είναι σε όλη την Ελλάδα και χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά πάλι. Ίσως για κάποιο λόγο πάλι χάθηκαν. Δεν ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα, ενώ ήταν να δοθούν. Δόθηκαν τα μισά, ας πούμε. Η ενημέρωση όμως ότι αυτή η ενίσχυση θα δοθεί για τα τριφύλια αμυντική, όπως λέμε όπα και ΠΑΔΕ, ένα και το αυτό, έγινε τον Ιούνιο, τώρα έκαναν. Δεν ανακοινώθηκε όταν γινόταν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 25. Δεν ξέραν η παραγωγή ότι θα δώσει το κράτος μία ενίσχυση για τα τριφύλια αμυντική. Τώρα ανακοινώθηκε. Όπως ήταν και το μέτρο 23 που είχε ανακοινωθεί εκ των υστέρων, όλα εκ των υστέρων γίνονται σε αυτή τη χώρα. Αν ήξερε ο παραγωγός ότι θα δοθεί αυτή η ενίσχυση, αν ήξεραν τα κύβα ότι θα δοθεί αυτή η ενίσχυση, θα το ψάχναν περισσότερο όταν έφτιαχναν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τώρα είναι αργά. Ό,τι πήρε πάλι ο καθένας. Η ειδική τριφύλη είναι το ίδιο πράγμα. Ο ΠΚΠΑ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ποια η διαφορά. Γιατί δηλαδή κόβεις τα λεφτά σε αυτόν που δήλωσε μηδική, τον κωδικό μηδική, και πήραν λεφτά αυτοί που δήλωσαν μηδική και κόβεις τα λεφτά από αυτούς που είχαν κωδικούς τριφυλιού. Ένα παραζάλισμα όπως λένε, και ο κόσμος άρχισε να βαριέται, άρχισε να απαξιεί, άρχισε να τους απαξιώνει όλους αυτούς. Ρωτούν κάποιους ειδικούς, ρωτούν επιστήμονες, εδώ οι επιστήμονες δεν μπορούν να βρουν άκρη. Τίποτα. Δηλαδή είναι παράλογα όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, Δήμητρα.
3: Απαντή ότι η Λίνα μου θα μου επιτρέψεις, δυστυχώς γίνεται μόνο στην κάλπη από ό,τι φαίνεται, γιατί με τέτοια κυβέρνηση και με τέτοια διαπλοκή και διαφθορά βλέπετε ότι, και όλοι μας το βλέπουμε, ότι δεν συγκινείται κανένας. Και δυστυχώς κανένας δεν μπορεί
2: διαφορά
3: να μιλήσει,
2: κανένας δεν μπορεί να εκφραστεί. Ναι. Η διαφθορά, όπως είπες, ξεκινάει και από εμάς τους πολίτες. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Όταν εγώ φώναζα τόσα χρόνια και μέσα από αυτή την εκπομπή, όταν και εσύ μαζί και ο Χρήστος και όλοι μας, και λέγαμε δεν υπάρχουν ιδεολογικά βαμβάκια, δεν υπάρχουν ξηρικά βαμβάκια. Έπαιρνα στις υπηρεσίες και μιλούσα και έλεγε από υπηρεσία ο άλλος: Α, μην μιλάς τώρα, εντάξει, δηλώθηκε.
3: Όχι, πρέπει να συντηρηθούν και αυτές οι υπηρεσίες τόσα χρόνια τώρα.
2: Και όταν υπήρχαν Κιεβ. Με τέτοιες παρανομίες, χωρίς να ελέγχονται, να σκεφτείς ότι από τη δικά μου την περιοχή έφευγε κόσμος από το χωριό μου, ας πούμε, και από τα γύρω χωριά, και πήγε να έφυγε μια δήλωση στο Κιεβ, που είναι φυλακή αυτή τη στιγμή ο διοικητής. Γιατί εκεί πέρα μονάχα, μέσα σε εκείνο το, να το πω, γιάφκα, δεν ξέρω πώς να το πω, μας εκεί πέρα δηλώνουν τα βιολογικά βαμβάκια. Και όταν τους λέγαμε εμείς, όχι, δεν θα δηλωθούν τα βιολογικά, γιατί δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα. Πήγαιναν σε αυτή τη γιάφκα εκεί και δηλώνονταν. Όλα αυτά τα γνώριζε το κράτος. Όλα ήταν γνωστά. Δηλαδή τα γνώριζαν οι αγρότες μεταξύ τους. Δεν τα ήξερε το κράτος. Γιατί δεν πήγαινε, πήγαινε κάποιος να
3: λέει. Άρα τελικά κακώς φοράμε τα καπέλα, γιατί οι μόνοι που δεχόμαστε τις σφαίρες, όπως λέει και ο φίλος μας εδώ ο Χρήστος, είμαστε όλοι εμείς, οι απλοί Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Κάπου εδώ τελειώνει και το πρώτο μισάωρο, Λίνα μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση. Μία από τις παρεμβάσεις που πραγματικά έχουν ουσία για να καταλάβουν όλοι όσοι ακούνε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις επιδοτήσεις, με τις ενισχύσεις των παραγωγών, ότι είναι η απόλυτη κοροϊδία, η απόλυτη ξεφτύλα και ο αποντροπιασμός του πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς.
2: Και κάποτε, Δήμητρα, πρέπει να μάθουμε επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε, να μην μπορούν να μας τιμώσουν. Πρέπει να λέμε δημόσια πλέον τι συμβαίνει.
3: Ξέρεις ποιος θα πει την αλήθεια.
2: Και να ενημερώνεται ο αγρότης, αν και ο αγρότης είναι ενημερωμένος σε όλα αυτά τα θέματα. Είναι γνωστά πλέον, μεταξύ γνωστών αγνώστων, να τα λέμε, να ακούγονται. Γιατί είναι υπέρ των αγροτών, των πραγματικών, των νόμιμων αγροτών. Ελπίζουμε ότι με το ΟΣΔΕ του 26 και με την ΑΔΕ τώρα, ελπίζουμε έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να γίνεται μια πιο ουσιαστική, μια πιο ξεκάθαρη δουλειά και ο καθένας να παίρνει αυτά που δικαιούται. Να μην υπάρχουν φραπέζες, να μην υπάρχουν φαστάσεις.
3: Η ελληνική βουλή, Λίνα μου, δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει κανένα τοπίο.
2: Ας ελπίσουμε όμως, Δήμητρα, και ας αγωνιστούμε για αυτό το θέμα και ας μιλήσουμε κι εμείς, αγωνιζόμαστε από αυτό το βήμα.
3: Και έχουν καταστρέψει.
2: Μας ακούνε για να μην καταστραφούμε ολοσχερώς.
3: Μάλιστα, Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Να είσαι καλά, πάντα δυνατή έτσι και μάχημη. Και για όλους εσάς εκεί στην Νότια Ελλάδα, κεντρική Ελλάδα, Όλα κεντρικά τα βλέπω, Χρήστο. Δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις. Πάντως τις σφαίρες, όπως είπες, τις τρώμε εμείς η παραγωγή. Λοιπόν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, ακόμα και σε αυτούς που διστάζουν έτσι να πάρουν τηλέφωνο, γιατί το τελευταίο μισάωρο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Φυσικά θα κάνουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με αυτή την ωραία συζήτηση. Τον πιστολέρο, γιατί έχουμε και πιστολέρο, ξέρετε. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι εν τέλει δεν πληρώνονται και ποτέ ή καθόλου ή παίρνουν κάτι απλά ψίχουλα ή κάπως έχουν καταλήξει κάπου αλλού τα προϊόντα του. Focus FM και Μάχη FM και επιστρέφουμε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήδη διανύουμε την πρώτη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Ζωντανά σήμερα, όπως πάντα, όπως κάθε Κυριακή 6 με 8. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Σήμερα λοιπόν, ξέχασα να πω και την ημερομηνία, έτσι, γιατί έχουμε Ιούλιο. 5 Ιουλίου 2026. Και κάπου εδώ είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού και στη μέση που δεν ανεβαίνει απλά η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η πίεση πάρα πολλών συμπολιτών μας. Και λέγαμε από την πρώτη ώρα και με την Ελίνα Στρίδου, όπως έχω και δίπλα μου τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, σχετικά με τα καρτέλ, σε εισαγωγικά το βάζουμε έτσι, για να χαριτολογήσουμε κι εμείς, γιατί δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον έζησα τους παλαιότερους να βλέπουν πολλές ταινίες western. Τελικά εμείς το ζούμε. Το ζούμε γιατί οι σφαίρες που τρώει ιδιαίτερα ένας παραγωγός είναι πάρα πολλές, κυρίως από όλους αυτούς τους μεσάζοντες. Όταν λοιπόν σήμερα θα μας εξηγήσει και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, όπως σήμερα λοιπόν φτάνουμε στο αποκορύφωμα, γιατί είναι μια έτσι δυνατή, ένας δυνατός μήνας με πάρα πολλές παραγωγές να πουλάει εξευτελιστικές τις τιμές κάτω από 50 λεπτά ή μέχρι 50 λεπτά του προϊόν του ο παραγωγός, και στο τέλος ο καταναλωτής να τον πληρώνει 4 και 5, μπορεί και 10 ευρώ. Όλα αυτή η διαφορά δεν είναι στα τροφοχιλιόμετρα που θα πρέπει να διενύσει από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες που δυστυχώς τους έχουμε κάνει εμείς η παραγωγή, τους έχουμε κάνει συμμέτοχους. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν καλλιεργούν τίποτα, έχουν ένα συγκεκριμένο σημείο, μία μπάρα, όπου εκεί δέχονται, παραλαμβάνουν, έχουν τα ψυγεία, τα βάζουν στα ψυγεία και μετά έρχονται, αγοράζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, είτε είναι από τη λαχαναγορά, είτε είναι από τις λαϊκές, είτε είναι από διάφορες αγορές και κυρίως στο εξωτερικό. Εκεί γίνεται λοιπόν και το καλό νταλαβέρι. Δεν θέλει ιδιαίτερες σπουδές για να κάνεις τον έμπορα, αλλά η έμπορα είναι και πάρα πολύ σκληρή. Ο καλύτερος έμπορος πούλησε τη μάνα του. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, συγγνώμη που μιλάω και έτσι, δεν γίνεται να καλλιεργώ εγώ να είμαι μέσα στο άγχος το ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω ούτε στο κόστος παραγωγής, και να έρχεσαι εσύ οποιοδήποτε και να μου παζαρεύεις το προϊόν γιατί εσύ θέλεις να βγάλεις την τριπλάσια τιμή από ότι εγώ το οποίο το έχω παράξει. Χωρίς να έχεις τίποτα, χωρίς να έχεις συντρώσει καν, χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα. Δεν γίνεται εγώ να σου φορτώνω ένα φορτηγό και εσύ από το κάθε φορτηγό την καθενταλίκα να βγάζεις 50 χιλιάρικα και από τη μία μέρα μέχρι την άλλη να γίνεσαι ο πλούσιος του χωριού και εγώ ο πιο φτωχός. Και στην τελική, αν εγώ δεν μπορώ να καλλιεργήσω, εσύ από πού θα παραλαμβάνεις από τη Μερκοσούρ, θα τα παραλαμβάνεις αυτά τα προϊόντα? Και πώς γίνεται να φτάνουν τους Μερκοσούρ τα προϊόντα, Χρήστο μου, στα ράφια τα δικά μας, και τα δικά μας τα προϊόντα να φτάνουν στις καλύτερες αγορές και να μοσχοπολούνται, που θα έπρεπε ήδη να το κάνει ο Έλληνας αυτός, που θα έπρεπε ήδη όλο αυτό το, αυτή η τεράστια ψαλίδα της οικονομίας η οποία χάνεται μέσω των καρτέλ, που θα έπρεπε να στηριχτεί ο παραγωγός και πραγματικά να εδραιωθεί και να έχει τη δύναμη που του αξίζει. Εδώ στο τέλος.
1: Είναι πολύ απλή η απάντηση, πάρα πολύ απλή σε ένα...
0: Δηλαδή εγώ το
1: πολύ
0: έχω...
1: ερώτημα.
0: Το έχω φέρει από εδώ, το έχω φέρει από εκεί, έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση. Σου λέω ότι πάω ιδρωμένη, ας πούμε, να κάνω να στεί ένας υποτίθεται γεωπόνος, δεν είναι και όλοι γεωπόνοι, να δει τα ροδάκινά μου, λέω εγώ τώρα, με το καπελάκι του, με τα αρώματά του και με την παντοφλίτσα του, εγώ να έχω σκάσει, να έχω πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε όλους τους εργάτες. Και στο τέλος να μου λέει ότι δεν κάνει το προϊόν σου και έχεις και αυτό, έχεις και εκείνο. Πώς το ακούς, πώς σου φαίνεται?
1: Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φαινόμενο, αυτό δεν είναι φαινόμενο, αυτό είναι καταστροφή.
1: Όταν λέμε, καταρχήν γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, πιστεύω, όταν λέμε ότι κυκλοφορούν πιστολάδες, σημαίνει ότι έχω δώσει την παραγωγή μου σε έναν έμπορο ή σε έναν ενδεχομένο συνεταιρισμό ή σε κάποιον αγυρολόγο και δεν το έχω πληρωθεί. Δηλαδή λέμε ότι έχω φάει πιστόλι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, το λέμε. Εγώ παραδίδω, παίρνω ένα τιμολόγιο με μια συγκεκριμένη ποικιλία και συγκεκριμένα κιλά και δεν έχω πληρωθεί. Δεν μπορώ να κινηθώ δικαστικά?
1: Ναι. Μπορείς να κινηθείς δικαστικά, αλλά τι γίνεται? Καταρχήν, αν πάρεις τιμολόγιο, σημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί η τιμή και έχει μια ημερομηνία για να πληρωθεί αυτό, Από εκεί και πέρα, αν δεν πληρωθεί, τον κάνεις καταγγελία και πλέον οι διαδικασίες είναι λίγο πιο γρήγορες και βγάζεις μία απόφαση και πρέπει να σε αποζημιώσει ο έμπορος. Όμως, εάν σαν και σένα έχει άλλους χίλιους, τραβάει μία πτώχευση και όποιος προλάβει να πάρει ό,τι είναι να πάρει. Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Και συνήθως όλοι όσοι ασχολούνται, τουλάχιστον από τους Έλληνες, με το εμπόριο, ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν όποιος μιλούσε ελληνικά με λίγα λόγια, τους χρωστούσαν. Χρωστούσαν πάρα πολλούς παραγωγούς. Η παραγωγή όμως, γιατί πάντοτε, και πάντοτε πιστεύω, Χρήστο, ότι την ευθύνη την έχουμε εμείς στην παραγωγή. Γιατί δεν κινήθηκαν μαζικά οι παραγωγοί για έναν υποτιθέμενο έμπορο ο οποίος τελικά έφαγε τα χρήματα των παραγωγών ή δεν τους έδωσε αυτά που είχαν συμφωνηθεί ή έκανε οτιδήποτε και να έκανε. Ποιος κυνηγήθηκε από όλους αυτούς?
1: Ναι, υπάρχουν...
0: Εσείς εκεί στο νομό Πέλλας δεν είσαστε και στην καλύτερη θέση.
1: Εμείς νομίζω ότι είμαστε το Πανεπιστήμιο της Απατιωνιάς. Γνωρίζουμε το ιστορικό εμπόρων που είναι να γράφεις βιβλία, να κάνεις διατριβή.
0: Ποιος μπήκε φυλακή από αυτούς?
1: Εντάξει, κάποιοι μπαίνουν φυλακή, αλλά ξέρεις, αν βάλεις και έναν έμπορο στη φυλακή, τον πληρώνεις και τα τροφεία. Ισχύει και αυτό, να ξέρετε. Τέλος πάντων, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Όλο αυτό το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα νομικό καθαρό πλαίσιο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια νομοθεσία που να βάζει τα πράγματα στη σειρά από την αρχή. Από εκεί και πέρα η εξάρτηση για χρήματα αναγκάζει τους αγρότες να παρανομήσουν. Με ποια έννοια? Ότι θέλεις να δώσεις την παραγωγή σου κάπου σε έναν καινούριο έμπορο και δεν θες να κόψεις και τιμολόγιο και λες εντάξει, θα πάρω τα λεφτά μου, θα κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, δεν θα πάρεις τα λεφτά για να πληρώσεις την ουσία. Ο άνθρωπος θέλει
1: υποχρεώσεις.
0: Τα εργατικά χέρια που κάθε μέρα πρέπει να πληρωθούν.
1: Ναι, συμβαίνει και αυτό δηλαδή. Και μπαίνει στη διαδικασία να δώσεις την παραγωγή χωρίς νόμιμα παραστατικά. Οπότε μετά τρως το πιστόλι και άκου, τι να πας να πεις στο δικαστήριο? Να, εγώ έδωσα και δεν έκοψα και τιμολόγια, θα τη φας και εσύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και υπάρχουν οι έμποροι οι οποίοι είναι κατά επάγγελμα απατεώνες. Τώρα μιλάμε για ένα ιστορικό 30ετίας, έτσι, δεν μιλάμε για τη φετινή χρονιά. Υπάρχουν άτομα έμποροι οι οποίοι είναι γνωστοί οι απατεώνες, τι κάνουν? Την μία χρονιά πάνε στον ένατο νομό, στην Βόρεια Ελλάδα. Στην αρχή αγοράζουν με καλύτερες τιμές από τους συνήθους εμπόρους εκεί.
0: Και να χτυπήσουν τους τοπικούς.
1: Αποκτάνε ένα πελατολόγιο αγροτών και στην τρίτη πληρωμή, στην τρίτη φορά που του πας προϊόντα, σου λέει έλα μόλις θα στα δώσω. Ούτως ή άλλως μέχρι τώρα σε πλήρωνα μετρητής. Λες εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν θα με γελάσει. Ναι, αλλά στην τρίτη φορά που θα τον πας, δεν είσαι μόνος. Είναι και άλλοι 100-200. Οπότε εκεί είναι η στιγμή που θα φας το πιστόλι, δηλαδή δεν θα πληρωθείς και ψάξε να το βρεις. Συνήθως αυτοί δημιουργούν κάτι εταιρείες με κάτι προέδρους 80 χρονών, 85 χρονών, όπου μερικοί καμιά φορά έχουν και άγνοια, δεν ξέρουν ότι είναι πρόεδρος της εταιρείας. Στείνεται το κόλπο, άντε να πας στα ελληνικά δικαστήρια, πες ότι έχεις και τους μάρτυρες, έχεις και κάποια χαρτιά. Σε μία πενταετία γίνεται το πρώτο δικαστήριο. Ο ίδιος, εδώ ξέρουμε ότι κάνει απατεωνίες, πάει μετά στη Νότια Ελλάδα. Κάνει ξανά το ίδιο κόλπο. Πέρασαν άλλα 5 χρόνια. Έχει κάνει πάλι ένα κεφάλαιο. Αυτά.
0: Περιπλανόμενοι δηλαδή.
1: Περιπλανόμενοι, γιατί δεν μπορεί να το ξανακάνει πάλι στην ίδια περιοχή. Πρέπει να πάει σε μία περιοχή που δεν το ξέρουν. Κατάλαβες. Mm-hmm. Θα πάει την άλλη φορά στον Εύρο. Θα πάει σε ένα νησί την επόμενη χρονιά. Αυτοί που είναι κατά επάγγελμα και είναι πολύ στο είδος. Από τη στιγμή που υπάρχει στην νομοθεσία τόσο μεγάλο κενό, το εκμεταλλεύονται και ψάξτε να βρείτε εσείς τα χρήματα.
0: Θέλει να υπάρχει αυτό το κενό για να εκβιάζονται και από κάπου αλλού οι παραγωγοί, γιατί αυτός είναι ξεκάθαρα εκβιασμός μιας πολύ σοβαρής εργασίας την οποία κάνει ένας παραγωγός.
1: Τώρα, το ίδιο πλαίσιο είναι και κάποιοι συνεταιρισμοί. Δηλαδή υπάρχουν συνεταιρισμοί από τη δεκαετία του 90, οι οποίοι λόγω χρεών
0: Περισσότερο είναι ιδιωτική χρήση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ιδιωτική χρήση. Συνεταιρισμοί.
1: Επίσημα στοιχεία του Γιοργαντά, τότε που τον είχα ρωτήσει στην έκθεση, ο ίδιος του μας είχε πει ότι το 80% των αγροτών είμαστε μεμονωμένοι. Και θυμάστε ότι μας είχε πει, εσείς, μας κουνούσε και το δάκτυλο, εσείς οι μεμονωμένοι μοναχικοί καβαλάριδες πρέπει να μπείτε στους συνεταιρισμούς μέσα. Οι οποίοι συνεταιρισμοί, κάποιοι είναι όμοιροι από τη δεκαετία του 90, οι τράπεζες δεν προχωράνε ούτε σε πληστηριασμό, ούτε σε εκαθάριση, τους αφήνουν όμοιρους και όταν έρχεται κάθε κυβέρνηση.
0: Όμοιροι δεν είναι, ελεγχόμενοι είναι.
1: Είναι και όμοιροι γιατί τους λέει ο βουλευτής, κοιτάξτε να δεις, θα με ψηφίσετε για να μην αφήσω τις τράπεζες να ορμήξουν. Είναι και όμοιροι πολιτικά, δηλαδή τους εκβιάζουν και τους παίρνουν τους ψήφους με όσους έχουν απομείνει εκεί πέρα. Και φυσικά υπάρχει και μια περίπτωση όπου πραγματικά ένας έμπορος μπορεί να θέλει να δουλέψει, αλλά να έχει συμβεί κάποια ατυχία και μπορεί κάποια φορτία που τα έστειλε στο εξωτερικό ποιοτικά να είχαν προβλήματα τα οποία δεν φαινόντουσαν και όταν φτάσαν ας πούμε στη Γερμανία και έσκασε το πρόβλημα να έπαθει μια ζημία 500.000 ευρώ και αυτό να τον έκανε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και να βαρέσει πτώχευση και να μείνουν απείρωτοι οι αγρότες, δηλαδή να έχουν φάει πιστόλι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση που ξέρω εγώ εμπόρους που δεν θέλανε, θέλανε οι άνθρωποι να δουλέψουν και τελικά υπήρξε αυτή η ατυχία. Όμως ο καλύτερος έμπορος μετά από 30-40 χρόνια μπορεί και αυτός να δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα. Συνήθως όταν γίνεται η διαδοχή μπορεί ο πατέρας να λειτουργεί πάρα πολύ καλά, μετά μπαίνουν μέσα τα παιδιά, πολύ χρήμα, να και ο τζόγος, να και οι γυναίκες και σιγά σιγά αρχίζει μπάζει βάρκα νερά και ξαφνικά
0: ουίσκια, μαύρα ουίσκια.
1: Έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ένας με πολύ καλό όνομα που πλήρωνε πάρα πολύ καλά τους αγρότες και μετρητής ξαφνικά ακούς ότι έχει αφήσει όλους τους αγρότες απλήρωτους. Λοιπόν, τα λέμε όλα αυτά έτσι για να έχετε μία εικόνα και αυτό γιατί, δηλαδή θέλουμε να μιλήσουμε για τις τιμές. Σήμερα οι τιμές που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ στα νεκταρίνια είναι από 0,25 το κιλό μέχρι 0,40. Μιλάμε πάντοτε για νεκταρίνια τα οποία μπαίνουν σε κλούβα και πηγαίνουν σε επεξεργασία. Συσκευασμένα δηλαδή σε τελαράκι ή σε 10 κιλό πλαστικό, ο παραγωγός μπορεί να τα δώσει και 50 και 60 λεπτά παραπάνω. Πάντως είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, γιατί τα νεκταρίνια έχουν λιγότερα κιλά και μικρότερο κοστολόγιο. Στα χνουδωτά τώρα ροδάκινα.
0: Καταρχήν να κλείσουμε λίγο με τα νεκταρίνια. Υπήρχε μία έτσι πληθώρα ποικιλιών φέτος και έχουμε ακούσει ότι έχουν γεμίσει και τα ψυγεία με νεκταρίνια και είναι ένα προϊόν αρκετά ευπαθές, ναι, που δεν μπορεί να κάνει τα χιλιόμετρα που κάνει ας πούμε το ροδάκινο.
1: Θα το αναλύσουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή στη Σκίδρα έχουμε και τελωνείο και βλέπουμε τις νταλίκες, η Αλάνα πάντα είναι γεμάτο νταλίκες. Δηλαδή τα φρούτα τα ζητάει η Ευρώπη. Είναι ζητημένα τα πράγματα. Καμιά φορά τα προϊόντα, ας πούμε το νεκταρίνι π.χ., στο τέταρτο χέρι που είναι υποδιές, μπορεί ποιοτικά να μην είναι και τόσο, να μην είναι σκληρά, να έχουν λίγο μαλακώσει. Όταν υποβαθμίζεται η ποιότητα, ο άλλος δυσκολεύεται να τα κάνει εξαγωγή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη εκεί κουμάντο γίνεται από τα σούπερ μάρκετ. Και εκεί στα σούπερ μάρκετ ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι. Ας πούμε το ξέρεις ότι τα Lidl Γερμανίας, έχουμε λίγο κάτι μετακινήσει εδώ, τα Lidl Γερμανίας αυτή τη στιγμή πουλάνε 1,47 το νεκταρίνι. 1,47 το νεκταρίνι τα Lidl Γερμανίας. Τώρα, τι να βάλω τώρα εγώ. Ότι θα πάρει ο παραγωγός 30 λεπτά, έτσι. Θα μεταφερθεί το προϊόν, θα πάει στο διαλογητήριο. Θα έρθουν οι εργάτριες. Θα βάλει συσκευασία. Θα ξαναφύγει, θα πάει μέχρι την Ευρώπη. Δηλαδή, το κοστολόγιο για να φτάσει μέχρι τη Γερμανία έχει φτάσει κοντά στο 1,20. κοντά στο 1,20 και τα λίτρ πουλάνε 1,47. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Αλλά αυτό είναι πολιτική το μάρκετ. Και βασικά στην κεντρική Ευρώπη τα σούπερ μάρκετ τα οποία είναι όμιλοι πολυεθνικών, αυτά καθορίζουν τις τιμές. Υπάρχουν και οι πιο μικρές αλυσίδες που εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια είναι σίγουρο ότι όλα τα φρούτα είναι ζητημένα, που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση, αλλά δεν τα πληρώνουν. Δεν παίρνει ο αγρότης την τιμή που πρέπει να πάρει. Το κεράσι αυτή τη στιγμή για την εξαγωγή πουλιάται 1,10 με 1,30. Σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ φορτωμένα τα δέντρα και έχουν μείνει μικρόκαρπα, δεν τα παίρνουν πλέον και πάνε αρμεχτά 0,70. Για την βιομηχανία είναι εκείνο.
0: Όταν λες αρμεκτά.
1: Χωρίς το κοτσάνι.
0: Έτσι. Τα αρμέγεις δηλαδή.
1: Ναι, τα τραβάς και το κοτσάνι μένει πάνω στο κλαδί.
0: Πάει ξεκάθαρα δηλαδή για μαρμελάδα, χυμό ή άλλου είδους επεξεργασία.
1: Όχι, δεν πάει χυμό. Χυμό παίρνουν πολύ χαμηλά. Γίνεται κολόνες για ζαχαροπλαστική.
0: Πολτός δηλαδή.
1: Ναι, κυρίως κολόνες για ζαχαροπλαστική. Είναι φυσικά και το κερασάκι που βλέπεις κόκκινο, πράσινο, μπλε. Με τα χρώματα που μπαίνει στις τούρτες.
0: Ναι, και πώς γίνεται μπλε?
1: Αυτό γίνεται μπλε όταν έχει Νέα Δημοκρατία, γίνονται μπλε. Όταν έχει το Πασόκ γίνονται πράσινο. Είναι από τα χρώματα. Είναι από τα χρώματα, Δήμητρα. Βέβαια, οι τιμές είναι, όταν μιλάμε τώρα για 0,35 μεσόωρο των νεκτάριων και 0,45 τα χνουδωτά, είναι κάτω από το κοστολόγιο. Εδώ τώρα μεγάλη ευθύνη έχουμε εμείς η παραγωγή. Γιατί δυστυχώς, και θα ξεκινήσω από τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα κοιτάμε τον εαυτό μας. Δεν κοιτάζω τον συνάδελφό μου. Και επειδή ο καθένας μας κοιτάμε τον εαυτό μας, αυτό γύρω ως αποτέλεσμα εμείς τα προβατάκια να μας τρώνε οι λύκοι. Δηλαδή όλο το χειμώνα που είμαστε τόσο έξυπνοι και στα καφενεία ξέρουμε τι θα κάνει ο Τραμπ, τι θα κάνει ο Ζελένσκι, τι θα κάνει ο Κιμ Γιονγκούν. Ξέρουμε τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι και δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με το προϊόν που θα φέρουμε το καλοκαίρι, πώς θα διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές, πώς θα έχουμε καλύτερες ποιότητες, πώς θα δημιουργήσουμε καλύτερο κοστολόγιο, πώς θα φέρουμε εργατικά χέρια. Αυτό δεν το κοιτάμε. Όταν έρχεται όμως η ώρα της συγκομιδής και πάμε να μαζέψουμε και μαθαίνουμε την τιμή, τότε το θυμόμαστε αυτό. Αλλά τότε είναι αργά, γιατί όταν φτάνεις εκεί, αν δεν το μάθεις θα μαλακώσεις και δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Άρα εμείς οι αγρότες, αν θέλουμε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο, μόνο όταν παγώνουν τα φρούτα δεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά όταν υπάρχει παραγωγή έχουμε τα ίδια προβλήματα κάθε χρόνο. Τι πρέπει να κάνουμε? Το Σεπτέμβριο πρέπει να καθίσουμε και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που θα εμφανιστούν το καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι, εντάξει, πήρα τα λεφτά μου, τι με νοιάζει εμένα, πάμε στο καφενείο να παίξουμε πυρίμπα. Δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας πω όμως, υπάρχει και μία μικρή, αλλά μπορεί να είναι και μεγάλη μερίδα ανθρώπων, μιας που έστειλε και χαιρετισμούς και μας το θύμισε το γεγονός για ακόμα μία φορά ο Θεοφάνης ο Τραγάκης από τη Λάρισα, και είναι και φίλος και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Να πούμε τι παρέμβαση έκανε ο Θεοφάνης.
1: Ναι.
0: Αφού αντιλήφθηκε όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με αυτή την εξευθελιστική έτσι κατάντια.
1: Συγγνώμη λίγο, Δήμητρα. Σημειωτέων ότι 0,30 το νεκταρίνι από τον παραγωγό και το σούπερ μάρκετ που είναι στην ίδια πόλη 3,5 ευρώ.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αυτό ξεχάσαμε να το αναλύσουμε. Πες τώρα για τον Τραγάκη, τον Θεοφάνη.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ο Θεοφάνης πραγματικά έδωσε για ακόμα μία φορά έτσι το παράδειγμα και όλη την καλή θέληση, γιατί είναι και ένας νέος άνθρωπος με μικρά παιδιά που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από την ακρίβεια και από την επιβίωση πλέον στην Ήπειρο. Αγρότης στο επάγγελμα, ο οποίος τι κάνει, αποφάσισε να μην τα δώσει στα καρτέλ, να μην πάρουν ακόμα μία μπέμπα παραπάνω. Ξέρετε, αυτό με τις τέσσερις ρόδες, Πόρσε, όλα αυτά τα αυτοκίνητα και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που αγοράζουν μέσα σε μία νύχτα όλοι αυτοί οι έμποροι. και αποφάσισε λοιπόν να τα δωρήσει, να τα δώσει εντελώς δωρεάν σε όλο τον κόσμο που πραγματικά τα έχει ανάγκη. Και αυτό όχι μόνο σε όλο τον κόσμο που θέλει να γευτεί τους καρπούς

0: όσους πρέπει να δουλέψεις. Το ότι για να πιεις ένα χυμό από όλους αυτούς που βλέπουμε και αγοράζουμε, είναι καλύτερο να το γευτείς όπως είναι το ροδάκινο, όπως είναι το ίδιο το φρούτο, και πραγματικά προσφέρεται από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα και για όλες τις οικογένειες θα διαθέσει και το νεράκι. Για όλους όσους έρθουν φυσικά να βοηθήσουν, γιατί σίγουρα ένας τέτοιος καρπός, οποιοδήποτε καρπός, δεν μπορεί να παραμένει πάνω σε ένα χωράφι, γιατί υπάρχει και άλλους κινδύνους.
1: Άρα, ζητούνται θελοντές για συγκομιδή, για συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή θα πάνε σε αυτά τα δύο τα ιδρύματα τα φρούτα και στο τέλος θα μπορούν να πάρουν και οι ίδιοι τους με σακούλες, με καμιά κλούβα και αυτή η φρούτα.
0: Να πούμε ότι αυτό γίνεται στη Λάρισα, μπορεί να γίνει και σε πάρα πολλούς άλλους νομούς και έμπρακτα και άλλοι παραγωγοί μπορούν να κάνουν αντίστοιχα το ίδιο, να δηλώσουν συμμετοχή και να οριστεί από τον ιδιοκτήτη του κάθε χωραφιού κτήματος και θα είναι αυτές οι ημέρες, ούτως ώστε να γίνει και λίγο και πιο ευχάριστο και πιο...
1: Έχει τηλέφωνο επικοινωνίας, μια και το έχει δημοσιοποιήσει, ας το πούμε και εμείς, όποιος μας ακούει και θέλει εθελοντικά να πάει να μάσει νεκταρίνια για να πάνε σε αυτά τα δύο ιδρύματα, αλλά να πάρει και ο ίδιος φρούτα, μπορεί να επικοινωνήσει, να το πούμε το τηλέφωνο, Δήμητρα, πιο κάτω.
0: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο.
1: Μην κρίνετε.
0: Όχι, δεν φαίνεται τίποτα.
1: Εντάξει, το κομπιούτερ δεν φαίνεται.
0: Εντάξει, έχουμε αρρωστήσει.
1: Είναι ο Θεοφάνης ο Τραγάκης, αναζητήστε τον στο Facebook, θα τον βρείτε.
0: Με απλά ελληνικά, έτσι, όχι λατινικά. Και μπράβο σε τέτοιες κινήσεις. Καλό θα ήταν όντως πραγματικά να δείξουμε και να αναδείξουμε στην ουσία τη δουλειά, την πολύτιμη αυτή δουλειά την οποία κάνει ένας παραγωγός και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αυτά τα αποτελέσματα.
1: Δηλαδή λέει ο άνθρωπος ότι παιδιά, εγώ με αυτά τα λεφτά δεν με συμφέρει να τα μαζέψω και να σας τα φέρω και για να μην χαθούνε, ελάτε βοηθήστε με κι εσείς που ακούτε να τα μάσουμε, να τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Όσοι θέλετε να ξεφύγετε από την Αθήνα, λοιπόν.
1: Λάρισα, κύριε. Λάρισα. Στη Λάρισα είναι το
0: πράγμα. Αθήνα και στην, από την Αθήνα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, και οι Αθηναίοι να δουν δηλαδή πώς είναι. Αλλά αν υπάρχει και κάποιο άλλο κοντινό.
1: Έχει και θάλασσα δίπλα στην Αθήνα.
0: 981-353-059 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η αλληλεγγύη, λοιπόν, δεν έχει χρώμα, έχει καρδιά. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε πολύ, πολύ σύντομα. Focus FM 103,6 και Mike FM 99,8.
1: I don't got anything to do with this.
2: Η ώρα είναι 7.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήδη διανύουμε τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Για όσους συντονιστήκατε λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, κάθε Κυριακή 6 με 8 ζωντανά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μέσα στο κατακαλόκαιρο, εδώ θα σας κρατάμε συντροφιά και θα σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής, ευχαριστώ και πάρα πολύ την Λίνα Τιστρίδου από τις Σέρες, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίδρα του Νομού Πέλλας, χαιρετισμούς πάρα πολλούς στο Στέλιο τον Κουρνιάκο.
1: Άνε Κουρνιάκο που θέλετε.
0: Και φυσικά έχουμε και Δημήτρη Μιχαηλίδη, να μην ξεχνάμε από το νησί, από το νησί Μαθίας. Και φυσικά έχουμε και Δημήτρη Μιχαηλίδη, δεν θα πω από τη Θεσσαλονίκη, θα πω από τον Καταχά Πιερίας, εκεί που έχει 9 πολιτές, το ήξερες ότι ο Καταχάς έχει 9 πολιτές που πουλάνε λουκουμάδες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί τώρα που γυρνάμε και στα πανηγύρια, ενισχύουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες, μικρούς επιχειρηματίες που πραγματικά αυτό και μας χαροποιεί, τουλάχιστον πιάνουν τόπο τα χρήματά μας και βλέπουμε να γυρνάει το χρήμα μεταξύ μας και όχι σε όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές κτλ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γλυκούς παραγωγούς λουκουμάδων. Μην ξεχνάς, οι λουκουμάδες είναι γλυκοί.
1: Έχει αλληλούς λουκουμάδες.
2: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ήταν λίγο ψιλοσυγγενή στην αρχή, τεχνίτεση. Έχουν 9 ξεχωριστά κινητά λουκουμαντζίδικα. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν ένα φεστιβάλ λουκουμά στον Καταχά από μόνοι τους.
0: Ή ένα συνεταιρισμό.
2: Δεν είπα εγώ τίποτα, εσείς το είπατε. Λοιπόν, σας άκουγα που λέγατε, σας ακούω από την αρχή δηλαδή, που λέγατε για την... για το πόσο κοστίζει η αλυσίδα αξίας. Στην Ελλάδα, στατιστικά δεδομένα, δεν λέμε αν είναι σωστό ή όχι, στην Ελλάδα κοστίζει 5 ως 8 φορές. Δηλαδή αν το αγοράζουν 10 λεπτά στο χωράφι, θα το πουλάνε 50 λεπτά στο σούπερ μάρκετ έως 80 λεπτά. Αυτή είναι η στατιστική που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι υπερβολικά μεγάλη αυτή η αλυσίδα αξίας. Οφείλεται σε αυτά που λέγατε καρτέλα, στα λαδώματα, σε διάφορα τέλος πάντων δυναμίες. Αλλά ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,5. Δηλαδή η αλυσίδα αξίας, αν το παίρνεις 10 λεπτά, θα φτάσει 25 λεπτά, ούτως ή άλλως είναι το ελάχιστο ή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός που γνώρισα, έχει 2.500 μέλη, 2.800 μέλη, είναι στο Βέλγιο, έχει σχεδόν όλους τους λαχανοπαραγωγούς και τις δεντρώδεις και αυτονών η προμήθεια φτάνει στο 2,25. Είναι ο μεγαλύτερος, ό,τι δίνουν στο συνεταιρισμό, μάλλον όχι να το πω έτσι, καλλιεργούν αφού ενημερώσουν τον συνεταιρισμό και ο συνεταιρισμός τους πει ναι, θα το αναλάβουμε, γιατί αν δεν το αναλαμβάνουν δεν μπαίνει ή τον διώχνουν από το συνεταιρισμό, πρέπει να είναι σε συνεννόηση και μετά ελέγχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει ούτε ένα κιλό στο γείτονα. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές όσον αφορά τους συνεταιρισμούς, γιατί άκουγα πολλά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω γιατί πιάσατε τους συνεταιρισμούς, αγαπητή Δήμητρα και αγαπητέ.
0: Είπαμε μόνο για τους συνεταιρισμούς, είπαμε και για τους μεμονωμένους αυτοκέφαλους ιδιώτες γενικότερα.
2: Αυτοί είναι τελείως ανεγκέφαλοι. Αυτοί είναι ανεγκέφαλοι. Μόνοι τους, μόνος του αγρότης δεν στέκει στην ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένας βράχος ρηγμένος στη θάλασσα. Είναι το μέσο υψόμετρο, είναι πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο, το 76%. Άρα υποχρεωτικά έχει μικρές επιφάνειες καλλιεργούμενες, οικογενειακής μορφής και μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακος μόνο κάνοντας συνεταιρισμό ή κλάστερ ή και ό,τι θέλεις πες, αλλά ενωνούμενοι όλοι μαζί. Κάτι πήγε να πεις, Χρήστο.
1: Από τις τιμές ξεκινήσαμε, Δημήτρη, και φτάσαμε στους συνεταιρισμούς. Για μένα, επειδή έζησα τους συνεταιρισμούς στην δεκαετία του 80 και ξέρω ότι είναι το πιο πετυχημένο μοντέλο για τους αγρότες παραγωγούς, αλλά δυστυχώς, επειδή το σενάριο δεν θέλει αυτάρκης και αυτόνομους αγρότες, τους κάνανε προβληματικούς. Οπότε η νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς, την οποία την έχω μελετήσει, είναι άκρος προβληματική. Αν δεν αλλάξει η νομοθεσία και η αντιμετώπιση του Υπουργείου προς τους παραγωγούς, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έχουμε υγιείς συνεταιρισμούς.
2: Τώρα με την κλάς, αλλά δεν πειράζει, εγώ σε αγαπάω. Και συνειλεύω που είσαστε εσείς εκεί μαζί και εγώ είμαι μόνος μου εδώ. Λοιπόν, να πάμε στο αυτό που λες.
1: Δημήτρη, ξέρεις πότε ξεκίνησε η καταστροφή των συνεταιρισμών? Όταν η κυβέρνηση κατήργησε τους επόπτες εργασίας το 87, ο κύριος Σιμίτης. Το 87. Οι επόπτες εργασίας ελέγχανε τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι ήταν και πιστωτικοί τότε. Μόλις καταργήθηκαν αυτοί και άρχισε να ελέγχεται ο συνεταιρισμός από τους ίδιους τους αγρότες με το εποπτικό, και συγκεκριμένα εγώ ήμουνα σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, δευτεροβάθμια, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, τη ΓΕΣΠΟΒ, με τζίρο μέχρι και 7 δισεκατομμύρια δραχμές στη δεκαετία του 90, τότε με τις επιδοτήσεις γινόταν χαμός. Και ο πρόεδρος του εποπτικού ήταν τελειόφτος πέμπτης δημοτικού. Τι να ελέγξει ο άνθρωπος? Αλλά ούτε και οι ορκωτοί λογιστές στην πραγματικότητα κάνουν τον έλεγχο που χρειάζεται. Απλώς ελέγχουν την νοημότητα. Το γεγονός ότι σταμάτησε να ελέγχεται ο συνεταιρισμός από έναν πραγματικά ανεξάρτητο άνθρωπο και γνώστη, αυτό σήμαινε την καταστροφή μετά από 15 χρόνια των συνεταιρισμών. Και τώρα φυσικά είναι δύσκολο να φτιαχτούν, γιατί πρέπει να γκρεμιστούν όλα και να γίνουν ξανά από την αρχή, κατά την άποψή μου.
2: Βέβαια, το τοποθετεί σωστά, κυρίως όμως όσον αφορά το αίτιο. Η αιτία της διάλυσης των συνεταιρισμών ή της καταστροφής των συνεταιρισμών ήταν ο Σιμίτης. Πολιτικά, έτσι, σαν άνθρωπος που μπορεί να είναι τέλειος, ούτε τον ξέρω, ούτε θέλω να τον μάθω.
1: Γιατί, πούμε, η κατάργηση των υπόπτων εργασίας.
2: Το ένα ήταν αυτό, και το δεύτερο ήταν ότι είπε ότι εάν ένας έχει μία εκμετάλλευση, μπαίνουν μέλη στο συνεταιρισμό και η γυναίκα του και τα παιδιά του, χωρίς να είναι τίποτα άλλο, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν τις ηγεσίες των συνεταιρισμών των ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Έτσι.
2: Και από τότε ξεκίνησε η διάλυσή τους. Ο Σιμίτης ήταν αυτός που το σκέφτηκε και το έφτιαξε. Στη σύγχρονη μορφή τους οι συνεταιρισμοί είναι με νόμο του 2020, αν θυμάμαι καλά, του Βορύδη. Και δεν ξεχνάμε, αλλά αυτό να το θυμάμαστε όλοι πολύ καλά, ότι οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν αναγνωρίζονται ως συνεταιρισμοί από την Διεθνή Συμμαχία Συνεταιριστών.
0: Και πώς αναγνωρίζονται?
2: Δεν αναγνωρίζονται, γιατί οι διατάξεις που έχουν μέσα δεν είναι σωστές. Έκαναν τις παρατηρήσεις τους, είχα βρεθεί σε μια τέτοια σύσκεψη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου ο υπεύθυνος της Ευρώπης τους είπε: αυτά που λέτε δεν στέκουνε, πρέπει να τα κάνετε σωστά. Όταν κάναν το προσχέδιο για την ΕΘΕΑΣ, ήταν τότε η Μητροπούλου, τι θυμάσαι εσύ, η νομικός, η οποία τους έδωσε τα στοιχεία για να γίνουν σωστές και να αναγνωρίζονται από το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Κίνημα και να μπορούν να ελέγχονται γι' αυτό. Η ΕΘΕΑΣ όμως δεν θέλησε αυτό, πήγε με το νόμο του Βορύδη, ο οποίος προβλέπει και ιδιώτες επενδυτές και διάφορα άλλα παιχνίδια, και αυτή τη στιγμή οι ελληνικοί συνεταιρισμοί δεν αναγνωρίζονται.
1: Και ψήφω ανάλογα με τον τζίρο.
2: Και μια που είμαστε στο θέμα, να μην ξεχνάμε ότι πιάσαμε τους συνεταιρισμούς στο στόμα μας, γιατί σήμερα είναι 5 του μηνός, το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών. Και η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών φέτος είχε σαν μότο της «Οι συνεταιρισμοί για έναν ειρηνικό κόσμο». Λοιπόν, δεν ξέρω αν τους ενέπνευσε ο Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν ή ο Πούτιν με την επίθεση στην Ουκρανία. Πάντως, οι συνεταιρισμοί για έναν ειρηνικό το κόσμο ήταν το μότο. Αυτό που ήθελα να πω, και κυρίως γι' αυτό παρακάλεσα την Δήμητρα να μου δώσει ένα λεπτό το βήμα, είναι ντροπή για όλους τους ελληνικούς, για όλους τους συνεταιρισμούς, και δεν μιλάω μόνο τους αγροτικούς, είναι και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, και οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, και οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί των φαρμακοποιών, των υδραυλικών κτλ. όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί, κανένας δεν έκανε μία εκδήλωση, μία γιορτή, είναι σαν να λένε Χρήστο και να μην γιορτάζεις τα Χριστούγεννα. Είναι τρομερό. Ήθελα να στυλιτεύσω αυτό το πράγμα, ότι είναι απαράδεκτο να μην μιλάει κανένας για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μιλάνε και για άλλα πράγματα. Όπως ένα από αυτά που δεν μιλάει κανένας είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε εκτέλεση βοσκών, μόνον βοσκών, ομοιοεπαγγελματική. Στις 23 Ιουλίου του 1944 εκτελέστηκαν 17 βοσκοί Σαρακατσάνοι από τα Λεγρενά της Αττικής, από το Δήμο Σαρονικού, πάνω στην Πάρνηθα. Η εκτέλεσή τους έγινε γιατί οι Γερμανοί, αν θυμάστε εκεί τα τελευταία χρόνια, είχαν πει ότι για κάθε Γερμανό θα σκοτώνουμε 20 ομήρους. Έτσι έγιναν τα Καλάβητα, έτσι έγιναν το Δίστομο, έτσι έγινε ο Χορτιά της Θεσσαλονίκης, που την ξέρω καλά την ιστορία, έτσι έγιναν τα διάφορα τέτοια περιστατικά, γιατί οι Γερμανοί ήταν σε αποδρομή, δηλαδή φεύγανε σιγά σιγά. Μιλάω τον Ιούλιο του 1944, έτσι. Σεπτέμβριο φύγανε και μετά είχαμε τα δικά μας τις εξυπνάδες τις ελληνικές, τους εμφυλίους. Λοιπόν, αυτό έγινε εκείνη την εποχή. Εγώ θα μιλήσω λίγο για το Χορτιάτι, που είναι ένα παρεμφερές θέμα που είναι δίπλα μας και μεγάλωσα σε αυτό. Πήγαινα και στις εκδηλώσεις που κάνανε εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι αντάρτες, μην αρχίσουμε πολιτικά θέματα, οι αντάρτες, όποιοι και αν ήτανε, σκοτώσανε 2 υπαλλήλους του Οργανισμού Ιδρεύσεως Θεσσαλονίκης και έναν Γερμανό χημικό που πηγαίναν να απολυμάνουν, να αποστηρώσουν, να κάνουν τις πηγές του Χορτιάτη που κατέβαινε το νερό στη Θεσσαλονίκη. Τους σκοτώσαν και φύγανε. Οι Γερμανοί ανεβήκανε και επειδή σκοτωθήκαν αυτοί οι τρεις, πιάσανε τους Χορτιατινούς. Καθώς πηγαίναν οι Χορτιατινοί, όσοι προλάβαν φύγανε, όσοι προλάβανε συλλάβανε, τους σκοτώσανε και οι υπόλοιποι φύγανε στο βουνό και καταταχτήκανε στο Αντάρτικο. Δεν ξέρω αν το πιάνετε. Αυτές οι ηρωικές πράξεις δεν είναι πάντα τόσο ηρωικές. Όχι για αυτούς που σκοτώνονται. Αυτοί που σκοτώνονται είναι ήρωες όταν δίνουν τη ζωή τους. Αυτοί που τους προκαλούν, όταν ξέρεις ότι τους έχουν βάλει ότι θα σκοτώσω 20 για κάθε έναν που σκοτώνεται και δεν κάθεσαι να αμυνθείς, δεν κάθεσαι να υποστηρίξεις την άποψή σου, είναι καθαρή προβοκάτσια. Λοιπόν, έτσι έγινε στο Χορτιάτι. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα. Οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν καμία σχέση με το γεγονός ότι ένοπλοι σκοτώσανε τον φρούραρχο της Αυλώνας, το κακοσάλιση που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, τους πιάσανε και τους σκοτώσανε. Είναι μοναδικό και δεν το λέει κανένας. Όλοι ξέρουμε τα Καλάβιδα, όλοι ξέρουμε το Δίστομο, όλοι ξέρουμε στο Χορτιάτι, όλοι ξέρουμε τα Ανόγια, ξέρουμε διάφορες ιστορίες, αλλά δεν ξέρουμε ότι στην Πάρνηθα οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι τους σκοτώσαν οι Γερμανοί, 2.500 πρόβατα τα εκποίησανε, τα στείλανε στην, όπως το λένε, εκεί που είναι οι πλούσιοι, στην Κηφισιά, έτσι, και τα σφάξαν εκεί πέρα και τα διώξαν, τα δώσαν εκεί πέρα και απελευθερώσανε μόνο γυναίκες και παιδιά. Γιατί τα λέω αυτά? Δεν είναι τόσο απλό πράγμα το να είσαι κτηνοτρόφος, εκτός που το είσαι 365 μέρες το χρόνο, εκτός που είσαι δεμένος με τη γη. Έτσι, δεν υπήρξε κτηνοτρόφος ο οποίος εγκατέλειψε τη γη του για να πάει να δουλέψει κομπιουτερά στην Αγγλία. Απλώς αν ήσουν κομπιουτερά στη Θεσσαλονίκη, πήγες να δουλέψει κομπιουτερά στην Αγγλία. Δεν αφήσαν τη γη τους. Είναι αυτοί που είναι δεμένοι με την ελληνική γη. Οι αγρότες όλοι είναι δεμένοι με την ελληνική γη. Άλλο που τώρα προσπαθούν να μας σκοτώσουν όλους και να μας διώξουν από εκεί. Λοιπόν, και είναι μοναδική εκδήλωση οι 17 βοσκοί στην Πάρνηθα. Προχθές κάνανε την Κυριακή, κάνανε μνημόσυνο στις Αχαρνές και ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής που μαζεύεται κάθε Τετάρτη, την Τετάρτη 22 του μηνός, 23 είπαμε εκτελέστηκαν, 22 του μηνός θα κάνει διαδικτυακή συζήτηση για τους 17 αυτού βουσκού στην Πάρνηθα. Ουφ, τα είπα τα περισσότερα. Τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε? Τι σας έπιασε?
1: Πες μας λίγο, γιατί το ξέρεις το θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει. τα κοπάδια που υπήρχαν γύρω-γύρω από την Αθήνα αλλά και από τη Θεσσαλονίκη που τρώγανε τα χόρτα, τα οποία φέτος λόγω βροχών φτάσανε το 1,5 μέτρο και είναι εστία φωτιάς επικίνδυνα. Τα πρόβατα που καθαρίζανε τα χόρτα μέσα από τα δάση.
2: Ανεγκέφαλη, άσχετη με την ισορροπία του περιβάλλοντος στα βουνά, απαγορεύσανε τη μετακίνηση, δεν είπανε ούτε καν ότι θα μετακινηθείτε, θα είναι κλεισμένα στα αυτοκίνητα και θα πάτε σε αυτή την περιοχή, εσείς σε αυτό το βουνό και εσείς στο άλλο το βουνό και δεν θα βρεθείτε ποτέ ούτε κάτω στη Ρεματιά που περνάει το ποτάμι, για να μην μεταφέρει ένα στον άλλο. Τα κλείσανε στον κάμπο και ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο Αλέκος ο Καχρημάνης, που βρέθηκα μαζί του στο Μέτσοβο, είπε από βήματος παρουσία του Υπουργού: «Σας παρακαλούμε, επιτρέψτε μας να μετακινήσουμε τα πρόβατα έστω στο νομό, έστω στην περιφέρεια». Γιατί όσα πέρυσι δεν τα μετακινήσαμε, γιατί και πέρυσι είχαν επιβάλει απαγορεύσεις μετακινήσεις, όσοι είπαν δεν πειράζει, δεν θα τα μετακινήσουμε, αυτονών τα πρόβατα αρρωστήσαν και πεθάνανε. Εάν δεν μας επιτρέψετε και φέτος να πάνε τα πρόβατά μας επάνω, αυτά που θα μείνουν κάτω στην περιάδα θα πεθάνουν. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα βόσκησης, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό που θα ξεπαραδιαστούν για να παίρνουν ζωοτροφές από δεξιά αριστερά να τα ταΐζουν τα σταυλισμένα, γιατί αυτά βόσκανε επάνω. Είναι και θέμα υγείας. Τα ζώα που ανεβαίναν στο βουνό ανανεωνόντουσαν. Όπως και εμείς θυμάστε που βγαίναμε παραθέρηση παλιά, βγαίναμε σε ένα θείο μας στο βουνό και σε κάποιον άλλο θείο μας στην θάλασσα. Τότε δεν είχε τα τουριστικά. Λοιπόν, έτσι ενδυναμώνεται ο οργανισμός και το ανασωπητικό. Λοιπόν, εάν δεν το κάνουνε, θα καταστραφούμε. Αυτή τη στιγμή καταστρεφόμαστε.
0: Να πω και εγώ λίγο κάτι, Δημήτρη, σχετικά τώρα που αναφέραμε λίγο να σας αφήσουμε τα λαγκάδια να πάμε λίγο στα βουνά και μιας που είμαστε και σε μια εποχή από τις δυσκολότερες, όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για την ίδια τη φύση, ερχόμαστε και εμείς έτσι αντιμέτωποι με μια κατάσταση μιας πύρινης λέλαπας που δυστυχώς ακούμε καθημερινά σε όλα τα μέσα. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές που δεν ξέρουμε αν γίνονται πλέον εσκεμμένα, που ξέρουμε γιατί πρώτον εφόσον έχουμε μιλήσει για όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους οι οποίοι συντηρούσαν, να το πούμε έτσι, τα βουνά, δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά τις μετακινήσεις των κοπαδιών και ήταν κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, αρκετά ελεγχόμενη από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Τώρα, εφόσον έχουν εξαφανιστεί και ένα μεγάλο ποσοστό όχι μόνο αγροτών, παραγωγών, έχει φύγει από το επάγγελμα, αλλά και πολλών κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιμένουν το πράσινο φως για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα το σενάριο αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: πρέπει να μηδενίσουμε τα κόσματα για 6 μήνες και μετά μπορούν να ξεκινήσουν.
0: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί εύκολα και το ξέρει πολύ καλά και ο Δημήτρης ότι δεν θα το κάνουν, γιατί είναι εσκεμμένα να εξοντώσουν και τους κτηνοτρόφους. Πάμε στο μεγάλο κομμάτι της ενέργειας, το οποίο κάπως έχει μεθοδευτεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες, την εγκατάσταση ανεμογεννητριών φωτοβολταϊκών πάρκων σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το συζητώ ότι έχουν εγκατασταθεί και ολικά πάρκα και σε ολόκληρη την Ελλάδα
1: και κυρίως τα καμένα.
0: Πώς γίνεται και πώς συμβαίνει σε περιοχές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν εγκαταστάσεις διαφόρων μορφών ενέργειας ΑΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα και να βλέπουμε να προηγείται μια φωτιά.
2: Πάντως αυτό μοιάζει να είναι σαν ένα σενάριο. Δεν ξέρω να το ερμηνεύσω. Έχει παρατηρηθεί ότι πράγματι κάπου που δόθηκαν άδειες μετά βρέθηκε να γίνεται φωτιά. Δεν ξέρω αν είναι συστηματικό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι συστηματικό, αλλά δεν μπορώ να το πω επίσημα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι έγκλημα να αλλάζουν χρήσεις γης. Σήμερα που στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θεωρητικά επιχορηγείται τα τελευταία 14 χρόνια επιχορηγούνται τα αγροδασικά, δηλαδή αυτά που έχεις και δέντρα και καλλιέργειες μέσα ή αυτά που έχεις δέντρα και βόσκηση μέσα, ελιές και πρόβατα ας πούμε, στην Ελλάδα. Αυτό δεν υποστηρίχθηκε καθόλου και έχουμε αυτό το έγκλημα να χάνουμε συνεχώς επιφάνειες οι οποίες θα έπρεπε να καλλιεργηθούν. Ναι, αγαπητή Δήμητρα, είναι συστηματικό έγκλημα και δεν μπορώ να το καταλάβουμε τίποτα άλλο, εκτός από το ότι συστηματικά κυνηγάνε η ασδήποτε μορφής παραγωγής στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι και ξέρουμε ότι τώρα έχουν ξεκινήσει να γίνονται όλα αυτά τα περίεργα ή τυχαία γεγονότα και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο και κάθε Αύγουστο να καίγεται σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα. Και ποια είναι η προστασία και φυσικά της ίδιας της φύσης, των δασικών αυτών εκτάσεων, ποια είναι η ασφάλεια των κατοικών, των κατοίκων εκείνων των περιοχών, γιατί ήρθαμε και εμείς αντιμέτωποι αυτές τις μέρες και με την περιοχή του Ρεοκάστρου, αλλά και κάτω στην Αθήνα, γύρω τριγύρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να απολογηθώ κι εγώ.
2: Το 2019,
0: γιατί είμαι και εγώ μέτωπος όλου.
2: Μια στιγμή, ναι. Το 2019 με συγκεκριμένη απόφαση μαζί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα επέβαλε τον πυροσβεστικό κανονισμό στον οποίο πρέπει να υπάρχουν, πώς λένε αυτές, αντιπυρικές ζώνες. Το γεγονός ότι δεν έχουν εγκατασταθεί οι αντιπυρικές ζώνες, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που πρέπει να τον καθίσουν το σκαμί. Δεν μπορεί όλοι να κάνουν τη δουλειά τους, όλοι να τα κάνουν όλα τέλεια και δεν έτυχε να πάει το έγγραφο στην ώρα του, δεν έτυχε να γίνει εκείνο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδος. Έπρεπε να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Η απόφαση έχει βγει 3/7 του 2019.
0: Ναι, αλλά δρόμους για να μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες υπάρχουν.
2: Για τις αγενογεννήτριες είναι το σύγχρονο έγκλημα που προσπάθησαν τώρα να τις κάνουν χωροταξία και δεν βγαίνει άκρη. Αλλά όλα αυτά οφείλονται, εγώ θα το ξαναπώ, συγγνώμη παιδιά, γίνομαι κουραστικός, οφείλονται στην ανικανότητα των αγροτών να οργανωθούν και να διεκδικήσουν με ενιαία φωνή. Έχει σημασία ενιαία φωνή, η ομοσποδία, η τάδε, οι χτινοτρόφοι εκείνοι, οι χειροτρόφοι κτλ. Με ενιαία φωνή ότι πρέπει να υπάρχουν σταθερές χρήσεις γης για την παραγωγή τροφής για ένα ποσοστό αυτάρκειας, να υπάρχουν αγροτικά σχολεία. Χωρίς να υπάρχουν αγροτικά σχολεία μαθητείας, δεν μπορείς τον άλλο να τον πεις τι είπε προηγουμένως ο Χρήστος, τον βάλαν να ελέγχει, να είναι στο υποπτικό συμβούλιο και ο άνθρωπος δεν ήξερε καλά-καλά να γράφει και να υπογράφει. Λοιπόν, να υπάρχουν αγροτικά σχολεία, Δημήτρη, και το πιο σημαντικό, να υπάρχουν αγροτικό επιμελητήριο, όπως είναι το ναυτιλιακό επιμελητήριο, όπως το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, όπως είναι όλα αυτά τα επαγγελματικά επιμελητήρια.
1: Δημήτρη, πάντως υπάρχει, ναι, το πρόγραμμα Αντινέρο και δεν είναι αντί του νερού, είναι από τον Έρωνα.
2: Ναι, ξέρω, Μου λέει μέχρι 100 μέτρα από την άκρη του οικισμού, μέχρι 200 μέτρα να επεξεργάζονται κτλ. Λένε ότι κάναν δουλειά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κάναν δουλειά.
1: Δημήτρη, το οποίο το έχει πάρει μια εταιρεία που δημιούργησε το ΤΑΙΠΕΔ και μέχρι τώρα είναι κοντά στα 600 εκατομμύρια από το 2023.
2: Έτσι μετράς την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου, δείτε πόσα λεφτά φάγανε, εξοδεύσανε.
1: Ναι, στα 600 έχει φτάσει.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι δεν έχουν γίνει όλες αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, στην περιαστική Θεσσαλονίκη, ενώ σε κάποια σημεία είναι εμφανής, κάπου αλλού δεν έχουν, ναι, γίνει, αλλά σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα, αυτό όπως το είπες εσύ, μια εταιρεία που ανέλαβε το Αντινέρο, δεν έχει πετύχει εκ του αποτελέσματος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παιδιά.
0: Τοποθέτησή σου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι γερός δυνατός και εδώ είμαστε πρώτο Θεός. Εμείς θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και περνάμε πλέον σε εσάς, το λόγο σας. Ο λόγος σας έχει αξία, έχει πραγματικά τη θέση και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Σημειώσετε και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-77. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. μπορείτε να καταγγείλετε, να κάνετε μία τοποθέτηση για όλα όσα συμβαίνουν με τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές. Αυτή η ακρίβεια που πραγματικά δεν έχει τέλος και μας έχει εξουθενώσει οικονομικά. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε όλοι μας βέβαια, και πόσο μάλλον όταν είσαι και ανήκεις σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που θέλει να παράξει σε αυτή τη χώρα την πρώτη ύλη, να παράξει προϊόντα για όλους, για όλο τον κόσμο, και πόσο μάλλον όταν είμαστε και μια χώρα η οποία δυστυχώς μόνον εισάγει, δεν εξάγει απολύτως τίποτα. Ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Σήμερα λοιπόν, 5 Ιουλίου 2026-28 θα έλεγα κατά λάθος. Μάλλον είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, περάσαμε στην ώρα του λαού, στη φωνή του αγρότη, στη φωνή του Έλληνα και της Ελληνίδας, οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να πάρουν το τηλέφωνο και να αρχίσουν να βγαίνουν να μιλάνε ελεύθερα στον αέρα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Παράλληλα μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματα σας στο Viber, τα οποία τα διαβάζουμε όλα, στο 6907-483-484.
1: Για πες, λέει τώρα ο Σταύρος ο Κουσουτζής, γιατί συζητούσαμε για τις ακρίδες, ότι τώρα λέει τρώνε, λέει, τριφύλλι, στάρια, και μόλις τελειώσουν τα αλόνια, λέει, θα περάσουν και στα βαμβάκια. Να σου πω ότι είναι και στα βερίκοκα και στα βαμβάκινα, παντού. Παντού είναι.
0: Μα αυτό είναι που με έκανε εντύπωση, ότι τώρα, εδώ και ένα μήνα ξεκίνησαν τα αλόνια, ξέρω. Έχω ανέβει επάνω ακριβώς στην κομπίνα και εκείνη την ώρα που αλωνίζει η μηχανή γίνεται της τρελής από πελαργούς. Γιατί όμως πάνε πελαργοί? Γιατί τρώνε όλες αυτές τις ακρίδες. Και μάλιστα σε πολλούς αγροτικούς δρόμους. Θα δείτε με το που έχει τελειώσει το αλόνι από το χωράφι, βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ακρίδες να περάσουν απέναντι σε ένα χωράφι, ό,τι και να έχει. Έχει κεράσια, έχει βερίκοκα, γίνεται χαμός. Είναι αυτές οι ακρίδες που μας έλεγε ο Μητσοτάκης χρόνια ότι τα τρώγαμε?
1: Όχι, εγώ βέβαια έχω δώσει την εξήγηση για τις ακρίδες. Είναι ένα μήνυμα από το Θεό. Του λέει.
0: Άντε καλά.
1: Του λέει, άντε, φτάνει. Θα καταστραφεί ο λαός. Άσε το λαό ελεύθερο, πάλε σε εκλογές. Και τώρα είμαστε στην πληγή με τις ακρίδες.
0: Έχει και άλλες πληγές δηλαδή, έτσι?
1: Έχει και άλλες πληγές. Άμα συνεχίσει να μην φεύγει από τη θέση του, θα ακολουθήσουν και άλλες πληγές.
0: Λοιπόν, να ακολουθήσουν όμως και τηλεφωνικές γραμμές. Θέλουμε τις παρεμβάσεις σας. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Έχουμε ούτως ή άλλως ένα τεταρτάκι για εσάς. Φυσικά και τα μηνύματα που στέλνετε δωρεάν στο 6907-483-484. Θα παρακαλούσα και τον Στέφανο Εμμανουήλ εκεί στην εκπολιψία που κάνει τα μαγικά του να μας ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Φάνη τον Μαρίνο. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές θα έχει αντίκτυπο, γιατί εντάξει, θα γίνουμε και κρανίου τόπος από εκεί που ήμασταν η πιο πλούσια χώρα. Και από φύση, και δεν είναι απλά ο βράχος ρηγμένος στη θάλασσα, αγαπητέ Δημήτρη. Είναι ένας βράχος τόσο έφορος που πραγματικά εντυπωσιάζει σε σχέση με, τις υπόλοιπες χώρες ανά τον κόσμο. Μοναδικά τα προϊόντα μας, μοναδική και η ιδιοσυγκρασία μας δυστυχώς. Ας ανοίξουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Τι κάνουμε?
0: Στην ώρα που βλέπω δεν άργησες.
2: Ε?
0: Στην ώρα σου βλέπω, δεν έχεις αργήσει.
2: Ναι, εγώ σας ακούω από την αρχή, εννοείται, δεν κάνω εκπομπές. Προσπαθώ να τις ακούω όσο μπορώ με προσοχή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, και εννοείται σας στηρίζουμε, έτσι, γιατί δυστυχώς και ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία και άλλοι πάνε να τα διαλύσει. Γιατί είναι οι εθνοφύλακες της πατρίδας. Όπως και οι ενόπλες δυνάμεις που πάνε να τις κλείσουν κάποιοι που το παίζουν υπουργοί εθνικής άμυνας ή κάποιοι υπουργοί, πώς το λένε, αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τα καρτέλ, για την θεματολογία σας. Εμείς οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, σωστά, καλό είναι να γυρίσουμε την πλάτη στις πολυεθνικές, στα σούπερ μάρκετ και να γυρίσουμε σλάκιας, όπως κάνω εγώ για παράδειγμα. Και άμα είσαι και πελάτης, κάνεις και κάποια σχέση, και σου κάνουν και καλύτερες τιμές, που λέτε. Ενώ
1: ισχύει, γιατί ήμουν και εγώ λαϊκατζής χρόνια.
2: Όρισε.
1: Ισχύει αυτό, γιατί και εγώ έκανα λαϊκατζής και πλανόδιος και ισχύει αυτό. Υπάρχει σχέση με τον πελάτη.
2: Βεβαίως, και μάλιστα είχα πάει μεσημέρι, είχα αργήσει, αλήθεια είναι. Ο άνθρωπος είχε, δεν μπορούσε να τα πουλήσει και μου τα είχε χαρίσει και του λέω του ανθρώπου δεν θα τα πάρω έτσι. Και του έδωσα κάτι πίεση του ανθρώπου, γιατί εντάξει εγώ ντράπηκα και δεν ήταν σωστό θεώρηση από τη δικιά μου πλευρά. Και εννοείται ότι σεβόμαστε τη δουλειά σας, τον κόπο σας γιατί είστε όλη μέρα στα χωράφια. Ξυπνάτε από τα χαράματα, ίσως κάτω από τον ήλιο, και εμείς εδώ στην Αθήνα δυστυχώς σας έχουμε καταλάβει δεύτερης κατηγορίας. Για μένα αυτό δεν ισχύει, εννοείται. Και ήθελα κάτι να σας πω και το είχα ξεχάσει. Ένιωσα μεγάλη ντροπή όταν είδα να ψεκάζουν τα τραχτέρ τότε για να κατέβετε στην Αθήνα. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα το ξεχάσω και θα ψεκάζω αυτούς τους Αθηναίους. Λοιπόν, να μην κρατάω
0: την γραμμή. Είναι ακριβά τα φυτοπροστατευτικά μέσα δυστυχώς, αλλιώς θα το κάναμε.
1: Πλήρης παράνοια.
2: Πλήρης παράνοια, εγώ ένιωσα μεγάλη ντροπή και σας μειώσανε. Γι' αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Δεν είμαι του αγροτικού κόσμου.
0: Πολύ σωστά. Σωστή τοποθέτηση.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Απαξίωσαν τον Έλληνα αγρότη με όλο αυτό το σκηνικό του τύπου σας απολυμμένουμε, γιατί είσαστε...
1: Μια χαζομάρα και μισή.
0: Λες να περάσουμε πρόβατα στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δήμητρα και Χρήστο.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Κοίτα, να πούμε στην αρχή τι είναι καρτέλ. Καρτέλ είναι μια ένωση ομοειδών επιχειρήσεων που δηλαδή παράγουν το ίδιο προϊόν με σκοπό τον έλεγχο της τιμής στην αγορά.
0: Έτσι, και πολύ σωστή τοποθέτηση. Έπρεπε να τα κάνουμε εξ αρχής.
1: Τα είπες καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε. Και επειδή έχουμε ελεύθερη αγορά, όχι ελεγχόμενη αγορά, είναι φυσιολογικό...
1: Το τυράκι
3: αυτό. Καρτέλ. Και στη λαϊκή έχει καρτέλ, γιατί οι παραγωγοί πουλάνε τα προϊόντα τους στην ίδια τιμή που τα πουλάει ο έμπορος.
1: Σωστό, αλλά όταν περνάει η ώρα και βλέπει ότι του μένουνε, μετά ξεκινάνε τα κατεβάσματα. Ναι, έτσι.
3: Ναι, τα δίνουν μισοτιμής. Αλλά έχουν οργανωθεί έτσι. Κοίτα, το μεγαλύτερο καρτέλ είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί μέσα οι εταιρείες καθορίζουν την τιμή της ενέργειας και η τιμή της ενέργειας, η μέση τιμή ενέργειας, μας την εμφανίζουν σαν την υψηλότερη τιμή για να μπορούν να αυξήσουν την τιμή της ενέργειας. Όταν τη μέση τιμή την εμφανίζει το καρτέλ του χρηματιστηρίου ενέργειας σαν την υψηλότερη τιμή, η υψηλότερη τιμή δηλαδή είναι μέση. Εσύ μας λένε ότι η μέση τιμή είναι αυτή. Αλλά αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Γιατί ο σκοπός είναι, αφού είναι η μέση τιμή, να την αυξήσουν και άλλο την ενέργεια. Δυστυχώς έχουμε ελεύθερη αγορά, έχουν καρτελοποιηθεί όλα έχουν καρτελοποιηθεί και δεν υπάρχει ένας κρατικός φορέας να ελέγξει τα καρτέλ. Κανένας. Έχεις δει εσύ, Χρήστο ή Δήμητρα, να ελέγχονται τα καρτέλ που λένε όσο θέλουνε? Αφού είναι όλοι...
0: Κάτι άλλο σκέφτομαι, Δημήτρη, και θέλω να μου απαντήσεις. Ναι. Αυτά τα καρτέλ μεταξύ τους δεν έρχονται σε πολύ έντονες όμως συγκρούσεις κάποια
3: ναι,
0: στιγμή?
3: Είναι ο ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς. Έρχονται σε αυτό λογικά θα έπρεπε να κατεβάζει τις τιμές. Αλλά δεν τις κατεβάζει. Γιατί όλοι έχουν συμφωνήσει να πουλάνε στην ψηλότερη τιμή το προϊόν τους. Ενώ θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός να κατεβάζει τις τιμές στην αγορά για να επικρατήσουν μερικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν γίνεται. Και μην ξεχνάς τις λαϊκές έχουν μπει και σούπερ μάρκετ με νόμο από το 23. Έτσι, ένα σούπερ μάρκετ ξέρω εγώ που έχει μπει σε λαϊκή αγορά.
0: Μας, ενδιαφέρον.
3: Ναι, το 23 ψηφίσανε νόμο γιατί οι κυβερνώντες χρηματοδοτούνται από τα καρτέλ. Έτσι, είναι χορηγή.
1: Δημήτρη, αυτό ναι, που ξέρω εγώ είναι ότι μία έρευνα δύο πανεπιστημίων, Νέας Υόρκης και Αυστρίας, αν θυμάμαι καλά, πριν από 15 χρόνια, είχε κάνει μία έρευνα και τελικά είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 159.000 πολυεθνικές, που για μένα είναι ασύλληπτο αυτό το νούμερο, ανήκουν σε 5 άτομα.
3: Φυσικά.
1: Στην ουσία όλες οι εταιρείες έχουν ένα πρόεδρο. Οπότε το παιχνίδι το παίζουν μια χαρά.
3: Ναι, φυσικά. Εσύ όμως δεν βλέπεις καρτέλ, βλέπεις ανταγωνιστικές εταιρείες.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά επειδή η μετοχικότητα περνάει από πολλές διακλαδώσεις, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιος είναι ο βασικός συμμέτοχος μιας εταιρείας. Γιατί υπάρχουν και θυγατρικές, υπάρχουν και κλαδικές, υπάρχουν και Χρήστο.
1: Και δεν μπορείς και να παράδειγμα στην Ελλάδα, επώνυμο σούπερ μάρκετ με πολύ μεγάλη κερδοφορία 80 εκατομμυρίων, ξαφνικά του πουλάει ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Προφανώς δεν ήταν ποτέ ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
3: Ο Μαρινόπουλος δεν πουλήθηκε, πήραν οι κόρες του τα κέρδη, τα πήγανε στο εξωτερικό και πουλήσανε την εταιρεία που την πτωχεύσανε. Με τη δημιουργική λογιστική, Χρήστο, μπορείς να βγάλεις μια εταιρεία κερδοφόρα ζημιογόνα και μια ζημιογόνα εταιρεία κερδοφόρα. Χρησιμοποιούν δημιουργική λογιστική. Παίζουν δηλαδή με τα νούμερα. Παίζουν με
1: τριγωνικές πωλήσεις.
3: Κοίτα, φυσικά, φυσικά. Χρήστο, δεν έχουμε άμυνα από πουθενά. Γιατί, γιατί δεν έχουμε πολιτικούς τέτοιους που να αγαπάνε αυτή τη χώρα. Και δεν έχουμε άμυνα από πουθενά. Μας δέρνουν από παντού.
0: Δυστυχώς, Δημήτρη, έτσι είναι.
3: Έτσι, μας δέρνουν από παντού. Ενώ
1: γι' αυτό και
3: τώρα
1: και είπα...
3: φέρνουν Μερκοσούρ τώρα, Μερκοσούρ, που οι πρώτες παρχίδες κοτόπουλων είχαν σαλμονέλα. Δεν είχαν σαλμονέλα τα κοτόπουλα από τη Βραζιλία.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: Τα είπαμε, 80% στο φορτίο είχαν σαλμονέλα.
3: Και γιατί δεν κόβουν το Μερκοσούρ αφού έχουν σαλμονέλα. Γιατί δεν κόβουν το γιατί μπαίνεις μέσα στην ένωση των Μερκοσούρ, έξω. Αλλά δυστυχώς, δυστυχώς έχουμε δειλούς πολιτικούς και δειλούς δικαστές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Οι δικαστές είναι δειλοί και δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο που είναι εναντίον των μεγάλων συμφερόντων. Και αυτή είναι η
0: βάση. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη πρώτον, Δημήτρη. Και όπως λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, θα πω και πώς το λένε στη Νότια Ελλάδα, είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνά ή η τελευταία τρύπα της Φλογέρας πιο κάτω.
3: Κοίτα, για να ξέρετε,
0: έτσι αντιμετωπίζουν τη χώρα μας.
3: Η δικαιοσύνη είναι ανέκδοτο.
0: Ναι,
3: η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
3: Εγώ που ήξερα τον Γκούγια, που ήταν προσωπικός μου φίλος, Θεός χωρέστον, δεν έκανε δίκη αν δεν είχε δικό του πρόεδρο στην έδρα.
0: Ωραίος.
3: Παιδιά, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πραγματικά είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης και οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν, οι μεγαλοδικηγόροι τουλάχιστον. Για να περάσουμε και στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Το κύριο Τσιρανίδη μπορώ να μιλήσω, να ακούει.
0: Ναι, εδώ είναι, ναι.
4: Κύριε Τσιρανίδη, τι γίνεται φέτος με τα κεράσια?
1: Ακούσατε και εσείς, βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
4: Ναι.
1: Βασικά τι είχε γίνει? Την προηγούμενη Δευτέρα, όχι αυτή που μας πέρασε, την πιο προηγούμενη, στο Focus, στην πρωινή εκπομπή του Στέφανου Νταμιανίδη, είχε βγει ο πρόεδρος από το χωριό των Αρχαγγέλων, νομού Πέλλας, και έλεγε ότι δεν θα μάσουμε κεράσια κάτω από ένα ευρώ.
4: Το ξέρω,
1: και ο δημοσιογράφος, ο Στέφανος ο Μίντσας, ο οποίος έκανε το ρεπορτάζ και είπε ότι απειλήθηκε και από κάποιους βουλευτές πλαγίως. Και την επόμενη μέρα βγήκα και εγώ εκεί και ανέλησα όλο το γεγονός, γιατί αυτό το έχει καθαρά η εκπομπή μας. Εμείς βρήκαμε το ευρωπαϊκό έγγραφο που αποζημιώθηκαν 6 ευρωπαϊκές χώρες τον Οκτώβριο του 2025 και το στείλαμε στον Πρωθυπουργό εδώ η ομάδα της Αγροτικής Εκπομπής. Και μετά από πάρα πολλές πιέσεις, γιατί αποκαλύψαμε τα ψέματά τους, ήρθε ο Χατζηδάκης στην Μπέλα και είπε στήστε εξέδρα, στήσαμε εξέδρα και είχε ανακοινώσει τότε ότι οι κερασοπαραγωγοί εντός Μαΐου θα πληρωθούν. Κάτι το οποίο ήταν ψέμα. Οπότε,
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Οπότε εμείς στην εκπομπή, στη δικιά μου παρέμβαση, ξανατονίσαμε το ψέμα και ήμασταν έτοιμοι να στείλουμε επιστολή. Και ξαφνικά βλέπουμε 2 μέρες μετά γίνεται εκτάκτως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μία σύσκεψη ο Μαργαρίτσος Σκηνάς, ο Πιτσιλής και ο Χατζηδάκης και μας ανακοινώσανε αυτό που λέει ότι 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούμε το προανθικό χωρίς να πούνε χρήματα. Γιατί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ότι θα δοθούν 80 εκατομμύρια. Δεν ισχύει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει νούμερο. Και όταν δεν υπάρχει νούμερο στο δελτίο τύπου, είναι όλα ανοιχτά. Δηλαδή τα 80 μπορεί να γίνουν και 60. Μπορεί να γίνουν όμως και 100 εκατομμύρια, 120.
4: Μπορεί να μηδενίσουν εκεί.
1: Οπότε περιμένουμε εμείς αν θα βγουν ξανά ψεύτες, αλλά το πιο βασικό είναι ότι αν δεν κάνουν το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε άδεια, δεν μπορεί να γίνει πληρωμή. Και από την ημέρα που θα κατατεθεί το αίτημα, επειδή παρακολουθούμε σαν Αγροτική Κυριακή και αυτά τα έγγραφα, στην καλύτερη ημερομηνία που έχουμε δει, Δήμητρα, νομίζω είναι 40 ημέρες. 40 ημέρες μέχρι 6 μήνες.
0: Όλα γίνονται σε 40 μέρες, βρετακριβική πράγμα.
1: Πάντως...
4: Κάτι άλλο, κύριε Τσιρανίδη, επίκαιρο.
1: Πάντως, επειδή είπανε ότι θα αποζημιωθεί και το προανθικό του 2021, αυτό το κάνανε εφέκτ 30 Δεκεμβρίου του 2025 και ακόμη δεν τους πληρώσαν τους ανθρώπους. Και φυσικά είναι
4: ναι, το λεφτά, παρακολουθώ, έτσι. Το ακούω. Κάτι ναι. Άλλο όμως. Φέτος υπάρχει μεγάλη παραγωγή.
1: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη, γιατί αν έρθει κάποιος στο τελωνείο της Κίδρας θα δει η αυλή είναι γεμάτο νταλίκες.
4: Έχω δει και το τρένο, κύριε Τσιρανίδη. Φεύγει Σάββατο πρωί. Το έχω δει.
1: Αλλά δεν πληρώνομαστε την τιμή που πρέπει να πληρωθούμε σαν αγρότες. Δεν αποδίνουν. Βέβαια, σε κάποιες ποικιλίες υπάρχει υποβαθμισμένη ποιότητα και στο κεράσι σε κάποιες ποικιλίες, αλλά σε γενικά πλαίσια δεν δικαιολογείται αυτή η χαμηλή τιμή.
4: Εγώ όμως στη Λαϊκή, γιατί να το πληρώνω, να πληρώνω την κρυσταλλίνα, μια ποιότητα, εν πάση περιπτώσει δεν είναι γκόρδια. Γιατί να την πληρώνω 4 ευρώ, κύριε Τσιρανίδη?
1: Η κρυσταλλίνα είναι στις αρχές της μεσοπρόημης ποικιλίας και πάντοτε έχει καλή τιμή και εκείνη την εποχή δεν πληρωνόμαστε κάτω από 2 ευρώ εμείς κεράσι, αλλά στην εξαγωγή η Γερμανία πουλάει 20 ευρώ κεράσι.
4: Α, η Γερμανία έχει άλλη.
1: Είναι πολύ
4: εγώ λέω για την Ελλάδα, πράγματα. Για μένα, για την κατανάλωση ναι. Του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί στην να πληρώνω, αγόρασα αγκόρδια εχθές. Να σας πω και από ποιον, τέρμα ψηλά επάνω από τον Ηλία, το ξέρει όλοι, καταλάβατε ποιον.
1: Πόσο το πήρατε?
4: 3 ευρώ και είναι στιφό και μου δικαιολογήθηκε ότι είναι πάρα πολλά και δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν.
1: Ναι, για το μέγεθος. Εντάξει,
4: δεν με διαθέτει το μέγεθος. Το θέμα είναι το κεράσι, το έχω έξω τώρα. Πήρα 6 κιλά κεράσια. Τα έχω έξω μπας και πετάξουν τα ζάχαρα. Είναι στιφό και πικρό.
1: Ναι, δεν δικαιολογείται αυτό που λέτε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Δηλαδή όταν φεύγει από τον παραγωγό, ο πρώτος μεσίτης πρέπει να παίρνει συγκεκριμένο ποσοστό. Και να φτάνει στον καταναλωτή μέχρι ένα ποσοστό.
0: Εξαρτάται και από τη χρονιά και την ποικιλία και από όλα. Γιατί πέρσι μου έτυχε και εμένα αυτό το γεγονός με τον κύριο. Ήταν στιφά και πικρά, δεν μου άρεσαν καθόλου.
1: Ναι, συμβαίνει. Να τώρα μας στείλανε μήνυμα στη Γερμανία 30 ευρώ τα κεράσια.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα.
4: Εντάξει, τώρα δεν κρίνομαστε. Εγώ παίρνω σύνταξη 1.000 και ο Γερμανός παίρνει τα διπλάσια.
1: Δεν δικαιολογείται να φεύγει το κεράσι από τον παραγωγό 1,50 και να του πουλάει 3,80 που λέτε εσείς.
4: Εδώ ακούστηκε σε ραδιόφωνο σας τριγυρνάνε οι εμπόροι 1,20, 1,10, 1,30.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα λίγο πιο καλά κεράσια φτάνουν μέχρι 1,60. Τα πιο καλά κεράσια για εσωτερική.
4: Ποια ποικιλία εννοείται?
1: Όταν είναι χοντρό το κεράσι και φεύγει από τον παραγωγό συσκευασμένο, τότε
4: το
1: είναι
4: άλλη τιμή.
1: Ναι, 1,10 φεύγει όταν πάει στο κλουβάκι και πάει μετά για επεξεργασία.
4: Ένας κερασοπαραγωγός που έχει φέτος ας πούμε 15-20 τόνους δεν μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο και να τα πουλάει, όπως είπατε παλιά πηγαίνατε σε μαϊκές.
1: Δεν μπορεί. Πρώτα απ' όλα δεν δίνουν άδειες πλανόδιου. Δεύτερον, δεν έχει εργάτες να μάθει την παραγωγή του και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει πρώτα κεράσια μέσα από το χωράφι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Εγώ που έκοβα φέτος και δεν είχα εργάτες, ήμουνα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι. Ούτε σπίτι για τα απαραίτητα δεν μπορούσα να πάω. Είναι λοιπόν,
0: πολλή ανάλυση κάναμε για το κεράσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, γιατί έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, πάστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι έχετε κι εσείς την αγωνία και σαν καταναλωτής. Έτσι, είναι καλό να ρωτάτε.
1: Θέλουμε και τα προβλήματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στην ουσία είστε μέρος της εκπομπής. Είστε συνεργάτες κι εσείς.
0: Μας θέλουν και τις ποικιλίες οι ακροατές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές έτσι που συμμετείχαν ενεργά, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε τηλεφωνικά. Δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος και τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ για τον πρωτογενή τομέα. Εάν δεν τελειώσουμε εμείς ποτέ, κάποτε, όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες που δυστυχώς στις πλάτες όλων των περισσότερων που παράγουν σε αυτή τη χώρα, τους έχουν εξαφλειώσει και τους φτάνουν σήμερα σε αυτό το σημείο. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Στέφανο Εμμανουήλ, τη Λίνα Τιστρίδου, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη και όλους μα όλους τους ακροατές
1: από τον Ιωτοπιάτο,
0: τον κόσμο, χαιρετισμούς και στο Στέλιο τον Μπουρνιάκο. Και εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός την επόμενη Κυριακή, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Θα έχουμε συνέχεια και στη Μάχη FM 99,8 με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη και φυσικά εδώ, στο κέντρο, στην καρδιά της Μακεδονίας, με την Δώρα Ιωάννου, Δώρα Φόκους. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι, γιατί είμαστε και παλιά σκοπής, γιατί είπατε για τη δεκαετία 80-90.
1: Για τους άλλους εννοούς.
0: Ναι, λίγο έτσι Pink Floyd, να αλλάξουμε και να δώσουμε έτσι κάποιες ελπίδες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος, για άλλη μια φορά θα είμαστε μαζί στα FM για την επόμενη ώρα σε αυτή την εκπομπή, τη νομική, κοινωνική και πολιτική φυσικά και επικαιρότητας. Συνήθως είναι μαζί και ο αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Σωμαΐδης, ο οποίος σήμερα δεν τα κατάφερε να μας δώσει τα σχόλια στην ατζέντα κτλ. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και θα τον περιμένουμε την επόμενη φορά και του δίνουμε και χαιρετίσματα εκεί που βρίσκεται. Πάμε στην ειδησιογραφία, πριν μπούμε στα νομικά θέματα, να σχολιάσουμε λίγο τη νομική κατά κύριο λόγο επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο. Ένσταση έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ήδη έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ξεκίνησε προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν, αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε, λοιπόν, πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρυφου κτηρίου για να αναγεθεί μια νέα πενταόρυφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφισης για το κτίριο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει έγκριση μάλιστα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάρρευση αποδίδεται στην έλλειψη των κατάλληλων ελέγχων και γεωτεχνικής μελέτης από τους κατασκευαστές της νέας οικοδομής. Συγκεκριμένα, αφορούσε την κατεδάφιση ενός διόρυφου κτίσματος και σύμφωνα με την άδεια, το κτίσμα είχε αναγεθεί το 1956, όταν η διοκτησία άλλαξε χέρια. Η άδεια κατεδάφιση τον 25, το Ιούλιο του 25 ξανά ανανεώθηκε, εδόθηκε προέγκριση και ούτω καθεξής έγιναν θεωρητικά τουλάχιστον τα απαραίτητα βήματα για να ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτίσματος. Κάτι ήταν κατεδάφιση όμως, λόγω ελλείψεων προφανώς και παραλήψεων, κατέρευσε η διπλανή πολυκατοικία. Συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν μη τι άλλο έχουν και αξιώσεις, γιατί προφανώς η περιουσία τους καταστράφηκε. Τα ζητήματα των ευθυνών λοιπόν που θα ανακύψουν δημιουργούν ερωτηματικά, γιατί προφανώς σε πρώτη φάση συλληφθέντες, όπως είδαμε, ήταν οι κατασκευαστές της διπλανής οικοδομής, που προφανώς και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τίθεται θέμα όμως, πέρα από το ποινικό σκέλος της ευθύνης των κατασκευαστών που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, κατά πόσο έχουν ευθύνη και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες επέτρεψαν, έδωσαν την προέγκρισή τους ή την άδειά τους για την κατεδάφιση, γιατί ανοίγει μια συζήτηση για το ποια τελικά είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει κανείς να ακολουθεί για να πάρει αυτή την έγκριση. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος επί τόσο σημαντικών ζητημάτων ασφαλείας. Είναι καθαρά στο χέρι του εργολάβου, του κατασκευαστή, το ποιοι κανόνες θα τηρηθούν. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις και οργάνων αρμόδιων για τις άδειες κτλ., θα πρέπει να διερευνηθούν. Οπότε, εδώ, πέρα από το ποινικό σκέλος, φυσικά γεννάται και μια αξίωση αποζημίωσης, η οποία καταρχήν βαραίνει τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, ενδεχομένως και τον οικοπεδούχο, ανάλογα με τα συμφωνητικά και τις συμφωνίες των συμβάσεων.

έργου που έχουν επιδειχθεί και τα θύματα κατόπιν θα προσφύγουν προφανώς και για τις αποζημιώσεις τους στα αστικά δικαστήρια, διότι καταστράφηκε η περιουσία τους στα σπίτια τους, κινδύνευσε η ζωή τους. Γίνονται λοιπόν και νομικά ζητήματα. Παρακολουθούμε μια είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ανοιχτό το στόμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ξαφνικά ένα πρωί μια κατεδάφιση ενός γειτονικού κτηρίου οδήγησε μια ολόκληρη πολυκατοικία στην κατάρρευση μέσα στην πόλη. Πάμε σε κάτι διαφορετικό λοιπόν, να μπούμε λίγο στα πιο νομικά, πιο νομικές ειδήσεις, ή και όχι μόνο. Από 1 Ιουλίου ξεκίνησε επίσημα ο νέος δασμός που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με τον συνάδελφο, στα μικρά πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ. Αυτό είναι μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ένας δασμός 3 ευρώ ένα τεμάχιο για τα πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς φωτογραφίζοντας τις ασιατικές πλατφόρμες οι οποίες πουλούν δισεκατομμύρια πακέτα καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Λος Πότη, το συγκεκριμένο, από 1/7 του 26 ορθότερα, τον Ιούλιο του 26, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί μια παροχημένη απαλλαγή από ελληνικούς δασμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση δίκαιων ηθικών για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές, ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίου αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφ' εξής, τα εμπορεύματα που αγοράζονται από τρίτες χώρες μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο. Αυτό λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ηλεκτρονικών, τις ηλεκτρονικές συσχετικές πλατφόρμες που έχουν κατακλείσει την αγορά με πακέτα. Φυσικά είναι μια επιβάρηση που επομίζεται ο καταναλωτής σε τελική φάση, δηλαδή όλοι εμείς και όσοι έχουν παραγγείλει ή θα παραγγείλουν από αυτές τις πλατφόρμες, καθότι αυξάνεται το κόστος, με στόχο να προστατευτεί εγχώρια αγορά από όλο αυτό το ζήτημα. Επίσης, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου, η αγορά από τρίτες χώρες, ιδίως από την Ασία, δεν είναι και χωρίς κινδύνους για τους καταναλωτές. Γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 60% των εμπορευμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περιέχουν τοξικά συστατικά, η επισήμανσή τους να είναι εσφαλμένη και να φέρουν έτσι σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει και αυτό, εισάγοντας μια ανάγκη δήλωσης κάποιων αναγνωριστικών κωδικών για να ελέγχεται, να ελέγχεται ο κίνδυνος που υπάρχει προς τους καταναλωτές. Αυτό είναι σε θελοντική βάση από τις εταιρείες από 1 Ιουλίου του 26, για τον Εύρο του 26 θα είναι πλέον υποχρεωτικό. Για το ιστορικό, για να κλείσουμε την είδηση, μόνο το 2025 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν τελωνειακούς δεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνεία για να πάνε απευθείας σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συσκευές αυτές είναι στην ουσία το 97% του συνόλου των εισαγόμενων ειδών, αλλά μόλις το 2% της αξίας των εισαγωγών. Δηλαδή πολλά σε πλήθος χαμηλής αξίας. Έτσι, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον οικονομικό τομέα δεν μπορεί να είναι δίκαιος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συμφωνία σημαντική που ήλθε ήδη από τις 26 Μαρτίου του 26 και εφαρμόζεται πλέον και προσπαθεί να προστατεύσει όσο γίνεται την εγχώρια χώρα από αυτό το φαινόμενο. Και είναι φυσικά και κάτι που αφορά και την καθημερινότητα των καταναλωτών, καθότι αυξάνεται το κόστος αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουμε στη συνέχεια και θέματα που επικαιρότητας και θα απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις για τις αλλαγές που ήρθαν για τις 72 δόσεις.
για τις νέες δικαστικές ρυθμίσεις, τι άλλαξε στο εξωδικαστικό, για τις κατασχέσεις κτλ. Πρώτο πάμε όμως εκεί στα πιο βαριά θέματα, να το πούμε έτσι. Ας δούμε ακόμα κανένα θέμα επικαιρότητας, νομικό, που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από εμάς που ακούνε αυτή τη στιγμή. Στο κτηματολόγιο, και είναι μια ενότητα επίσης σημαντική στη ζωή μας, αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται παράταση ως 6 Ιουλίου του 2026 της ανάρτησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης. Οπότε για όσους τυχόν έχουν περιουσία στο Ρέθυμνο της Κρήτης, μέχρι τις 6 Ιουλίου του 2026 ήταν η παράταση, αλλά δεν προβλέπεται και να κλείσει εκείνη τη μέρα, οπότε άμεσα το επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ελέγξουμε τις ιδιοκτησίες μας για να δούμε πώς χρειάζεται κάποια διόρθωση. Άλλως μπορεί αυτό να γίνει σε δεύτερο στάδιο μεταγενέστερο, αυξάνοντας όμως το κόστος. Το ζήτημα του κτηματολογίου είναι ένα αγκάθι για τους πολίτες μέχρι και σήμερα, για το πώς δηλώνονται ορθά ιδιοκτησίες, πότε πρέπει να δηλωθούν και πώς θα γίνει να αποφευθούν λάθη ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Στα νομικά νέα λοιπόν, έχουμε πλέον και ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχονται αλλαγές που καταγράφονται από την Πομιδά, τι αλλαγές και πώς αυτές οι αλλαγές μάλλον επηρεάζουν τα κίνητα και τους ιδιοκτήτες της. Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτών Ακινήτων δηλαδή, καταγράφει αλλαγές που φέρνει αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα κίνητα. Το τέλος, μη πρώτη αλλαγή μάλλον, το πούμε έτσι πιο σωστά, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαρύνει τους ιδιοκτήτες, το TAP, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που βαρύνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοποιούνται πλέον σε ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης που έχει φορολογικό συντελεστή από 0,30-0,70 και θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Εδώ λοιπόν είναι ένας νέος φόρος τέλος ακίνητης περιουσίας, καταργείται αντικαθίστατα από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Η Ένωση, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ξεκαθαρίζει κάτι ότι εδώ, και αυτό είναι το παράδοξο, ότι αν αυτό καταβάλλεται από τον ενοικιαστή, θα πρέπει να αφαιρείται το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Και εκ των πραγμάτων, αφού οι ενοικιαστές είναι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό ρεύματος, αφόσον είναι στο όνομά τους, μέσα εκεί υπάρχει και μια χρέωση που αφορά τους ιδιοκτήτες, αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, δημιουργώντας και ζητήματα στις μισθωτικές σχέσεις. Κατά κανόνα, αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο, ο μισθωτής δικαιούται να φέρει αυτό το έξοδο από το συμφωνηθέν μίσθωμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια αλλαγή στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Άλλο τέλος είναι αυτό που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, που είναι για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα κίνητα. Και ο νόμος λέει ότι εδώ υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1/10 εκείνο που θα οφείλονταν, αν διέθετα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως με το αν είναι στεγασμένοι χώροι, τα κίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση κ.ο.κ. Και γίνεται μια ένταξη λοιπόν στο μειωμένο συντελεστή από την ημερομηνία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και από την γνωστοποίησή του. Αυτό που θέλει να πει ο νόμος είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος ρεύμα, και πάλι θα πρέπει να πληρώνει κάτι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος κόψει το ρεύμα, απαλλάσσεται και από το τέλος. Απλά πληρώνει ένα τέλος μειωμένο με διαφορετικό τρόπο. Ανησύχησε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης, μάλλον μήπως τυχόν δεν έχουμε ρεύμα για να γλιτώσουμε το τέλος, οπότε βρήκε έναν τρόπο να χρεώνει. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στην αποθήκη μας, στο ακίνητο γενικότερα που κατέχουμε ως ιδιοκτήτες. Έχουμε και άλλες αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, έχουμε απαλλαγή από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν, ως γνωστό, είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να οικοδομήσει παραπάνω οεόφους, ας το πούμε απλά, σε μια πολυκατοικία για παράδειγμα. Και επειδή αυτό ονομαστική αξία δεν έχει και ουσιαστική, έχει ονομαστική μάλλον, δεν έχει ουσιαστική, εδώ απαλλάσσεται από το τέλος αυτό το νέο της τοπικής ανάπτυξης. Πάλι καλά, γιατί θα πληρώνουμε και από τον αέρα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και τις περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια, σύμφωνα με το νέο νόμο, έως 12 έτη. Και αν οι δήμοι
οι περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να παρατείνουν έως ακόμα 12 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ο εκμισθητής συνενέσει ρητά στους όρους της σύμβασης. Εδώ το θέμα των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων λοιπόν έρχεται με μια αλλαγή, η οποία δεν είναι και το πιο σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με τη διάρκεια. Και ο νομοθέτης επιλέγει λοιπόν να ορίσει συγκεκριμένη διάρκεια, 12 έτη και 12 έτη παράτασης. Αλλά το κατά πόσο μπορούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες, με απόφαση πιανού και πώς, να μισθώνουν ακίνητα, είναι ένα άλλο ζήτημα για μια άλλη συζήτηση. Η ίσπραξη των δημοτικών ακινήτων, δημοτικών τελών επί ακινήτων, γίνεται με πολλούς τρόπους λοιπόν. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους Δήμους, καθότι έχουμε πάλι μια συνίσπραξη, να το πούμε έτσι, των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας. Επομένως έχουμε και ειδικές χρεώσεις που δεν προβλέπονται μέσω ΚΕΔΕ ή ΑΔΕ, αν κάποιος δεν έχει ρεύμα. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου, για παράδειγμα, και τι πρέπει να κάνουν λοιπόν και οι ιδιοκτήτες στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα προσθέσουν στις μνήμες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ πριν γινόταν αυτό αυτομάτως, και στα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να γίνονται ψηφισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν τα νέα τελευταία για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα βάη και τις ευθύνες που έχουν οι ιδιοκτήτες, τα νέα τέλη, τους νέους φόρους και τον τρόπο που αυτά θα εισπράττονται. Φίλες και φίλοι, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο μου καλοκαίρι στο ΜΑΣ σε αυτή τη νομική εκπομπή. Με θέματα επικαιρότητας ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε, βλέποντας και μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαλέγουμε έτσι σε εκπομπές αναδιαστήματα να αναδεικνύουμε κάποιες αποφάσεις για να δούμε λίγο το ζήτημα αυτό των προσωπικών δεδομένων και πώς μας επηρεάζει. Τι έγινε λοιπόν? Διαβάζω έτσι μια περίληψη. Η απόφαση της Αρχής είναι η 10/2026, όπου επέβαλε πρόστιμα η Αρχή ύψους 65 και 95.000 ευρώ σε δύο εταιρείες, γιατί έκριναν ότι παραβίασαν το δικαίωμα πρόσβασης, υποχρέωση διαφάνειας και νόμιμης χρήσης βιντεοληπτικού υλικού. Εδώ λοιπόν η υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν καταγγελίες κατά των εταιριών που εργάζονταν. Ο καταγγέλων υποστήριξε ότι οι εταιρείες δεν ικανοποίησαν το δικαίωμα πρόσβασής τους και επεξεργάστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα και τα κοινολόγησαν σε τρίτους. Συγκεκριμένα, δηλαδή, σε πλαίσια κάποιας δίκης ασφαλιστικών, βρέθηκαν βιντεοληπτικό υλικό που λήφθηκε από συγκεκριμένα συστήματα χωρίς να ενημερωθεί. Και όταν ο ίδιος ζήτησε τα στοιχεία, οι εταιρείες του απάντησαν χωρίς να του δώσουν τον πλήρη φάκελο. Οι εταιρείες από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι ότι μέρος του υλικού προσκόμισε ο καταγγέλων δεν ήταν δικό του σύστημα, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει φωτογραφίες σε πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αλλά υποστήριξε ότι το υλικό πέθησε στην κατοχή τρίτου μέσω μιας δικογραφίας και όχι απευθείας κοινολόγησης. Η Αρχή λοιπόν έκρινε, υπενθύμησε μάλλον, και εδώ ερχόμαστε στο σημείο που είναι ενδιαφέρον για όλους εμάς, ότι η εικόνα φυσικού προσώπου που καταγράφεται από σύστημα βίντεο επιτήρησης αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Ενώ προσωπικό δεδομένο θεωρείται και ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, όταν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία καθιστά ταυτοποιήσιμο το φυσικό πρόσωπο. Έτσι, οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι οι φωτογραφίες του οχήματος δεν αφορούσαν προσωπικά δεδομένα απερίφθησαν. Επομένως, εδώ η Αρχή, σε μια πολύ πολύ ωραία απόφαση, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο και η κάμερα, η φωτογραφία, δηλαδή το υλικό που μας απεικονίζει, αλλά ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός μας είναι προσωπικά δεδομένα, όταν μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση. Εδώ λοιπόν έκρινε ότι πράγματι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν είχαν ενημερωθεί για την επεξεργασία και δεν ήταν το πρόβλημα της δικαστικής χρήσης του υλικού, αλλά ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι μπορεί να γίνει και για αυτό το σκοπό. Επίσης, έκρινε ότι έτσι υπήρχαν παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης, γιατί δεν διευκόλυνε αποτελεσματικά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και επέβαλε κυρώσεις και πρόστιμα 65.000 ευρώ για παραβάσεις αρχών διαφάνειας και περιορισμού σκοπού, ενώ στην άλλη εταιρεία παραπάνω για την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης κτλ. Να κάνω και μια διόρθωση σε αυτά που προείπα. Δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν απλά μια εταιρεία που είχε βιντεοληπτικό υλικό και κάποιοι που εισήλθαν στο χώρο, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, καθότι αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά το βιντεοληπτικό υλικό όταν μας απεικονίζει. Και η Αρχή καταλήγει ότι και ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας είναι ένα προσωπικό δεδομένο και δεν μπορεί να κοινολογείται ή να συλλέγεται χωρίς να τηρείται ο νόμος, δηλαδή συγκατάθεση, ενημέρωση, πρόσβαση. Όταν ζητάμε τις πληροφορίες, θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να μας παράσχονται. Το ζήτημα λοιπόν των βίντεο και του βιντεοληπτικού υλικού είναι ένα θέμα για το οποίο, θυμάμαι καλά, είχαμε αφαιρώσει και κάποια εκπομπή κάποια στιγμή και συζητήσαμε για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά στο οποίο επανερχόμαστε, γιατί και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αρά και που έχει πολύ ωραίες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Και μιας και πάμε στα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, θα δούμε και μία απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων που έκρινε ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων στα social media, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι συνένεση αναγκαία και των δυο γονέων. Αν λοιπόν δεν έχουμε συμφωνία και των δυο γονέων, δεν είναι νόμιμη η ανάτηση φωτογραφικού υλικού ανηλίκων παιδιών, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι ενδιαφέρον, γιατί μεταξύ άλλων η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αλλά ο κανονισμός είναι κοινός, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, οπότε έχει την ίδια εφαρμογή και είναι ενδιαφέρον να δούμε και πώς ερμηνεύεται από άλλα κράτη. Έκανε λοιπόν η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα
προχώρησε σε ανάιτηση εικόνων ανήλικων παιδιών, χωρίς τα συνενέσει ο πατέρας, ο οποίος ασκούσε από κοινού τη γονική μέρημνα. Έτσι, η υποπτική αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία στερείται της απαιτούμενης νομικής βάσης και υπενθύμησε ότι η δημοσίευση εικόνων ανηλίκων σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί πράξη που απαιτεί τη συνένεση και των γιών γονέων. Εν προκειμένου, η υπόθεση αφορούσε δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών σε λογαριασμό Facebook και ανέδειξε τα όρια της λεγόμενης πρακτικής του sending και τέθηκε υπόψη της εξέτασης αν υπήρχε νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εικόνων, τι σημασία έχει η κοινή άσκηση γονικής μέρημνας και η προστασία των παιδιών από την οδικαιολόγητη έκθεση στο διαδίκτυο. Πώς έφτασε λοιπόν αυτή η υπόθεση στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων? Διαδικασία κινήθηκε από καταγγελία του πατέρα των παιδιών, ο οποίος υποστήριξε ότι η μητέρα δημοσίευε επανειλημμένα φωτογραφίες γιών ανήλικων τέκνο τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook χωρίς τη συνένεσή του. Κάτω καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική ζωή των παιδιών, εκθέτοντάς τα σε κινδύνους και περιορίζοντας τη μελλοντική δυνατότητά τους να αποφασίζουν τα ίδια για την ψηφιακή τους παρουσία. Διότι είναι δικαίωμα των παιδιών να κρίνουν οι ίδιοι μελλοντικά ποια θα είναι η ψηφιακή τους παρουσία και όχι να γίνεται έκθεση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Εδώ η μητέρα υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες ήταν περιορισμένες, απεικόνισαν στιγμές οικογενειακής καθημερινότητας, δεν είχαν ευαίσθητο υποσβλητικό περιεχόμενο και είχαν αναρτηθεί αποκλειστικά για συναισθηματικούς και οικογενειακούς λόγους. Υποστήριξε ακόμη ότι το προφίλ της απευθυνόταν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και να εξετάσει στο μέλλον, υποσχέθηκε, το ενδεχόμενο καλύτερης συνεργασίας. Η αρχή τότε υπενθύμησε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του δικού μας Ευρωπαϊκού Κανονισμού, άρθρο 2 του Ιταλικού Κώδικα, για την επεξεργασία δεδομένου χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, η συνένεση παρέχεται από όσους ασκούν τη γονική μέρημνα. Επισήμανε επίσης ότι οι ανήλικοι απολάβουν αξιωμένης προστασίας λόγω της ιδιαίτερης ευάλωτης φύσης τους. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πράξη που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους άσκησης γονικής μέρημνας, που σημαίνει ότι όταν η γονική μέρημνα ασκείται και από τους δυο, η δημοσίευση προϋποθέτει συνένεση και των δυο γονέων. Η επίκληση οικογενειακή ή συστηματική φύση αναρτήσεων δεν είναι αρκή για να θεμελιώσει νόμιμη βάση επεξεργασίας. Κάτι λοιπόν που είναι σημαντικό, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον γιατί αφορά την καθημερινότητα, να μην εκθέτουμε τους ανήλικους στο διαδίκτυο, αλλά όταν το κάνουμε θα θέλει συνένεση και των δυο γονέων όταν ένα ανήλικο είναι κάτω των 14 και όταν υπάρχει κοινή γονική μέρημνα. Συνεχίζοντας να βλέπουμε την συγκεκριμένη υπόθεση, διαβάζουμε από την απόφαση ότι ο πατέρας εδώ υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση λεγόμενη οικιακή εξαίρεση, και θα πούμε τι είναι η οικιακή εξαίρεση. Ο κανονισμός προστασίας δεδομένων αναγράφει ρητά ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Υπάρχει λοιπόν το ιδιωτικό απόρριτο της ιδιωτικής ζωής, εκεί πέρα, μέσα στα πλαίσια προσωπικής οικιακής δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται κανένας κανονισμός. Έτσι, υποστήριξε ότι η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα υπερβαίνει τη στενή αυτή σφαίρα της οικιακής εξαίρεσης. Κάτι, ο νομικός όρος δηλαδή. Εδώ, ο ισχυρισμός αυτός έγινε δεκτός με την έννοια ότι η δημοσίευση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν εμπίπτει σε αυτή την εξαίρεση. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο κτλ. Πέρα από το εδώ, τα μέτρα που λήφθησαν ήταν το να αναγκαστεί η μητέρα να συμμορφωθεί μέσα στην υποθεσμία που δόθηκε κτλ. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τελικά το πώς το βιντεοληπτικό υλικό, το πώς οι ηχογραφήσεις, το πώς οι αναρτήσεις, όλα αυτά συνδέονται με τα προσωπικά μας δεδομένα, πού τίθεται τα όρια, πού ξεπερνιούνται και πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με τη σύγχρονη δημόσια ζωή που έχουμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ανήλικους είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, αυξημένη η κίνδυνη και γι' αυτό υπάρχει και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη ή να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καλύτερα, για να επανέλθουμε με θέματα χωρίς
τέτοιες διακοπές. Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Είμαστε μαζί στα FM τα Σαββατοκύριακα εδώ και αρκετό καιρό. Συζητάμε νομικά θέματα και λοιπά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τις εξελίξεις στις νέες ρυθμίσεις, στα κατάσχετα, στους εξοδικαστικούς. Τι άλλαξε, τι αλλάζει, τι να περιμένουμε τελικά και τι γίνεται με το ζήτημα αυτό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως υποσχέθηκα, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα να δούμε τι αλλάζει με 72 δόσεις, δικαστικές ρυθμίσεις, εξοδικαστικό, κατασχέσεις κτλ. Έχουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων, θα λέγαμε, το οποίο φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Δυστυχώς και πάλι είναι στενά οριοθετημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι έχετε για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες όσοι επίπτουν στα κριτήρια που τίθενται. Μεταξύ άλλων, έχουμε ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό, για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και κάποια ζητήματα που αφορούν τις κατασχέσεις. Ας ξεκινήσουμε με την. Ας αφήσουμε τον νόμο Κατσέλη λίγο, γιατί είναι ένα ζήτημα που καίει, και να δούμε λίγο για την έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για το δημόσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε πράγματι ένα νόμο που αναμένεται να εφαρμοστεί. Αφορά αποκλειστικά παγιές οφειλές πρώτου 2024 προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, οφειλές προς ΕΦΚΑ ή εφορία, εφόσον είναι πρώτου 2024, μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο 72 δόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι αρκετοί οι οφειλέτες που χρωστούσαν τα χρήματα αυτά μέχρι το 2024. Να πούμε το εξής καταρχήν, ότι στην πράξη ενεργοποιούνται δύο διακριτές ρυθμίσεις. Άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη στην ΑΔΕ και άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη προς ΕΦΚΑ και ΟΟ. Θα τρέχουν παράλληλα και οι δύο διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός που ενδείκνυται για χρέη δημοσίου. Δηλαδή, έχουμε εκεί 240 δόσεις, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, που εκεί μπαίνεις για όλα μαζί. Σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχονται, θα αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να ενταχθεί στις 72 δόσεις, να ζητήσει να ενταχθεί μέσω της πλατφόρμας ΑΔΕ και όχι προς ΕΦΚΑ, ή και τα δύο, ή μόνο το ένα. Εδώ, θα μπορούμε να επιλέγει λοιπόν κάποιος να ρυθμίσει σε έως 72 δόσεις. Σήμερα επιθυμίζω ότι ισχύουν 24 δόσεις, οπότε έχουμε τριπλασιασμό. Βέβαια, υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός που προβλέπει έως 240 στο δημόσιο. Η ισχύουσα πάγια ρύθμιση όμως είναι συγκεκριμένη. Η προϋπόθεση είναι, όπως είπαμε, οι οφειλές να είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει και ένα ακόμα, να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου του 2026. Δηλαδή, όσοι τυχόν ρύθμισαν 24 δόσεις και ήταν σε ρύθμιση τον Απρίλιο, να μην μπορούν να πάνε σε 72. Χωρίς καμία απολύτως λογική. Αφορά λοιπόν, επειδή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλει προσοχή στο πώς κάποιος ζητάει και τι ζητάει, και αν έχει τις προϋποθέσεις αυτές, και ο οποίος δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να αποκλείονται κάποιοι από τέτοιες δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η διαδικασία όλη και αιτήσεων και υπολογισμού δοσολογίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις ανοίξουν εφαρμογές, και η ρύθμιση θα ενεργοποιείται όπως όλες οι ρυθμίσεις, μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση, που ειδικά για την εφορία θα πρέπει να καταβληθεί εντός 3 ημερών. Οπότε, με το που κάνουμε την αίτηση, πρέπει να πληρώσουμε αμέσως και την πρώτη δόση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Να πούμε επίσης ότι αυτή η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι μόνιμη. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Εκεί απαιτείται και ταυτόχρονα, για να μπει και άλλη προϋπόθεση, θα πρέπει να τακτοποιήσεις λοιπές οφειλές που έχουν γεννηθεί από το 24 και μετά. Βλέπουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία για 72 δόσεις που τη χαιρετίζουμε από τη μία, την άλλη ένα σωρό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί να εντάξει αυτές που είναι μέχρι το 24 σε 72 δόσεις με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις επόμενες. Και αν λοιπόν αυτές που είναι επόμενες δεν μπορεί να τις πληρώσει, δεν θα μπορεί να μπει και στη ρύθμιση. Είναι πραγματάκια τα οποία δημιουργούν έτσι ανισότητες στις δυνατότητες ρύθμισης, και αυτές οι προϋποθέσεις καμία λογική δεν έχουν και καμία ωφέλεια δεν έχουν, γιατί το όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και του δημοσίου είναι να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές και να αποπληρώνονται για να μην υπάρχουν αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Αυτά λοιπόν σύντομα για 72 δόσεις. Να πούμε επίσης ότι έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος από το ΕΦΚΑ και ΑΟ για τη ρύθμιση τιμωρητικής καταβολής οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως είπαμε είναι διακριτές ρυθμίσεις. Η εγκύκλιος αναφέρει τον νόμο και λέει ότι
τα αφορά οφειλές που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και έχει πληροφορίες η κύκλωση αυτή του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή. Επισημαίνει ότι είναι μέχρι, ξαναλέω, τα χρέη 31 Δεκεμβρίου του 2023, δεν τελούν κατά την 21 Απριλίου του 2026 σε ρύθμιση και δεν βρίσκονται σε ρύθμιση. Εδώ υπάρχουν λοιπόν και προϋποθέσεις υπαγωγής συγκεκριμένες που πρέπει να τηρούνται. Έχει μετά περιγράφει το πώς θα γίνονται οι αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ και ΑΟ, τις ώρες ρύθμισης, πώς η οφειλή κεφαλοποιείται και επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο κτλ. Και τιμιναίες προσαυξής σε περίπτωση καθυστέρησης και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, τα 30 ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Περιγράφει μετά και και άλλα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται, καταρχήν πιάνεται ευεργετήματα, κάτι σημαντικό. Όταν μπει κάποιο σε ρύθμιση, καταρχήν μπορεί να πάει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Αναστέλλονται ποινικές διώξεις συγκεκριμένες για συγκεκριμένα αδικήματα και μετά την εξόφληση το εξόπλισμα εξαλείφεται και αναστέλλεται και η συνέχιση εκτέλεσης επί ακινήτων καθώς και ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών. Και αν κάποιος δεν καταβάλει δύο δόσεις, εκπίπτεται τη ρύθμιση και χάνει το δικαίωμα. Επίσης, ο ΕΦΚΑ δύναται, αφού μπει σε ρύθμιση, να εγγράφει υποθήκες, να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερώτες για μεταβίβαση ακινήτου και να προβαίνει σε ψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του δημοσίου. Εδώ, δηλαδή, τι εννοεί ο νόμος, ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει το ακινητό του, δεν μπορεί ακόμα και σε ρύθμιση να το βάλει, γιατί η λογική είναι ότι άμα πουλήσει, μετά μπορεί να μην πληρώσει. Ενώ ο συμψηφισμός έχει την έννοια ότι κάποιος που του χρωστάει λεφτά το δημόσιο από ένα έργο, για παράδειγμα, δεν θα τα πάει, θα συμψηφιστούν με τις οφειλές του, ακόμα και αν αυτές είναι ρυθμισμένες, δηλαδή κάποια παράδοξα που συνεχίζουν να ισχύουν και εδώ, σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών. Ας συνεχίσουμε όμως λοιπόν να δούμε και άλλα νέα στο κομμάτι αυτό, πέρα από τις οφειλές, από την ρύθμιση την έκτακτη 72 δόσεων το δημόσιο, υπενθυμίζουμε ότι είναι έκτακτη, οπότε καλό είναι όσους ενδιαφέρουν να δούνε στη συνέχεια πώς θα το χειριστούν, γιατί θα είναι για λίγο διάστημα. Έχουμε με άλλη διάταξη νέο ακατάσχετο όριο 1.600 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά από μια δεκαετία αυξάνεται σε 1.600 το μηνιαίο ακατάσχετο όριο για χρέη στο δημόσιο από 1.250 ευρώ που ίσχυε. Έτσι απελευθερώνεται περίπου 350 ευρώ από λογαριασμούς στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση. Αυξάνεται αντίστοιχα και το ιδιωτικό και το ακατάσχετο για χρέη προς ιδιώτες από 1.500 που είναι φτάνει στα 1.600 και από 2.000 σε 2.200 όταν είναι κοινούς λογαριασμούς με περισσότερο από ένα δικαιούχο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, τότε μιλάμε για τις οφειλές προς εφορία, ΕΦΚΑ κτλ. Εκεί το ακατάσχετο θα είναι στα 1.600 από 1.250. Όταν κάποιος έχει κατάσχεση από τράπεζα ή ιδιώτη, εκεί το ακατάσχετο από 1.500 θα πάει στα 1.600 ή στα 2.200, αναλόγως αν έχουμε περισσότερο από ένας δικαιούχο κτλ. Επομένως, μια ανάσα για το ακατάσχετο. Να επισημάνω κάτι ξανά για το θέμα αυτό, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να υπάρχει ένα ακατάσχετο όριο και για νομικά πρόσωπα. Είπε πάρα πολύ σημαντικό και απορώ γιατί δεν είναι προτεραιότητα, διότι σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, μια εταιρεία δηλαδή, μια οίκαι, μια μικρονέψιλον, μια οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να έχει κατάσχεση στο λογαριασμό από χρέη και να μην έχει ούτε το ακατάσχετο. Και χωρίς ούτε το ακατάσχετο, προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλήρωμες, δεν μπορεί να πληρώσει εργαζόμενους, ενίκεια, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και προφανώς, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί και να πληρώσει. Όπως λοιπόν δίνουμε στους ιδιώτες ακατάσχετο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν, έτσι θα πρέπει να δώσουμε και στα νομικά πρόσωπα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν. Στο ίδιο πνεύμα, έχουμε και μια ακόμα διάταξη λοιπόν, που έχουμε με την μερική καταβολή δίνεται δυνατότητα άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ τώρα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν ο φιλέτης ξοφλήσει το 1 τέταρτο του χρέους, το 25%, τότε ανακτά τον έλεγχο των λογαριασμών του για να μπορεί να εισπράττει, να πληρώνει ή να λειτουργεί την επιχείρηση. Αν λοιπόν σε ένα παράδειγμα κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον τα 2,5, να ρυθμίσει τα άλλα, και να ρυθμίσει τα άλλα προφανώς, για να αρθούν οι κατασχέσεις.
Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι μίας χρήσης. Μία φορά θα χορηγείται σε κάθε φλέτη. Αν ο φλέτης λοιπόν πληρώσει ένα τέταρτο, ανοίξουν λογαριασμοί του και στη συνέχεια σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμισή του, τότε θα ξανακλείσουν λογαριασμοί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει αυτή η άρση κατάσχεσης. Η άρση κατάσχεσης λογαριασμών λοιπόν είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση που προσπαθεί να πληρώσει, χρειάζεται τους λογαριασμούς της. Απλά καμιά φορά και αυτό το 25% εφάπαξ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι στη δυνατότητα, την ρευστότητα ενός νοικοκυριού μιας επιχείρησης. Επομένως, θα έπρεπε και διαδικασίες ρύθμισης να υπαρκούν σε ένα βαθμό στην επανένταξη των τραπεζικών λογαριασμών και τον επανέλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, σχολιάζοντας ότι αλλάζει, κατάμε ότι με το 1 τέταρτο εξόφληση μπορεί να ανοίξει ένας λογαριασμός, αλλά είναι μια δυνατότητα που έχει κανείς μία φορά και μόνο. Πάμε λίγο να δούμε και τι αλλάζει με τον ίδιο νομοθέτημα και για τον νόμο Κατσέλη. Εκεί δεν θα πούμε πολλά γιατί το θέμα έχει ήδη αναλυθεί. Αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο 3869. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται στη δόση αντί για το συνολικό χρέος. Και έτσι θα πρέπει λοιπόν, αφού έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ η νέα διάταξη, τα funds και services και όλοι αυτοί, να αναπροσαρμόσουν τις δόσεις, να μειώσουν τις δόσεις που πληρώνονται εφ' εξής και τους τόκους και να υπολογίσουν και τα αναδρομικά φυσικά την επιβάρηση και να την αφαιρέσουν από το κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν λένε τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει, ότι κάθε τράπεζα ή σερβίσερ θα υπολογίσει πόσα χρήματα πλήρωσε για πλέον τόκους ενολήπτης από την έναξη ρύθμισης μέχρι και σήμερα και το επιπλέον ποσό αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Επομένως, οι οφειλέτες αυτοί θα εξοφλούν ταχύτερα, γιατί οι καταληκτικές δόσεις τελευταίες θα θεωρούνται ήδη εξοφλημένες. Επομένως, αυτό που προτείνεται να γίνει για να καταλάβουμε είναι ότι καταρχήν μιλάμε για ρυθμίσεις που είναι ήδη ενεργές και δεν έχουν περατωθεί. Εδώ οι οφειλέτες δεν παίρνουν επιπλέον ποσά πίσω, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πίσω λεφτά. Απλά θεωρείται ότι οι τελευταίες δόσεις του δανείου είναι εξοφλημένες, άρα τελειώνουν νωρίτερα. Και είναι σημαντικό ότι έχετε ένας νόμος αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε και για ποιο λόγο, όχι για να πει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό το είπε ο Άριος Πάγος ήδη. Δεν χρειαζότανε. Αυτό που ήθελε να πει ο νόμος είναι τα υπόλοιπα. Ποια δηλαδή? Ότι δεν αφορά αυτό όσους έχουν εκπέσει ή έχουν περατώσει τις ρυθμίσεις τους. Άρα κλείνει ένα παράθυρο στους ενολήπτες να ζητήσουν αποζημίωση για τους παραπάνω τόκους που κατέβαλαν. Αν κάποιος δηλαδή έχει εξοφλήσει ήδη, δεν θα μπορεί να ζητήσει πίσω τα λεφτά, γιατί ήθελε ο νομοθέτης να το πει και να αποκλείσει τέτοιες αξιώσεις. Είναι ένας νόμος λοιπόν που προστατεύει τα funds και τους services από κάθε άποψη. Δεν τους εκθέτει, ή ο Άριος Πάγος αποφάσισε για το θέμα, αλλά έχετε να προστατεύσει τα funds από περαιτέρω αγωγές και από περαιτέρω θέματα που μπορεί να έχουν απώλεια εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο, κλειδώνει και το θέμα του τόκου για ρυθμίσεις άλλων νόμων. Δηλαδή, έχουμε διάταξη που λέει ότι όσους έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, εξοδικαστικούς, του νόμου 46-05-19, του νόμου 47-38-20 και το καθεξής, εδώ έχουμε μηνιαία δόση που λογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι επί της δόσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συγκεκριμένη διάταξη που απαγορεύει το να επεκταθεί το φαινόμενο αυτό και σε άλλα δάνεια. Με λίγα λόγια, αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα, επειδή πολλοί ρωτάνε που είναι στο νόμο Κατσέλη τι να κάνουμε και υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό. Είναι σαφές ότι αφορά μόνο τα δάνεια που είναι ενταγμένα εκεί. Εδώ τώρα, θεωρητικά, ο καθένας θα μπορούσε ατομικά να προσφύγει με αγωγή αποζημίωσης, με αγωγή που θα υποχρεώνει το fund και το service να επαναπολογίσει τις δόσεις του, με καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με εξώδικα, με οτιδήποτε. Όμως, αυτό που σκέφτομαι και προτείνω είναι ότι εφόσον υπάρχουν δεσμεύσεις ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν επαναπολογισμοί, να περιμέναμε τους επαναπολογισμούς και να δούμε σε κάθε περίπτωση μετά αν έγιναν σωστά, δίκαια ή καθόλου. Γιατί αμφιβάλλω αν τα funds θα συμμορφωθούν απόλυτα. Μπορεί να συμμορφωθούν μόνο σε όσους τους ενοχλήσουν τελικά.
και τότε θα αναγκαστούν οι δανειολήπτες ένας-ένας να τους ενοχλεί με καταγγελίες, αγωγές κτλ. Επομένως, στάση αναμονής για πολύ λίγο, βλέπουμε τι επαναπολογισμός γίνεται και κατόπιν μπορεί όντως να χρειαστεί να απευθυνθούμε σε δικηγόρο αν αυτό που γίνεται δεν είναι δίκαιο και χρειάζεται κάποια δικαστική ενέργεια που προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα για το θέμα, σε άμεση ισχύ είναι η μειώση των δόσεων και το επιβάλλον ποσό θα κληθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τελειώνουν και νωρίτερα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, λοιπόν, πάλι τα δημοσιεύματα μιλάνε για κάποιο διάστημα για τον επαναυπολογισμό και πώς θα γίνει το επιβάλλον κεφάλαιο κτλ. Πραγματικά παρακολουθούμε και αναμένουμε την εφαρμογή του νόμου, γιατί το άμεση ισχύ είναι κάτι σχετικό. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί η συμμόρφωση των φαντ συνολικά. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξει κανείς το Υπουργείο ή οποιοδήποτε αν έχουν συμμορφωθεί. Ο κάθε δανειολήπτης το καταλάβει αυτό μόνος του από τον επαναπολογισμό που θα γίνει και μπορεί να χρειαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη να αδικηθεί. Και αυτό που διαβάζουμε είναι από τη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που γράφει ότι είναι σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων. Το σε άμεση ισχύ είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό. Άμεση ισχύ θα ήταν αν ο κάθε δανειολήπτης τον άλλο μήνα πλήρωνε λιγότερο. Άμεση ισχύ δεν είναι μετά από μήνες θα κάνουν και θα δούμε. Αλλά εφιστούμε την προσοχή σε όποιον είναι αρμόδιος εκεί σε αυτά τα fancy services ότι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά με σωρή αγωγών και μηνύσεων και εξοδίκων και καταγγελιών για να συμμορφωθούν με την αποστολή του πάγου αλλά πλέον και με τον συγκεκριμένο νόμο. Πάμε λοιπόν, μιας και βλέπουμε τις αλλαγές, να δούμε και αλλαγές για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι καινούργιο έχετε, τι σημαίνει αυτό, οι αλλαγές αυτές, τι αλλάζει, τι μένει ίδιο και τα λοιπά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε θα δούμε λίγο αυτό και θα δούμε κανένα ακόμα θέμα, αν προλάβουμε, από τα πολλά ενδιαφέροντα που μάζεσα, μάλλον περισσότερα από όσα έπρεπε. Λοιπόν, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και εδώ έχουμε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις για το θέμα, και από συναδέλφους έχουμε ερωτήσεις, αλλά και φυσικά και από μη νομικούς, τι αλλάζει και τι γίνεται. Γιατί βλέπουμε άλλη μια φορά να ευαγγελίζονται αλλαγές που θα διορθώσουν την κατάσταση, προφανώς και δεν θα γίνει κάποια δραστική αλλαγή. Αξίζει να δούμε όμως τι αλλάζει. Μια βασική αλλαγή λοιπόν που πράγματι αφορά πολλούς είναι ότι εφ' εξής, για τα χρέος προς το δημόσιο θα μπορεί να ενταχθεί και το χρέος που θα είναι από 5.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έπρεπε το χρέος του προς το δημόσιο να είναι 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και έχω δει περιπτώσεις, για παράδειγμα, με χρέη 9.000 ευρώ να μην εντάσσονται και να είναι πολύ άδικο, γιατί 9.000 ευρώ σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. 9.000 ευρώ σε 100 δόσεις είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορεί να ενταχθούν και τα χρέη αυτά. Και ήταν και πραγματικά εντελώς και το είχαμε πει πολλές φορές εδώ σε εκπομπές συζητώντας ότι είναι ένα ζήτημα εντελώς ανεδαφικό να μην μπορούν να ενταχθούν λιγότερο. Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν υπήρχε καμία απολύτως αιτιολογία. Και πάλι δεν καταργείται μεν το όριο, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι πλέον δεν τάσσονται στον εξοδικαστικό και μικρά χρέη. Συγκεκριμένα το όριο παγωγής πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό περισσότεροι μικροφυλέτες. Για όσους επιλέγουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού, προσφέρονται ως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο ή ως 420 για χρέη χρηματοδοτικούς φορείς και ελάχιστη είναι τα 50 ευρώ. Για παράδειγμα, με χρέος 7.000 ευρώ μπορεί να προκύψουν και ως 150 δόσεις. Γιατί 150 δόσεις, δηλαδή από 50 ευρώ, το ελάχιστο. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάσα και για μικροφυλέτες του δημοσίου. Φυσικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, εξοδικαστικός δεν είναι τόσο απλό όσο οι άλλες πλατφόρμες. Θέλει εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, δίωση της αντιστοιχής περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι αρκετά και ως γραφείο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ζήτημα, θέλει εξειδικευμένο νομικό να ασχοληθεί για να μην γίνουν λάθη και να μπορούν να δηλωθούν σωστά τα πάντα στην πλατφόρμα.
και να βγουν σωστά και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Εδώ λοιπόν κρατάμε ότι και οφειλέτες με μικρότερα από 10.000 ευρώ χρέη στο δημόσιο θα μπορούν να τα εντάξουν για να αποκτήσουν περισσότερες δόσεις. Και εφαρμογή αναμένεται τέλη Ιουλίου, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου ΣΕΦΕΚ, για να ξεκινήσει να ισχύει. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, μια ακόμα αλλαγή, πολύ συζητούμενη αλλαγή που αναμένεται, είναι η θέσπιση δυνατότητας για χωρισμού και προστασίας κυρίας κατοικίας. Δηλαδή ο φιλέτης θα μπορεί να ζητά ειδική μεταχείριση για το σπίτι που θέλει να διασώσει. Θα κάνει έτσι τον εξοδικαστικό λοιπόν, θα μπορεί να ξεχωρίσει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη. Έτσι θα επιλέγει να διαθέσει ένα κίνητο άλλο για ρευστοποίηση και θα έχει ευνοϊκότερη λύση, μεγαλύτερο κούρεμα σχετικά με την προστασία της οικίας κατοικίας. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή μετά τη δημοσίευση του νόμου. Με λίγα λόγια, από Σεπτέμβριο, απαντώντας στο ερώτημα από πότε, θα μπορεί κάποιος να επιλέξει τι μέσω του εξοδικαστικού, προστασία οικίας κατοικίας, αλλά παράλληλα θα ρευστοποιούνται τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι κάτι πολύ δραστικό, πολύ σκληρό και κάτι που πολλοί συνάδελφοι μας περισσότεροι δεν το θέλουν, να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση, θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, να πληρώσουν όταν εντάσσονται εκεί. Ο σκοπός τους είναι δηλαδή να πληρώσουν και όχι να ρευστοποιήσουν. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει ο μηχανισμός αυτός ένας νέος μηχανισμός ρευστοποίησης υπέρ των funds. Όμως, αν όπως αναγράφεται και στη διάταξη, είναι μια δυνατότητα, τότε είναι κάτι το οποίο μένει στην διακριτική ευχαίρεια του οφειλέτη, δηλαδή να επιλέξει τη διάσωση ή όχι, καλώς. Όμως και πάλι μπορεί να λειτουργεί αρνητικά. Γιατί ένας οφειλέτης που δεν το επιλέγει αυτό μπορεί να έχει χειρότερη αντιμετώπιση, γιατί τα funds τα πιέζουν στον οφειλέτη ώστε να ρευστοποιεί τα κίνητά του. Επομένως, πάλι μπορεί να δημιουργηθεί μια πίεση προς τους οφειλέτες να ρευστοποιούν λοιπά κίνητα για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Και ούτως ή άλλως, λίγο ή πολύ, ο τρόπος που δομείται το σύστημα των αξιών και εξασφαλίσεων οδηγούν στο να αποπληρώνεται η αξία της κατοικίας, λίγο ή πολύ το κούρεμα προσαρμόζεται στις αξίες των κατοικιών κτλ. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως με βάση την αξία των ακινήτων έβγαιναν τα νούμερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μείνει δυνατότητα, πρώτον, δεύτερον, διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργεί εις βάρος του δανειολήπτη όταν δεν το επιλέγει. Κατά τα λοιπά λοιπόν, προσθέτεται αυτή η δυνατότητα που, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, έχουν αυξηθεί αρκετά οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος ρύθμισης. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι θα μείνει μαζί μας για πολύ καιρό και είναι αυτό το εργαλείο που πρέπει κάποιος να δει πρώτο. Εάν έχει σκοπό να ρυθμίσει οφειλές, ιδίως αν είναι προς διαφορετικούς πιστωτές. Δεν σημαίνει φυσικά ότι και εδώ δεν υπάρχουν ζητήματα. Ένα ζήτημα της μείωσης του ροίου, πολύ σημαντικό. Επιτέλους, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια λειτουργίας, κάποιος άκουσε εκεί πέρα και είπε είναι άδικο, θα το αλλάξουμε. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, μεταξύ άλλων πρέπει και στη διαδικασία αυτή, όπως λέμε και ξαναλέμε, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η εποπτεία επί της διαδικασίας, γιατί ο δανειολήπτης είναι πάντα σε ασθενέστερη θέση, είναι μόνος του απέναντι σε όλους και πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται καταχρήσεις και δεν γίνονται υπερβολές, δεν διωγγώνονται οφειλές και ότι οι προτάσεις είναι βιώσιμες και ανταποκρίνονται πραγματικά στα στοιχεία της υπόθεσης. Και ποιος θα ελέγξει ποιον λοιπόν όταν η διαδικασία επαφίεται λίγο ή πολύ στην κρίση του κάθε fund. Να πάμε λοιπόν, έχοντας έτσι δει κάτι τέτοιο, σε κάποιο άλλο θέμα και θα πρέπει τώρα πλέον να διαλέξουμε θέματα, να αφήσουμε δηλαδή κάποια και να πάμε σε άλλα για να προλάβουμε και από το χρόνο. Ας δούμε λοιπόν κάνα δύο τις πιο χαλαρές νομικές ειδήσεις, να κλείσουμε σε πιο ανάλαφο κρίμα. Συνήγορος του καταναλωτή, άλλη μια αρχή την οποία, η οποία έχει ενδιαφέρον λόγω των αποφάσεών της. Έχουμε μια απόφαση, μια παρέμβαση που αξίζει και αυτή να την αναφέρουμε, όπου αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε πλήρως επιβάτη έπειτα από ματέωση πτήσης εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Συγκεκριμένα ήταν μια πτήση από Λέρο προς Αθήνα και επειδή ματαιώθηκε, ο καταναλωτής έκανε έξοδα μετακίνησης, πήγε στην ΚΟ, έμεινε 2 μέρες εκεί και έβγανε νέο εμπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς
αυτό που του προτάθηκε σαν εναλλακτική μετακίνηση μέσω οκτωπλοϊκής γραμμής δεν τον εξυπηρετούσε. Ενώ λοιπόν στην αρχή η επικοινωνία του προς την αεροπορική έμεινε αναπάντητη, χάρη στη μεσολάβηση της αρχής, συνήγορο δηλαδή του καταναλωτή, ο αιμοτοφορέας προέβη τελικώς στην αποζημίωσή του, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 503 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή του αντιτίτλου του αρχικού αεροπορικού εισιτηρίου του, τη διαφορά τιμή των νέων εισιτηρίων, το κόστος των εκτοπλοϊκών, τα έξοδα μεταφοράς κλπ. Συνήθη έξοδα. Είναι ενδιαφέρον, διότι, όπως είπαμε, και λόγω και της εποχής, θα αφιερώσουμε και μια κουμπί στα δικαιώματα επιβάτη, αλλά είναι, το ζήτημα είναι, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, τι γίνεται αν αυτά τα δικαιώματα δεν ικανοποιούνται. Με προκειμένο, μια πτήση ματαιώθηκε, οι εναλλακτικοί ήταν να πάρουν το πλοίο για ένα μεγάλο ταξίδι και αναγκάστηκε ο καταναλωτής να κάνει παραπάνω έξοδα και ταλαιπωρία. Και αυτό που κατεβλήθη δεν είναι μεν ένα ποσό που γεννά, πώς να το πω, κάποιο πλουτισμό, όμως είναι αν μη τι άλλο τα έξοδά του. Και σημασία έχει επίσης ότι ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει με συνήγορο του καταναλωτή και να μεσολαβήσει αρχή και να μπορέσει να πάρει αυτή την αποζημίωση. Άρα, καμιά φορά είναι σημαντικό, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Να κάνουμε κάτι γι' αυτά, απευθυνόμενοι καταρχήν στην αεροπορική εταιρεία. Και από εκεί και πέρα στις ενώσεις καταναλωτών, όπως συνήγορο του καταναλωτή εν προκειμένου, που είναι μια ένωση κατοικής αρμοδιότητας, το πούμε έτσι, που αυτές οι ενώσεις, αυτές οι αρχές υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, να μεσολαβούν μεταξύ καταναλωτών και εταιριών, όχι μόνο σε αεροπορικές μεταφορές, παντού, για να εξυπηρετούν το δίκαιο του καταναλωτή. Και ρωίζουμε λοιπόν τα δικαιώματά μας, αλλά και το πού πρέπει να απευθυνθούμε όταν αυτά καταπατούνται. Και όταν αφορά ζητήματα ακόμα και ματαιώσεων πτήσεων, καθυστερήσεων, άνω των τριών ωραίων, απώλεια τέτοιο, βαλίτσες να χάσουμε κτλ. Όλα αυτά είναι δικαιώματα καταναλωτή, τα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας δώσουμε και ένα τηλέφωνο, βλέπω έχει ενδιαφέρον, δηλαδή για το συνήγορο του καταναλωτή, να δούμε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο είναι εύκολο, πέρα από τα ηλεκτρονικά, γιατί το ηλεκτρονικό είναι, ηλεκτρονική είναι ο καλύτερος τρόπος καταγγελιών, συνήγορο του καταναλωτή και τα λοιπά, όμως εκεί τα θέματα μπορεί να μην είναι για όλους το ίδιο απλά. Δίνω λοιπόν και ένα τηλέφωνο, ο συνήγορος του καταναλωτή, μια ανεξάρτητα αρχή, που η διεύθυνσή της είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 144, δίνω ένα τηλέφωνο, και ο εξυπηρέτησης κοινού 9,5 με 1, τηλέφωνο 210-64-60-86-2 210-64-60-86-2 το τηλέφωνο του συνήγορου του καταναλωτή, και για όποιοι είναι εξοικειωμένοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, βλέπουν εκεί που είναι και έχει φόρμα καταγγελιών για παραβάσεις που αφορούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτή, ό,τι και αν είναι αυτά, όταν δεν έχουν την κατάλληλη ανταπόκριση από την εταιρεία. Είναι ένας τρόπος να ξεκινούν τις καταγγελίες. Και επίσης, αν μη τι άλλο, έχει και ενδιαφέρουσες αποφάσεις για το δίκαιο καταναλωτή, γιατί το δίκαιο καταναλωτή είναι πραγματικά αυτό που αφορά όλους εμάς, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, είναι αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλους. Καταναλώνουμε είτε το ένα είτε το άλλο, και τα δικαιώματά μας προκύπτουν από συγκεκριμένες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο, φυσικά. Συνειδητική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω της αρχής αυτής, και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες αποφάσεις, για παράδειγμα για αδικαιολόγητες διακοπές ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές. Εκεί δόθηκαν αποζημιώσεις για διακοπές ηλεκτροδότησης, έχουμε τροποποιήσεις τιμολογίων ρεύματος, έχουμε αεροπορικές καταγγελίες για δικαιώματα επιβατών με κάλυψη εξόδων από ματέωσης πτήσεων κτλ. Ακόμα και αν η πτήση είναι εξαιτίας καιρικών συνθήκων, έχουμε για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αποζημιώσεις για απώλεια χειραποσκευής, μπορεί επίσης και δικαιούμαστε αποζημίωση για απώλεια χειραποσκευής, και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία έτσι είναι μες στην καθημερινότητα, και τώρα που έχετε και το καλοκαίρι, λίγο περισσότερο, γιατί ταξιδεύουμε περισσότερο, μετακινούμαστε περισσότερο, και όλα αυτά δημιουργούν θέματα. Επίσης έχουμε και συστάσεις της αρχής
προς εταιρείες ρεύματος για εσφαλμένες καταγραφές δεδομένων μέτρησης στη σύμβαση προμήθειας και για άλλα πράγματα που αφορούν τις συμβάσεις παροχής ρεύματος, για ασφαλιστικές εταιρείες για χρήση καταχρηστικών όρων, για μη καταβολή εξόδων και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με ασφαλιστία συμβόλαια. Πορίσματα λοιπόν, τα οποία ερμηνεύουμε για να πάρουμε έτσι και συμβουλές και οδηγίες για την καθημερινότητα. Φίλες και φίλοι, κλείσαμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο, δικαιώματα καταναλωτή, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, καθώς και πού να απευθυνθούμε για το όταν αυτά καταπατώνται. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, ήμασταν μαζί στα FM και θα ξαναείμαστε το επόμενο σουκού με το καλό, να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Από μένα, λοιπόν, στο επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ στο Fox FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8. Το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις

Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει θέμα πολύ ωραίο. Έχει βασικά πολλούς καλεσμένους εδώ, έχει γεμίσει το στούντιο. Αλλά εγώ θα

0: Θα μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Σοφιανοπούλου, η οποία είναι συγγραφέας και ήρθε να μας παρουσιάσει ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο έχει πολύ συνέστημα μέσα, έρωτα, αγάπη. Θα βάλω και κάποιο εγώ από μόνος μου, έτσι δεν είναι?
1: Βάλτε.
0: Λοιπόν, με τίτλο «Παγιδευμένη στο όνειρο». Καλησπέρα, Αναστασία.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα στην παρέα σας. Στον Focus 103,6.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ πέρα. Να πω ότι η Αναστασία είναι μια κυρία η οποία είναι το πρώτο, είπαμε, βιβλίο.
1: Είναι το πρώτο, ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρώτο βιβλίο, πρώτη φορά σε ραδιόφωνο. Έχει λίγο άγχος παραπάνω, οπότε θα μας συγχωρέσετε για τυχόν λάθη ή παραλήψη που μπορεί να έχουμε στη διάρκεια. Και πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια ραδιόφωνο που κάνουμε εδώ πέρα, έχω δίπλα μου και το φίλο μου τον Κώστα τον Ερμέ. Ήρθε και αυτός να μας δει. Έχουμε χαθεί με αυτό. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Αυτόν τον ακούτε συνέχεια, οπότε ας ακούσουμε την Αναστασία μετά το τραγουδάκι.

0: Είπαμε, καψιωράκος ο Ιχολύμπτης, αλλά μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα μάλλον. Λοιπόν, η Αναστασία Σοφιανοπούλου γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1987, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιούμενη επαγγελματικά στον χώρο των πωλήσεων και της διαφήμισης. Από την εφηβεία της, η γραφή αποτέλεσε το προσωπικό της καταφύγιο. Έναν τρόπο να αποδικοποιεί τα συναισθήματα και να δίνει σχήμα στις σκέψεις της. Η ανάγκη της για δημιουργία εκφράζεται σε κάθε πτυχή της ζωής της. Από τις σπουδές της στη διακόσμηση και τη ρυθμική γυμναστική σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αν θα μας πεις και γι' αυτό, μέχρι το ρυθμό και την κίνηση του χορού Bollywood. Η λογοτεχνία, ωστόσο, είναι αυτή που κατέχει τον πιο ξεχωριστό χώρο στην καρδιά της. Με το πρώτο της συστηματικό μυθιστόρημα, η Αναστασία συστήνεται στο αναγνωστικό κοινό, προσφέροντας έναν κόσμο γεμάτο ένταση, συνέστημα και ανθρώπινη αλήθεια. Ακριβώς όπως τον βιώνει και τον ονειρεύεται. Όλο δηλαδή το βιβλίο αυτό ήταν ένα όνειρο. Ή ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτό το βιβλίο?
1: Η έμπνευση. Στην πραγματικότητα δεν είναι η έμπνευση τόσο ρομαντική. Δεν έχει βασικά τόσο ρομαντική αρχή. Ήταν μεταξύ των φίλων και ήταν, ξεκίνησε από ένα τρολάρισμα, από μια ιστορία που είχαμε φανταστεί, το οποίο μέσα στο κεφάλι μου όλο αυτό ήρθε και γιγαντώθηκε. Και το κατάφερε. Μετά, επί της ουσίας, οι ήρωες με καθοδήγησαν στην πορεία του βιβλίου και κατάφερα και το ολοκλήρωσα.
0: Οι ήρωες είναι ζωντανοί?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Ήρωες. Να βγάλουμε κάτι έτσι. Όχι, το κάνουμε όχι. Λίγο πιο πιασάρικο το βιβλίο. Όχι, μπορεί να διαβάζουν οι αναγνώστες και μπας και φορούν τον εαυτό της πουθενά.
1: Οι χαρακτήρες επί της ουσίας γεννήθηκαν μέσα από την ίδια την ιστορία. Mm-hmm. Δεν κάθισα να τους σχεδιάσω πριν τους γράψω, έτσι, mm-hmm. τους έπλασα και στην πορεία του βιβλίου και εκείνοι δημιουργηθήκαν και αναπτυχθήκανε. Ναι. Εκείνοι μου δείχναν μετά την πορεία και το τέλος. Είναι όλα φαντασία.
0: Δηλαδή ξεκινάει κάπως περίεργα και στη διάρκεια έχεις ανακαλύψει τους δύο ήρωες. Δύο είναι οι ήρωες, βασικά οι περισσότεροι.
1: Είναι δύο ήρωες, έτσι, ένας άντρας και μια γυναίκα, ο Άγγελος και η Φέδρα. Ναι, γνωρίζονται λίγο περίεργα, που στην συνθήκη της νέας εποχής δεν υπάρχουν τέτοιες γνωριμίες, η αλήθεια είναι, δεν νομίζω, τουλάχιστον εγώ δεν είχα ποτέ. Ωστόσο, δημιουργείται μια ρομαντική ιστορία από κάπου που δεν το περιμένανε ποτέ. Και το βιώνουν και με πολύ ένταση.
0: Περισσότερο εννοείται και σε αυτούς που θα πάρουν το βιβλίο.
1: Εννοείται.
0: Τι συμβολίζει λοιπόν ο τίτλος «Παγιδευμένη στο όνειρο»?
1: Λοιπόν, «Παγιδευμένη στο όνειρο», να το πάρουμε λίγο ρεαλιστικά. Όνειρο. Το όνειρο είναι πάντα μια κατάσταση στην οποία, παιδιά, δεν είναι υπαρκτή, την ονειρευόμαστε. Το να γράψω βιβλίο ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Ωραία. Το να ζεις μέσα στο όνειρο, κρύβει και παγίδες. Άρα παίρνουμε την κυριολεκτική έννοια του παγιδευμένου στο όνειρο. Δεν θέλουμε να παγιδευτούμε. Πάμε τώρα και στο μεταφορικό, ότι είναι ένα ζευγάρι όπου θεωρητικά γνωρίζεται, αγαπιέται, ζει τέλος πάντων το όνειρο του έρωτα και του συναισθήματος. Το θέμα είναι όμως μετά, μπορεί να βγει από την παγίδα ή παγιδεύεται τελικά στο όνειρο.
0: Mm-hmm. Και κυριολεκτικά.
1: Όταν ονειρεύεσαι λίγο παραπάνω, μετά δεν ζεις τη ζωή σου. Παγιδεύεσαι μέσα σε κάτι το πλασματικό και το ονειρικό.
0: Και αυτό το ονειρικό όμως εσένα σου ξυπνάει κάποια αισθήματα μέσα σου και σου αρέσει να ζεις μέσα στο όνειρο, γιατί να το χαλάσεις? Γιατί να θυμάσαι και να σου πει ξύπνα, πας στη δουλειά?
1: Δεν ξυπνάς, απλά παγιδεύεσαι μέσα στο όνειρο. Άρα πάλι καταλήγουμε στον παγιδευμένο στο όνειρο.
0: Γι' αυτό, συμβολικότατος ο τίτλος.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο προσωπικά στοιχεία υπάρχουν μέσα στην ιστορία?
1: Η ιστορία δεν είναι αυτοβιογραφική, έτσι. Απλά έχει μέσα της στιγμές δικές μου, σαφώς, και συναισθήματα δικά μου. Τα απογεύματα, για παράδειγμα, αυτό είναι και λίγο ψηλό spoiler, αλλά είναι στην πρώτη δεύτερη σελίδα του βιβλίου. Τα απογεύματα όντως πηγαίνω στο πάρκο μαζί με το παιδί και με τις μαμάδες, όντως κάνουμε παρέα, που όντως καταλήγει να γίνει καλύτερη γυμναστική. Μέχρι εκεί όμως. Δεν υπάρχουν γεγονότα από την ζωή μου. Υπάρχουν συναισθήματα που έχω ζήσει. Στην τελική, όταν γνώρισα τον άντρα μου πριν 20 χρόνια, τον ερωτεύτηκα. Άρα μπορώ να γράψω για τον έρωτα και θεωρώ ότι μπορώ να τον μεταδώσω κιόλας μέσα από το γραπτό μου το λόγο. Οι χαρακτήρες δεν είμαστε εμείς. Απλά κουβαλούνε τα συναισθήματά μας και ένα μέρος της αλήθειας μας.
0: Πριν από 20 χρόνια, θα μου βάλετε κανένα άλλες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκε, λέει, πριν 20 χρόνια. Το αν την κάνεις, δεν μπορείς να την κάνεις. Την κάνεις. Αλλά δεν θα την κάνω, γιατί είμαι καλός οικοδεσπότης, να ξέρεις. Θα σε έβαλα, γιατί είπες, ερωτεύτηκα πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: υπάρχει πολύ αγάπη. Έρωτας μετά από 20 χρόνια... Ή θα έχεις αλλάξει το πρόσωπο ή κάτι άλλο παίζει. Όχι, εγώ έχω το ίδιο το πρόσωπο.
0: Καλά το πας. Πολιτική η απάντησή σου, αλλά οκ. Πώς μετρείτε στις σωστές απαντήσεις. Πραγματικά, άμα γνωρίζεις έναν άνθρωπο 20 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι όσο περνά τα χρόνια, χρειάζεται και λίγο έτσι αναζωογόνηση, όχι να βρεις κάτι άλλο.
1: Σαφώς.
0: Να το κρατάς ζεστό. Για να το κρατάς ζεστό, συνήθως ένα από τους δύο είναι αυτούς. Από τους ανθρώπους οι οποίοι κρατάν ζεστό. Είσαι εσύ ή ο άντρας σου?
1: Ο σύζυγος.
0: Αυτό ήταν. Πάλι κι άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Όλο οι άντρες την πατάμε και όλο κάνουμε τα.
1: Εγώ έγινα συγγραφέα. Γράφω πια για τους άλλους.
0: Αν μας ακούει ο σύζυγος, σύζυγε. Μπάτσε, αδελφέ. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα στους αναγνώστες μέσα από αυτό το βιβλίο? Γιατί είναι ένα συναισθηματικό, ερωτικό, βλέπουμε λίγο αγάπη εδώ που μας λες, κάτι έχει μέσα. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα?
1: Ζούμε σε μια καθημερινότητα όπου, παιδιά, το 24ωρο δεν μας φτάνει, έτσι. Ζούμε μέσα σε μια εποχή τρέλας. Και άμα βάλεις, μάλιστα, και το χρόνο που ξοδεύουμε και το σκρολάρισμα, θέλουμε 48 ώρες την ημέρα πια. Εγώ ήθελα να γράψω κάτι στο οποίο θα δώσουμε χώρο στον εαυτό μας να θυμηθούμε πώς είναι να ερωτευόμαστε. Τον σύζυγό μας πάλι, έτσι. Να θυμηθούμε πώς είναι να ζεις όμορφες στιγμές, να γελάς. Αυτό το χτυποκάρδι που είχαμε κάποτε, να το ξαναβιώνεις. Εγώ λοιπόν είμαι μια ρομαντική ψυχή, ήθελα να αφυπνίσω αυτά τα συναισθήματα. Γι' αυτό και το βιβλίο κιόλας είναι σε πρωτοπρόσωπη, έχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση, για να μπορέσει η αναγνώστρια να μπει μέσα στην ιστορία και να την βιώσει ως δική της. Mm-hmm. Επίσης, η ζωή δεν έρχεται με οδηγίες χρήσεως. Επομένως, δεν ήθελα να γράψω και οδηγίες χρήσεως. Ήθελα, όταν η αναγνώστρια θα πάρει το βιβλίο μου και θα καθίσει ένα-δύο ώρα, για παράδειγμα, να πιει τον καφέ της, λέμε τώρα, θέλω πραγματικά να αφαιθεί μέσα στην ιστορία. Δεν θέλω να αγχωθεί, δεν θέλω να θυμάται τα σωστά της, τα λάθη της και το γίνει καλύτερος άνθρωπος, που είναι και τώρα τελευταία πολύ στη μόδα. Όχι, θέλω να αφαιθεί και να αισθανθεί. Mm-hmm. Αυτό.
0: Καλό είναι.
1: Καλό.
0: Καλό. Το πέρασε το μήνυμα. Λοιπόν, το άρεμπι σήμερα είναι, ξέρεις, έχω καιρό να δω και τον Κώστα. Και θα το και πακέτο. Και είναι... Απ' τη μία το βλέπω εδώ, ασχολείται, με κοιτάει μες στα μάτια. Απ' τ' άλλη προσπαθώ να είμαι σοβαρός, να κάνουμε μαζί εκπομπή, να είναι λίγο σοβαρή η εκπομπή. Αλλά...
2: Δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα, οι φίλες, οι αναγνώστες, προσπαθώ να περάσω το μήνυμα, αλλά στον άντρα την πάπια. Κάνει ο άντρας τη δουλειά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πιο ωραία ερώτηση. Yeah. Για μένα, επειδή μου πεις ότι στη διάρκεια γεννήθηκαν οι χαρακτήρες, πώς λοιπόν γεννήθηκαν οι χαρακτήρες του βιβλίου?
1: Λοιπόν, οι χαρακτήρες γεννήθηκαν μέσα από την ίδια την ιστορία, όπως είπα και πριν. Δεν κάθισα να τους σχεδιάσω. Ωραία. Ξεκίνησα να τους γράφω έχοντας στο μυαλό μου έναν άντρα και μια γυναίκα. Δηλαδή, ο άντρας μου είναι μελαχρινός, ο πρωταγωνιστής είναι μελαχρινός. Είπα να πάω κόντρο στο ξανθό γαλανομάτικο. δεν βασίστηκε σε, πραγματικά σε, σε αληθινά πραγματικά πρόσωπα. Απλά ο τρόπος που μιλούν και αντιδρούν, έτσι, ο τρόπος που ερωτεύονται, αυτό είναι το έτσι είμαι εγώ και έτσι θα προχωρήσω, έτσι προχωρώ. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω, έχει μέσα αλήθειες και σκέψεις και βιώματα, είτε δικά μου είτε από αυτά που έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί στην καθημερινότητα όλοι έχουμε παράπονα.
0: Και όλοι έχουμε ακούσει.
1: Και όλοι έχουμε ακούσει. Εγώ λοιπόν ήθελα αυτό το πράγμα να ξαναεξυπνήσω τον έρωτα. Γι' αυτό και μιλάω για σχέση, για έρωτα, για αγάπη, για ραντεβού, για μηνύματα.
0: Εκεί στο πάγκο γίνεται η δουλειά. Λοιπόν, πραγματικά εντάξει, μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα διαβάσω έτσι και λίγο την περίληψη για να καταλάβει και ο κόσμος περισσότερο το τι ακριβώς γίνεται μέσα στο βιβλίο. Να πω ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι το 2310-500-676 και το 2310-500-677. Για δύο ακροατές έχει φέρει εδώ βιβλία η Αναστασία να τα χαρίσει. Εμείς να βάλουμε ένα τραγουδάκι, είμαστε έτοιμοι?
3: Hey, so it's...

Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ πέρα. Τα βιβλία σας περιμένουν. Παγιδευμένη στο όνειρο, λοιπόν, Αναστασία Σοφιανοπούλου. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Κοντά μου, όπως σας είπα, η Αναστασία Σοφιανοπούλου, συγγραφέας. Για πρώτη φορά συγγραφέας κιόλας, όχι απλά συγγραφέας. Και πρώτη παρουσίαση θα πω εγώ του βιβλίου. Είναι.
1: Είναι η πρώτη παρουσίαση έγινε 7 Μαΐου στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, είναι η πρώτη παρουσίαση που το κάνω, πρώτη συνέντευξη.
0: Και άλλη πρωτιά για το Focus.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το βιβλίο, μια σύντομη περίληψη. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676 και 2310-500-677 για τους δύο φίλους που θέλουν το βιβλίο. Μια πόλη που ξέρει να περιμένει. Ένα μυστικό που δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Μια αγάπη που πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην αλήθεια και τη σιωπή. Η Φέδρα πίστευε πως η Θεσσαλονίκη θα ήταν το καταφύγιο της. Ο τόπος όπου οι πληγές της Αθήνας θα έκλειναν οριστικά. Δίπλα στον Άγγελο, τον άνθρωπο που μεταμόρφωσε το σκοτάδι της σε φως. Και στην εύθραστη Μαρίνα. Α, να έχει η Μαρίνα, να έχει η πλοκή. Η ζωή μοιάζει επιτέλους με το όνειρο που πάντα αναζητούσε. Όμως κάτω από το χρυσό φως της Άνω Πόλης, το παρελθόν εξακολουθεί να παραμονεύει. Όταν τα προσωπία πέφτουν και οι ρόλοι της ζωής γίνονται πιο επικίνδυνα από εκείνους του θεάτρου, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πόσο κοστίζει η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου? Σε μια διαδρομή από την απόγνωση στη λύτρωση, η Αναστασία Σοφιανοπούλου υφαίνει ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για τις δεύτερες ευκαιρίες και τη δύναμη της κοινής ανάσας κάτω από τον ουρανό, του Βορρά. Η περμιέρα της ζωής τους ξεκινά εκεί που τελειώνουν τα ψέματα. Γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Focus. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Σας πήρα για το βιβλίο.
0: Ναι.
2: Είμαι από Βέρεια.
0: Ωραία. Είναι από Βέρεια. Θα τα βάλεις τα ακούς.
2: Πιπεροπούλου Μαρία λέγομαι.
0: Να βάλω και την συγγραφέα να ακούει.
2: Δεν σας ακούει. Ακούγεται πολύ βαθιά. Ακούσατε.
1: Καλησπέρα. Ακούει.
2: Α, ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε σε όλα όσα κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να πολλά βιβλία. Αν και δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή, με το που ξύπνησα και άκουσα το τίτλο, αυτό λέω είναι για μένα.
1: Ναι, είναι ένα αισθηματικό μυθιστόρημα, παγιδευμένη στο όνειρο.
2: Μ' αρέσει τα αισθηματικά, και παλιά διαβάζα πιο πολλά.
1: Είναι το ίδιο ακριβώς, απλά τώρα αυτό είναι γραμμένο το 2026 η διαφορά του.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχάριστο καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: Αυτό τώρα πώς θα πάρουμε το βιβλίο?
0: Τώρα μισό λεπτό γράφουμε το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Γράφουμε το τηλέφωνο. Θα σας καλέσει η ίδια η συγγραφέας για να μιλήσετε μαζί.
1: Θα μιλήσουμε για να σας κάνω να σας γράψω και αφιέρωση.
2: Να είστε καλά. Υγεία, χαρά, ευλογία.
1: Επίσης.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Σας ακούω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε κι άλλο. Η Αστασία πουλάει. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Κύριε Κομνηνέ, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
3: Από το Κλικής είμαι η Ζωή Αγγελάκη.
0: Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά εσείς.
0: Προσπαθούμε.
3: Εκείνο το βιβλίο, το παραμύθι,
0: ναι,
3: με τη φράουλα και την πιπεριά, ποιο ήτανε?
0: Ναι.
3: Το καταχάρηκε η εγγονή μου. Και τώρα αυτό θα το πάρω για την ύφη μου, φυσικά.
0: Όλο το σώμα έχει βολέψει. Γράψτε το τηλέφωνο. Το γράψες. Θα σας πάρει τηλέφωνο η κυρία Σοφιανοπούλου. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια θέματα να βρεθούμε αυτή τη φορά, έτσι.
3: Ναι. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας χαίρομαι κάθε Κυριακή. Κάθε Σάββατο.
0: Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μπαμ, μπαμ, πουλάς.
1: Υπέροχα. Μακάρι.
0: Πόσο δύσκολη, να μπούμε πάλι στη διαδικασία της συνέντευξης, πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία της συγγραφής?
1: Λοιπόν, η διαδικασία της συγγραφής δεν ήταν δύσκολη με την έννοια του «δεν ξέρω τι να γράψω». Έτσι. Ήταν δύσκολο πιο πολύ γιατί έπρεπε να βρω χρόνο μέσα στην καθημερινότητα που τρέχει, δεδομένου ότι είμαι μαμά, τότε εργαζόμουν full time, έχω ταυτόχρονα και υποχρεώσεις. Επομένως έγραφα κατά κύριο λόγο τα βράδια όταν πια κοιμόντουσαν τα αγόρια μου στο σπίτι. Έτσι, εκεί ήταν η μόνη δυσκολία. Ωστόσο κάθε φορά που γράφω είναι σαν να παίρνω μία ανάσα από την καθημερινότητα. Ναι, μία ανάσα από την καθημερινότητα. Οπότε η δυσκολία ήταν μόνο στο ωράριο. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι και να γράφω. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Και εμένα. Πολύ μου αρέσει να βλέπω τους άλλους να γράφουν. Γιατί γελάμε όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Χριστός Ανέστη Γιώργος. Στην άλλη ζωή θα το πάω, αλλά δεν θα πέσω σε παγίδα του έρωτα. Λέει φυλάκια, τλλ, καλό τάξιτο. Αυτό ήταν για σένα μια αφιέρωση εδώ από ένα φίλο ακροατή, μια φίλη, δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι θα νιώσει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο? Νομίζω πάνω κάτω το είπαμε αυτό, αλλά για πες μου.
1: Λοιπόν, θέλω ο αναγνώστης να νιώσει συναισθήματα. Ίσως γίνομαι λίγο κουραστική λέγοντας συνέχεια το ίδιο, αλλά πραγματικά και αυτό ήταν και ο σκοπός του βιβλίου. Όταν το ανοίξει, θέλω να ξεχάσει τα πάντα και θέλω να μπει μέσα στην ιστορία. Θέλω να χαθεί μέσα στο συνέστημα και να θυμηθεί πραγματικά τον έρωτα. Το χτυποκάρδι, την προσμονή, αυτό που περιμένει στο μήνυμα από τον άλλον. Όλοι κάποτε το νιώσαμε, έτσι.
0: Εσείς μεγαλώσατε με κινητό, ναι, εμείς που δεν
1: είχαμε... μεγάλωσα με κινητό, είμαι στη μεταβατική αυτή φάση. Επομένως και εσύ όταν πήρες το πρώτο κινητό, είχες μια υπομονησία.
0: Όταν ήμουν 23, εσύ ήσουν...
1: Ήμουνα μικρούλα, η αλήθεια είναι.
0: Άρα, πρέπει να είχες κινητό. Καταλάβες. Οπότε είναι λογικό ότι... Πριν από 29 χρόνια, πόσο χρόνο ήσουν? Μεγάλωσα με κινητό. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε μικρού, λοιπόν, με κινητό, δεν το περιμέναμε το μήνυμα.
1: Όχι, εμείς ναι, το περιμέναμε ωστόσο αυτό εδώ πέρα. Και για να σε βάλω μέσα στην ιστορία, το έγραψα και στο πρώτο ενικό, είναι πρωτοπρόσωπη η αφήγηση. Που εκ των πραγμάτων δεν σου αφήνω περιθώρια. Θα μπεις μες στην ιστορία, θα ερωτευτείς και θα ξεχάσεις την καθημερινότητα και τα προβλήματά σου.
0: Μακάρι, το εύχομαι για άλλους τους ακροατές και που θα το αγοράσουν και φυσικά για τους δύο που το κέρδισαν. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι σήμερα φοβούνται την αληθινή αγάπη?
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω ανάλυση. Ξέρω ήταν το ναι.
1: Πιστεύω ότι την φοβούνται. Όχι γιατί δεν την θέλουν, αλλά γιατί η αγάπη η αληθινή θέλει να είσαι παρόν, θέλει χρόνο, πρέπει να εκτεθείς. Έτσι. Και στη σημερινή εποχή, έτσι όπως ζούμε και έτσι όπως τρέχουν όλα, με το άγχος, τα οικονομικά, βγαίνει ή δεν βγαίνει, εκεί μόνο το συναίσθημα δεν σκέφτεσαι.
0: Η αλήθεια αυτή
1: είναι. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν την θέλουμε την αγάπη, είναι ότι δεν την προλαβαίνουμε. Αυτό. Η αληθινή αγάπη θέλει χώρο, χρόνο. Θέλει να αφήσεις κάτω το κινητό, κύριε Κωνσταντίνε, θέλει να σταματήσεις το σκρολάρισμα και να κοιτάξεις τον άλλον στα μάτια, έτσι.
0: Στεγνά τον έδωσε. Τώρα καμιά σοβαρή εκπομπή. Βρήκες εδώ, έφερε μια κυρία εδώ. Ποια χαρά τα λέει.
4: Κιχ δεν έχω βγάλει.
0: Ναι, κιχ δεν έχεις βγάλει. Αυτή είναι αλήθεια. Πού να μιλούσες κιόλας. Πραγματικά είναι οι άνθρωποι που φοβούνται να αγαπήσουν. Φοβούνται να αφαιθούν στην αγάπη. Όχι να αγαπήσουν τόσο. Φοβούνται να αφαιθούν, γιατί πολλές φορές ίσως την πάτησα στη ζωή τους, πολλές φορές κάποια πράγματα δεν με τους βγήκαν και σίγουρα και ο χρόνος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Και ίσως γι' αυτό όχι να μην ερωτευόμαστε. Να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από το άγχος της καθημερινότητας, ώστε να μην μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας.
1: Και έχουν και την ασφάλεια του ότι κρύβομαι πίσω από μία οθόνη και σκρολάρω. Η αγάπη θέλει πραγματικά χρόνο.
0: Μοντέρνος χαρακτήρας και αυτός, το πίσω από μία οθόνη.
1: Ναι.
0: Εμείς μάθαμε τον παλιό τον τρόπο, τον παραδοσιακό.
1: Κάποτε παίρναμε και τηλέφωνο και κάναμε και αφιερώσεις.
0: Στο
1: ραδιόφωνο και κλείναμε.
0: Ο πρώτος αποκροατής που θα πάρει τηλέφωνο και θα κάνει αφιέρωση στην κοπέλα του και βρίζει ένα βιβλίο ακόμα. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Ο πρώτος που θα πάρει και θα κάνει αφιέρωση και βρίζει βιβλίο. Πάρε εσύ. Έτσι είναι. Ναι. Παλιά όμως τα ξέρεις, δεν υπήρχαν και τα κινητάκια για να πάρουμε τηλέφωνο. Παίρναμε και με το στρόγγυλο και παίρναμε το δύο.
1: Και παίρναμε, ναι. Έβγαινε η μαμά στο τηλέφωνο, το κλείναμε γιατί ντρεπόμαστε να μιλήσουμε. Αυτό.
0: Μ' ακούς, πάρε το μηδέν.
1: Τώρα δεν σου αρέσει κάτι. Και στο κινητό που βλέπεις, γιατί συνήθως όλη μας η ζωή είναι μια φορά
0: ένα κινητό.
1: Και κάνεις σκρολάρισμα, δεν αφήνεις χρόνο στον άλλο να σε μάθει και να τον μάθεις. Καλώς άρεσε.
0: Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Προσπαθώ να το υιοθετήσω. Υπάρχει, μπαίνουμε στα βαθιά,
1: ναι.
0: Υπάρχει κάποια σκηνή, ένα κάτι της που λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, που σας συγκίνησε ιδιαίτερα όταν τη γράψατε μέσα στο βιβλίο?
1: Φυσικά. Υπάρχει μια σκηνή που με συγκίνησε πολύ και δεν ήταν, δεν είναι απαραίτητα ούτε η πιο ερωτική, να το πω έτσι, ούτε η πιο δραματική. Ήταν μια στιγμή απλή, καθημερινή, ωστόσο κρύβει τόσο μεγάλη αλήθεια, και είναι όταν η πρωταγωνίστρια συνειδητοποιεί πόσο πολύ έχει ερωτευτεί το αγόρι αυτό. Ναι, καθόμουν και το διάβαζα και το απολάμβανα πια ως αναγνώστρια όταν το είχα γράψει.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά μ' άρεσε.
0: Χαίρομαι, και είναι όντως.
1: Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι τελικά τον άλλο τον έχεις ερωτευτεί. Είναι μαγική εκείνη η στιγμή.
0: Πολύ την κατάλαβε. Όταν τον έχασε, όταν... δεν απάντησε στο μήνυμα, όταν το έπαιξε λίγο δύσκολος, γιατί σε κάποια φάση μέσα στο βιβλίο το κατάλαβε.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ. Παγιδευμένη στο όνειρο.
0: Ό,τι και να την κάνω, παγιδευμένη στο όνειρο θα λέφτει. Αυτό είναι φυσικά και ο τίτλος του βιβλίου. Ένα πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Εγώ έχω διαβάσει την περίληψη. Θα διαβάσω μέσα και το υπόλοιπο βιβλίο. Και αν όχι εγώ, κάποιος θα βρεθεί να το διαβάσει. Διαβάσει η γυναίκα μου. Σίγουρα, κοίταξε. Πώς νιώθετε τώρα λοιπόν που αυτός ο έρωτας της Φέδρας και του Άγγελου, δεν μας έχεις πει για τη Μαρίνα κάτι?
1: Η Μαρίνα, πάτε, υπάρχουν κάποια τρίτα πρόσωπα. Και εκεί μετά είναι που παίρνεις.
0: Καλά το είπα εγώ το τρίτο πρόσωπο.
1: Εκεί είναι μετά που παίρνεις και την απόφαση. Παγιδεύομαι ή ξεπαγιδεύομαι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ζω το όνειρο ή το ενεφιάλτη.
0: Πώς αισθάνεσαι λοιπόν τώρα που αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί?
1: Υπέροχα. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Mm-hmm. Επομένως αισθάνομαι, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω λέξεις να πω πραγματικά το πώς το νιώθω. Όταν το είδα το βιβλίο πρώτη φορά, το πήρα και γύρισα τις σελίδες και το μύριζα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό είναι το δικό μου το βιβλίο. Νιώθω πέντε μέτρα ψηλή. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε έχει κάνει στη ζωή σου, όταν, ειδικά πόσο δεν αγάπησε ένα βιβλίο, που δεν είναι ούτε εύκολο να αγάπησε ένα βιβλίο, ούτε και εύκολο βασικά να... δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί από τον κόσμο, γιατί εντάξει, κουτσά στο μάμα, εμείς οι Έλληνες δεν πολύ διαβάζουμε, θεωρώ, βιβλία, αν και πουλάμε πολλά βιβλία, αλλά δεν πολύ διαβάζουμε βιβλία, κακώς.
1: Αυτό κακώς, ναι.
0: Και επειδή δεν πολύ διαβάζουμε όμως βιβλία εμείς, και επειδή το βλέπεις εσύ μπροστά σου, το πιάνεις, λες, ήρθε η ώρα να κάνω ένα νέο βιβλίο.
1: Ναι. Έρχεται, γράφεται το δεύτερο.
0: Α, ξεκίνησες.
1: Εννοείται, όταν με το που μπήκε στο τυπογραφείο η παγιδευμένη, ξεκίνησα να γράφω το επόμενο. Ωστόσο δεν θα κάνω ούτε spoiler ούτε τίποτα για το επόμενο, γιατί αυτή τη στιγμή ζω τους παγιδευμένους και την πορεία τους πια. Καλά τους γέννησα, έτσι, καλά τους δημιούργησα.
0: Έτσι και να τους ζήσεις λίγο.
1: Θέλω και να τους ζήσω και να πορευτώ μαζί τους. Και αυτή η διαδρομή έχει άλλου είδους μαγεία πια. Να ξέρεις, όποιος γράφει εκθέτει την ψυχή του. Και θέλω χρόνο, και ντρέπομαι πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιον που διαβάζει, μου στέλνει κριτική για το βιβλίο. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ακόμα νιώθω πολύ εκτεθειμένη. Αυτό δεν ξέρω αν ποτέ κάποια στιγμή θα φύγει στο μέλλον.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι ένα πραγματικά μαγικό συνέστημα.
0: Θεωρώ ότι αν θα φύγει θα χαθεί το νόημα.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω. Αυτή τη στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Το δικό σου το συνέστημα είναι αυτό ακριβώς που είπες λίγο νωρίτερα. Ότι ο άλλος που θα το διαβάσει, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέψεις, θα σε κρίνει ή θα σου γράψει. Ακόμα κριτική είναι και καλή. Κριτική, έτσι. Όλα είναι κριτική. Αυτό που θα σε κρίνει σημαίνει ότι το διάβασε, όχι δεν το διάβασε, δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο, άνοιξα 10 σελίδες, 50%, τις πέρασα και πάμε παρακάτω. Το διάβασε, και για να φτάσει στο σημείο να σε κρίνει, πάει να πει ότι το αγάπησε. Και εκεί ακριβώς είναι και το μυστικό. Μπορεί να αγάπησε κάτι και να σε κρίνει για κάτι κακό μέσα στο βιβλίο, σε αυτό που διάβασε. Ίσως και να του ξύπνησε κάτι όμως.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έρχεται η
1: φάση. Όταν ξυπνάει κάτι, συνήθως πονάει.
0: Τραγουδάκι Γιατί πιάσαμε πολύ τα μελό και θα γίνουμε από Focus Radio, Low Focus Radio.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ για το φινάλε. Από τη μία έχουμε τους παγιδευμένους έρωτες, από την άλλη έχουμε την Αναστασία Σοφιανοπούλου που μιλάει μαζί σας, από την άλλη έχουμε τον Λεωνίδα τον Ιχολύπτη. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην τελευταία. Πώς σου φαίνεται ο Ιχολύπτης μας?
1: Πολύ ευδιάθετος.
0: Έχει κέφι.
1: Έχει κέφι.
0: Άμα είσαι καψούρης. Πώς το επιδοείται ο αστροβιβλίο.
1: Είδες ο ερώτας τι σου κάνει. Είδες. Σου δίνει ζωή.
0: Και αυτό το μήνυμα περιμένει, αλλά τώρα δουλεύει, δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Πες εμάς εδώ να το πούμε.
0: Λοιπόν, αυτά με τον φίλο μας τον Λεωνίδα. Γεια σου Λεωνίδα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Εμείς θα φύγουμε τώρα, θα συνεχίσετε. Αναστασία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα βιβλίο είπαμε που μιλάει για έρωτα, αγάπη, συνέστημα. Mm-hmm. Να το πρέπει να έχουμε αφιέρωση. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο κύριος Κομνηνός.
0: Ο ίδιος.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Είμαι μια παλιά φόκουερ. Πήρα να σας δώσω τα εύσημα. Γιατί δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, είστε η μόνη μας παρέα, αλλά επίσης θα ήθελα να σας δώσω τα εύσημα που έχετε κάθε φορά διαφορετικά θέματα και μας εκπλήσετε συνεχώς.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, εννοείται και με τους εξαιρετικούς καλεσμένους σας κάθε φορά που δεν βαριέσαι, ό,τι θέμα και να είναι, εννοείται θα το ακούσω και πάντα κάτι παίρνουμε, άσχετα που δεν είμαι για το σημερινό θέμα. Θέλω να δώσω τα εύσημα και στην συγγραφέα. Τώρα εγώ έχω δύο γιους. Αν νομίζετε ότι δικαιούμαι ένα βιβλίο για έναν από τους δύο να το δώσω, καλώς. Αν όχι, πήρα να σας πω έτσι τα εύσημα, να είστε γεροί και πάντα να μας κρατάτε συντροφιά, πάντα με τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε δώρο στη Μανούλα και να το κάνουμε σε ένα γιο? Να το κάνω δώρο σε εσάς?
2: Μήπως δεν το δικαιούμαι, επειδή ακούω ότι θέλετε να το δώσετε σε έναν γιο που να το δώσει την κοπέλα του. Εγώ
1: σε αφιέρωση. Αφιέρωση.
0: Εμείς είπαμε.
2: Ναι, γιατί το ραδιόφωνο πάρει... είναι η παρηγοριά μου. Δεν βλέπω τηλεόραση εδώ και 10 χρόνια.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
2: Ναι, έτσι, ναι, πραγματικά είστε φοβεροί, είστε καταπληκτικοί. Όλο το team του Focus. Είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
0: Αλλά είπες παλιά Focus.
2: Ναι, ναι, πολύ πολύ παλιά.
0: Α, είσαι παλιά Κροάτρια.
2: Να είστε γεροί, σας εύχομαι ολόψυχα.
0: Θα σας πάρει τηλέφωνο η κυρία Σοφιανοπούλου να μιλήσετε για τα υπόλοιπα.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας. Καλό βράδυ, να είστε γεροί.
0: Ίσως και το καλύτερο φινάλε.
1: Όντως.
0: Αυτό το ηχητικό το θέλω, φίλε, γιατί τέτοια ωραία λόγια είχα και εγώ να ακούσω. Ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ καλός. Αναστασία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Κάτι σε είχα ρωτήσει, μας πήρα τηλέφωνο. Μείναμε εκεί οι δύο με το στόμα ανοιχτό. Παγιδευμένη στο όνειρο.
1: Ακριβώς.
0: Ένα που έρχεται και ζούμε αυτή τη στιγμή το όνειρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θέλω να μείνουμε παγιδευμένοι.
1: Όχι. Δεν θα μείνουμε παγιδευμένοι.
0: Αφού ήδη ξεκίνησε το επόμενο. Θα χαρώ που λες και εγώ και ο Fox FM και την επόμενη φορά, στην επόμενη παρουσίαση του νέου βιβλίου. Να είσαι εδώ, να το παρουσιάσεις.
1: Με μεγάλη μου
0: χαρά. Και να το απολαύσουμε. Πες μου, ό,τι πιστεύεις ότι ξεχάσαμε για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Παγιδευμένη στο όνειρο, δεν ξεχάσαμε τίποτα. Όλα νομίζω τα είπαμε. Στο Instagram λέγομαι Παγιδευμένη στο όνειρο με λατινικούς χαρακτήρες, η Αναστασία Σοφιανοπούλου. Θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο μου, στέλνουν μήνυμα, πάνε στα βιβλιοπολία και το κάνουν παραγγελία.
0: Καλό αυτό. Άρα όπου θέλουμε το βιβλίο. Παγιδευμένη στο όνειρο.
1: Ευχαριστώ Αναστασία, πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη και την εμπειρία.
0: Και για τα βιβλία που χάρισαμε στους ακροατές και μου έδωσε και εμένα, να ξέρετε. Θα το πω, εντάξει, να κάνω. Να μην το πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Μουσικούλα και κλείνουμε.

Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ την Αναστασία Σοφιανοπούλου που ήταν εδώ μαζί μου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 5. Να είστε καλά.

0: στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Με αυτά τραγούδια μεγάλωσα». Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, 10 με 1, απόψε θα σας ταξιδέψουμε σε άλλους δρόμους. Πιο μάγκικους, πιο τσιφτικούς και ίσως και πιο ανατολίτικους. Πάντα όμως μέσα στα στενά πλαίσια του καλού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Την εκπομπή «Με αυτά τραγούδια μεγάλωσα» δημοσιογραφικά επιμελείται ο Μιλών και τις μουσικές επιλογές κάνει ο Αντώνης Αρκουλής. Θέλουμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη ανταπόκριση που βρήκε η εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή, την προηγούμενη εβδομάδα, για το αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή βραδιά με ανεπανάληπτα τραγούδια ενός τεράστιου συνθέτη. Δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλέφωνα και ειδικά από το εξωτερικό. Από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Νότια Αμερική και γενικότερα από όλα τα μέρη του κόσμου που αναπνέει ο ελληνισμός. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμότατα. Αυτή την εβδομάδα θα πάμε σε κάποια άλλα μονοπάτια. Πιθανότατα, πολλοί από σας, αυτούς τους δημιουργούς που θα αναφέρουμε να μην τους γνωρίζετε όσον αφορά το ονοματεπώνυμό τους. Όμως, ξέρετε τα τραγούδια τους. Κάποιοι δημοσιογραφικά έκαναν αφιερώματα στους δημιουργούς που θα ακούσετε τώρα, οι οποίοι είναι στιχουργοί, συνθέτες και γενικότερα τραγουδοποιοί. Όμως, δεν ήταν αυτό που λέμε οι μεγάλες φίρμες του σήμερα. Ήταν όμως για την εποχή τους οι μεγάλες φίρμες του χθες. Πολλοί έγραψαν ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν λησμονημένοι, παραπονεμένοι, πικραμένοι, ξεχασμένοι. Όμως θεωρώ ότι τα τραγούδια τους που ζουν μέχρι και σήμερα σημαίνει ότι ήταν πολύ σημαντική δημιουργή. Ένας από αυτούς ήταν ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης. Ο Μπουρνέλης, γνωστός για τη θεσπέσια προσφορά του στο πώς έπαιζε μπουζούκι, ήταν συνθέτης, τραγουδιστής και ένας αυτοδίδακτος μπουζουξής, γεννημένος στην Ίω, ενώ ζούσε στην Αθήνα από το 1949 και μετά. Λεωνάρδος Μπουρνέλης. Οι πιο παλιοί ξέρουν το όνομά του. Για τους καινούργιους δεν λέει τίποτα. Για τους αμούστακους νεαρούς οι οποίοι ακούνε τα ντάμπα ντούμπα στα γνωστά κλαμπ του αλκοόλ και των ναρκωτικών, μπορεί να μην τους λέει τίποτα. Σε εμάς λέει πολλά. Ξεκίνησε σαν τραγουδιστής στην περίφημη Κολούμπια, Μήνος, Πάνιβαρ και στη συνέχεια ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, τις Κυκλάδες, την οποία είχε επί σειρά ετών. Ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της λαϊκής μουσικής, τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Σοφία Σιδέρη, την Ελευθερία Χριστοπούλου, τον Σπύρο Ζαχορέο, τον ανεπανάληπτο Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον Γιώργο Ταλιούρη, τον Αντώνη Τζίνα, τη Γιώτα Σίλβα, τον Νίκο Αλιφραγκή και πολλούς άλλους. Πρωτοέκανε αίσθηση στο ελληνικό τραγούδι με το γνωστό Καπετανάκι. Ο Καπετανάκης, ένα τραγούδι σε ρυθμό συρτό που ακούστηκε πρώτη φορά γύρω στο 1975 από τον λαϊκό τραγουδιστή και ρεμπέτη Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Έκανε θράψεις στα τζουμπόξ, στα ταβερνάκια, στα μπιλιαρδάδικα, εκεί που πιθανότατα να μην έχει πάει κανένας από εσάς, αλλά και στους πειρατικούς σταθμούς στα μεσαία, αφού μετά το 1967-1973 η συχνότητα των FM είχε γεμίσει με πειρατικούς σταθμούς. Είσαι εξ αυτών και από τον Ομιλούντα. Σαν σύνθετης του τραγουδιού εμφανιζόταν ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης και στιχουργός ο ίδιος ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Ο Μιχαλόπουλος μαζί με τον Απόστολο Νικολαίδη ήταν οι δύο τραγουδιστές που μέσα στη

δεκαετία του 70, εποχή του έντεχνου τραγουδιού, του ελαφρολαϊκού και του λαϊκού του σύρμου, επέμεναν με αυτή τη βαριά μάγκικη φωνή τους σε ένα στυλ ερμηνείας και ρεπερτορίου που παρέπεμπε στο βαρύ λαϊκό. Ο Μπουρνέλης ξεκίνησε το τραγούδι με παραδοσιακά και νησιώτικα και μετά συνέχισε με πολλά λαϊκά και απίθανα τσιφτετέλια. Έκανε μεγάλες επιτυχίες όπως «Η καρδιά του Παναγιώτη», «Παλαμάκια», «Άντε δε μου λέτε», «Σαν βγαίνει ο Χόντζα στο τζαμί», «Έφυγε ο Μάρκος», «Τσιφτετέλι στο χοντρό». Το τσιφτετέλι της φωτιάς είναι ανεπανάληπτο. Το τσιφτετέλι του Μπουρνέλη που θα τα ακούσουμε είναι επίσης μοναδικό. Το μπουζούκι του Μπουρνέλη ήταν πραγματικά ένα θεϊκό όργανο. Είχε γράψει αρκετά τραγούδια όπως το «Δεν ξανακάνω φυλακή», «Εσύ είσαι αριστοκράτησα», «Μοδίστρες και κομμότριες», «Μοιάζω με ένα δέντρο μαραμένο», «Ντότα πρες», «Τι θες και πας στις μάγισσες», «Η τρελή», «Όπου πατώ το πόδι μου» και πολλά πολλά άλλα. Ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης γεννήθηκε το 1930 και εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1974 με το δίσκο «Τα Διαμάντια Τραγουδούν» μαζί με τους Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και Δημήτρη Ευσταθίου στη δική του δισκογραφική εταιρεία Κυκλάδες, με τραγούδια όπως «Έβαλε ο Διαβολάκος», «Τα Λεφτά Χαλάν τον Άνθρωπο», «Ψευτοαρχόντισα», «Θέλω να ανοίξω την καρδιά».

Κυρίες και κύριοι, θα φύγουμε από το Λεωνάρδο Μπουρνέλη και θα πάμε σε έναν άλλο σημαντικό τραγουδιστή της εποχής του, που για τους πολλούς είναι άγνωστος, αλλά για αυτούς που γνωρίζουν καλό λαϊκό τραγούδι, πασίγνωστος. Είναι ο Γιώργος Ταλιούρης, ο οποίος γεννήθηκε στις 23 Οκτώβου του 1941 στα Δολιανιά της Αρκαδίας. Από εκεί που, από ό,τι ξέρω και θυμάμαι, κατάγεται και ο συμπατριώτης του, ο Κώστας Λαλιώτης. Σε ηλικία 15 ετών ήρθε στην Αθήνα και εργάστηκε σαν μαρμαράς. Τις φωνητικές του ικανότητες εντόπισε πρώτος ο Στέλιος Χρυσίνης, ο περίφημος και τυφλός μαέστρος, συνθέτης και μουσικός, που τον εμπιστεύτηκε και το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε ο Ταλιούρης, «Δε θέλω μάνα να κλαις», ήταν ένα από τα πρωτοποριακά τραγούδια λαϊκά για την εποχή του. Ο Ταλιούρης ανέβηκε στην πίστα για πρώτη φορά το 1960, δίπλα στο σημαντικό Απόστολο Καρδάρα. Ακολούθησαν συνεργασίες με τους Πάνο Γαβαλά, Στράτο Διονυσίου και πολλούς άλλους. Η στρατιωτική του θητεία ήταν επεισοδιακή, αφού λιποτάκτησε. Τελικά υπηρέτησε κανονικά και μετά την απόλυσή του από το στρατό, ξεκίνησε να τραγουδά σε ένα μαγαζί στα Χανιά της Κρήτης. Το 1965 επέστρεψε στην Αθήνα και άρχισε να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της εποχής. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70 γνώρισε τεράστιες επιτυχίες με τα τραγούδια του «Εσύ είσαι αριστοκράτησα», «Στο λίδι είσαι μόνη σου», «Το όπλο της αγάπης», «Σε σφάλμα έπεσες καρδιά μου». Επίσης διακρίθηκε για την ερμηνεία δημοτικών και παραδοσιακών τραγουδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Για σένα πεταγιώτησα», τον Σαράντι Κοτομάτι και Μάρθας Παπαβραμίδου το 1969, που είχε αναδειχθεί στο άρθρο που έχει γραφτεί για τη θρυλική πεταγιώτησα. Ο Γιώργος Ταλιούρης πέθανε την 1η-9η του 1997 στην Αθήνα.

ένας άλλος εξέχων μουσικός, ένας άλλος σημαντικός τραγουδοποιός ήταν ο Γιώργος Μανισαλής. Τον λένε και Μαγνισαλή ή Λαδόπουλο. Ο Γιώργος Μανισαλής γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1925 στη λαϊκή γειτονιά της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Πατέρας του ήταν ο σπουδαίος βιολιστής Δημήτρης Λαδόπουλος. Το 1933 η οικογένεια καταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1937 η Ρόζα Ασκενάζη χάρισε το μικρό Γιώργο ένα μπουζούκι. Στην κατοχή ο Μανισαλής έπαιζε σε ταβέρνες. Μετά τον πόλεμο γνωρίστηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη, με τον οποίο συνεργάστηκαν για πολλά χρόνια. Το 1947 συνέδεσε το πρώτο του τραγούδι «Ψαρό Βαλκαβολιώτικη» σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, γνωστού και ως Τσάντα, επειδή γυρνούσε στην Ομόνια με μια τσάντα και πούλαγε για ένα κομμάτι ψωμί τους τρομακτικά, τους φοβερούς στίχους τους οποίους είχε γράψει για το λαϊκό τραγούδι. Ο Γιώργος Μανισαλής συνέδεσε συνολικά περισσότερα από 500 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Τα μεγαλύτερα σουξέ στην αρχή της καριέρας της Ρίτας Σακελαρίου είναι δημιουργίες του Γιώργου Μανισαλή και του Κώστα Ψυχογιού. «Κάθε ηλιοβασίλεμα», «Ιστορία μου, αμαρτία μου», «Αν κάνω άτακτη ζωή» και πολλά πολλά άλλα. Ο Γιώργος Μανισαλής, γνωστός με το παρατσούκλι Κοριός, ανέδειξε με τα τραγούδια του πολλούς ερμηνευτές. Το Φώτη Στασουλάκη με το γνωστό τραγούδι «Όλες είσαστε ίδιες», εμείς στην εποχή μας το λέγαμε διαφορετικά, ως γομολόχοι. Η Θάλια, «Πριν γνωρίσω εσένα», το τραγούδι Θάλια, αλλά είναι αυτό το τραγούδι που παραφράζουν με τον τίτλο «Πριν γνωρίσω εσένα». Το τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου» ακούγεται στη θρηλυκή ταινία «Τρόμου ο Εξορκιστής», την αμερικανική ταινία του Hollywood. Όταν η μητέρα του Jason Miller, που υποδιόταν τον Father Karras, ελπίζω να θυμάστε αυτή την ταινία του Εξορκιστή, η 89χρονη τότε Βασιλική Μαλιάρος δέχτηκε την επίσκεψη στο σπίτι του κινηματογραφικού γιού της. Ο Γιώργος Μανισαλής πέθανε στις 6 Νοεμβρίου του 1999.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί

Ένα μεγάλο ακόμα φωτεινό άστρο του λαϊκού τραγουδιού ήταν ο Μπάμπης Μπακάλης, ο οποίος γεννήθηκε στα κανάλια της Καρδίτσας στις 20 Ιουνίου του 1920. Από πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να παίζει μπουζούκι και μπαγλαμά. Το 1944 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1947 πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία ως στιχουργός με το τραγούδι «Κάποια μάνα αναστενάζει» σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. Το τραγούδι ερμήνευσε τότε η Στέλλα Χασκίλ. Ο Μπακάλης διακρίθηκε κυρίως ως συνθέτης. Έγραψε περισσότερα από 1000 τραγούδια. Κάποιοι κάνουν λόγο και 1500 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στο Περιστέρι, στην Αττική. Ο Μπάμπης Μπακάλης έφυγε από κοντά μας στις 26 Μαρτίου του 2007.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένας ακόμα καλός τραγουδιστής με πολύ καλή φωνή ήταν ο άγνωστος για κάποιους Ανδρέας Ακινθινάκης. Εγώ την εποχή που στην περιοχή της Λακωνίας είχα έναν πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, χρησιμοποιούσα πολλές φορές τα τραγούδια του Ανδρέα Ακινθινάκη. Και δεν σας κρύβω ότι οι αφιερώσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο δεν ήταν παρά η τηλεφωνική γραμμή του σπιτιού μας, όταν τότε η αστυνομία μας κυνηγούσε με τα περιβόητα ραδιογωνιόμετρα, ήταν πάρα πολλές αφιερώσεις. Εμείς τότε χρησιμοποιούσαμε ως τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνο του σπιτιού μας. Και βεβαίως η αστυνομία θα μπορούσε να μας βρει πάρα πολύ εύκολα. Όπως μπορούσε να μας βρει και από τις περιβόητες λάμπες που βάζαμε στους πειρατικούς.

Ξεχωριστή περίπτωση συνθέτη ήταν ο Βασίλης Καραπατάκης. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1922. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Καψάλης. Ασχολήθηκε αρχικά με το λαούτο και στη συνέχεια με τον μπουζούκι. Το 1945, όταν τελείωσε ο πόλεμος, ήρθε στην Αθήνα. 1950 ηχογράφησε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Του ανάπηρου η μάνα», που ερμήνευσε η Σούλα Καλφοπούλου. Πρώτη μεγάλη του επιτυχία ήταν το τραγούδι «Ποιος δεν το ξέρει», και αν δεν το ξέρετε θα σας βάλω απουσία και θα σας δώσω κόκκινη κάρτα. «Όταν κοιμάται ο δυστυχής», του 1951, σε στίχους πάλι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Τσάντα, που ερμήνευσαν ο Τάκης Μπίνης και η Ευτυχία Μαρκοπούλου. Αργότερα το τραγούδι αυτό πήρε πολύ μεγάλη αξία όταν το ερμήνευσε ο αξέχαστος Μανώλης Αγγελόπουλος. Δημιουργίες του ερμήνευσαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγούδιου. Ο Καραπατάκης έδωσε πολλά τραγούδια του και αυτός δυστυχώς για ένα κομμάτι ψωμί, όπως και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ή ο γνωστός και ως Τσάντας. Καραπατάκης δυστυχώς έμεινε στην αφάνεια, διότι τα τραγούδια του τα οικειοποιήθηκαν άλλοι δημιουργοί και ουσιαστικά του τα κλέψαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του άνοιξε σχολή μουσικής στο Εγάλεο. Πέθανε το 1974 από καρκίνο του Λάρικα.

Κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε ιδιαίτερα σε έναν από τους παραγωγικότερους Έλληνες στιχουργούς, το Λάκη Τσόλι. Ο Τσόλις γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1936, την εποχή της Επανάστασης του Ιωάννη Μεταξά. Γεννήθηκε στο χωριό Στεφάνι της Πρέβεζας. Το 1956 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Υπήρξε υπάλληλος του ταχυδρομικού ταμιευτήριου και στη δισκογραφία μπήκε πολύ νωρίς, το 1961, με το τραγούδι «Ο όμορφος αλήτης» σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Το τραγούδι ερμήνευσε η Πόλη Πάνω. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το τραγούδι του Βοτανικού ο Μάγκας, το 1963, σε μουσική και ερμηνεία του μεγάλου Γρηγόρη Μπηθηκότση. Από τότε, ο Λάκης Τσόλις έγραψε στίχους σε εκατοντάδες τραγούδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κατάλογο της ελληνικής δισκογραφίας 2007 του Πέτρου Δραγουμάνου, ο Λάκης Τσόλις αναφέρεται ως στιχουργός σε περισσότερα από 90 άλμπουμ. Συνεργάστηκε με πολλούς κορυφαίους συνθέτες. Τον Τάκη Σούκα, τον Κόρο, τον Σούκα, τον Κώστα, τον Βασιλόπουλο, τον Γεωργόπουλο και άλλους. Ενώ τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Πασχάλης Τερζής, η Βιτάλη, η Γιοταλίδια, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Σταμάτης Γονίδης, η Άντζελα Δημητρίου, η Κατερίνα Στανίση και πολύ πολύ ακόμα. Πολλά από τα λεγόμενα λαϊκοδημοτικά ή δημοτικοφανή τραγούδια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία φέρουν τη στιχουργική σφραγίδα. Και αυτά είναι τραγούδια που πολλοί τα χαρακτηρίζουν προσπαθώντας, επιδιώκοντας να δώσουν ένα μειωτικό τρόπο ή μειωτικό τόνο στα τραγούδια, τα χαρακτηρίζουν πανηγυρτζίδικα. Όμως εμείς τα ακούμε και τα ακούτε κι εσείς. Τραγούδια όπως «Παντρεμένοι κι οι δυο», «Αδιανό το προσκεφάλι», «Βάλε μου κρασί να πιω», «Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου», «Έκαψες τη ζωή μου όλη». Ο Λάκης Τσόλις έγραψε στίχους και λαϊκών καθαρά τραγουδιών όπως «Η χαμένη πολιτεία». Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Γιώργου Μπουλγουρά, αργότερα το ερμήνευσε και ο Βασίλης Καράς, σε μουσική του Γιώργου Γεωργόπουλου, ένα τραγούδι που έκανε θράψη το 1984 και ειδικά σε συνομιλίκους μας με την Χέτη, τα Σκαρπίνια, το Λευκό Παντελόνι, τα Λαχούρια στο Πουκάμισο. Ήταν μια εποχή που τη ζήσαμε και τη ζήσαμε έντονα. Ήταν λοιπόν η εποχή του Γιώργου Μπουλγουρά με το «Χαμένη πολιτεία». Ήταν η εποχή άλλων τραγουδιών όπως «Τώρα τέτοια θα λέμε», «Τα φιλιά σου είναι φωτιά», «Δεν θέλω να κλαις» και άλλα πολλά τραγουδιά.

Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή που νομίζω ήταν αρκετά ευχάριστη, αρκετά γλεντζέδικη και αρκετά για αυτούς που θέλουν να μειώσουν τα ελληνικοδημοτικά τραγούδια πανηγυρτζίδικη. Πιθανότατα όμως πανηγυρτζίδες να είναι οι ίδιοι και τα ακούσματα τα οποία ακούνε σε διάφορα περίεργα μπουζουκομάγαζα διαφόρων περίεργων αηδών της μιας βραδιάς. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν θα ακούσετε ποτέ λαϊκό, γνήσιο, καλό ελληνικό τραγούδι χωρίς να έχει αξία, χωρίς να έχει συνέπεια και χωρίς να έχει περιεχόμενο. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με ένα τραγούδι του Λεωνάρδου Μπουρνέλη, το οποίο ερμηνεύει ο αξέχαστος ρεμπέτης βαρύς λαϊκός τραγουδιστής ο Μιχαλόπουλος. Ο Μιχαλόπουλος, ο οποίος την εποχή του έγραψε λαμπρές σελίδες στο ελληνικό βαρύ τραγούδι, όπως βαρύ μαγκάς ήταν κι αυτός. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο. Αν και αύριο δείχνουν για βροχές. Κάτι άκουσα, κάτι βλέπω, κάτι παρακολουθώ. Θα τα πούμε στην πορεία. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τώρα με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή στο τέλος της εκπομπής ή για γουρνοπούλα Καλαματιανιά θα πάμε ή για παγωτάκι, έτσι Θοδωρή μου. Μη μου αγχώνεσαι Παρασκευή σήμερα, μάλλον γουρνοπούλα, τραβάει. Με πετσούλα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Είναι γνωστό. Θοδωρή μου, θα έχουμε επιλογές. Ή γουρνοπούλα ένα από τα δύο. Ή παγωτό. Τέλος. Γουρνοπούλα από Καλαμάτα. Με πετσούλα. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ορίστε τι κάνουν τα παγωτά. Στα καλύτερα με τα καλύτερα, γιατί πάντα σας έχουμε. Στα καλύτερα με τα καλύτερα και είναι όντως ακόμα φορολογική εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις, τακτοποίηση με τα ε9 και τα λοιπά και τα λοιπά. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More Than Tax, ναι, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στην Αττική, στην Αθήνα, με την Μαρία μας στην Λιαράκου. Καλυψούς 110, με τους συνεργάτες της όμως, δεν το ξεχνάμε. Καλυψούς 110 και στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη είναι εθνικής αντιστάσεως 63. Πάμε, δεν είναι μία πίτσα απλή. Λέει πολλά, έχει πολλά. Δροσερές σαλατούλες, κρέπες αλμυρές εκεί που μας χρειάζονται. Όσοι βρίσκεται, παραβρίσκεται εκεί. Και με delivery η πιτσαρία του Ζεάκη. Λοιπόν, τώρα μαζί με τον Μιχάλη, παιδάκια, θα μ' ακούτε όταν μιλάω με το τηλέφωνο λίγο, έτσι.

Μαρία μας δεν έχει ποτέ θέμα τώρα. Πες να πάνω σε δύο Μαρίες. Έτσι, Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, έτσι. Πάντα ευγενική, δεν το συζητάω, εκπαιδευτική, αλλά έχουμε να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα με αγάπη από τον Χρήστο Κερατσίνη και τον Βασίλη που εκτελούν νυχτερινή υπηρεσία στην αστυνομία και τους κρατάμε συντροφιά. Κρατάει ο ένας τον άλλον η συντροφιά. Αυτό είναι αμοιβαίο, δεν το συζητάμε, ο ένας για τον άλλον. Γι' αυτό δίνουμε και το τηλεφωνάκι, τα μηνυματάκια, διευκολύνουμε καταστάσεις. Καλησπέρα στην φίλη μας την Διονυσία. Διονυσία μου, όμορφες καλησπέρες. Να σε πάντα καλά. Έτσι, τα άλλα δεν τα αναφέρουμε πάλι, έτσι, δεν το συζητάμε, τα άλλα δεν αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Το Σωτάκι, για να ακούσει ένα τραγουδάκι με τον συνεργάτη, τον φίλο, τον Καλοάκο, ένα τραγουδάκι. Θέλω να μου πεις.

Σόνια μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, Σόνια. Δροσερές, λέει όμως, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, δροσερές, καλή ακρόαση. Και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Ζεις μεγάλες στιγμές, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι. Από ό,τι έχω καταλάβει βάσει των μηνυμάτων και το τραγουδάκι, ζεις μεγάλες στιγμές. Φωτεινούλα μου, καλησπέρα και σε σένα και στο Ρέντι που είστε τρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινή μου. Λοιπόν, στην Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής και με τον Γιώργο της εδώ. Εκπαιδευτική, θα μου πείτε τώρα δεν έχει σημασία το επάγγελμα, τι επαγγέλλεται ο καθένας. Παίζει λίγο ρόλο, έτσι. Λίγο ρόλο παίζει. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να καταφέρω να τα πάρω αυτά τα πτυχία που έχω αφήσει, να κάνω και το αγροτικό μου μετά και μετά και μετά και μετά. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, καλησπέρα σε σένα, τον φοιτητή μας εδώ, τον φίλο μου τον Στέφανο, το κοκοτάκι που λέμε. Πώς λέει το ξωτάκι? Θέλει να το λέω κοκοτάκι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, αναντικατάστατο το ένα με το άλλο, Στεφανάκο μου, είδες, έχω να το λέω. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Όσα νιώθουμε, τα εξωτερικεύουμε, τα λέμε, δεν τα κρατάμε μέσα μας. Δεν είναι καλό να κρατάμε μέσα πράγματα. Είναι ωραίο να τα εξωτερικεύουμε, να τα λέμε στον σύντροφο, στην σύντροφο, στο άλλο μας μισό, το ολόκληρο. Όπως θέλετε εσείς πέστε το. 693-84-00-856. Θα τα προλάβω όλα. Απλά αγχώνομαι λίγο στην αρχή, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Γιατί θέλω έτσι να ακούτε τα τραγουδάκια σας, να σχολιαστεί το μηνυματάκι σας. Π.χ. τώρα που της είπα ζει μεγάλες στιγμές η Σόνια και πέρα χαμογελά. Έχει φτάσει το χαμόγελο στα αυτιά. Κρύβεται. Ο έρωτας και ο βήχας δεν μπορεί να κρυφτεί.

Στην Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα είναι το Χριστίνακι μας. Χριστίνα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Πού θα την έχουμε, ναι, είναι παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Να ρωτήσω λίγο τον φίλο μου τον Χρήστο από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, σε ποιο τμήμα είναι? Εάν θέλεις, δεν έχω θεματάκι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γεράσιμο από το αεροδρόμιο πτήσης. Κάνω ένα τραγουδάκι για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Να μπαίνουμε σε ρυθμούς, λοιπόν, Διονυσία μου. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, Διονυσία. Λοιπόν, το σταματάμε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρεις πώς θα μπορούσα να το πω? Ξέρεις πώς θα μπορούσα να το πω? Γιατί είμαι γνώστης. Έτσι δεν ήταν μόνο αυτός που σήκωνε το τηλέφωνο ή τι έκανε, τι έρανε. Δεν έχω κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό μου. Γνώριζες τα πάντα όλα. Ειλικρινά, γνωρίζατε τα πάντα όλα. Έτσι λειτουργείτε. Τώρα αν φωνάζετε μία-δύο. Υπάρχει. Άστο τώρα, ο καθένας κοιτάει τα προσωπικά του. Εντάξει, Διονυσία μου, να το σταματήσουμε. Το ξαναλέω. Τίφλα το φεγγάρι να έχει. Έχει. Έχει φεγγάρι, είχε φεγγαράδα όμορφη. Αλήθεια. 693 84 00 856.

Τα έχουμε, αλλά δεν τα περιμένουμε. Εντάξει, λίγο να υπάρχει κατανόηση. Για υπάρχει κατανόηση, το βλέπω έτσι. Ειλικρινά το βλέπω, Μαρία μου, την κάνει κι άλλη Μαρία. Εδώ πέσαμε στις Μαρίες σήμερα, έτσι. Το μαράκι από το Ήλιον. Πάμε στην φίλη μας την Εύη, που θα ακούσει και το τραγουδάκι της. Εύη μου, στο τόσο καιρό που είμαστε παρίτσα εδώ που κάνουμε παρέα, στο ραδιόφωνο, έτσι, και ειδικά στο Μάχη 99,8, είναι πρώτη φορά έτσι, που έχεις δει τραγουδάκι, έτσι. Λίγο μνήμη την έχω ακόμα, έτσι. Πάμε να τα ακούσεις το τραγουδάκι, γιατί είναι και η ματίνα μας από το Ήλιον εδώ.

0: θελήσει αυτό.
1: Τέλειο τραγουδάκι, μπράβο, ειλικρινά, Εύη μου, ένα ζήτησες. Ένα ζήτησες τον τόσο καιρό και έπεσες πάνω σε ένα πολύ όμορφο. Θα το ρωτήσω κι εγώ αν και το έχω πει, έχω πάρει σφραγίδα εγώ. Αλήθεια.
0: Μαζί με ό,τι πιο ωραίο έχω στη ζωή.
1: Λοιπόν, εάν κάποια στιγμή έτσι. Ματίνα μου, καταρχήν καλησπέρα. Είναι Ματίνα μας από το Ήλιον, η κυρία που είχε πει για το εξοχικό. Ποιο θέλει. Βέβαια, ακόμα έτσι προσφέρεται, μου λέει ότι έχω πει. Ισχύει για το εξοχικό. Κάποιο ή κάποια να πάρει έτσι, λίγο να βγει, να αλλάζουμε παραστάσει. Να φύγει. Το μεγαλύτερο έξοδο, το να πάει κάποιο διακοπέ ή να βγει έξω, είναι η διαμονή. Όπω έχουν γίνει τα πράγματα, είναι η διαμονή. Ξέχωρα από τα καύσιμα, έτσι. Που ακόμα παραμένουν στο Θεό. Ανοίξαν τα στενά. Τα στενά ανοίξανε, αλλά οι τιμές παραμένουν πάνω. Λοιπόν, θα συζητήσουμε, θα πούμε κι άλλα. Καλησπέρα στην Μαρία μας που θα πάει για την Μήλο. Ωραίο. Μαρία μου, καλά να περάσεις. Εύχομαι πραγματικά να περάσεις όμορφα στη Μήλο. Ωραίο νησί. Ήσυχα, όμορφα. Δεν ξέρω αν έχει από αυτά τους λαγοκέφαλους εκεί. Δεν νομίζω, έτσι. Καλά, δεν έδωσε τα ακούσια τίποτα σένα. Ωραίο. Δεν έχει να σου τα ακούσει τίποτα. Αυτό είναι θέμα με τους λαγοκέφαλους, πιο πολύ για τα αρσενικά. Γι' αυτό πάνε και στην Μύκονο, που δεν έχει και εκεί.

Τι άλλο θέλετε για να πάρετε δύναμη να συνεχίσει το νυχτερινό έργο? Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, Γιώργο μου, καλησπέρα. Τον φίλο μας τον Γιώργο με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο. Σιχαροκόπου μπορεί να πεταχτεί. Παγωτάκι υπάρχει, κερνάμε, δεν το συζητάμε, γιατί ομάδα είμαι και εγώ και το ξέρεις. Δεν έχουμε να κρυφτούμε σε κάτι. Μπορείς να πεταχτείς άνετα. Υπάρχει και γλυκάκι στο ψυγείο. Πήγαινε μια βορτούλα εκεί πέρα να δεις πώς είναι τα πράγματα. Στην Φωτεινή μας από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκυριακό και στην Μαρία που είπαμε να περάσεις όμορφα, Μαρία μου, στην Μήλο που θα πας. Να ξεκουραστείς, γι' αυτό είναι οι διακοπές. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Πάνο τον Κιάμο, το Μούλιψες. Είναι για τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό από τη Διονυσία. Και εμείς έχουμε συνέχεια, γιατί μετά θα πάμε στο Παγκράτη. Είναι ο φίλος μου Δημήτρης εκεί. Δημήτρη μου, καλησπέρες όμορφες και σε σένα. Μου έλειψες για τον Παναγιώτη τον Υδραυλικό. Μου θυμίζει ένα έργο τώρα με τον Υδραυλικό. Ο Σάκης ο Υδραυλικός ήταν. Ωεό! Φιλαράκι μου, για πετάξω και πέρα να δεις ότι είμαστε φιλόξενοι. Καλυψούς 110 με την όμορφη τη θέα και στην Καλυθέα.

0: Λεβεντάκο μου, δεν ξεχνάω, φίλε μου Δημήτρη, έτσι. Δεν ξεχνάω, ό,τι και να είναι, έτσι. Πάντα είπαμε, δεν είναι όλα μέλι γάλα στη ζωή, δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Μέλι γάλα και δεν είναι και όμορφο. Φώτη μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι. Συγγνώμη κιόλα, παιδάκια, έτσι. Καλησπέριζουμε την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια αδυναμία του Πέτρου, δεν συζητάω. Αδυναμίες και οι δύο. Βέβαια, η Δήμητρα το εκδηλώνει, ο Πέτρος δεν το εκδηλώνει. Είναι πολύ πιο σοβαρός, έτσι. Να ακούσουμε μια Παπαρίζου τώρα, είπαμε, για να πάμε μπροστά οι μηχανές, αυτό θέλουμε.
1: Με κάνει.
0: Ευελίνα μου, τι κάνεις. Λέω ότι ετοιμάζετε βαλίτσες τώρα. Τώρα μαχαιριά τώρα και εμείς να έχουμε ένα μήνα εδώ, έτσι. Ευελίνα μας από το Μαρούσι. Έλα, έλα, αλήθεια ζηλεύω το, το 42. Τι λέτε ρε παιδάκια, πάτε διακοπούλες, να κι άλλες. Μία διακοπές εδώ, για τη Μήλο. Εντάξει, καλά να είστε, καλά να είστε, λεφτά να υπάρχουνε, αλλά υπάρχουνε. Λοιπόν, είπε φίλη μου η Ματίνα από το, καλά το λέω, ναι, η Ματίνα από το Ήλιον που έχει το εξοχικό κάτω και το παραχωρεί να πάτε Σαββατοκυριακό. Να φύγουν, λέει, αυτοί από τη Βουλή. Το να φύγουν αυτοί οι τωρινοί από τη Βουλή πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, έτσι. Ναι, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Νερό 24 ευρώ ΦΠΑ. Και λίγο τι ήρθε, έτσι, το ΦΠΑ. 24 ευρώ μέσα. Να φύγουν αυτοί, λέει, να πάμε εμείς. Ωραίο, αυτό μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε. Ματινάκι μου, να σε πάντα καλά. Είπαμε ο Θεός επιστρέφει.

Λοιπόν, και εγώ είμαι ντροπαλός λίγο, έτσι. Ντροπαλό. Εμείς τα ψαράκια πάντα έχουμε ένα κάτι της, έτσι. Να είμαστε λίγο ντροπαλό. Να υπάρχει μια ντροπαλότητα. Είμαστε ντροπαλά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο εκεί με το ταξί, το Mercedes το ταξί, που οδεύει για το Κολωνάκι. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε, παιδιά, με τίποτα. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε σε τίποτα. Λένα μου, τι κάνετε? Καλησπέρα στη Λόνια, στη Λένα. Καλησπέρα και στην αδελφούλα της με παρείτσα. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι το κοκτέιλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιέχει μέσα ένα κοκτέιλ. Είναι διάφορα από αυτού τα πραγματάκια. Από αυτού αυτού είναι διάφορα. Να καλησπερίσουμε την Έφη μας στο 515 από το Εγάλαιο. Έφη μου, καλησπέρα. Από νωρίς σήμερα, ε. Από νωρίς. Μαζεύτηκες νωρίς σήμερα. Γεια σου, Εφάκη μου, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα, Ρομπίνιο. Καλησπέρα στη μεγάλη ομάδα. Στην μεγάλη ομάδα δεν ξέρω πώς θα κλείνεις, έτσι. Κανονίως να σου πω, περνάνε οι μέρες. 21 μέρες περιφόριο υπάρχουν. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Ρομπίνιο, τη μεγάλη, τη δυνατή ομάδα, στο ψηλό κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη. Όπως πάμε για την Κατεχάκη πάνω του Γρου, στο δεξί μας χέρι. Παλικάρι μου, κανόνισε. 24 είχες πει για Πρέβεζα. Εγώ είπα για τον φίλο μου τον Θοδωρή, εδώ τον Μπαρμπαρή. Το είπα και με πήρε και τηλέφωνο τώρα, έτσι. Τώρα μου λέει, κατέβηκε λίγο κάτω το παλικάρι εδώ ο Θοδωρής. Να του ανοίξω πάλι την πόρτα. Γουρνοπούλα, προτιμάει γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα και από την Καλαμάτα τη θέλει, με πετσούλα. Θοδωρής Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στο Μάχη 99,8.

Πατρεδάκι μου, θα περιμένεις λίγο και στην αναμονή που λένε. Έτσι, περίμενε, μην πάρεις το μηδέν όμως. Φιλαράκι μου, καλό να ακούσει η φίλη μας η Μαρία, εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της, τον τραγουδάκι, με την, το τραγουδάκι είναι με την Κατερίνα, την Κούγα, αυτό είναι, έτσι. Νομίζω να κάνω λάθος, αν θα κάνω. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δήμητρα. Αρκαδία Λακωνία. Με την υγεία σου, Δημητρούλα, όλα καλά. Για τελευταία φορά, την τελευταία φορά βάλαμε τα δυνατά μας, έτσι να σε κάνουμε και σένα καλά. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, η κοπελιά που έχει στείλει το μηνυματάκι από το Γάλλιο, το 515, δεν ξέρω, ή εγώ δεν πάω καλά, μάλλον ή αυτή δεν πάει. Ένας από τους δύο. Πάμε για πρωτοχρονιά, πριν αλλάξει, λέει, ο χρόνος. Σαββατοκύριακο έχουμε, Εφή. Σαββατοκύριακο έχουμε. Τι πριν αλλάξει ο χρόνος, μου λες τώρα. Θα πάω να πάρω φάρμακα από τον Πέτρο εκεί πέρα, έχει.

0: Εγώ έτσι έκανα.
1: Πραγματικά, άκουσα το τραγουδάκι στους τελευταίους στίχους που είπε η Κατερίνα Κούκα. Έτσι έκανα, βέβαια. Σε τράβηξαν, με τράβηξαν. Δεν, η ευθύνη είναι μισή-μισή. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Βελίνα μου, να σου πω λίγο κάτι. Δεν τώρα, ο καλύτερος μήνας για αυτός. Παρακινούμε και τον κόσμο. Αυτά είναι πότε θα πάρει την αδειά του καθένας. Εργαζόμενοι πιο πολύ είμαστε εδώ. Και όχι μόνο εδώ στην πρωτεύουσα εννοώ, έτσι. Εντάξει, είναι επιλογές του καθενός που αρέσει. Μένα μου αρέσει τον Αύγουστο που είναι παχιές, οι μύγες, τα σίγατα, τα φυλάκια. Έλα, βρε. Άδεια να είναι τώρα, βλέπετε τέτοια πραγματάκια. Λέμε τέτοια πράγματα, άδεια να είναι και ό,τι είναι. Πάμε σε μηνυματάκι. Καλησπέρα, όμορφες, λέει στο παιδί το δικό μας, λέει που μπαίνει κάθε βράδυ, λέει, στα σπίτια μας. Και μας. Οπα. Α, και μας κρατάει στην τροφιά διαμέσου ραδιοφώνου. Έτσι, μπάρε εξηγητό, γιατί είναι και κοσιά. Όλα καλά, Δημητριούλα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, αυτό είναι από επαρχία το μηνυματάκι σταλμένο. Πάμε τώρα στη Νέα Ιωνία να ακούσει το τραγουδάκι, κυρία μας, η νοσηλεύτρια με τον Πάριο. Δεν έχει γίνει και γραμματέα κιόλα, έτσι. Γραμματέα στον Πέτρο. Ωλαλα! Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Άγγελο και την Βάσια του. Το 683 και να τους ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό όπως μου έχουν ευχηθεί. Καλησπέρα ζευγαράκι μου, να είστε πάντα καλά. Εσύ Γιώργο με το ταξί ακόμα. Ξέρω που μπορεί να είσαι. Πατριάρχου Ιακήμ δεν είσαι. Πήγες στην Ακαδημία σε αγαπητάζε. Έφη μου, δεν ήσουν καθόλου σαφής. Αν το έδειχνα το μηνυματάκι τώρα ή το δείξω κάπου το μήνυμα, θα πει τώρα η κοπέλα. Τι λέει. Να μην χάσω τη χρονιά. Για κοίταξε τον Άδη, αν το δείξω πουθενά και μετά μου λες να μην λέω τέτοια και παρεξηγήσει.
2: Δεν θα μπει στην καρδιά μου.
1: Τσούπα, θα κοιτάξω τι έχουν απομείνει πάνω στο Πέτρου το γραφείο. Κάτι πρέπει να έχει.

ξέρεις, ίσως και σώ... Πολύ ρομαντζάδα και στη Νέα Ιωνία, έτσι. Πολύ ρομαντζάδα τώρα. Σύνεσαι ελεύθερη τελευταία, το έχω ρίξει στο ρομαντικό. Στέφανε, το έχω παλικάρι μου, μη βιάζεσαι. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι τελευταία, δεν ξέρω, μου βιάζεσαι. Το έχω το τραγουδάκι, θα το ακούσεις. Μια όνομα θέλω. Εδώ. Πάμε να στο πέραμα. Πάμε στο 31%, είναι η Άννα μας. Ανάουλα, Ανούλα, και σε σένα εύχομαι καλησπέρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Λεβέντη, μωρίστε το τραγουδάκι, θα τα ακούσετε, παιδάκια. Μην βιαζόστε. Στέλνετε το μηνυματάκι, παίρνετε τηλέφωνο. Πρέπει, ντέρντε με και Σόνι, να ακουστεί το δικό σας. Τα πάμε με τη σειρά. Ω Χριστέ μου! Θα βάλω τις φωνές, παιδιά. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Στεφανάκο μου, τελευταία φοιτητή μου. Ναι, χαμογέλα μου τώρα. Δεν ξέρεις την παροιμία που λέει, έτσι, με το Γιάννη και το... Να σε... Γιάννη, να σ' αλείψω μέλι που λέει μετά. Ωεό! Έλα, ορίστε, έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου. Βάλε και μια τσικουδιά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παλικάρι μου, δεν φωνάζω. Στεφανάκο μου, δεν φωνάζω. Έχω περάσει τον εαυτό μου άλλα πράγματα. Εδώ και παραπάνω από χρόνο έχω περάσει άλλα πράγματα. Ηρεμία, υπομονή. Κάνω και παίρνω βαθιές ανάσες. Το έχω περάσει. Μην φανταστείς, αλλά όταν σε πνίγουνε, όταν πνίγεσαι, σε πνίγουνε μάλλον, λίγο πολύ ο οργανισμός είναι κάπου, λες να ξεσπάσω. Δεν ξέσπασα σε σένα, απλά το είπα για το τραγουδάκι. Πάμε στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη να πούμε όμορφες καλησπέρες. Χαρούλα μου, καλησπέρες, θα τα κοιτάξουμε όλα αυτά τώρα, έτσι. Στην Κατερίνα μας από την περιοχή του Χολαργού. Για να το έχει η Κατερίνα μου, θα ακούσουμε και τραγουδάκι, έτσι, Κατερινάκι. Κατερινιό που λένε, Κατερίνα Χολαργός. Να αφιερώσουμε και για την Σοφία από την Σουηδία. Κατερίνα μου, αυτά αύριο θα είναι. Και για την Σουηδία μεριά και στο εξωτερικό. Εύκολα, πανεύκολα, μάχη 99,8 στο ίντερνετ και ακουγόμαστε παντού. Τώρα τραγουδάκι για τον φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Τι να κάνουμε. Μετά έρχεται ο Φέρης. Βαρδιούλα όμορφη να έχεις, κύριε Παπαγιάννη μου Βασίλη. Στην Ηλιούπολη να έχεις όμορφη και καλή βάρδια. Θα πεις τώρα πως μια βάρδια να είναι όμορφη, βεβαίως. Βεβαίως και στολίζεται. Το Κολωνάκι μεριά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξη. Αλέξη μου, στη Βάρδα εσύ έχεις υπομονή. Εμείς οι Πελοποννήσοι έχουμε υπομονή. Έχουμε υπομονή. Ένα κομμάτι τώρα να ξεχωρίσουμε και από την ορεινή Μεσσηνία. Έχουνε, δεν έχουνε και εκεί υπομονή. Αλλά

Αν ήμουν αφιλόλογο, θα είχε μηδενίσει το γραπτό σου. Όντως, το ξέρεις. Έτσι, ήταν τεράστιο συντακτικό λάθος αυτό. Συντακτικό λάθος. Δεσποινάκι μου, Σαλονικιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το 299 Σαλονικιά μας εδώ, η Δέσποινα στην Παρεΐτσα. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. 23-13, καλησπέρα σας στο μηνυματάκι. Τα μηνυματάκια είναι δικά σας, παιδιά. 23-13. Χαίρομαι, λέει, να σας ακούω. Δεν υπάρχει ονοματάκι, αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχει ονοματάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, έρχεται και ο Φέρης. Είναι πρώτον πυλών. Είναι πρώτον πυλών ο Φέρης. Το επόμενο. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι να διαβάζω δικά σας μηνυματάκια και να βάζουμε τα τραγουδάκια. Αλήθεια. Έχουμε κλείσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής. Την πρώτη ώρα εκπομπής ήδη την έχουμε κλείσει. Έχουμε άλλο ένα-δύο ώρα μπροστά μας. Δεν θέλω να αγχωνόμαστε. Γιατί λίγο πολύ με αγχώσατε. Τώρα βέβαια σκαστεί και η Σόνια.

0: έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας σήμερα. Μάλλον έχεις πάρει σκητάλια από τον φίλο του Κουρμπαλή, έτσι. Έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας σήμερα. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Λεβέντι μου, α, όλα και όλα. Και να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Αν και ακόμα δεν έχει φανεί, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά σήμερα το έχεις από νωρίς. Λοιπόν, η βραδινή βάρδια πάντα είναι καλή, λέει, γιατί έχουμε το Μιχάλη παρέα, λέει, και μας ανεβάζει. Ξεχνάμε, λέει, που είμαστε. Λεβέντι μου, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι αμοιβαίο. Βασιλάκι μου, αυτό είναι αμοιβαίο, σου ξαναλέω. Τώρα τον Άντωνο Μιχάλης εδώ δεν λέει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή, το φέρει. Φέρεις με δύο ρο, παρακαλώ. Γιατί μου είχαν πει υπάρχει και με ένα. Και από πού είχε έρθει, δεν το λέω τώρα. Ωεο, δεν θα το πω τώρα.
1: Τώρα που σε...
0: Κάτω, παραλία, παραλία ήτανε. Χριστάκο μου με το γρήγορο αυτοκίνητο πετρέλωνα. Τι κάνεις, Λεβεντάκο μου, εγώ είμαι καλά.
1: Ιστορία.
0: Είμαι καλά.
1: Δεν υπάρχει.

ξανά. Όνειρο ή πραγματικότητα. Καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μας τον δικό σας άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Τσιτούρη. Τον Γιάννη το Τσιτούρη. Τώρα μπερδεύομαι λίγο, για να ακόμα δεν το συζητάω, έτσι. Που αύριο θα τον απολαύσετε εδώ. Δυναμικά πάντα με θετική ενέργεια και στο συνεργάτη του τον Νίκο τον Ακιτσιόγλου. Να πω μια όμορφη καλημέρα. Και όντως, η συνήθεια είναι λατρεία. Έγινε λατρεία. Πάμε μέχρι τα Μέγαρα τώρα. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί με τη Λένα του και κάνει μία από τις καλύτερες δουλειές. Δεν θα το πω, Γιώργο μου. Άσε το μυαλό του ανθρώπου, τρέχει, προτρέχει. Με τις δουλειές που είπα. Άσε, εγώ που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και τα είπαμε, ξέρω. Άσε τους άλλους να νομίζουν και να καταλαβαίνουν ό,τι θέλουν. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι. Επίσης, τραγουδάκι με τον Σταμάτη τον Γονίδη για τη Δημητρούλα. Αρκαδία Λακωνία. Αρκαδία Λακωνία. Είναι ο πανέμορφο, έτσι. Σταμάτης Γονίδης μέσα στην αγκαλιά σου. Και αφήστε τους να αναρωτιούνται τι λέει, πώς το λέει. Λοιπόν, για να το δω το μηνυματάκι το 2313. Λοιπόν, δεν έχω θέμα κανένα. Εγώ το είπα να ακούσει το δικό σας ονοματάκι. Μου στείλατε ένα μήνυμα ότι σας αρέσει να μας ακούτε, να με ακούτε, ήταν το μήνυμα. Και το είπα για εσάς. Εγώ δεν έχω θεματάκι. Εγώ δεν είμαι αστυνόμος, ούτε χωροφύλακα. Γεια σου κύριε Γιαννάκο μου Τσιτούρη, αδερφέ.

νομίζεις, Γιαννάκο μου, μην νομίζεις, τα ίδια είμαστε, έτσι. Και εγώ άντε μισή ώρα πάνω, αλλά πάνω κάτω, μισή ώρα από το 5 που λες εσύ. Όλοι περνάμε ένα δράμα, έτσι. Σηκωθεί να φύγει αυτός ο άτομος, ο κατέβησε εδώ, να σηκωθεί να φύγει, να ησυχάσουμε. Μία και καλή, γιατί βγάζουν, μου λέγε τώρα η κυρία Ματίνα από το Ήλιον. Λέγανε, λένε οι στατιστικές, έτσι. Μέχρι τις 15-17 του μήνα, λέει, φτάνουν οι συντάξεις. Και η γυναία Ματίνα εδώ πέρα, που ήρθανε κάτι λογαριασμοί, τώρα μου λέει 10 του μήνα, 10-11 του μήνα, έτσι. Κυρία Ματίνα μου από το Ήλιον. Κυρία Ματίνα από το Ήλιον, ναι, εκεί φτάνουν. Λοιπόν, ό,τι πει ο λαός. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο είναι για τον φίλο τον Αλέξη και πατριωτάκι μου από τη Βάρδα του νομού Ηλίας. Αλέξη, βέβαια να τα ακούσει γιατί πρέπει να ανέβουμε κιόλας. Περάσατε όμορφα τουλάχιστον. Το ευχαριστηθήκατε, Γιαννάκο μου. Στη συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Να πω όμορφη καλημέρα στην Αθηνούλα μας, Αθηνάνος Ηλεύθερη από την Νίκαια. Αθηνούλα, ρε πουδάκι. Ρε πουδάκι, ωραίο πράγμα, παιδιά. Το ρεπό και η άδεια. Μην τα λέω τώρα γιατί. Λοιπόν, το Γιάννα Μαράκι μου από τον Κορυδαλό, το Ξουτάκι, έχεις χαλάσει πάντως και εσύ την συντακτική αναγνώριση. Πίστευα ότι η γραμματική είναι άντε, η γεωγραφία πάει και έρχεται. Άντε. Άντε, η γεωγραφία πάει και έρχεται. Μια και ο Εύρος είναι από εδώ, μέχρι την από εκεί. Δεν λέω πού, πώς. Έτσι το λέμε. Έρωτά μου, όμορφε. Πού είναι τα υπόλοιπα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι θα το κάνουμε, δηλαδή θα κόβουμε. Κόψε ράψε, κόψε ράψε.

0: παράπονό μου, έτσι. Παράπονό μου. Είναι γλυκό παράπονο. Είναι γλυκό παράπονο. Σκέτο, δεν το θέλω. Σκέτο, είναι το παράπονο από τον καφέ και λίγο προς το μέτριο. Γλυκό παράπονό μου. Συμπλήρωσε το, βγαίνει πολύ πιο. Πώς ήταν το τραγουδάκι με την χαρά τη Βέρα, σε ο Χαδιάρης μου, ναι, βγαίνει πολύ πιο έτσι. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Κατερίνα μου, έλα ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά που είναι πανέμορφο και λέει πολλά και για την πατρίδα μας εδώ. Και παιδάκια θα ανέβουμε. Έτσι, για να ανέβουμε και λίγο. Η καντεμιά πάει για Νάκο μου Τσιτούρη. Θα απολαύσουμε αύριο.
1: Στην καρδιά μου κοράει.
0: Τον Γιάννη τον Τσιτούρη αύριο εδώ, έτσι, μεσημεράκι. Δυνατός, έχει πάρει θετική ενέργεια. Δεν θα τα πω τώρα. Εγώ δεν θα τα πω τώρα για τον Γιάννη τον Τσιτούρη. Αν και μου είπε η φίλη μας είναι η Ματίνα από το Ήλιον. Ματίνα μου, εκεί στο Ήλιον θα περιμένουμε αύριο να ακούσουμε τον Τσιτούρη. Α! Για να ανεβαίνουμε θα σας περάσω από 40 κύματα σήμερα. Ωεό!
1: Μαγαζίνε γωνία.
0: Κατερίνα μου στο Χολαργό, άκουσε το, είναι ωραίο.

Λοιπόν, θα μιλάμε. Έτσι να συνεννοιόμαστε. Κατερίνα μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Θα περιμένεις λίγο και θα τα πούμε όλα. Θα τα τακτοποιήσουμε όλα τα θεματάκια. Είπαμε να ανεβαίνουμε. Είμαστε στο ίμιση της εκπομπής μας εδώ, έτσι. Έχουμε μία μισή ώρα ακόμα για να ανέβουμε ψυχολογικά και ηθικά, γιατί είναι, είπαμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax. Να βάζετε σε τακτοποίηση τα φορολογικά σας. Μηρώνετε τώρα αδικίες στην εφορία. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Είναι στην Καλυφαία. Είναι πανεύκολα να το βρείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Και δεν είναι καθόλου δύσκολος χαρακτήρας. Εδώ το λέω, έτσι. Επίσης, έχουμε την πιτσαρία του Ζεάκη, που είναι μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Η πιτσαρία του Ζεάκη στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Πάμε το δύσκολο χαρακτήρα να ανεβαίνουμε.

αλλάξουμε το τραγουδάκι, φίλε μου Στράτο. Καλημέρα καταρχήν. Έτσι θα περιμένουμε. Λοιπόν, στην φίλη μας την Κατερίνα, είπαμε θα ανέβουμε λίγο. Κατερίνα μου, αύριο με τον Γιάννη τον Τσιτούρη θα τα πείτε. Κατερίνα μας από τον Χολαργό θα τον ρωτήσεις και για την υποψηφιότητά του. Μα είναι στον Πειραιά, έτσι. Είναι στον Πειραιά. Πάντα πείτε, δεν είναι. Είναι παιδί λαϊκό, είναι δικό μας παιδί. Στην Μαρία μας από το Ήλιον, έτσι, που θα πάει διακοπούλες στη Μήλο για να τη χάσουμε. Να ακούσει το τραγουδάκι της. Λοιπόν, μάθαμε και το νέο. Μάθαμε και το νέο το άλλο τώρα. Το 23-13 ονομάζομαι, το δω καλά, το βλέπω, ονομάζομαι Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, τόσο κακό ήταν να πεις το ονοματάκι σου. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Βρε. Yes. Καλημέρα στην φίλη μας, την καινούργια εδώ την Αφροδίτη.

0: σου εξηγήσω.
1: Φίλε μου Στράτο, το είπα το μηνυματάκι, γιατί θα μου λες μετά ότι το ξέχασα. Έτσι, το φίλο μου το Στράτο από την πλατεία Αμερικής, που χαρίζει όλο το πρόγραμμα εδώ σε μένα. Να σε καλά, παλικάρι μου, να έχεις δύναμη και χαμόγελο. Λοιπόν, αύριο θα τα πείτε με το Γιάννη το Τσιτούρι. Για πάμε τώρα, πάμε να ανεβαίνουμε, πάμε να ανεβαίνουμε. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Από πού θέλετε να αρχίσω? Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: Βάσο μου, θα περιμένεις λίγο, έτσι. Και χίλια συγγνώμη, το είδα το μηνυματάκι σου, αλλά ήταν και με τα τηλέφωνα την φίλη μας, την Βάσο, το 165 από τον Πειραιά του τραγουδάκι τώρα με τη Βύση. Βάσο μου, θα το κοιτάξουμε, έτσι. Να στο λέω, θα το κοιτάξουμε στην πορεία. Συγγνώμη, όντως, γιατί και με τα τηλέφωνα τη Βασούλα μας εδώ, λίγο παράπονο. Και εγώ είμαι παραπονιάρης, έτσι. Βάσο μου, Πειραιώτησα, και εγώ είμαι παραπονιάρης. Λοιπόν, έχουμε και την Αλεπουδίτσα που θέλει τραγουδάκι, γιατί μας φεύγει με μετάθεση, πάει στα Γιάννενα. Πανέμορφα τα Γιάννενα. Πανέμορφα, θα πάει στα καλύτερα, Αλεπουδίτσα μου. Ένιστολη η κοπελιά εδώ, έτσι. Έχει φτιάξει φαγητά μακαρονάδες μόνο, αλλά τέλος πάντων. Ζυμαρικά, δεν είναι κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει, κάτι είναι και αυτό με τα ζυμαρικά. Η κοπελιά τι να κάνει. Όταν δουλεύει μία γυναίκα, ευτυχώς που είναι και ελεύθερη. Λοιπόν, κορίτσι μου, εύχομαι τα καλύτερα. Πας σε μία από τις αγαπημένες μου πόλεις στα Γιάννενα. Να το λέω. Να τα λέω τα Γιάννενα, μία από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις, έτσι. Θα μπορούσα εκεί άνετα. Θα πεις τώρα αφήσεις την κουρούτα.
1: Όλα με τη σειρά θα πάνε.
0: Όλα με τη σειρά. Όλα.
2: Λάδι στη φωτιά.
0: Εγώ τώρα ρίχνω λάδι στη φωτιά.
2: Πέφτω μέσα της ξανά.
0: Μάχη 99,8. Έλα, μύρισε καλοκαίρι.
2: Λιώνω το ατσάλι μου με στο μαύρο χάλι μου.
0: Τώρα πάει η γουρνοπούλα. Θοδωρής Μπαρμπαρής είναι στη ρύθμιση του ήχου του. Έταξα γουρνοπούλα ή παγωτό. Έχει λίγα λεπτά να επιλέξει ο ηχολήπτης μας εδώ. Με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Έχει να επιλέξει γουρνοπούλα ή παγωτό.
2: Σαν τη ξανά.
0: Γιατί τον βλέπω σκεπτικό τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή. Έλα παρφέθα να τον παγωτό.
2: Μου,
0: τα καλύτερα.

ευχηθούμε στο κορίτσι μας εκεί να περάσει καλά στις διακοπές. Μαρία μου, τώρα 13 του μήνα εδώ θα είμαστε. Εδώ μας αφήνεις, εδώ μας βρίσκεις πάλι. Στο Χαϊδάρι, η Βασιλικούλα. Βασιλικούλα μου δεν έχω πάρει. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Βασιλικούλα μου στο Χαϊδάρι. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν μου έχεις στείλει μήνυμα ακόμα, όχι. Το 135 καλημερίζει την παρέα που μας έχει πιάσει πάνω στο τσακίρ και φίνο Φίλιππας. Μ' αρέσουν τα φρούτα. Φιλιππάκο μου, καλημέρα, καλημέρα. Να το αλλάξω κι εγώ με τη συντακτική. Να το αλλάξω κι εγώ με τη συντακτική. Αναγνώριση ναι ή όχι. Λοιπόν, καλημέρα στο πάνελ, κυρίως λέει σε όσους εργάζονται. Μη μου πεις ότι έχεις πάρει και τροσπροβατίνα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Σου πήρε τα πρωτεία ο Κώστας Κώστας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, πάμε πάλι το Χαδιάρι. Να το πω ναι ή όχι. Ένα γραμματάκι μπροστινό.

Δεν το λες, ντρέπεσαι. Εγώ δεν έχω θεματάκι. Ένα γραμματάκι είναι. Τι χαβιάρης μου. Εγώ εντολή περιμένω τον πω σένα. Χριστέ μου. Δεν το λες, δεν το λες. Ας πω αυτό με το συνέδριο με τους γιατρούς εγώ μετά. Να πω αυτό με το συνέδριο με τους γιατρούς. Ένα συνέδριο.

0: εδώ να το χορεύεις αυτό στον 7ο. Να σε εδώ να το χορεύεις αυτό στον 7ο και στον κόσμο, έτσι. Αλλά όχι έτσι, μην νομίζω ότι πήγανε τα ποτηράκια μέσα στο τέτοιο. Πήγανε τα στο καταψύχτη. Λοιπόν, πάμε την παιδάκια να σας πω κάτι σε ένα συνέδριο που γινόταν έξω στο Χάρβαρντ. Επιστήμονες τώρα, έτσι. Ήταν πάνω στη χειρουργική. Πάνω στη χειρουργική είχε να κάνει αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια εκεί πέρα μαθαίνονται τώρα ο γιατρός ή οι γιατροί μάλλον. Εάν δεν πάνε, πρέπει να τα παρακολουθούν αυτά τα πραγματάκια με τα συνέδρια. Η επιστήμη πάντα εξελίσσεται. Εξελίσσονται. Βγαίνουν καινούργια πραγματάκια και με την χειρουργική και με πολλά πράγματα. Στο διάλειμμα που κάνανε εκεί πέρα, στο τέλειο, σε ένα πηγαδάκι όπως κάνουν συνήθως, έτσι. Βγαίνει ένας γιατρός από την Γερμανία τώρα, είσαι 2-3 εκεί, ήταν για ένα Έλληνα συμμετείχε. Εντάξει, έχουμε εδώ από τους καλύτερους γιατρούς. Λέει, αφήστε με ένα περιστατικό, το έχω ξαναπεί πάλι, αλλά θα σου θυμίσω γιατί είναι καλοκαίρι τώρα και θα βγείτε στην παραλία να τα ψάχνετε αυτά, να τα κοιτάτε. Μου ήρθε, λέει, ένας γιατρός εδώ πέρα, αγγλικά μιλάγανε βέβαια, έτσι, εγώ δεν μπορώ να τα πω ως αγγλικά, δεν το εγγλέζικο τόσο πολύ, ναι μένα, αλλά το εγγλέζικο τόσο πολύ. Λέει, μου ήρθε ένας στο γιατρείο, λέει, να του κάνω χειρουργείο, λέει, είχε κάτι αυτιά, Παναγία μου, Παναγία μου. Το κοιτάγανε και οι άλλοι απορούσανε, και τι έκανες, του λέει. Κόψε, ράψε, λέει. Του τα άφερα, λέει, του τα φτιάξα, λέει, τα μίκρινα. Κόψε, ράψε. Εντάξει, το δικό σου, του λέει, ήταν άκρη, του λέει, με τα βέβαια. Το δικό μου, του λέει, που ήρθε στο γιατρείο μέσα, του λέει, με μία μύτη, να, τεράστια, του λέει. Και εκεί, ανασένει, του λέει, η μύτη μέσα έχει πάρα πολλά. Έτσι, και κάτι αγκία που είναι πολύ ιδιόμορφα τα αγκία εκεί στη μύτη. Και τι έκανε, σου κοιτάγανε. Τι άλλοι δύο, και ο Έλληνας εκεί. Κόψε, ράψε, λέει. Του ψιλοέφερα. Εντάξει, την ίσιοσα, λέει, εντάξει, όλα μια χαρά. Εντάξει, τα δικά σας, λέει, ο Έλληνας εκεί δεν ήταν τίποτα. Σε μένα, λέει, ήρθε ένας εκεί, λέει, και ήθελε, λέει, να του μεγαλώσω το Παναγία μου, να βρίσκει, λέει, μέχρι το πεζοδρόμιο. Το κοιτάζανε οι άλλοι. Οι άλλοι μιλάγανε για χειρουργία, κόβανε μύτες, κόβανε αυτιά. Και ο άλλος εκεί αναφέρει ότι πήγε κάποιος εκεί Έλληνας στο γιατρείο του, να του μεγαλώσει το από τη μέση και κάτω, να βρίσκει, λέει, στο πεζοδρόμιο. Και τι έκανες, του λέει. Κόψε, ράψε, λέει, του έκανα κάτι ποδαράκια, να. Πάμε, Βαγγέλη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν χρωστάμε πουθενά. Κόψε, ράψε. Βαγγελάκο μου, να σε ρωτήσω, ταξιτζή μου, λίγο κάτι. Γιατί είναι και το τραγουδάκι σου. Μήπως αν είχες ανέβει βουνό. Μήπως είχες ανέβει βουνό. Φορτηγατζή μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Βαγγέλη το 509. Ο Βαγγέλης μας το 509 από το Χαϊδάρι. Γεια σου, Ρομπίνιο, αστέρι μου. Ρομπίνιο.
1: Τα πάντες, εγώ μες στη ζωή. Δεν ελπίσα ποτέ μου πως θα έρθει αδάμιδη.
0: Κοψεράψε.

Πάμε να τα ακούσουμε. Κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα. Βαγγέλη μου, τώρα από εβδομάδα τώρα. Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Βαγγελάκο μου. Χριστίνα μου από την Καλλιθέα, να σε πάντα καλά. Μια όμορφη καλημέρα και πάλι στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα.

Βάσο μου, δεν σε ξεχνάω με το τραγουδάκι. Δεν σε ξεχνάω. Κάνε όμως λίγο υπομονή. Τώρα Δήμητρα, το έθελε μέχρι το πεζοδρόμιο. Αχ, αυτά είναι γούστα. Πάμε τώρα στις πανέμορφες τις Πέτσες. Είναι η Ρένα μας εκεί. Ρένα μου, θα τα ακούσουμε βεβαίως και το δικό σου τραγουδάκι. Έχουμε ώρα. Έχουμε αρκετή ώρα. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας και. Λοιπόν, όμορφες καλημέρες στέλνω στο 158 το μηνυματάκι. Είναι η Βούλα μας μετά από πάρα πολύ καιρό από Φιλοθέη μεριά. Και να ευχηθούμε και εκεί καλό Σαββατοκύριακο, Βούλα μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα, κύριε Σαράντο. Αρχοντόπουλο, καλημέρα. Εγώ δεν είμαι. Και εγώ στενοχωρήθηκα τώρα για την αλεπουδίτσα που παίρνει μετάθεση για Γιάννενα. Και εγώ πραγματικά, μια παρέα είμαστε, παιδιά. Όταν γνωριζόμαστε, εγώ να μην στενοχωριέμαι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, βεβαίως. Αλεπουδίτσα μου, εύχομαι πάντα ειλικρινά τα καλύτερα στη ζωή σου. Τουλάχιστον από ό,τι μου έλεγε το παλικάρι εδώ πέρα με τις μακαρονάδες σου ήταν άστα να πάνε. Εντάξει, με σάλτσα τις έφτιαγες, έτσι. Να τα λέμε και τους τραβού το δίκιο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Τον Γιώργο μου εκεί από τα Μέγαρα με τη Λένα του, τον κύριο Γιώργο, τον Γιώργο.

0: για σένα.
1: Εγώ το κλειδί, εγώ το κλειδάκι. Παραμένει στο τσαντάκι μέσα τώρα. Αν είναι εκεί χαμένο και στον SSR, μέρα που πιστεύω τώρα μπερδεμένα. Να ψάξει να βρει τώρα και πέσανε. Ολαλά, ολαλά. Μαρία, τι κάνεις καμάρι μου, λεβεντάκο μου. Καλημέρα στο Βίρονα, στο φίλο μου το Μάριο.

Λοιπόν, να αποχαιρετούν τη συνάδελφό του. Την αποχαιρετούν γιατί παίρνει μετάθεση και πάει προ Αγιάννα Αναμερία. Έτσι, ο καθένα θέλει, επιλέγει πάντα τον τόπο του. Δύσκολα τα πράγματα, παιδάκια, με τα σώματα ασφαλεία. Έτσι, με όλου αυτού του ανθρώπου που είναι στα σώματα, υπηρετούν στα σώματα ασφαλεία, είναι λίγο δύσκολα. Μπορεί όντω και να ήταν επιλογή τη, γιατί ήτανε. Ήτανε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Σία μας στην Πειραιώτισσα το 361. Σία μου, το είδα κι εγώ, το είδα. Και τις ανακοινώσεις του Βαγγέλα. Και μπράβο, πραγματικά. Πραγματικά. Πολλές φορές και εγώ τον έχω κατακρίνει με τις μεταγραφές. Αλλά μάλλον για τον Ολυμπιακό έχει προσφέρει τα περισσότερα, τα καλύτερα. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω, δεν θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για την παρέα που είναι στον οροπό, που είναι τα ουζάκια τους στον οροπό. Τώρα μην μου γράψετε τι και πως φτάνει το ουζάκι, γιατί και εμένα είμαι σχοβολάδαντο. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, μια με ρωτάς για το τοξοδάκι αν έχει το κλειδί, έτσι. Θα πας και θα ρωτήσεις ή θα πας, μάλλον θα πας στο δρόμο, το ξέρεις λεβέντη μου. Θα πας και να σου δείξει. Να σου δείξει ότι το έχω παραδώσει. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, και μαχόμενοι φίλοι, ακροατές. Καλή μας διασκέδαση. Και σε σένα, κυρία Γεωργία, από τα Μέγαρα. Και σε σένα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.